0: το κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 4.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.

όταν ήρθα στον κόσμο και είδα τον ήλιο, είπα: θα πρέπει κάτι να αφήσω πίσω μου φεύγοντας. Και το βρήκα αρκετό να ανεβώ στην κορφή σου, να πετάξω στη γη ένα λουλούδι.

Υπάρχει ένας μύθος. Ένας αρχαίος μύθος που λέει πως ο άνθρωπος δεν γεννήθηκε ποτέ. Μόνο έπεσε. Έπεσε από τα αστέρια. Μα δεν θυμάται. Όλο κάτι συμβαίνει.

0: στο κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα, έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίνδας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
4: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Η ώρα είναι 5.

φοβάσαι νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.

0: κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φάνηκε η κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Εκατόν πέντε και πέντε.

στα ξενύχτια λέμενε και στρέλεζε λέμενε, στα μεθύσια λέμενε, στα κορίτσια λέμενε.

τις κυριλές τους δικούς μας λέμε ναι, και σξύπνιους λέμε ναι, σμουσά τους λέμε ναι, σφεύγα τους λέμε ναι.

Έχουν παράδε. Όχι λογικού. Στην τρέλα. Στα πάρτι. Στη δράση. Στη δράση.

τους γράφει, στους αναλφαβητούς ναι, στους φαντάρους λέμε ναι, και σφίφτους λέμε ναι, σμαλιάδες λέμε ναι, σροκάδες λέμε ναι, στα μαγκάκια λέμε ναι, στα πρεζάκια λέμε ναι. Όχι λέμε στην πρέζα, όχι και στην εξαρτήση, όχι λέμε στην πρέζα, όχι στα σκληρά, στα ωραία λέμε ναι, και στα κόλπα λέμε ναι, στα μυστήρια λέμε ναι, και σφάσεις λέμε.

στις βάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους σκύλους, στις γάτες, στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδειση λήψη, στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι, στις πισίνες λέμε ναι, στις ώρες λέμε ναι. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, καμώ τους ασκετούς. Όχι, λέμε στους βλάκες, όχι, σχάσους. Στα τσακάλια λέμε ναι, και σ' έτσι λέμε ναι, τζαζίστες λέμε ναι, τις μπλούς

0: Στο κόκκινο.
1: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
2: Μαουτχάουζεν. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Μαουτχάουζεν. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Μαουτχάουζεν. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη στα θερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα, αξιμέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο από που θα μπορούσε κανείς να έχει απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε, 21 του Σεπτέμβρη. Πάει και πότε πέρασε αυτός ο μήνας. Και ξέρετε, δεν είναι ανάγκη. Το καταλαβαίνεις όταν κοιτάζεις την τσέπη ή την κάρτα και δεν έχεις λεφτά. Λες, α, εντάξει, εκεί θα είναι, από 15 και μετά θα είναι. Κάπως έτσι. 21 λοιπόν του Σεπτέμβρη του 26. Και από πού να ξεκινήσουμε. Νομίζω ότι δικαίως, γιατί βλέπουμε και την ουρά πολλών θεμάτων να καταλήγει εκεί με το εκλογικό αποτέλεσμα σε δύο ακόμα κρατήδια της Γερμανίας. Στο ένα κρατήδιο της Βαλτικής, πριν σας μπλέξω με ονόματα, να βλέπουμε τους ακροδεξιούς να έρχονται πρώτοι και το κυβερνητικό κόμμα, τους χριστιανοδημοκράτες, να μην μπαίνουν καν στη Βουλή. Ούτε καν δεν μπήκαν στη Βουλή. Εάν πάμε τώρα στα κεντρικά της Γερμανίας, στο Βερολίνο, εκεί βλέπουμε την αριστερά να εκτοξεύεται και να έρθει πρώτο κόμμα, δεύτερη οι χριστιανοδημοκράτες, εδώ κράτησαν δυνάμεις, και τρίτη δύναμη οι ακροδεξιοί ναζιστές. Βεβαίως ο Μέρκελ, εντάξει, ο καγκελάριος Μέρτς έσπευσε να πει ότι ούτε θα παραιτηθεί από το κόμμα του, δηλαδή από τους χριστιανοδημοκράτες, αλλά ούτε και από την καγκελάρια, αλλά θα προχωρήσει με τις γοργάσεις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή, με απλά λόγια, θα κινδυνεύσει σε λίγο να μην μπαίνει σε κανένα κρατήδιο μέσα ο χριστιανοδημοκράτες, υπό την έννοια ότι οι πολιτικοί που έχουν ακολουθήσει τα τελευταία χρόνια και έχοντας αχαλήνωτη εντελώς την Φόντερ Λάιεν, η Ευρώπη πάει ντουγρού στις αγκάλες ακροδεξιάς. Αυτή είναι η μια ουρά που θέλουμε να δούμε. Γιατί στα συγκεκριμένα αυτά κρατήδια της Βαλτικής βλέπουμε μια ενίσχυση της ακροδεξιάς. Η άλλη ουρά, η μεγάλη, είναι το ότι έτσι όπως ουσιαστικά πορεύεται η Ευρώπη, είναι λογικό να ανθούν οι λεγόμενες αντισυστημικές, μα που είναι πιο συστημικές δυνάμεις, και το έχουμε δει εδώ και πολύ καθαρά με τη δική μας την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ποιο ήταν το κεντρικό, αν θέλετε, σύνθημα και στα δύο τελευταία κρατήδια όπου επικράτησε η ακροδεξιά? Ότι κακώς θα έχουμε σπάσει με τους Ρώσους, σε λίγο θα κρυώνουμε, σε λίγο θα... Ήταν, ξέρετε, το επιφανειακό, αλλά το πρώτο επιχείρημα. Είχαμε μια παρέμβαση του Πούτιν, θα έλεγε κανείς, σε αυτές τις εκλογές, σε αυτό το κρατήδιο. Τι είπε δηλαδή? Ότι αν κερδίσουν εδώ οι ακροδεξιοί, θα έχουμε μια συμφωνία για τη ροή φυσικού αερίου, γιατί υπάρχει σε αυτό το κρατήδιο αγωγός που καταλήγει από τη Ρωσία, και θα αρχίσει ξανά να υπάρχει η εμπορική συμφωνία, η ενεργειακή, με το φυσικό αέριο. Αυτό ήταν ικανό ως γεγονός να εκτινάξει το ποσοστό των ακροδεξιών στην περιοχή. Αλλά προσέξτε, δεν ήταν αυτή καθ' αυτή η παρέμβαση του Πούτιν. Απλά ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι ακροδεξιοί. Τι σημαίνει? Ότι επειδή οι ακροδεξιοί ανεβαίνουν επειδή τους στηρίζει ο Πούτιν? Όχι. Αλλά επειδή βλέπουν αυτό που έρχεται. Γιατί βλέπει η Γερμανία τα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής των χριστιανοδημοκρατών, όπως αυτές εκφράζονται τόσο στο εσωτερικό αλλά και στην Ευρώπη,
Μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγα χρόνια, την εποχή που εμάς μας πίεζαν και μας ξεζούμιζαν, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε και όλο αυτό το επιτελείο, οι Γερμανοί αυγάτιζαν τα κέρδη τους ακόμα και μέσα από την κρίση της Ελλάδας. Και θυμόσαστε τότε, θυμηθήκαμε και τον Ανδρέα Παπανδρέου, το ότι θα έχουμε μια γερμανοποίηση της Ευρώπης. Ευτυχώς δεν θα την έχουμε. Γιατί δεν θα την έχουμε? Γιατί ήρθαν μετά οι μεταμέρκελ καγκελάριοι, έφυγε και ο Σόιμπλε, χάλασε έτσι και θόλωσε και το γερμανικό μοντέλο γενικότερα, έσπασε και ο λεγόμενος γαλλογερμανικός άξονας και πού φτάσαμε σήμερα? Σε μια ανυπόλοιπτη εντελώς Ευρώπη. Με μια απαράδεκτη και αχαρακτήριστη Φόντερ Λάιεν, η οποία θα τη βρεις σε όποια πέτρα σηκώσεις κάτω από συμφωνίες που χρήζουν διερεύνησης. Το λέω πολύ κομψά. Είτε με τα εμβόλια, είτε με αυτή την κούρσα υπεροπλισμών. Και να σκεφτείτε, διάβαζα το Σαββατοκύριακο, ότι μέχρι τώρα η Ευρώπη έχει χρηματοδοτήσει με πάνω από 250 δισεκατομμύρια ευρώ το φασιστάκι το Ζελένσκι. 250 δισεκατομμύρια, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα. Ο χρήσιμος ηλίθιος έχει πάρει 250 δισεκατομμύρια. Μην επαναλάβουμε τα ίδια, ότι για πρώτη φορά καταγράφεται στην ιστορία ότι ο τιμωρός πληρώνει το αντίτιμο της τιμωρίας. Δεν έχει ξαναγίνει. Θα ήσα να λέω εγώ εδώ πέρα στον Σπύρο, ρε εσύ, επειδή μου έκανες αυτή τη ζημιά, 1000 ευρώ πρόστιμο. Λέμε τώρα. Δεν είναι ο Πετραλιάς, θα τα πούμε παρακάτω, γιατί έχουμε αστέρια. Εδώ στην κυβέρνηση έχουμε αστέρια. Και αντί να πληρώσει ο Σπύρος, θα πληρώνω εγώ. Έτσι. Δηλαδή, κάπως έτσι είναι με τη Ρωσία. Επιβάλλουμε μέτρα, μέτρα, μέτρα, αλλά ο Πούτιν στα παλιά του τα παπούτσια, έχει και εκεί, έχουν άλλα συστήματα εκεί. Εκεί ξεπεράσαμε και κάποια δημοψηφίσματα του παρελθόντος. 57% στις βουλευτικές εκλογές πήρε ο Πούτιν. Τώρα έχει να πει τίποτα, κύριε Σπύρο? Θα σου δει, θα πάρει, παίρνει μικρόφωνο απαντάς, όχι έτσι ψιθυριστά. Λοιπόν, 57% ο Πούτιν. Είπα πιο νωρίστερα για ένα ταλεντάκι που έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είδατε, ρε παιδί μου, πώς ξετρουπώνουν ένας-ένας. Δηλαδή είδαμε με την υπόθεση Μαζονάκη, το θάνατο Μαζονάκη, ότι έχουμε δει μια χωρία, μια ορχήστρα στελεχών της κυβέρνησης που όχι μόνο γνώριζαν, αλλά ευλογούσαν κιόλας. Λοιπόν, ένα ταλέντο λοιπόν που έχει προκύψει στην κυβέρνηση, που το είχατε, κύριε Μητσοτάκη, τόσο καιρό? Πού υπήρχε αυτό το ταλέντο? Πετραλιάς λέγεται. Υφυπουργός οικονομικών. Και έβγαλε ένα φυρμάνι, γιατί μόνο φυρμάνι μπορεί να χαρακτηριστεί, ότι πας εις δημόσιος υπάλληλος. Δεν μπορώ να κάνω και τη φωνή του Παπαδόπουλου. Ο οποίος καθυστερεί 15 μέρες να απαντήσει, περικοπή μισθού. Το αποφασίζει, το διατάζει, το βάζει σε εγκύκλιο και το στέλνει. Πού τα έχετε αυτά τα ταλέντα, ρε παιδιά? Πού τα έχετε από κάτι ταλεντάρες, όπως ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Πετραλιάς τώρα, καλά για τους μεγάλους τώρα της ιστορίας, τους Πιερακάκηδες, αφήστε το. Πιερακάκης τον στείλανε στο Eurogroup, ήταν ο πρόθυμος να κατάσχει τα ρωσικά κεφάλαια στην Ευρώπη και τώρα γυρίζει με άδεια τα χέρια και από εκεί που περίμεναν η Ευρώπη, γιατί αυτό ήταν το αφήγημα του Μητσοτάκη, ότι ξέρετε κάτι, η Ευρώπη θα πάρει μέτρα για την ακρίβεια. Η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα συνολικά, γιατί το κάθε κράτος αποφασίζει, έχει και το περιθώριο, έχει και τα εργαλεία τα ευρωπαϊκά να αποφασίσει διαφορετική πολιτική.
Και έρχεται λοιπόν ο Πιερακάκης και λέει: δεν παίρνουμε μέτρα συνολικά. Γιατί πήγε και το είπε στην Ευρώπη και το πήραν με τις πέτρες, που λέει ο λόγος. Γιατί υπάρχει ήδη. Ποια εργαλεία υπάρχουν? Ακούστε, δύο εργαλεία που υπάρχουν, τα οποία έχουν περιέλθει σε αχρηστία στη χώρα. Για την ακρίβεια, μια και μπαίνουμε στα καύσιμα. 2,20 εν τω μεταξύ, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μια παρένθεση πριν πάμε σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα για τα δύο μέτρα της Ευρώπης, που έχεις την δυνατότητα ήδη να μειώσεις τιμές. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος, ρε παιδιά, γιατί εγώ με τα λίγα οικονομικά που ξέρω, τα λίγα μαθηματικά μάλλον που ξέρω, με τη λίγη αριθμητική που ξέρω εν πάση περιπτώσει, όταν πουλιέται η βενζίνη στα πρατήρια κατά μέσο όρο γύρω στο 1 150 160 170 200 2 ευρώ και 15 λεπτά ή 18 λεπτά ή 19 λεπτά, πώς γίνεται τα βενζινάδικο το άλλο δίπλα, το παραδίπλα, να πουλάει 1,99 ή 2 ευρώ? Τόσο αγοράζει ένα πρατήριο. Αυτή είναι η τιμή του διελιστηρίου. Πώς γίνεται? Γίνεται. Πώς το καταλαβαίνεις ότι γίνεται? Ότι δεν περνάει αυτοκίνητο από αυτό το πρατήριο. Καταλάβατε? Ας. Επανέρχομαι λοιπόν μετά την παρένθεση αυτή στα εργαλεία. Έρθει ο Πιερακάκης λοιπόν και αρχίζουν ορισμένοι εφημερίδες και λένε ψυχρολουσία, δεν παίρνει η Ευρώπη μέτρα. Οπότε ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει κάνει τώρα να κοιμάται ήσυχος. Αλλά δεν κοιμάται ήσυχος ο Μητσοτάκης. Κοιμούνται ήσυχοι αυτοί που έπρεπε να πληρώσουν με βάση τα εργαλεία της Ευρώπης. Η Ευρώπη λοιπόν έχει πάρει δύο αποφάσεις. Όχι τώρα, από την εποχή της κρίσης με την Ουκρανία. Όχι τώρα με τον κόλπο, δηλαδή ήταν προγενέστερα τα μέτρα. Το ένα μέτρο είναι το εξής. Ότι έχουν τη δυνατότητα τα κράτη-μέλη να μειώνουν τους ειδικούς φόρους έως ενός ποσοστού. Δηλαδή σου λέει ότι τον ειδικό φόρο μπορεί να το μειώσεις 20%, 30%, 40%. Αυτό μπορείς να κάνεις. Παράδειγμα, η Κύπρος έχει μειώσει τους ειδικούς φόρους και το ΦΠΑ, και έτσι ενώ παίρνουμε καύσιμα από τα ίδια διελιστήρια, η ΜΕΝ Κύπρος πουλάει το ανώτερο 1,70, στην Ελλάδα 2,20, 50 λεπτά δηλαδή διαφορά στα καύσιμα. Αυτό είναι το ένα μέτρο. Το ίδιο συμβαίνει σε αρκετές άλλες χώρες. Η Γαλλία σε αντίθεση τώρα δεν έχει μειώσει, με αποτέλεσμα να έχει την ακριβότερη βενζίνη. Το δεύτερο μέτρο που έχει πάρει ήδη η Ευρώπη, επειδή έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα συσσωρεύονται υπερκέρδη από μεγάλες επιχειρήσεις. Βλέπε διελιστήρια, βλέπε εταιρείες εμπορίας καυσίμου γενικότερα. Και έρχεται και λέει το εξής. Όχι τώρα, είπαμε από το 21, ότι μπορείτε να φορολογείτε αυτά τα υπερκέρδη από 30 έως 90%. Από το 21 είναι αυτό. Και δινόταν τότε που ήταν ακόμα βουλευτής και πρόεδρος αξιωματικής αντιπολιτεύσεως ο κύριος Τσίπρας, που έδινε μάχη στη Βουλή και ο ΣΥΡΙΖΑ για την επιβολή φόρου και στα υπερκέρδη της ΔΕΗ και στα υπερκέρδη των διελιστηρίων. Και ζητούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να φορολογηθούν με 90%. Τελικώς, από εκεί που λέγανε ότι ήταν 900 εκατομμύρια τα κέρδη της ΔΕΗ, μια από εδώ, τρεις το ξύδι, πέντε το λάδι ή δύο, πώς το λένε, τρεις το λάδι, δύο το ξύδι, τα περιόρισαν στα 300. Έρχεται και ο Σταϊκούρας τότε και μας λέει ότι
θα εισπράξουμε με τον χαμηλότερο συντελεστή, δηλαδή όχι με 90, με 30% που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 30 έως 90, τα υπερκέρδη των δηληστηρίων και θα πάρουμε 300 εκατομμύρια για να δώσουν τότε το market pass. Δηλαδή το 300 που δώσαν τότε, 200 για να ψωνίζει από το σούπερ μάρκετ, ήταν με τα λεφτά που θα έπαιρναν από τα δηληστηρία. Εγώ θέτω την ερώτηση χρόνια μετά. Τα έχετε πάρει αυτά τα χρήματα? Άρα λοιπόν εδώ έχεις δύο εργαλεία. Το ένα είναι η μείωση των ειδικών φόρων, που δεν το κάνει ο Μητσοτάκης, και το δεύτερο είναι η υπερφορολόγηση των υπερκερδών. Και αυτό είναι προς την κατεύθυνση μείωσης της τιμής των καυσίμων. Γιατί εάν επικαλεστείς οικονομική ή δημοσιονομική στενότητα, εάν φορολογήσεις τα υπερκέρδη με το 30 έως 90%, αλλά εγώ λέω ειδικά στην Ελλάδα που έχει γίνει τελατίνα από 8 δολάρια το βαρέλι, έχει πάει 36, θα μπορούσες να καλύψεις τη διαφορά ή να πιέσεις τα δηληστήρια με τον τρόπο αυτό τον έμεσο ή άμεσο, θα έλεγε κανείς, να χαμηλώσουν λίγο τις τιμές. Ούτε το ένα κάνει λοιπόν ο Μητσοτάκης, ούτε το άλλο. Γιατί απλούστατα είναι σαν να βάζει χέρι στην πολιτική του. Ποια είναι η πολιτική του? Ακριβά προϊόντα, περισσότεροι φόροι στα ταμεία μου. Είναι τόσο απλό. Και έρχονται τώρα να μας πείσουν ότι επειδή η Ευρώπη δεν παίρνει μέτρα, θα είναι δύσκολο εμείς, δημοσιονομικοί κανόνες, τη στιγμή που στηβάζονται βεβαίως υπερπλεονάσματα. Προσπαθώ να συμπεριλάβω όλα τα θέματα που θα μπορούσαμε έτσι να συζητήσουμε. Πριν πάω στην υπόθεση Μαζονάκη, που αρχίζει και γίνεται εδώ πέρα και έχει και την αστυνομική του πλευρά, έχω μείνει άναυδος με το χθεσινό δελτίο συμβάντων, το αστυνομικό δελτίο που λέμε. 14χρονος πλακώνει στις μπουνιές Σταυρυλής και κάπου έναν συνομήλικό του 13χρονο στις Βουνιές και τον στέλνει με πρόβλημα στο νεφρό στο νοσοκομείο. Συλλαμβάνει το 14χρονο, συλλαμβάνει τη μάνα του, αφαιρεθεί η μάνα του ελεύθερη. Θεσσαλονίκη. 13χρονη εναντίον μία ομάδα από ανήλικους επιτίθενται σε 13χρονη και την ξυλοκοπούν. 76χρονος πλακώνει λύση στο ξύλο ένα 82χρονο στην παραλία κάτω στη Γλυφάδα και χάνει τη ζωή του 82χρονο. Διαβάζοντας έτσι το ρεπορτάζ, ο 82χρονος λέει διαπληκτίστηκε με τον 76χρονο για μια ξαπλώστρα στην παραλία. Προσέξτε, 82χρονο με 76χρονος. Και κλείνει το δελτίο εχθές με τη δολοφονία μιας 27χρονης σε ένα ποδηλατόδρομο στη Βόρεια Ελλάδα. Σιγουμένησα νομίζω. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται. Είναι απίστευτο. Και ιδίως με τους ανηλίκους. Το δε Σάββατο το βράδυ γύρισα αργά σπίτι, αργά τώρα, 9 η ώρα. Έχω μείνει άναυδος. Και ιδίως όταν περνούσα μπροστά από τον ηλεκτρικό αυτού της Κηφισιάς, σε αυτό το δρόμο όπου βλέπω παρέες να κατεβαίνουν από τον ηλεκτρικό, παρέες νεαρούς

0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Εκεί, μιας και το φέρει κουβέντα εκεί στην Κηφισιά, όλα τα σφάζεται, όλα τα μαχαιρώνεται που λέει ο λόγος, ο δρόμος μπροστά από τον ηλεκτρικό έχει 3-4 πλατάνια. Το πεζοδρόμιο λοιπόν κάποια στιγμή λόγω του πλατάνου δεν υπάρχει. Πρέπει ο πεζός να κατέβει και διερωτώ με. Εκεί ο Δήμος είναι τόσο η ανοησία, δεν έχει ένα μηχανικό να πει ότι αυτό το πεζοδρόμιο θα το κάνουμε 1 μέτρο 1,5 και θα απαγορεύσουμε τη στάση τη στάθμη των αυτοκινήτων στην άλλη πλευρά, αλλά σου λέει ο ιδιοκτήτης που θα παρκάρει τα αμάξι του έτσι. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν κάθε μέρα οι πεζοί. Κινδύνευσα και εγώ προχθές. Το πατίνι, ακούστε, πατίνι από αυτά τα ενοικιαζόμενα, να έρχεται στην αντίθετη κατεύθυνση και ο τύπος να διαβάζει μηνύματα στο κινητό του. Παιδιά, κλείνω την παρένθεση για να έρθουμε στην υπόθεση Μαζονάκη. Οι αποκαλύψεις που έκανε, που βλέπουμε καθημερινά, είναι συγκλονιστικές. Αλλά οι αποκαλύψεις που κάνει ειδικά ο Παύλος Πολάκης για τα έργα και τις ημέρες του Πατούλη και των άλλων συνδετημόνων της δεξιάς πολυκατοικίας είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Γιατί ο Μεν Πατούλη, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, συμμετέχει σε αυτά τα ιατρία ομορφιάς. Μόλις κάνει λοιπόν την αποκάλυψη ο Πολάκης και κάνει την ανάρτηση στο διαδίκτυο, μετά από 3 ώρες, από εκεί που εμφανίζεται σε αυτή τη σελίδα αυτού του πολυιατρίου ομορφιάς ως πρόεδρος, εξαφανίζεται και μπαίνει με μια άλλη ιδιότητα γιατρού κτλ. Το ίδιο και σε άλλες, γιατί δεν είναι μέτοχος μόνο σε ένα, είναι πολύ πράγμα. Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και απαιτούμε από αυτόν τώρα να ελέγξει ιατρία. Ο ίδιος ορθοπαιδικός, αλλά είναι σε αυτό. Και μάλιστα από εκεί που ένα ιατρείο ασχολούνται με την ομορφιά, περνάει στην ιστοσελίδα του ότι κάνει μόνο οδοντιατρικές εξετάσεις πλέον. Όλα αυτά που αποκαλύπτονται, οι ιστορίες του Μπλεύρη που με τους γιατρούς αυτούς είχαν συστήσει μια εταιρεία ή μάλλον είχαν ξεκινήσει μια προσπάθεια μαζί, ο Νανογιλέκος που τώρα που διαφήμιζε εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας, δηλαδή όλοι αυτοί είναι συμμέτοχοι υπό την έννοια της ανοχής. Ναι κύριε Σπύρο, θα σταματήσω, επιτέλους θα σταματήσω και θα έρθω μετά, γιατί δεν προλαβαίνω, για το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πάμε.
1: Το κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνεο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen, μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα, έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό, συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen, 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη, με το έργο του Πάντα Παρών, τον Σεπτέμβρη στα Θερινά Σινέ Πετρούπολης.

Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στη Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avgi.gr σε όλο τον κόσμο. Σας έλεγα νωρίτερα για το πρωτοσέλιδο της Αυγής της Κυριακής. Καταρχήν, έχει πάρα πολλά θέματα που μπορείτε να γεμίσετε ένα Σαββατοκυριακό, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, το Σάββατο βράδυ οι εφημερίδες έχουν κυκλοφορήσει, διαβάζοντας ενδιαφέροντα θέματα. Το πρωτοσέλιδο λοιπόν. Κατά κόκκινο φωτογραφία παπά Δούρου και αναφέρεται στο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα και στο οποίο αναφέρθηκε και εκτενώς στη Θεσσαλονίκη ο ΣΥΡΙΖΑ για το νέο ΕΦΚΑ που μπορεί να δώσει λύση στο στεγαστικό, μετατρέποντας ουσιαστικά τον ΕΦΚΑ σε έναν αγοραστή και των σπιτιών και τη διαχείριση των δανείων κτλ. Κτλ. Με αποτέλεσμα ένα διπλό όφελος. Από τη μία πλευρά ο ΕΦΚΑ να αποκτήσει πάλι την περιουσία που έχασε με το PSI και από την άλλη να δώσει πίσω 100.000 σπίτια σε 10 χρόνια και 190.000 σπίτια σε 15 χρόνια στους πολίτες, δίνοντας μια ανάσα στο στεγαστικό. Σε αντίθεση, που θέλω να καταλήξω. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται όχι μόνο με μια ιδέα, αλλά με μια ιδέα δουλεμένη, κοστολογημένη και με ορατό το αποτέλεσμα. Δηλαδή ο ΕΦΚΑ θα πάρει τα δάνεια, θα πάρει ουσιαστικά τα σπίτια, θα κάνει τέτοιους διακανονισμούς που τα σπίτια θα επιστρέψουν κτλ. Κτλ. Θα ξαναπέσουν στην αγορά. Με απόλυτο κοστολογημένο τρόπο και μάλιστα με συγκεκριμένους στόχους. Κάνει λοιπόν μια παρουσίαση ο ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θέλω να καταλήξω, ενός συγκεκριμένου μέτρου με συγκεκριμένο αποτύπωμα και όσον αφορά τον ΕΦΚΑ που θα αναλάβει αυτή τη διαχείριση των δανείων και το κέρδος του, και από την άλλη πλευρά το κέρδος προς την κοινωνία υπό την ευρύτερη έννοια με τα 100.000 σπίτια και τα 190 σε 15 χρόνια. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα? Ότι αυτό το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είπαμε μία κουβέντα για να παρουσιάσουμε μία καινοτομία. Είπε ένα μέτρο, το ανέλησε, το έφερε στο δημόσιο διάλογο και με στοιχεία. Για να μου πείτε πάλι ότι είμαι εγώ, είμαι μονικών τον Τσίπρα, πάρτε παράδειγμα τώρα το μέτρο που ανακοίνωσε η Ελλάς με τον φόρο, τον πατριωτικό λεγόμενο φόρο. Δηλαδή είναι πατριωτικός επειδή προέρχεται από τους εφοπλιστές ή τους πολύ πλούσιους? Δηλαδή ο φόρος που είναι εγώ δεν είναι πατριωτικός κατά μία έννοια? Που παίρνω 3,60 που λέει ο λόγος και από αυτούς τους 3,60 πληρώνω, ενώ ο εφοπλιστής δεν πληρώνει. Εμένα είναι πατριωτικός ο φόρος. Δηλαδή και μόνο από τον όρο δείχνει κάτι. Αλλά λέμε, εντάξει, ας το παραδεχτούμε. Ας το ξεπεράσουμε. Ακούσατε κάτι συγκεκριμένο? Ακόμα είναι στο πόσο είναι ο πλούσος, ο πλούτος, τι θα προκύψει, πώς θα τον εντοπίσουν, από πού. Απλά είδαμε 1% στο 1% των πλουσίων. Έτερο ουδέν. Γι' αυτό γίνονται οι σύγκρισεις. Έτσι, για να μην τρέφουμε αυταπάτες. Όσον αφορά την κυρία Όλγα Γεροβασίλη, νομίζω ότι τα ύστερα τιμούν τα πρώτα. Κυρία Γεροβασίλη, ούτε καν το μέντορά της τον κύριο Τσίπρα άκουσε, να παραδώσει την έδρα, απλούστατα την πήρε μαζί της. Σου λέει ο ανεξάρτητη. Θα επαναλάβω το σχόλιο της Παρασκευής. Μπορεί να μην έφερε σε πέρας την διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, όμως η προσπάθειά της εκτιμήθηκε και φαίνεται οδεύει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
Και θα ξεκινήσουν πάλι οι καθοδοθελητές και μα πού είναι αυτά και ο Μητσοτάκης και ο ένας. Κοιτάξτε να δείτε κάτι, ο Μητσοτάκης τον ξέρουμε ποιος είναι και ποιους υποστηρίζει και πως απέτηση πια είναι να σηκωθεί να φύγει. Αλλά αυτοί που εμφανίζονται τώρα με μια μετατόπιση ορατή, δεν πρέπει, και που πολεμούν το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρέπει να απαντήσουμε, λέγω, δεν κατάλαβα. Είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα πάρω εμένα, ας τους άλλους. Εργάζομαι στο ραδιόφωνο του Κόκκινου. Είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Λέτε, τι θα λοιπόν. Ότι εντάξει ρε παιδιά, αυτοί μας λιθοβολούν, μας λένε ότι είμαστε άδειο που κάμισο, ό,τι. Τι θα πούμε, δεν θα υποστηρίξουμε το δικό μας κόμμα και θα πούμε ότι εμείς εδώ σε σύγκριση με αυτούς που μας πολεμούν έχουμε ένα συγκεκριμένο στόχο που δεν έχουμε ξεφύγει ούτε από τις ιδεολογικές ράγες, ούτε από τίποτα. Γιατί αυτό βλέπω. Μερικοί να επιτίθενται γιατί λέει στηρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρά μιλάτε. Λοιπόν, ένα ακόμα κομμάτι από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Αυγή είναι η τριπλή προγραμματική αντεπίθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά και με Κοτζιγκά και με Σταθάκη και με Μάλαμα και με Κοντονή. Έτσι. Λοιπόν, κάθε ένα από αυτά τα πρόσωπα έχω την εντύπωση ότι έχει μια ιδιαίτερη σημειολογική αξία. Και εντάξει, μεγάλα παιδιά είμαστε, καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε πολλά. Λοιπόν, να πω βεβαίως, να πάω στα μηνύματα, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Νίκο από την Ιεράβετρα, τον γιατρό. Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα Γιάννη και στους εργαζόμενους και τους φίλους του Κόκκινου και καλή εβδομάδα. Βρε Νίκο, με παραξενεύει εκεί πέρα στην ανατολικότερα ΕΣΟΥ προς τη Σιτία, που έχουμε σε ένα μήνα δεύτερη φωτιά εκεί προς το Καρύδι. Λοιπόν, Χόνος λέει την περιοχή νομίζω. Λοιπόν, έχουμε εκεί πάλι φωτιά. Τι γίνεται ρε παιδί. Τι γίνεται. Έχουμε τίποτα πρόγραμμα ανεμογεννητριών. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θα ασχοληθώ σε άλλη εκπομπή Νίκο. Διότι φαίνεται ότι η Κρήτη έχει γίνει αντικείμενο ενεργειακής ουσιαστικά διένεξης και όχι μόνο. Μαθαίνω ότι οι μεγάλες εταιρείες εδώ που έχουν πάρει ενεργειακά πάρκα στην Κρήτη, έχουν κάνει ενδεχομένως κάποιες επιχειρήσεις ενεργειακές, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, αποθήκευση δηλαδή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ αλλά και καλώδιο που θα περνάει από εκεί κοντά και ενδεχομένως ίσως να, είναι αλήθεια ότι μπήκε μια τουρκικών συμφερόντων εταιρεία και έχει αγοράσει άδειες στην Κρήτη και εμείς παρακολουθούμε τη δίθεν τάχα μου μάχη για το καλώδιο? Θα είμαι σε θέση να σας φέρω πολύ περισσότερα στοιχεία και να δούμε το ρόλο κάποιων και τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με αυτές τις εταιρείες, αν υπάρχουν λέμε. Νίκο, καταλαβαίνεις, ντου από παντού. Έτσι. Δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο. Ο Φίλιππο, καλημέρα Φίλιππο. Καλημέρα Γιάννη και στους φίλους και συντρόφους στο Κόκκινο, καλή εβδομάδα. Το εγωιστικό μωρό κοντόμυαλο Μητσοτάκη θα μας οδηγήσει και στην Ελλάδα τα αποτελέσματα της Γερμανίας με το φασισμό στην πόρτα μας. Οι ίδιοι ας φάνε το κεφάλι τους. Μητσοτάκης, Μέρτς και οι άλλοι Βαντερχούφτεν. Η Ελλάδα τι σου φταίει, Μητσοτάκη? Όλο αυτό το σόι από αυτήν τρώει. Φίλιππε, συμμερίζομαι τις σκέψεις σου και τις ανησυχίες σου ότι με τη
με το τρόπο που πολιτεύεται ο Μητσοτάκης, ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο δίθεν τάχα μου αντισυστημικό μέτωπο. Πού παραμονεύουν εκεί τα γνωστά καλόπαιδα? Η Χριστίνα. Μάλλον, πού πήγαμε? Ναι, Χριστίνα. Καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στο κόκκινο. Γιάννη, από το κακό στο χειρότερο, όταν λένε πέφτουν οι τιμές, τι δεν καταλαβαίνω. Μια σκούπα πριν ένα μήνα την πήρα 1,5 ευρώ, προχθές 1,65. Πού είναι η μείωση? Στα μυαλά τους μόνο. Στα μυαλά τους είναι, Χριστίνα, μόνο. Πουθενάλλου. Ο Δημήτρης μας καλημερίζει πάλι με την φωτογραφία του σήμερα. Μάλιστα, μια βάρκα στο γυαλό, από αυτές που έχουν σύρει έξω και την τρώει ο καιρός, και πάνω μια πανωρέα. Μάλιστα, καλημέρα Δημήτρη. Η Ελένη. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλους. Η Εφημερίδα των Συντακτών έβγαλε μια μέρα μετά την δολοφονία Μαζονάκη ότι ήταν κατά της Χρυσής Αυγής και του Νότης Φακιανάκη. Και ο υπνοτιστής δεν μπορεί να πει για ποιο λόγο του στείλε τη φωτογραφία του νεκρού τραγουδιστή ή δολοφόνος και ο Μπλεύρης μέσα. Το άλλο με τον θάνατο λουόμενου χθες στην Πλάζ μοιάζει φτιαχτό για να οδηγηθεί η κουβέντα αλλού. Άκουσα την γυναίκα του θύματος να λέει ότι υπήρχαν άπειρες ξαπλώστρες. Το έχουν σύστημα όταν θέλουν να αλλάξουν τη συζήτηση, να δημιουργούν θέματα. Η ιστορία με το Μαζονάκη φαίνεται πως έχει ουρά και για να δούμε που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία. Για να δούμε που θα οδηγήσει. Πολλά ακούγονται, Ελένη. Προς το παρόν κρατώ μικρό καλάθι. Αλλά το ότι ο Μαζονάκης ήταν αυτό που λέμε αλληλέγγυος στην πράξη, δεν το συζητάμε. Ο Βασίλης. Κύριε Γιάννη, αυτό το κύριε Γιάννη με σκοτώνει πρωί-πρωί, ρε Βασίλη. Λοιπόν, την καλημέρα για από μένα. Συγχαρητήρια που συνδέεται τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια με την πολιτική της Γερμανίας απέναντι στη Ρωσία. Για τη σύνδεση με την ελληνική παραγωγικότητα, χθες από τα βόρεια προάστια είχα μια συζήτηση με φίλο, αλλά από αυτούς που νομίζουν ότι τα έχουν καταφέρει με την να μην τον χαρακτηρίσω ως συντηρητικό, λέει ο Βασίλης. Όταν του ανέφερα τα προβλήματα της χώρας μας ως Ελλάδα, μου απάντησε κάπως χαμογελαστός ότι το πρόβλημα που βλέπει αυτός είναι το πάμε εμείς και όχι οι Γερμανοί για πόλεμο, ότι το πάμε εμείς με τους Ευρωπαίους. Η καθεστωτική προνομιούχα μερίδα που δεν χάνει σήμερα, έχω την εικόνα ότι παρακολουθεί τις κυρώσεις στη Ρωσία και τον Ζελένσκι ως διεφθαρμένο δικτάτορα, σαν κάτι φυσιολογικό. Και φυσικά τους υπόλοιπους συμπολίτες τους ως μη δυνάμενος να πράξουν οτιδήποτε. Και μετά ζητάς από μένα βοήθεια, Βασίλη, να σου πω, μια χαρά τα γράφεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, Βασίλη μου, ας ανοίξουμε τα μάτια. Κοίτα το γεγονός μόνο. Πραγματικά, παρακολουθώ μια πατριώτησά μας κάτω στην Ιερά Πέτρα, η οποία είναι αγωνίστρια. Μπορεί να κάνει το βιντεάκι της, αλλά δουλεύει σαν σκυλή στα θερμοκήπια, που δεν είναι αστεία δουλειά, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για υδρότας, μιλάμε για αγωνία. Δεν φυτεύει, δεν σπέρνεις απλά το χωράφι, κάνεις έξοδο, είναι το σπίτι. Θέλει χοντρά λεφτά και μετά προσωπική δουλειά μέσα. Και ταυτόχρονα βλέπω να έχει μία λατρεία προς τον Πλακιωτάκη εκεί της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο. Και κάθομαι και σκέφτομαι αυτή η γυναίκα, με συμπάθεια το λέω, που αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσα στη δουλειά, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι σχέση έχει με τον Πλακογιαννάκη? Δηλαδή, Πλακογιαννάκης εκπροσωπεί κάτι άλλο. Η δεξιά γενικότερα. Μια σκληρά εργαζόμενη, τι στο καλό σχέση έχει με έναν εκπρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού? Είναι από τα σπάνια. Από τα πολύ σπάνια. Η Μάγκη. Πώς μπλέκονται αυτοί οι γιατροί
οι μικρομεσαίοι με όλους αυτούς τους μεγαλοσχήμονες δεν καταλαβαίνω. Τι ήταν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, τι ήταν μέλη της Νέας Δημοκρατίας, του Λάος, τι. Σπάω το κεφάλι μου να βρω την άκρη του νήματος. Και δεν θα τη βρούμε, τα γεγονότα από μόνα τους φωνάζουν, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Μπλεύρης, Γεωργιάδης και όλο το συναπάντημα εκεί. Εντάξει. Ο Σταύρος. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα και Ζητάκη, εξαιρετική μουσική επιλογή από τη φωνή του αθάνατου Νίκου Παπάζογλου. Καλημέρα Σταύρο. Ο Γιάννης. Καλημέρα Γιάννη, πολύ σωστά το λες για τον Πατούλη, όμως και η Καρισιανού δηλώνει κβαντική γιατρο... εγώ έχω πει ειλικρινά, επειδή σέβομαι τον πόνο, εγώ ως πολιτικό δεν την αντιμετωπίζω, νομίζω δεν την αντιμετωπίζει πια και ο κόσμος, δηλαδή αυτό το ξεφούσκωμα κτλ. Δεν θέλω να πω σε αυτήν την κριτική. Και τώρα που μπλέκει και με την κβαντική ιατρική και τον ήταν, άστο. Δεν μπαίνω πια στον κόπο. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πως μπορεί ο κόσμος ή εν πάση περιπτώσει να θέλει να στηρίξει μια προσπάθεια και η αυτοκαταστροφή να περιμένει στη γωνία, έτσι, η αυτοαποδόμηση. Άστο. Ειλικρινά σου λέω. Τώρα είναι ένα παράδειγμα το οποίο θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ και τους πολίτες αλλά και τους πολιτικούς. Ο φίλος ο Θόδωρος. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Κύριε Στρατάκη, όταν δύο μεγάλοι άνθρωποι μαλώνουν για μια ξαπλώστρα και ο άλλος πεθαίνει, αφήστε την Ελλάδα 2-0 δυστυχώς και θέλετε να πάμε μπροστά. Έλατε. Ο Γιώργος, καλημέρα. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν τον Τσίπρα δεύτερο, αλλά πιστεύω σε εκλογές δεν θα βρουν ούτε τη δική τους ψήφο με αυτά που έκανε ο ίδιος και η συν αυτό πρώην αριστερή. Δεν θέλω τους χαρακτηρισμούς αυτούς που. Εντάξει. Ποιος θα ψηφίσει έναν αποτυχημένο που πήγε να γκρεμίσει την αριστερά στη χώρα? Εγώ πάντως όχι. Εκείνο που μαθαίνω, Γιώργο, είναι ότι αρχίζουν πια μεταξύ τους τη φαγωμάρα. Οι νέοι, λέει, οι νέοι του κόμματος εναντίον των πιο νέων που έρχονται και εναντίον των πολύ παλιών. Και μάλιστα μου μεταφέρουν κάποιοι ότι θα μπορούσε κανείς να πει για το κόμμα του Τσίπρα να δει τους παλιούς με τους νέους, αλλά και οι δύο είναι παλιοί, ότι ο Χατζηγιαννάκης με το Βασιλιάδη είναι, λέει, στα μαχαίρια για το ποιος κάνει κουμάντο και ποιος δεν κάνει. Είναι φοβερά τεχνίτης ο Τσίπρας σε αυτό. Όταν δει ότι τέλος πάντων, εγώ δεν μπαίνω στα εσωτερικά τους, ας τα βρουν μεταξύ τους. Λοιπόν, η Κατερίνα. Καλημέρα, συνομιλίες με Κοντονή. Με Κοντονή, μετά μας ενοχλεί ο Νιφούδης, έλεος, θα μας πεθάνετε. Κατερίνα, όλοι έχουμε τις ενστάσεις μας. Ο Κοντονής η κόντρα ήταν, όχι με το ΣΥΡΙΖΑ, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι πώς και εγώ το βλέπω, τη δύσκολη ώρα ο Κοντονής και τα λοιπά, αν θες και τη δική μου άποψη μπορεί να συμφωνώ με σένα. Αλλά ο Κοντονής έριχνε τα πυρά προς τον Τσίπρα και τον Καλογύρου για τους ποινικούς κώδικες. Όμως εγώ παρακολουθώ με πολύ, αν θέλετε, προσοχή αυτό το οποίο γράφεις. Ο Κώστας, καλημέρα κύριε Στατάκη, θέλω να μου πεις την σημειολογία που έχει ο Κοντονής. Αυτός είναι υβριστής του ΣΥΡΙΖΑ. Το εξήγησα μόλις, αγαπητέ Κώστα. Εξήγησα. Και με το Σταθάκη υπάρχει σημειολογία, δεν είναι ανάγκη να τα κάνω λιανά. Βρες το καλό στο Βασίλη με ταξινό λέμονα. Πάμε και στον Βασίλη από το γήπεδο Στίβου Ρέντι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή Κόκκινο, το ραδιόφωνο της Δημοκρατίας. Έτσι, ακριβώς Βασίλη. Και συμφωνούμε πάνω σε αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Ο Βασίλης είναι μια κλασική περίπτωση που, όπως ο ίδιος δηλώνει, για προσωπικούς λόγους θα ψηφίσει κουκουέ, αλλά όμως εδώ θεωρεί το ραδιόφωνο. Και δεν έχει άδικο. Εδώ μπορεί εγώ, παραδείγματος χάρη, να έχω μια στάση απέναντι
στον κύριο Τσίπρα, στο καινούριο του ξεκίνημα. Κάποιοι με λένε μονικό, εγώ απλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας έβγαινε, ας ακολουθούσε ένα δρόμο, δικαίωμά του βεβαίως αναφέρεται, αλλά αυτή η επιθετική στάση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, άδειο και υβριστική ταυτόχρονα. Εγώ δεν έχω υβρίσει. Υβριστική προς το ΣΥΡΙΖΑ, άδειο που κάμισο, τελειωμένη ιστορία, έκλεισε τον κύκλο του και όλα αυτά. Είναι πόλεμος εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην κόμματός του, που με αυτό το πράγμα δικαιώνει κατηγορίδες που έλεγαν ποτέ πια αριστερά και το ένα και το άλλο. Συγγνώμη δηλαδή. Εγώ παραμένοντας στο ΣΥΡΙΖΑ και θεωρώντας ότι με εκπροσωπεί και ιδεολογικά, δεν θα στηρίξω το κόμμα μου. Αλήθεια, δεν μπορώ να καταλάβω μερικούς με ποια λογική. Και να, εντάξει, να επιτεθούν σε μένα, δεν πειράζει ρε παιδιά. Πέστε τα, δεν πειράζει. Έτσι. Αλλά, λοιπόν, η Ελένη, ψήφος στο ΚΚΕ, σε οποιοδήποτε μικρό κόμμα, ψήφος στο ΠΑΣΟΚ, αποχή από τις εκλογές και έρχεται η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Αν θες την άποψή μου, θα σου πω το εξής. Επειδή άρχισε να καλλιεργείται αυτή η γνωστή μέθοδος της χαμένης ψήφου, ότι και στο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι χαμένη ψήφο, άντε να πάμε να ψηφίσουμε κτλ. Είναι μια θεωρία για αυτούς που δεν έχουν δει και δεν έχουν διαβάσει τα γεγονότα από το 10 και μετά. Ένα. Δύο. Ο Μητσοτάκης, εγώ τουλάχιστον θεωρώ ότι αποτελεί ήδη παρελθόν και το ξέρει και ο ίδιος. Είμαι προσεκτικός. Ο Μητσοτάκης, όχι δεξιά. Έχω την αίσθηση ότι επειδή παραμένει η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας με ένα ποσοστό αρκετά δεμένο κάπου στο 25%, θα φροντίσει μαζί με το σύστημα που τη στηρίζει να αλλάξουν αρχηγό. Ο Μητσοτάκης, έχω την αίσθηση, κάνω την εκτίμηση ότι θα φαγωθεί εκ των έσω. Και αν πάει σε εκλογές και θα χρειαστεί να γίνουν δεύτερες εκλογές, ο Μητσοτάκης ενδεχομένως να μην είναι στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Τρίτη τετραετία Μητσοτάκη, εγώ δεν βλέπω. Τρίτη τετραετία δεξιάς με κάποια άλλα στηρίγματα, ενδεχομένως ίσως. Έτσι. Λοιπόν, η Λία εδώ, Κοντονή Σταθάκης, λάθος. Ορίστε, και οι αντιδράσεις οι πρώτες που έρχονται από τους ακροατές που στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Σου λέει Κοντονή Σταθάκης, χ. Εμείς δεν καθορίζουμε, απλά όταν το κόμμα μπαίνει μπροστά σε μια διαδικασία υπάρχουν και οι αντιδράσεις και δεν είμαστε πολλοί. Σπύρος, καλημέρα κύριε Σταθάκη. Εδώ έχει πιάσει φωτιά και καίγεται το σπίτι μας με αυτό το σπέρμα πατακού ο Γεωργιάς, και εσείς μας λέτε ότι έχετε μεγάλη φωτιά από τον Αμαζόνιο με τον Κασιδιάρη. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος? Έλατε. Λοιπόν, πάμε, κλείσαμε την πρώτη ώρα. Ερχόμαστε τη δεύτερη με τις εφημερίδες.

0: στο κόκκινο.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
3: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

μη δώσ' μη δώσ' θα συνεχίσω. Σαν αστραπή ήρθα στη γη και σάλαμψη θα σβήσω. Με τους ανθρώπους τους απλούς μαζί μ' αυτούς θα ζήσω. Μιας και δεν πρόκειται ποτέ Θεό να συναντήσω.

σας. Δεν έχω θέσει ασφαλώς για το πολιτισμό σας. Κι αφού είναι στραβός ο γυαλός, πατέ τον χάρισμα σας. Γινός νητός γεννήθηκε.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα εδώ στο Κόκκινο και τους 105 και 5 στην Αθήνα, 91,4 στην Θεσσαλονίκη, 107,7 στην Πάτρα και βεβαίως διαδικτυακά μέσω του avi.gr σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, αρκεί στην Ελλάδα να βρισκόμαστε σε σημείο που μπορούμε να έχουμε απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτέμβρη 2026, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πάει και ο Σεπτέμβρης, φεύγει. Αν και είναι ο καλύτερος μήνας, εδώ που τα λέμε. Έτσι. Γιατί τώρα συνειδητοποιώ, όσο μεγαλώνω, αρχίζω και κρατάω και ημερομηνίες και τέτοια. Και το... Παλιά πήγαινα, ξέρω εγώ, διακοπές Ιούνι, φέρνω ένα παράδειγμα. Μετά λέω, άσε να πηγαίνω ρε παιδί μου και στο χωριό μου καμιά ώρα τον Αύγουστο. Μετά συνειδητοποίησα ότι ο Αύγουστος δεν είναι και τόσο καλός μήνας όταν είναι όψιμη χρονιά. Και καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος μήνας είναι ο Σεπτέμβρης. Μπορείς να ρίξεις ένα-δύο μπάνια, τρία, τέσσερα, πέντε, δέκα, αλλά έχεις σταφύλια, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα, βανίλιες, καρύδια και έρχονται και τα ρόδια. Δηλαδή πραγματικά οριμάζουν πολλά προϊόντα της φύσης. Το έχω παράπονο που πάω στο χωριό μου και δεν προλαβαίνω να δοκιμάσω ένα λιάτικο σταφύλι από την κρεβατίνα μου. Εντάξει, γιατί πάω αρχές, πήγα φέτο αρχές Αυγούστου. Λοιπόν, Σεπτέμβρης ο καλύτερος μήνας. Θα πάρετε κιλά βέβαια, γιατί όλα αυτά... Εδώ στα υπόλοιπα αφήστε τα να πάνε καλύτερα, ιδίως μετά το δρόμο που δείχνει η Γερμανία με την ακροδεξιά, αλλά και το πώς πολιτεύεται εδώ Μητσοτάκης το καθεστώς, είναι πραγματικά να απογοητεύεσαι. Σήμερα λέει είναι η μέρα, ξέρεις με ποια είναι, έχω και μία έτσι, αν θες, απόσταση από αυτά τα Παγκόσμια ημέρα του ΤΑΔΕ, Παγκόσμια ημέρα για το ΤΑΔΕ, Παγκόσμια ημέρα για το ΤΑΔΕ. Εντάξει, πολύ ωραία για να το θυμόμαστε. Σήμερα είναι η μέρα, Παγκόσμια ημέρα κατά του Αλτσχάιμερ. Δεν ξέρω αν είναι ποιο είναι πιο φρικτό. Ο θάνατος ή το Αλτσχάιμερ. Τώρα μην θέλετε να κάνουμε άλλη κουβέντα. Και ιδίως όταν βλέπεις ανθρώπους που είσαι πολύ κοντά στην ηλικία με αυτούς, που μέχρι χθες μπορεί να πηγαίνεις βόλτα, να κάνεις την πλάκα σου, να μην συνειδητοποιήσεις ακόμα, να είσαι ούσαν ούτε κινήτες ή την ηλικία και να ονειρεύονται κτλ. Και μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να μετατρέπονται. Ένα δράμα κυριολεκτικά. Υπομονή σε όλους αυτούς που φροντίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Κουράγιο. Και βεβαίως στην πολιτεία δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Ούτε δομές υπάρχουν, ούτε αυτά τα κέντρα αποκατάστασης, ειδικά για αυτούς που έχουν Αλτσχάιμερ, υπάρχουν και πρέπει να βάλεις και το χέρι βαθιά στη τσέπη, αλλά και να ξεχάσεις οτιδήποτε άλλο, αρκεί για να είσαι κοντά στον άνθρωπό σου. Αφήστε το. Λοιπόν, ο Σπύρος Παπακώστας κρατά το τιμόνι σε αυτή την πρώτη ραδιοφωνική περιπλάνηση εδώ στο Κόκκινο σήμερα. Ο Χάρης Δάλλας στο τηλεφωνικό κέντρο 210-321-47 για το τηλεφωνικό νούμερο. Ο Γιάννης Πετρίδης έχει επιλέξει και σήμερα τη μουσική που ακούμε. Ο Κώστας Πιαντές έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Γιάννης Στρατάκης στο μικρόφωνο μέχρι τις 8. Βεβαίως, οι ακροατές του Κόκκινου εδώ, με πολύ μεγάλη άνεση και αμεσότητα, μπορούν να εκφράσουν την άποψή τους, να στείλουν καταρχήν την καλημέρα τους, τις ευχές τους, αλλά και να σχολιάσουν είτε θετικά είτε αρνητικά, είτε συμφωνώντας είτε διαφωνώντας. Το Viber δίνει αυτή την δυνατότητα, κάνοντας χρήση του αριθμού 69 85 87 00 59. Το μήνυμα έρχεται άμεσα και εντελώς δωρεάν εδώ στο ραδιοθάλαμο. Να, παραδείγματος χάρη, σήμερα βλέπω ότι μετά από την ανάγνωση από την πρώτη σελίδα της Αυγής ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συζητά με Κοντζιά, Κοντονή, Σταθάκη, Μάλαμα για τους δύο, Κοντονή και Σταθάκη. Έχει πάρει φωτιά εδώ το Viber. Αντιδράσεις, λάθος, και το λένε αρκετοί εδώ ακροατές. Καλημέρα όλα. Ξέρετε, καμιά φορά οι αντιδράσεις δείχνουν και το πώς το εισπράττει ο κόσμος κάτι. Έτσι. Λοιπόν, άτομα με τους καφέδες. Εμείς έχουμε πιει το δεύτερο τρίτο καφέ. Α, έρχεται χαρούμενος, ε. Σοβαρά, ε. Ναι, ε. Ευτυχώς δεν έχει κάμερα εδώ μέσα, ε. Κοίτα, λάμπει από χαρά, ρε. Γεια σου, γεια σου. Γεια σου, Χάρη. Έχουμε τα δικά μας εδώ πέρα. Και με σήματα Μόρς την δίνουμε τη λύση. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Α, πάμε σε εφημερίδες και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων θα ανακύψουν αρκετά θέματα μέχρι να πάμε στους καλεσμένους μας για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα. Δεν έχει σήμερα Δευτέρα πρωινές εφημερίδες. Πάμε κατευθείαν στις απογευματινές. Ξεκινάμε με την εφημερίδα των συντακτών που έχει, ξέρετε, το στο σύνηθες γράφημα με την αύξηση, με τη γραμμή, την τεθλασμένη που πάει προς τα πάνω, καταλήγει σε μία μάνικα της αντιλίας των καυσίμων. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι, μέχρι 1,75, δηλαδή πραγματικά είναι να τρελαίνεσαι. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωση των φόρων στα καύσιμα. Το εξήγησαμε την προηγούμενη ώρα ότι ήδη η Ευρώπη έχει δύο μέτρα για να αντιμετωπίσει κάθε κράτος μέλος που θέλει και σέβεται τους πολίτες του την ακρίβεια. Και ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Εδώ είναι το κουμπί. Δεν θέλει να φορολογήσει το Λάτσι και το Βαρδινογιάννη. Δεν θέλει να φορολογήσει το Μυτιλινέο, τη ΔΕΗ, την Τέρνα, ποιον άλλον, τον Κοπελούζο, αυτούς που ασχολούνται με την ενέργεια. Δεν θέλει, δεν θέλει. Τι δεν καταλαβαίνετε. Δεν θέλει να τους ακουμπήσει. Τελεία, παύλα. Σου λέει, πουλάνε αυτοί ακριβά, κερδίζουν οι ίδιοι, αλλά παίρνουν και εγώ περισσότερους φόρους. Και οι φίλοι μου καλά και εγώ. Όχι υπερατλαντική είναι η κοροϊδία, κάτι πολύ χειρότερο, είναι μητσοτακική. Λοιπόν, η Γερμανία πρωτιές για Die Linke και αυτή είναι η ακροδεξιά, πραγματικά καλπάζει. Το ότι όμως, προσέξτε, δεν μπήκε το κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες, δεν μπήκε το κόμμα του Μέρτς, του Καγκελάριου, στη Βουλή, σε κρατήδιο της Βαλτικής, είναι της Γερμανίας δηλαδή, έτσι, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι σε... είναι το κρατήδιο του Μεκελβούργο, είναι δυτική Πομερανία, όπου εκεί δεν μπήκαν οι Χριστιανοδημοκράτες στη Βουλή. Προσωπικά δεδομένα στο Σφυρί, το Μαξίμου σε κοινή θέα. Εχθές η είδηση ότι ακόμα και προσωπικά δεδομένα του Πρωθυπουργού και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή τι θέλετε να παρέμβει αυτός που παρακολουθούσε. Αυτός που παρακολουθούσε θα βγει να μιλήσει τώρα για προσωπικά δεδομένα και είδα να κλαίνε, να ρίχνουν γοερό κλάμα αρκετά μέσα φύλλα προσκύμενα στην κυβέρνηση. Και μετά λέει υπάρχουν, λέει, τα δεδομένα. Ρε παιδιά, πού ζείτε. Υπάρχουν εξειδικευμένα γραφεία. Ψάξτε το. Πώς λέει, ποιος. Ο Σπύρος. Ο Στρατάκης. Έλα εδώ ρε. Εγώ θα σου πω. Θα σου δώσω και το ε9 του. Θα σου δώσω και τα τραπεζικά του. Θα σου τα δώσω όλα. Έναντι αμοιβής βεβαίως. Αυτό είναι κοινομιστικό. Για μην τρελαθούμε δηλαδή. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Παύλος Φίσας, η απάντηση στον φασισμό δόθηκε στον δρόμο. Ήταν όντως μεγάλη η αντιφασιστική διαδήλωση. Και η Μάγδα ξανά στην πρώτη γραμμή, η Μάγδα Φίσα. Συνέντευξη Ρόζα Βρετού, συμπαρατάσσομαι με την Ελλάς. Τι λέει για το Πασόκ, το ΕΣΥ και τον Γιώργο Μαζονάκη. Έθνης, η Ρόζα Βρετού έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε ορισμένα συστημικά μέσα. Και μάλιστα εδώ το παράξενο είναι ότι την επιστολή παρέτησης της κυρίας Ρόζας Βρετού την διένυμε το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Επειδή θα πάει. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Οικογενειακά επιδόματα μείωση 47,6% σε σχέση με το 22. Super League αποδράσεις εκτός έδρας. Φεύγουμε από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών. Πάμε στη Δημοκρατία. Διαβάζουμε. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζεται ο καταιγισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο Μπλεύρη. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους ελέγχους. Α, ωραία. Μια χαρά πάμε. Η γιατρός ελεκτής που δεν είδε τίποτα. Έτσι. Αυτό είναι. Να κάνουν περισσότερα οι τράπεζες για την κοινωνία. Το λέει ο Πυρακάκης, παιδιά, κάτι αλλάζει. Ο Πυρακάκης. Κάντε και εσείς κάτι. Τι έχουμε πάθει. Τους καρφώνει ο Φιντάν για τη στημένη ένταση. Όπα. Η αιστεία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι φυλακοί. Και συγκυριακά τώρα λέμε για Τροχατζόπουλο εξοπλισμούς. Τι έχουμε τώρα αυτό το διάστημα, ένα παραλήρημα εξοπλισμών. Ακούγε κάτι νούμερα και τρελαίνομαι. Δηλαδή θα μας πάει λίγο 3,5 εκατομμύρια η ασπίδα του Αχιλλέα, θα μας πάνε γύρω στα 12 και τα F-35 γιατί θα πρέπει να πάρεις και τα υπόλοιπα που τα συνοδεύουν. Μια χαρά πάμε. Από την εστία στην κόντρα, παιχνίδια με τι, με τα γκάλοπ κόλπα με τον Κασιδιάρη, ναι, τώρα τον ακαλύψαμε, και στα νέα διαβάζουμε η λύση στον γρίφο, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Ωραία. Στρίβει για του Αραβόνος, το έχετε ακούσει αυτό. Το στρίβει για του Αραβόνος. Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Στο Σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά. Αυτό ρε παιδιά, ούτως ή άλλως το ξέραμε. Και στον ελεύθερο τύπο, σήμερα Δευτέρα, τι έχει, συνταξιούχους, για να δούμε. Αύριο θα έχει διορισμούς. Σήμερα ο ελεύθερος τύπος, όσοι ήθιστε κάθε Δευτέρα, έχει για συνταξιούχους. Αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1000 ευρώ το χρόνο. Θα μιμηθώ κι εγώ το σεκλετίδι, έτσι, έτσι. Κάθε Δευτέρα λοιπόν ο ελεύθερος τύπος συντάξεις. Αύριο Τρίτη θα έχει διορισμούς. Εκτός και τους φυρίξουν κάποιοι έψι. Διαψεύστε το εκεί στο κόκκινο αυτό που σας λέει. Έχουμε γραμμή. Ωραία, έχουμε γραμμή. Πάμε στη γραμμή λοιπόν που και στον καλεσμένο μας για μια πρώτη κουβέντα σήμερα εδώ στο κόκκινο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Όχι, από πού θα ξεκινήσουμε. Έχουμε εδώ τα δικά μας εδώ πιο μπροστά. Μισό λεπτάκι. Μπερδεύτηκα λίγο με τα μικρόφωνα εδώ και τα ακουστικά, αλλά θα ξεμπερδευτώ που λένε. Γιώργος Λεχουρίτης. Τι είχα Γιάννη μου, τι είχα πάντα. Πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Και τι άλλο να συζητήσουμε. Όχι για τα πρωτοσέλιδα του Ελεύθερου Τύπου. Για την ακρίβεια δεν ξέρω όμως ποια μέρα βάζει. Δευτέρα έχουμε συνταξιούχους. Τρίτη έχουμε διορισμούς. Τετάρτη, εντάξει, θα επιβεβαίωσουμε και την Τετάρτη. Καλημέρα κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλημέρα κύριε Στρατάκη, καλή εβδομάδα.
0: Η ακρίβεια μας έχει κάνει και... μιλούμε μόνοι μας, παραμιλούμε δηλαδή κατά το κοινό λεγόμενο. Έτσι.
1: Εγώ ξέρω να πω ότι κάποιοι στην κρίση γίνονται κρίση.
0: Μπράβο, ωραίο αυτό.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα συμπεράσματα ας τα βγάλει ο κόσμος. Γιατί, διότι η ακρίβεια γεμίζει τις τσέπες κάποιον και αδειάζει τις τσέπες των πολλών.
0: Αυτό είναι πια γιο... και εσύ τυχαίνει να είναι οι φίλοι του Μητσοτάκη. Έλεγα νωρίτερα, κύριε Λεχουρίτη. Το εξής.
1: Ακριβώς.
0: Έρχεται ο πολύς κύριος Πιερακάκης. Αυτό είναι το ένα διαμάντι της πολιτικής και μας λέει, έχει και άλλα διαμαντάκια, δεν ξέρω που τα βρήκαν. Λοιπόν, και μας λέει ότι η Ευρώπη δεν θα πάρει μέτρα και έχει πέσει λέει, μια κατήφια, γιατί η Ευρώπη δεν θα πάρει ιδιαίτερα μέτρα για την ακρίβεια στα καύσιμα, δημοσιονομικά περιθώρια κτλ. Κτλ. Αλλά η Ευρώπη ήδη έχει θεσπίσει δύο μέτρα από το 2021. Το ένα μέτρο είναι το κάθε κράτος να μπορεί να μειώσει τους ειδικούς φόρους μέχρι ενός σημείου ή να φορολογήσει τα υπερκέρδη των ενεργειακών ομίλων με ένα εύρος από 30 έως 90%. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο.
1: Λοιπόν, η Ευρώπη παίζει παιχνίδια εις βάρος των ευρωπαϊκών πολιτών, αλλά κυρίως μας ενδιαφέρει για τη χώρα μας εις βάρος και των Ελλήνων συμπολιτών μας. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ακρίβεια και δεν έχει τελειωμό, έχει ονοματεπώνυμο Κυριάκος Μητσοτάκης και Νέα Δημοκρατία. Τα υπόλοιπα είναι δικαιολογίες.
0: Το Θεοδωρικάκο ξέχασες. Το Θεοδωρικάκο.
1: Αφήστε τον
0: ή εκτελεστικός βραχίων.
1: Ακριβώς. Ο Θεοδωρικάκος είναι το πιόνι στην όλη σκακέρα. Mm-hmm. Δεν αποφασίζει Θεοδωρικάκος και κανένας υπουργός το τι θα γίνει. Αποφασίζει το Μαξίμου και δίνει τις γενικές κατευθύνσεις.
0: Επιτελικό κράτος. Ναι, ναι.
1: Ακριβώς. Έχετε την ευθύνη ότι ο εκάστοτε υπουργός έχει άποψη και θέση και μπορεί να παρεμβαίνει με τα δικά του δεδομένα. Όχι. Άρα λοιπόν η ευθύνη είναι καθαρά στο Μαξίμου που οδηγεί την οικονομία εκεί που την οδηγεί. Εμείς το έχουμε πει εξ αρχής. Mm-hmm. Μείωση του ειδικού φόρου ή εξαφάνιση του ειδικού φόρου κατανάλωση όσο διαρκεί η κρίση. Από εκεί και πέρα, αν συνεχιστεί η κατάσταση που επικρατεί διεθνώς και βεβαίως ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που μας ενοχλεί ακόμα περισσότερο εμάς τους Ευρωπαίους λόγω του φυσικού αερίου, θα έχουμε ένα μαύρο χειμώνα. Ένα μαύρο χειμώνα ακόμα και στην περίπτωση που το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, θα πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ, δηλαδή 65 λεπτά, 70 λεπτά ακριβότερο από ό,τι είχαμε την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
0: Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ήδη. Δηλαδή αυτό
1: ακριβώς.
0: Που βλέπουμε στη Γερμανία να σηκώνει κεφάλι το ακροδεξιό φίδι, εδώ οφείλεται. Γιατί έχουν στη ρητορική τους οι ακροδεξιοί και στη Σαξονία αλλά και σε αυτό το κρατήριο τώρα, ότι εάν εμείς κερδίσουμε και τα λοιπά θα ανοίξουμε τους αγωγούς από την Ρωσία.
1: Ακριβώς. Άρα ο κόσμος μπροστά στην κρίση που του επιβάλλουν οι πολιτικές είτε της Γερμανίας είτε της Ευρώπης έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο και λέει εσείς ακολουθείτε αυτόν τον δρόμο, εμείς θα πάμε στην άλλη απέραντη όχθη, την απέναντι όχθη μάλλον, και έτσι θα σας τιμωρήσουμε. Και αυτό συνέβη στη Γερμανία και φοβάμαι ότι θα συμπαρασύρει και την υπόλοιπη Ευρώπη εάν δεν αλλάξουμε τακτική, το να φέρνουν συμπιεσμένο υγραέριο από την Αμερική για να πουλάει η Αμερική τα αποθεμάτά της και να τα πληρώνει ο υπόλοιπος κόσμος και πολίτες και δεν αλλάξουν αυτή την τακτική, ουέ και λίμονό μας. Λοιπόν, καλά.
0: Και δεν είναι μόνο ότι να πουλήσει τα αποθέματά της από θέματα της Αμερικής, μιας και είναι μια κοστοβόρα διαδικασία η υγροποίηση του LNG, έχει και ένα αποτύπωμα αρνητικό όσον αφορά την πράσινη ενέργεια, γιατί χρειάζεται και να μολύνεις και να χρησιμοποιήσεις ρήπους για την διαδικασία αυτή και πουλάει ένα πράγμα το οποίο θα ενδεχομένως να ήταν στα ζήτητα.
1: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν πληρώνουμε την αιμονή της Ευρώπης σε πάρα πολλά ζητήματα απέναντι στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και τελικά η όλη ιστορία είναι ότι ποιος δημιούργησε αυτό τον πόλεμο? Το δημιούργησε η ίδια η Ευρώπη? Το δημιούργησε η Αμερική με εντολή προς την Ευρώπη? Σημασία είναι μία, ότι και ο αγροτικός κόσμος, ο πρωτογενής τομέας, πληρώνει πανάκριβα αυτή την τακτική και οι πολίτες καταναλωτές θα συνεχίσουν να πληρώνουν. Όταν η ΦΕΤΑ πλέον θα ξεφύγει από τα 15-16 ευρώ και θα φτάσει στα 17 και 18 λόγω της κρίσης και της ευλογιάς και όλων των ασθενειών, πανόλης κτλ., καταλαβαίνετε ότι εμείς οι καταναλωτές θα κληθούμε να βάλουμε βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.
0: Ή να κόψουμε τη ΦΕΤΑ. Το τύρι γενικότερα.
1: Γι' αυτό φέρνουν πάρα πολλές βιομηχανίες τώρα τελευταία. Ξεκίνησαν και παράγουν λευκό τυρί, μπράβο, δηλαδή το αγελαδινό. Μιλάμε για μεγάλες βιομηχανίες της παραδοσιακής πρόβειας φέτας. Το έχουν γυρίσει το λευκό τυρί γιατί είναι φτηνότερο από ό,τι είναι.
0: Δεν είναι φέτα μόνο αυτό. Βλέπω δυστυχώς ότι στα τυριά πια ο κόσμος στρέφεται σε αυτά τα εισαγόμενα, κάτι γκούντα Ολλανδίας, κάτι γκούντα Γερμανίας, τα οποία έχουν 6-7 ευρώ και πολύ λέω το κιλό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τι τρώμε. Εντάξει, ωραία.
1: Και όχι μόνο αυτό αντιλαμβάνομαι.
0: Γιατί το ψωμοτήρι που λένε, δηλαδή λίγο ψωμί και λίγο τυρί, σε κρατάει λίγο, σε κρατάει λίγο.

0: πρόθεσμα να πληρώνει η χώρα μας πανάκριβα νοσίδια για να θεραπεύσει τον κόσμο, αφήστε που η λειτουργία των γενοσύμων δημιουργεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή πάμε για φτηνό φάρμακο, να μην επιβαρύνουμε υποτίθεται τον τομέα της υγείας και της οικονομίας της υγείας και επιβαρύνουμε τον οργανισμό με διάφορες αλλεργιογόνες καταστάσεις.
1: Ξέρετε ποιο, εδώ θα
0: όλα νομίζω, αυτά,
1: νομίζω ότι είναι ένας τομέας που, συγγνώμη σας διακόπτω, πρέπει να αρχίσει και το δικό σας Ινστιτούτο να μπαίνει δυναμικά. Δεν μπορεί να διαφημίζεται στην τηλεόραση ένα ελαφρύ λέει σνακ, είτε είναι φρυγανιά, είτε είναι αδιάολος, είτε είναι δαίμονας, και αυτός ο διάολος και δαίμονας που διαφημίζεται ως το ελαφρύ που θα σε, να είναι πίκτρα στα φινικέλαια, στα κανδέλαια, στα ηλιέλαια, τα οποία εν πάση περιπτώσει δεν είναι ό,τι καλύτερο.
0: Αυτά, όχι, σαφέστατα δεν είναι ό,τι καλύτερο και σαφέστατα έχει ευθύνη η Ευρώπη, η ΕΦΣΑ, και σαφέστατα έχει ευθύνη ο ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων. Επιτέλους ας σταματήσουν να λειτουργούν με βάση την οικονομία και όχι με βάση την υγεία. Προέχει η υγεία και μετά η οικονομία. Αν βλέπουμε τον άνθρωπο ως νούμερο, ως αριθμό, τότε χάσαμε τον έλεγχο,
1: θα χάσουμε τα πάντα. Εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, εγώ δεν θα πω στον ακροατή τι θα κάνει και να κλείσουμε αυτό. Εγώ προσωπικά, εγώ ως Γιάννης Στρατάκης, δεν ξανατρώω προϊόν που γράφει επάνω φινικέλαιο, ηλιέλαιον και τα λοιπά, όλα αυτά τα σνακ. Δεν μπορεί ο συνταξιούχος που θέλει τη φρυγανιά αναγκαστικά και να είναι τίνκα στο φινικέλαιο, 90%, το 90% των φρυγανιών. Το 90% και μάλιστα από επώνυμες, μεγάλες, που διαφημίζονται.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορώ να κάνω. Ότι εγώ τουλάχιστον από αυτά τα γίβεντα που λένε στο χωριό μου δεν θα ξαναφάω. Καλημέρα, να είσαι καλά.
0: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, γεια σας.
2: Στο κόκκινο. Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Βαλιανάτος και σας καλωσορίζω στο Περιτύ. Μια δύοωρη εκπομπή που θα μεταδίδεται από το Κόκκινο στους 105 και 5 κάθε Σάββατο ή Κυριακή από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ένα περιτύφ, εμπόλυγες δόσεις επικαιρότητας, ιστορίας, πολιτικής και πολιτισμού αναμειγμένες με επιλεγμένα άσματα. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Στο κόκκινο.
3: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Για πάμε να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα στους δρόμους της Αττικής με τη βοήθεια του Ραδιοταξί Παρθενών. Καλή σας μέρα.
4: Γεια σας, καλημέρα. Η κυκλοφοριακή κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας παρουσιάζει αυτή τη στιγμή τη συνηθισμένη αυξημένη ροή της πρωινής ώρας αιχμής. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται για άλλη μια φορά στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα. Σε διάφορα τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας, ειδικά από το Χαλάνδρη προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Και προβλήματα με χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς εντοπίζονται επίσης στο κέντρο της πόλης γύρω από τη Βασιλή Σοφίας και τη λεωφόρο Αθηνών.
1: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να είναι καλύτερα τα πράγματα λίγο αργότερα, αλλά δεν το βλέπω. Υπομονή λοιπόν, όσο είσαι στο αυτοκίνητο. Και μέρα είναι, θα περάσει. Αύριο πάλι τα ίδια το πρωί.

0: Καλημέρα, ξημέρωτα και σταράτα. Σήμερα έχει πάρει φωτιά εδώ το διαδίκτυο και τα μηνύματά σας με αυτό το πρωτοσέλιδο που διάβασα στην Αυγή για Κοντονή και Σταθάκη. Για Κοτζιά βεβαίως, ούτε κουβέντα. Νομίζω ότι είναι και για την κυρία Μάλαμα, αλλά επειδή αναφέρονται και ο Κοντονή Σταθάκη, βλέπω εδώ αντιδράσεις έντονες. Εδώ θα πω ότι, οι δημοκρατικοί πολίτες και ιδίως αριστεροί δεν γουστάρουν, ιδίως όσους έχουν βρει και ακόμα και τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν το διαχωρίζουν αυτό. Δηλαδή, και γι' αυτό μιλούσαμε και για τον Ιφούδη, βλέπω ότι ανασύρθηκε πάλι ο Πιπίνης, η Άσον Πιπίνης, ειδικός μανδουρολόγος. Ξανά εκεί στο Ουάνο Ζαχαρός, πως είναι αυτός με τις εταιρείες και τα λοιπά, με την εταιρεία δημοσίων συμβουλών και τα λοιπά, και άρχισε πάλι να μιλάει για το Μαδούρο, πως επηρέαζε, πως πήγαινε στο Μαξίμου, ειδικές αποστολές, δηλαδή ένα παραμυθάκι το οποίο μπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε, λέει κάποιος μάρτυρας και τα λοιπά. Επιστρατεύτηκε πάλι για να κάνει ζημιά στον Τσίπρα. Αυτά να προσέχετε, σύντροφοι. Και όχι εμάς αφήστε μας. Εμείς το κάνουμε, αν θέλετε, από μια ιδεολογική αφετηρία και χωρίς μίσος. Και μας ενώνει, αν θέλετε, ο ίδιος στόχος να φύγει ο Μητσοτάκης με διαφορετικό τρόπο. Αλλά αυτοί θέλουν το εντελώς αντίθετο. Ποτέ πια αριστερά, που λέγει και ο Βορύδης, και βεβαίως να παραμείνει ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, εδώ... Και ο Αναστάσιος μου λέει καλημέρα, όχι και με τον Κοντονή Σταθάκη, λέει και κάτι άλλο τα οποία θα διαβάζουμε. Η Μαρία, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους τους εργαζόμενους του Κόκκινου, σε εσάς κύριε Γιάννη και στους ακροατές, να έχουμε, τι να πω, το διαπιστώνουμε κάθε μέρα ότι ο κόσμος βράζει από τα καθημερινά σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και θέλουν και τρίτη τετραετία, έλεος. Οι φίλοι τους θέλουν την τρίτη τετραετία, αγαπητή μου. Εδώ ο φίλος, βρε Γιάννη, μίλα λίγο δυνατότερα. Ορισμένες φορές πρέπει να παίζουμε με την ένταση. Καλημέρα. Α, να το προσέχω. Απομακρύνομαι και εγώ από το μικρόφωνο. Εντάξει, υπάρχουν. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος. Οι μήνες, Γιάννη, μπαινοβγαίνουν, αλλά ως φαίνεται δεν πήραν χαμπάρι στον ΣΥΡΙΖΑ ότι αν δεν ενοποιηθούν σε ένα ενιαίο κόμμα εντός του Οκτωβρίου, θα καταλήξουν όσοι μπουν στη Βουλή να καταθέτουν προτάσεις νομοσχεδίων και επερωτήσεις και η Νέα Δημοκρατία να κυβερνάει ανεξέλεκτη. Ο τελευταίος που έχει ευθύνη είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει πληρώσει πανάκριβα. Έτσι. Ο Βασίλης επανέρχεται. Τι μου λες εδώ, Γιάννη, όχι 3,5 εκατομμύρια για την ασπίδα, 3,5 δισεκατομμύρια είπα. Α, το διορθώνω, καλά κάνεις Βασίλη. 3,5 δις στους Ισραηλινούς. Ο Νίκος, τι μου στέλνει εδώ ο Νίκος, ρίξε μια ματιά. Καλημέρα, τα κίτρινα τυριά είναι γεμάτα λιπαρά, καλύτερα λιγότερη φέτα παρά κίτρινο τυρί, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια. Α, η Νατάσα το γράφει αυτό, συγγνώμη, όχι ο Νίκος. Νατάσα, αυτά τα έχουμε πει και τα ξαναλέμε. Εδώ λέει υπάρχει τυρί κίτρινο από φυτά, έτσι, το νηστίσιμο τυρί. Δηλαδή νηστίσιμο υπό την έννοια ότι δεν αμαρτάνεις άμα φας λιπαρά έτσι και λιπαρά παλιός. Ο Νίκος, τώρα θα πάμε στο μήνυμα του Νίκο. Καλημέρα. Τι να συζητήσουμε με τον Κοντονή, το πούλημα του ΣΥΡΙΖΑ με την Οβάρτης. Αντιδράσεις έχει αυτό το... Η Νατάσα μας στέλνει αρκετά εδώ link, να είσαι καλά. Λοιπόν, να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας για να ανοίξουμε εδώ την κουβέντα και να δρίξουμε περισσότερο την προσοχή μας σε ορισμένες κατηγορίες. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι αυτοί που δεινοπαθούν και που υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, αλλά στην πράξη δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι, είναι τα κόκκινα δάνεια. Εκεί που βλέπω ότι μόνο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγει μπροστά με συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς θα λυθεί το πρόβλημα, το οποίο είναι διπλό. Από τη μία πλευρά τα κόκκινα δάνεια, οι άνθρωποι που χάνουν τις περιουσίες τους και ιδίως την πρώτη κατοικία, και από την άλλη πλευρά η έλλειψη ακινήτων από την αγορά, με αποτέλεσμα τα ενίκια να εκτοξεύονται, συν το γεγονός με αυτή την απαράδεκτη δήθεν golden visa. Golden visa για ορισμένους golden τύπους. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει συγκεκριμένη πρόταση. Συγκεκριμένες προτάσεις για τα fans και όλα αυτά δεν έχουμε ακούσει. Ιδίως σε μια κατηγορία συμπολιτών μας, όπου έχουν πέσει θύματα γενικότερα αυτού του ηλίγκου που ζούσαμε τα προηγούμενα χρόνια, με τα δάνεια, τα στεγαστικά, με σταθερά, με κειμενόμενα, με ρήτρα ελβετικού φράγκου κτλ. Οι άνθρωποι, πολλοί έχουν, χιλιάδες έχουν μείνει μετέωροι. Δεν ακούγεται κουβέντα. Άντε να πετάξει και κανένα ακόμα καμιά ιδέα για λίγο, αλλά και αυτό μέχρι να περάσει έτσι η φουρτούνα για το τι περιλαμβάνει κανένα στο πρόγραμμά του ή όχι, και έτερο ουδέν. Μια μεγάλη κατηγορία συμπολιτών μας έχει μπλέξει σε αυτή την μέγενη του λεγόμενου δανείου με ρήτρα ελβετικού φράγκου. Για να το κουβεντιάσουμε με τον κύριο Νίκο Γριζάνη, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας αυτών των δανειοληπτών. Καλημέρα σας, κύριε Γριζάνη.
1: Καλημέρα, κύριε Στρατάκη, καλημέρα σας. Όπως τα λέτε είναι. Έχουμε μπλέξει εδώ και 20 χρόνια και λύση δεν υπάρχει. Ενώ ακούγοντας τα της Ευρώπης και όλων των πραγμάτων, θετικά ή αρνητικά, στην Ευρώπη αυτό το θέμα έχει λυθεί.
0: Εκεί ήθελα θετικά, να πάμε.
1: Έτσι. Για να παίρνουμε στο ζουμί, γιατί αυτή η πρόταση πραγματικά ήταν έτοιμη, κομμένη και ραμμένη υπέρ των τραπεζών, που δεν έχει καμία σχέση, κύριε Στρατάκη, με την επίλυση του θέματος αυτού.
0: Δηλαδή ουσιαστικά θα έλεγε μάλλον κάποιος, κύριε Γριζάνη, ότι και εσείς ψάχνοντας για το καλύτερο, λέτε ρήτρα ελβετικού φράγκου, μια σταθερότητα εδώ πέρα, αλλά πού να περιμένατε τον οριμαγδό που έχει έρθει. Με αποτέλεσμα...
1: Όχι, ναι, σωστά το λέτε. Μέσα στις τράπεζες εμείς τα είχαμε σε ευρώ και μας επίσης να το μετατρέψουμε για το καλύτερο επιτόκιο. Μην γνωρίζοντας όλο αυτό που έχει καταδικαστεί πλέον και ποινικά στην Ευρώπη, δηλαδή την αδιαφάνεια, τον σωστό προσυμβατικό έλεγχο, τι σημαίνει ο κίνδυνος ο συλλαγματικός αυτός. Εμείς μπαίναμε ότι είναι σταθερό, ότι είναι αυτά που μας διαβεβαίωναν μέσα στις τράπεζες. Εμείς δεν πήγαμε ούτε να παίξουμε, όπως λέγαν κάποιοι εδώ πέρα που σιωπούν τώρα τελευταία, ούτε δεν κάνουμε κάτι άλλο. Πήγαμε να πάρουμε δάνειο για το σπίτι μας. Όπως λες, μια κάρτα έχει 5% ή άλλη έχει 7%, επιλέγω την άλλη. Εκεί ήταν το ζουμί και μήπως, εκεί ήταν η απόφασή μας.
0: Μήπως πρέπει να αλλάξετε κι εσείς ρότα, κύριε Γριζάνη, και με ποια αφορμή το λέω. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι πριν από... Γιατί έχετε πέσει σε μία διελκυνστίδα, τα κόμματα άλλα μεν έτσι, η κυβέρνηση αλλιώς, και τελικά εσείς είσαστε μετέωροι. Διάβασα πριν, και όχι μόνο διάβασα, την ακούσαμε όλοι, μία είδηση ότι ένας ηλικιωμένος, ο οποίος είχε τοποθετήσει τα χρήματά του σε κάποια προϊόντα τραπεζικά, χρηματοοικονομικά, με τα κεφάλαια αυτά τα διάφορα που καταθέτουν οι πολίτες και τα λοιπά, ότι ουσιαστικά εξαπατήθηκε και έχασε χρήματα. Πήγε την τράπεζα στα δικαστήρια και το δικαστήριο του αναγνώρισε ότι όντως εξαπατήθηκε από την τράπεζα και παίρνει πίσω αποζημίωση. Εσείς δεν μπορείτε να προσφύγετε εναντίον των τραπεζών για εξαπάτηση?
1: Αγαπητέ κύριε Στατάκη, έχουν γίνει αυτά και με αγωγές. Η πρώτη το 19 χάθηκε υπέρ μιας τράπεζας, συγκεκριμένα της Eurobank. Δηλαδή δεν έκρινε την ουσία, έκρινε αυτό ότι οι τράπεζες, έτσι και το λύσουμε αυτό, θα πέσουν έξω.
0: Δηλαδή, τα καημένα.
1: Βεβαίως. Εκκρεμούν,
0: δηλαδή βγαίνει δικαστής και λέει ότι
1: μπορεί να έχουν... Παρακαλώ.
0: Ναι, μα εκεί γίνεται η δουλειά. Ναι. Δηλαδή βγαίνει δικαστής και λέει ότι εγώ... Μπορεί να έχει
1: αλλά η αιτιολόγηση θα πέσει το σύστημα έξω. Δηλαδή θα πέσει έξω το σύστημα εάν δεν κλέψουμε σε λεφτά που δεν δώσαμε τον πελάτη.
0: Και αυτό το αποφασίζει ο Άριος Πάγος.
1: Ο Άριος Πάγος, παρακαλώ, το αποφάσισε αυτό.
0: Είναι ο Άριος Πάγος και φαντάζομαι ότι έκανε και κάνα 2-3 χρόνια να εκδικάσει την υπόθεση, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έκανε τόσο και περιμένουμε μάλιστα η τελευταία ανέρεση που είναι των τραπεζών, είναι της Α, της Εθνικής και της Πειραιός, από τις 5 Δεκάτου του 2025, λίγες μέρες πριν ανακοινώσει την ντροπολογία πραγματικά η κυβέρνηση, ακόμα αναμένεται η απόφαση αν θα σταλούν τα προδικαστικά, δηλαδή για την κατεύθυνση της δικαστικής οδού που έχει επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη.
0: Ένα αν ήταν τα φανς και είχαν προσφύγει και θα είχε εκδικαστεί
1: σε 8 ημέρες. Άρα λοιπόν αυτό είναι το δικαστικό περιβάλλον που περιμένουμε εμείς αν θα αποσταλούν τα δικαστικά ερωτήματα και πόσο χρόνο θα πάρει μετά να επιληθούν. Ενώ ταυτόχρονα μην ξεχνάμε ότι ο χρόνος σε όλες τις κινήσεις τρέχει σε βάρος μας. Δηλαδή, η τροπολογία που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση, γι' αυτό λέμε ήταν, είναι και θα είναι πολιτικό το θέμα, γιατί πολιτικός δάχτυλος και πολιτικός δάχτυλος.
0: Κύριε Γζάνη, είναι πολιτικό γιατί βλέπουμε οι μεγάλες υποθέσεις που καταλήγουν στο ανώτατο δικαστήριο της χώρας, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Παίρνουν την τροπή που θέλουν.
0: Μπράβο, γιατί και πότε πάμε. Γιατί δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία. Δηλαδή, τώρα λέμε πάνω σκάρι για 13ο μισθό, λέει είναι σύμφωνα με το Σύνταγμα, λέει απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας το 13ο ή 14ο μισθό. Εάν είχε ψηφίσει ένα νόμο, η κυβέρνηση θα το απέρριπτε.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Άρα
1: αυτό
0: λοιπόν, όπου δεν υπάρχει ο νομοθέτης, έχουμε εφεύρει. Εντάξει, μην
1: είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή, ακόμα και εμείς, η πρωτοβουλία μας που έχουμε κάνει από το 22, έχουμε κάνει πολλές συγκεντρώσεις, πάνω από 20 συγκεντρώσεις, 16-17 ψηφίσματα που τα έχουμε καταθέσει μέσα στην Βουλή και θα κάνουμε και καινούργια γύρω στις 15 Οκτώβρη, μετά τη λήξη της ντροπολογίας αυτή, με αυτά που γίνονται όλα που θα αναφερθούμε ειδικά, θα ξανακάνουμε πάλι συγκέντρωση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί ο απόλυτα απλά δεν ήταν λύση.
0: Πόσους αφορά το ζήτημα, κύριε Γζάνη?
1: Αφορά από 70.000, άκουσε τώρα, ξεκινήσαμε 70.000, μιλάμε για στεγαστικά δάνεια, για δάνεια που ήταν για πιθανώς να υπήρχε επιχειρηματικά. Κατά την κυβέρνηση, όλες οι ανακοινώσεις, ακόμα και τώρα, ο ρημαγδός της προπαγάνδας, ότι τρέχουν να σπέξουν, να κάνουν, έχουν κάνει τόση. Μα καταρχήν, οι 20.000 περίπου είναι στις τράπεζες και οι υπόλοιποι είναι στα funds. Δηλαδή, αυτά αφορά μόνο τους ενήμερους, δηλαδή αυτούς που είναι στις τράπεζες, έτσι δεν είναι? Οι υπόλοιποι είναι εκτός, όσοι είναι οι περίμεροι, που για οποιοδήποτε λόγο, είτε δικαστήρια έχουν, είτε άλλους λόγους που είναι στα φαντς και δεν υπάρχει περίπτωση στο φαντς να αποδεχτεί αν δεν αναγνωρίσεις όλο το χρέος. Δηλαδή τη διαφορά ισοτιμία σε αυτό που λέμε εμείς, πήρε ένας άνθρωπος 100 χιλιάρικα, μπορεί να έχει δώσει 90 ή λιγότερα μέχρι τώρα, να έχει φτάσει 200 ή άλλος έχει πάρει 300, έχει δώσει 270 και χρωστάει άλλα τόσα, είναι η διαφορά, δεν είναι λεφτά που πήραμε ποτέ και εμείς δεν αρνούμαστε να πληρώσουμε αυτό που πήραμε όπως όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση τι έκανε? Η κυβέρνηση πήρε πρόταση των τραπεζών και δεν είχε πρόθεση να δώσει λύση για μας. Δυστυχώς αυτό απέδειξε, γι' αυτό λέγαμε είναι πολιτικό, χρειάζεται πολιτική βούληση πραγματική, πήρε την υπέρ των τραπεζών την λύση. Δηλαδή να θεωρήσει λήξαν το θέμα και καλά, ότι ουδέποτε υπήρξε απάτη, ουδέποτε υπήρξαν όλα αυτά τα πράγματα προς συμβατική ενημέρωση, τα οποία επιδικάστηκαν και άλλα έχουν νομοθετηθεί στην Ευρώπη, την επικαλέστηκε μέχρι τώρα και την πέταξε στα καλάθια των αχρήστων.
0: Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Πόσο έχει επηρεάσει μια μέση δόση ενός δανείου που εντάξει αντιλαμβανόμαστε ότι είναι γύρω στο 500-άρικο, 700-άρικο, μια έτσι μέση δόση δανείου, πόσο το έχει επηρεάσει?
1: Απλά να δείτε την ισοτιμία. Όταν τα πήραμε περίπου ήταν στο 1,65.
0: Ναι.
1: Αυτό που ανέκυψε μετά το 2010, αυτή η διαφορά. Σήμερα είναι στο 0,90. Είναι της τάξης του 70% λίγαν υπηκός. Παραπάνω, σε λεφτά που δεν πήραμε. Φανταστείτε τώρα αυτούς που έχουν κάνει επιμηκύνσεις και λέγονται συνεπείς δανειολήπτες, με το πιστόλι στο κρόταφο. Άλλοι που δεν αντέχουν, άλλοι που πιέζονται από τα φανς για να γίνουν ασυνεπείς. Ακούστε το καλά, για να γίνουν ασυνεπείς. Τι κάνουνε, σου λέει πόσο είναι τόσο. Ναι, ζητάνε υπέρογες δόσεις, ζητάνε, πώς το λένε, προκαταβολές και αναγνώριση όλου του ποσού. Με συνέπεια να μην μπορείς να συνοηθείς όταν βρίσκεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το πολύ πολύ οι δικηγόροι σε όλα τα επίπεδα να σταματήσουν ένα πληστηριασμό. Μετά επέρχεται. Ήδη έχουμε αυτοκτονίες, έχουμε ανθρώπους που κάνανε, αυτά δεν αναγνωρίζονται. Και δεν δόθηκε ποτέ η ευκαιρία σε κανέναν αυτό που λένε πρώτη κατοικία. Να πληρώσω κανονικά. Δεν έρχεται μετά να βάζουν εισοδηματικά κριτήρια.
0: Έχω την εντύπωση, κύριε Γρυζάνη, ότι για κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε αυτούς που βρίσκονται στη δική σας κατηγορία είτε άλλους που ζορίζονται να πληρώσουν τα δάνειά τους λόγω της κρίσης, ζουν ακόμα τα μνημόνια και ενδεχομένως τα ζήσουν μέχρι να πεθάνουν.
1: Ναι, δεν πρόκειται να αποπληρωθούν έξι τα δάνεια και δυστυχώς θα έχουμε μεγάλες εξελίξεις, άγριες. Θα χαθούν σπίτια με την ευλογία της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη, προσέξτε, είναι η αρνητική πρωτιά σε όλη την Ευρώπη, κυβέρνηση να ψηφίζει, να νομιμοποιεί την απάτη. Αυτό έγινε. Δηλαδή μου λέει εμένα τώρα, έλα να σου κουρέψω ένα 5%, δηλαδή να σου κλέψω 5% λιγότερο και υπέγραψε ότι όλα είναι καλά. Παρετήσω από δικαιώματα και αν αναβιώσει για οποιοδήποτε άλλο λόγο κάτι συμβεί στο δάνειό σου, αναβιώνει όλο το χρέος.
0: Μη βρεθεί δηλαδή και για τους δανειολήπτες κανένας λαζαράτος που βρέθηκε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τρέχουμε εδώ και δεν μαζεύεται το πράγμα δηλαδή.
1: Αφήστε τα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα τι έχουμε για να λέμε τα σίκα και σκάφεις κάτι. Εμείς και πολιτικά πιέσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Πράγματι υπάρχουν προτάσεις, πράγματι υπάρχουν επερωτήσεις, χιλιάδες επερωτήσεις μέσα στην Βουλή τα τελευταία χρόνια για το ελβετικό. Όμως περιμέναμε, η κυβέρνηση η ίδια δε είχε την καλύτερη πρόταση από το 2018, πρωτοστατούσε στις κυρίες Μπακογιάννη. 44 στον αριθμό βουλευτές. Να τα πούμε και αυτά για να μην λένε έτσι. Οι ίδιοι λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα, τώρα ήταν πρόταση του κ. Πιαραγκάκη και των τραπεζών. Τους ξεχάσανε, το γυρίσανε τούμπα το παιχνίδι. Δεν περιμέναμε κάτι άλλο, δεν ζητήσαμε να μην πληρώσουμε. Δυστυχώς η κυβέρνηση με πρωτοβουλία λοιπόν του κ. Πιαραγκάκη έθαψε τους δανειολήπτες. Μα ζητάει δηλαδή να αποδεχτούμε όλο αυτό το πράγμα. Για να ρωτήσουμε, επειδή μας ακούν πάρα πολύ, όταν πάει κάποιος να ρωτήσει σε αυτό το νοριμαγδό, σε αυτό το πλαίσιο το οικονομικό, το πολιτικό που είναι τώρα και πιέζεται, σαφώς μπορεί να πει ξανά να πηγαίνουν να υπογράψουν. Και εγώ γνωρίζω 2-3 άτομα της τάξης που είχαν 30, άλλους 20, υπόλοιπο ήταν οφειλέτες. Δεν αντέχαν άλλο. Γνωρίζουν την απατεωνιά.
0: Πολύ μικρά τα ποσά. Ναι.
1: Ναι. Γνωρίζουν την απατεωνιά, δηλαδή έχουν απειβδίσει ο εμπεγμός, έχουν παιδιά, έχουν εγγόνια άλλοι. Που, δηλαδή πραγματικά λένε να πάνε ειλικρινά στο καλό. Γιατί δεν αντέχουν άλλο. Είναι απατεωνιά, το αναγνωρίζουν και λένε ναι, έκανα λάθος, υπέγραψα υπό εκβιασμών. Υπό εκβιασμό είναι αυτό. Όταν σου ζητάς να αναγνωρίσεις όλο αυτό το ποσό. Δεν ζητήσαμε να πληρώσουμε. Τι έχουμε στα χέρια μας λοιπόν, εμείς από το καινούργιο χρόνο και στον Αεροπάγο, επιμείναμε και πήγαμε με το ΙΝΚΑ της Ρόδου να βγάλει γρήγορα την απόφαση, όπως αφάντς. Δεύτερον, είναι σε ισχύ στην Ευρώπη η μοναδική μας αναφορά, 13-47-25, όπου στο μεσοδιάστημα μας έχει ανταπαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αναφορών ότι ναι, μεν δεν έχει στοιχεία ακόμη για να ελέγξει την Ελλάδα να την εγκαλέσει. Όμως διέταξε έρευνα για τα 27 κράτη μέλη της Ευρώπης που εφαρμόζεται το ενωσιακό δίκαιο. Αυτό ακριβώς δηλαδή που ζητάμε εμείς. Όμως είναι μακριά η απόφαση και τώρα τρέχουν τα σπίτια. Γι' αυτό θα κάνουμε συγκέντρωση.
0: Στην Ελλάδα είναι όποτε τους φέρει το ενωσιακό, όποτε
1: έτσι.
0: Τους φέρει το εθνικό.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Αργεί.
1: Περίπου στις 15 του μηνός, τώρα προσπαθούμε να οργανωθούμε εδώ πέρα, θα συνεχίσουμε αυτό που είχαμε πει. Τα κόμματα πλέον στην Βουλή έχουν τοποθετηθεί. Μπορεί να γίνει προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για αυτό το θέμα, για την τροπολογία που θα λήξει και η κυβέρνηση προσπαθεί αμήλικτα να πείσει τον κόσμο με δημοσιεύματα στα site ότι συμμετέχουμε. Δηλαδή ότι το έχει λύσει. Και αυτό κάνει και υποδαπλύνει στην Ευρώπη να μην φάει πρόστιμο ή οτιδήποτε καταδίκη ή τη τραβήξουν το αυτή. Με αυτή τη λογική. Γι' αυτό έδωσε τις παρατάσεις. Είναι απόφαση των τραπεζών. Δυστυχώς, αν δεν αντιδράσουμε και εμείς οι πολίτες, δεν υπάρχει συμμετοχή. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε 2.000-3.000 άτομα που προσωπικά συμμετείχαν σε όλες τις συγκεντρώσεις, αλλά είναι και ο χρόνος. Άλλος δουλεύει, άλλος έχουμε μια δικαιολογία. Πρέπει κάποια στιγμή και εμείς να αποφασίσουμε, να καταδείξουμε το πρόβλημα. Δεν ρίχνουμε εμείς την κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση και η πολιτεία δεν δημιουργεί ακρότητα ο πολίτης. Τις ακρότητες τις δημιουργούν οι πολιτικές. Είναι μια ακρότητα, μια φαυλότητα. Θα πάρουν το σπίτι. Αυτό ψήφισαν. Θέλουν σπίτια. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε το πρόβλημα ότι πρέπει να καταρριφθεί, να θεωρηθεί, αν θέλουν, η απόφαση αυτή για τον
0: Βέλγιο και Ελβετικό. Να επαναλαμβάνετε και σε εσάς η μισθοτατική θεώρηση που, εν πάση περιπτώσει, άστους να φωνάζουν, εμείς τη δουλειά μας κάνουμε, οι δικοί μας να μην βλαφτούν. Και
1: αυτό ας το καταλάβουμε εμείς. Εμείς δεν είμαστε πολιτικά, ούτε χαϊδεύουμε πια, ούτε τίποτα. Είναι καταστημένα όλα. Ας ακούσει ο κόσμος και ας είναι σύνομος. Δεν είναι λύση. Είναι πραγματικά υπογράφει στην καταδίκη σου. Ένα καινούριο δάνειο. Δεν είναι δυνατόν. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα, κύριε Γρυζάνη.
1: Καλημέρα.
0: Καλούς αγώνες, έτσι όπως πάντα πράγματα. Εμείς εδώ κάπου εδώ. ολοκληρώνεται και η δική μας σημερινή ραδιοφωνική περιπλάνηση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Καλή μας μέρα.

0: Στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
5: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
6: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
7: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα... Είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
7: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
6: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
7: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
6: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια. Και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
7: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
6: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
7: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
6: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
7: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Και 5. Στο κόκκινο.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
9: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Το Ντι Λίνκε με επικεφαλής την 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά διπλασιάζει ουσιαστικά τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες. Για τους χριστιανοδημοκράτες η ήττα σημαίνει απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα των χριστιανοδημοκρατών στο Μακλεμβούργο, δυτική Ποπομερανία. Εκεί η ακροδεξιά ΑΦΔΕ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική νίκη του Ντι Λίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την επικράτηση του Ντι Λίνκε ιστορική νίκη για την αριστερά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει υπερηφάνεια για την νίκη του αδελφού κόμματος και τονίζει ότι η αριστερά ύψησε ο τείχος στους φασίστες του ΑΕΦΔΕ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 25χρονη σύντροφό του την Κυριακή. Η γυναίκα βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο με τραύμα στο λαιμό. Ο 27χρονος που βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά με τραύματα στο στήθος νοσηλεύεται φρουρούμενος και ομολόγησε τη δολοφονία. Υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ τους λέγοντας στους αστυνομικούς «τσακωθήκαμε, με έβρισε και θόλωσα». Πύρινος εφιάλτης στο Λασίθι της Κρήτης. Ανεξέλεγκτη παραμένει μεγάλη φωτιά στη Σιτία με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χόνος και λόγω των ισχυρών ανέμων και των συνεχών αναζωπηρώσεων το μέτωπο εκτείνεται σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Αρχικά για το Καρύδι και στη συνέχεια για τα Κελάρια, τους Άδρα Βάστους, το Κλεισίδι, τον Ζάκρο και την Αζοκέραμο. Στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του τραγουδιστή από τον κατηγορούμενο γιατρό. Την παραίτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από επεισόδιο που είχε το πρωί της Κυριακής σε παραλία της Βουλιαγμένης με έναν 76χρονο και μία 21χρονη για μία ξαπλώστρα. Όπως έγινε γνωστό, αρχικά υπήρξε έντονο λογομαχία και στη συνέχεια δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος κατέρευσε, μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, συνελήφθη ο 76χρονος, ενώ η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην Οδό Γλάθιστονος όπου ο Ζακ ξεψύχησε με φρικτό τρόπο. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Νέες εμπριστικές δηλώσεις σχετικά με το Ιράν και τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευθεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με δύσκολες εκτός έδρας νίκες για τους μεγάλους ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική της Super League με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 12, την ΑΕΚ τρίτη με 11 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Όφη και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Στα χθεσινά αποτελέσματα Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
0: Ο καιρός.
9: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ τα φαινόμενα στη συνέχεια θα ενταθούν και θα επεκταθούν και στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Στις άλλες περιοχές στους 31 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
10: Έχεις γενέθλια?
11: Ναι.
10: Φέρες τούρτα?
11: Χωρίς ζάχαρη.
10: Να τα καταστήσεις?
11: Θα προσπαθήσω.
10: Ωραία.
11: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
11: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
0: 105 και 5 στο κόκκινο.

Καλημέρα. Τι ξέρεις εσύ τώρα, κάτι πας στο Silly Bully Boys και το άνοιξες, ε? Κάτι ξέρεις. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, κόκκινο 105 και 5. 8 λεπτά μετά τις 8. Καλή εβδομάδα, Δευτέρα είναι σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Είστε στο κόκκινο και ακούτε βεβαίως ή θα ακούσετε μέχρι τις 9 την ραδιοφωνική μας πρέσα, όπως κάθε μέρα εδώ στο κόκκινο. Το τηλέφωνο για το Viper είναι το 69, κάθε φορά το ξεχνάμε, 6985-870-059. 6985-870-059, το ξέρετε, το γνωρίζετε. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι τέλος πάντων θέλετε, για να έχουμε και μια επικοινωνία μέσα από το... με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, πάμε να ανοιχνεύσουμε μαζί την επικαιρότητα. Κάνω μια παρένθεση τώρα, γιατί διάβαζα έτσι από το ρεπορτάζ. Διάβαζα για το... Εδώ κάποιος έλεγε στο Γιάννη, ήθελα να ξανά με τον Κοντονίτη να συζητάτε. Προφανώς αναφέρεστε σε αυτή το δημοσίευμα το οποίο θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ να συζητάει και με τον κύριο Κοντονή και με τον κύριο Σταθάκη και με τον κύριο Κοτζιά, να συζητάει για την επιστροφή τους. Θέλω να σας μεταφέρω το ρεπορτάζ το οποίο έχω εγώ για το συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι, γιατί και αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου, να κάνει ρεπορτάζ και να το μεταφέρει. Δεν υπάρχει καμία συζήτηση σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ με τον κύριο Κοντονή. Καμία απολύτως. Απολύτως καμία. Δεν είναι χαζή στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και κατά τη γνώμη μου, όποιος έχει τέτοια ιδέα, μάλλον πρέπει να την αποσύρει και να την βάλει στο σιρτάρι γρήγορα. Είναι γνωστό το κύριο Κοντονής και η συμπεριφορά του κυρίου Κοντονή από το 2021 και μετά, όταν ανακάλυψε ξαφνικά ότι η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, πείραξε τους ποινικούς κώδικες για να εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Αυτό είχε πει ο κύριος Κοντονής, λες και δεν ήξερε. Όντας υπουργός δικαιοσύνης ο ίδιος, λες και δεν ήξερε ότι τους ποινικούς κώδικες τους έφτιαξε μια σειρά εξαιρετικών επιστημόνων και κανένας άλλος. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω θα ήταν κάτι σαν αυτοκτονία να ξαναπάρεις πίσω τον κύριο Κοντονή. Το ξαναλέω για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Διότι και αυτοί οι οποίοι έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα μείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως θα ξαναγυρίσουν, να τα πούμε όλα όπως πρέπει να τα λέμε, και θα ξαναγυρίσουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είμαι σίγουρος ότι όσο ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει τη δραστηριότητά του και ριζοσπαστικοποιείται και περαιτέρω, αυτή είναι η δική μου πολιτική άποψη και την αφήνω στο τραπέζι, θα έχει επιστροφές. Ο κόσμος αυτός, στη συντριπτική του πλειοψηφία, δεν είναι εχθρικός απέναντι στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα και πώς θα μπορούσε να είναι άλλωστε. Έτσι. Οπότε δεν μπορείς να συζητάς με τον κύριο Κοντονή, είναι αυτονόητο. Αλλά δεν συζητάει, σας το λέω εγώ το ρεπορτάζ, μια που το ρωτάτε. Ούτε με τον κύριο Σταθάκη γίνεται κάποια σοβαρή συζήτηση. Απλά ο κύριος Σταθάκης είναι φίλος με τον κύριο. Είναι φίλος με τον Νίκο Κοτζιά. Οπότε προφανώς και το όνομα του Σταθάκη έπεσε στο τραπέζι, γιατί ο μόνος ο οποίος συζητάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, μόνο με τον οποίο συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ο κύριος Κοτζιάς. Και το ενδεχόμενο της επιστροφής του, μαζί με το Πράτο βεβαίως, την κίνησή του στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά. Το αφήνω εδώ. Καλημέρα, Νατάσα μου. Καλημέρα σε όλους. Η τεχνητή νοημοσύνη λέει ο Κοντονής πάει Πασόκ. Αλήθεια τώρα, Μαρία. Άμα ρωτήσεις την τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σου λέει ότι ο Κοντονής πάει Πασόκ. Τι να σου πω, στο Πασόκ κάνουν ένα πεδομάζωμα. Κάνουν ένα πεδομάζωμα. Έγραφα στο ρεπορτάζ και μάλιστα, τώρα μια που το λέτε, δημοσίευσα στην εφημερίδα που δουλεύω ένα ρεπορτάζ. Με τίτλο «Πόρτα στο Τσίπρα από τους πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ». Ένα ρεπορτάζ το οποίο βασίστηκε στις κουβέντες, στη συνομιλία που είχαμε σχεδόν με τους μισούς από τους βουλευτές του πρώην ΣΥΡΙΖΑ που ανεξαρτοποιήθηκαν και είναι στην λογική «θα μας πάρει, δεν θα μας πάρει, να πάμε, να μην πάμε στην Ελλάδα». Και το έκανα το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, δηλαδή σήκωσα τα τηλέφωνα και πήρα τηλέφωνο στους ανθρώπους αυτούς, σε όσους το σήκωσαν δηλαδή. Η μισή σχεδόν το σήκωσα. Γιατί με αφορμή την επιστολή του κυρίου Καρτερού, του Θανάση του Καρτερού, του συναδέλφου, το οποίο του έλεγε επί τη ουσία: θα κάνετε το βήμα, θα περάσετε, θα διαβείτε το Ρουβίκονα. Που εννοούσε βεβαίως αν θα παραδώσουν τις έδρες τους και θα πάνε στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, όπως έκανε για παράδειγμα ο κύριος Καραμέρος. Λοιπόν, όσοι πήρα τηλέφωνο, όλοι με μία φωνή μου είπαν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε λευκή επιταγή στην Αμαλίας, ούτε στον κύριο Καρτερό, δηλαδή να παραδώσουμε την έδρα μας
και να πάμε στην Αμαλία, να γραφτούμε ως μέλη του κόμματος και από εκεί και μετά να μην γνωρίζουμε θα είμαστε υποψήφοι, πού θα είμαστε υποψήφοι κτλ. Και άφησαν το όποιο ενδεχόμενο όποιας κίνησης από το νέο έτος και βλέπουμε. Αυτό είναι και το ρεπορτάζ από αυτή την πλευρά. Λοιπόν, τελειώσαμε με το ρεπορτάζ. Τώρα σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Απλά λέω για να το καταλάβετε κι εσείς ότι ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να γράφει αυτό το οποίο ακούει, να μεταφέρει το ρεπορτάζ. Ούτε να το φτιάχνει, ούτε να το αλλάζει, ούτε να το ακυρώνει επειδή δεν αρέσει δεξιά και αριστερά. Εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος, τουλάχιστον έτσι έμαθα, που ακόμα κι αν μάθω ότι η μητέρα μου είναι σε σπήρα που κλέβει την εφορία, θα τη δώσω κανονικά, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το κρύψω. Οπότε, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει η είδηση, ενώ ιδεολογικά, γιατί όλοι και μεσοί άνθρωποι έχουμε μια άποψη, θα τη γράψεις όπως είναι. Πάμε λοιπόν, ας φύγουμε λίγο από τα δικά μας, από το μικρό κόσμο, το δικό μας το κομματικό, και ας πάμε λίγο στο Βερολίνο. Η ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, αλλά ας το δούμε λίγο συνολικά, έτσι, σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στο Βερολίνο, γιατί, το Βερολίνο είναι και μια πόλη με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, δεν είναι Γερμανία επί της ουσίας. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, απλά τα επιβεβαίωσε και στις συγκεκριμένες εκλογές χθες. Λοιπόν, αλλά η ήττα του Φρίντριχ Μέρτς, όχι μόνο στο Βερολίνο, στη Γερμανία, είναι η ήττα των κυρίαρχων πολιτικών στην Ευρώπη. Οι λαοί αντιδρούν. Οι λαοί αντιδρούν στο συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Οι λαοί αντιδρούν στο γεγονός ότι ο πόλεμος αυτός, μαζί με την ανάφλεξη στα στενά του Ορμούζ, έγινε το πρόσχημα για να εσχροκερδίσουν κάποιοι σε βάρος των λαών, και ειδικά των ευρωπαϊκών λαών. Όπως έγινε και με την πανδημία, όπως έγινε και με το πέρασμα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο επιβλήθηκε εκβιαστικά και βεβαιασμένα εκ των άνωθεν, δήθεν για να εγκαταλείψουμε τους υδρογονάνθρακες, που είναι ένα αίτημα το οποίο προφανώς και κάθε λογικός άνθρωπος το θέλει, διότι καταστρέφει το πλανήτης, αλλά απλά αυτό που εγκαταλείψαμε είναι ότι εγκαταλείψαμε το φθηνό φυσικό αέριο της Γκάζπρομ και τον φθηνό ημεδαπό λιγνίτη και πήγαμε στους πανάκριβους Αμερικανικούς. Και όταν χρησιμοποιούμε, ειδικά εδώ στην Ελλάδα που είμαστε άρχοντες και πρώτοι σε αυτό, όταν χρησιμοποιούμε τις πάμφθινες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φεύραμε ένα κόλπο ώστε να μην τιμολογούνται όπως ακριβώς είναι, δηλαδή πάμφθινα, αλλά να τιμολογούνται με βάση το ακριβότερο καύσιμο, δηλαδή το φυσικό αέριο, δηλαδή το αμερικανικό LNG στην παρούσα φάση και κατάσταση. Εσχροκέρδια με κερασάκι τις πάμφθινες ΑΠΕ, τις οποίες πληρώνουμε πανάκριβα. Η κυρία Φοντερ Λάιεν και η κυρία Κάγια Κάλλας και ο κύριος Μέρτς έχουν τεράστιες ευθύνες για ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Από κοντά και ο Μακρόν. Και φυσικά ο δικός μας, ο οποίος είναι ως γνήσιο κολαούζο, είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Έτσι είναι όλα τα κολαούζα στον πλανήτη. Μην έχετε καμία αυταπάτη γι' αυτό. Γιατί είναι τόσο σκληρός στα συγκεκριμένα θέματα που προανέφερα και γιατί προείσταται στα συγκεκριμένα ζητήματα και στα συγκεκριμένα θέματα, γιατί είναι κολαούζος. Και κάθε κολαούζο σε αυτή τη ζωή είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Δεν φτωχοποίησαν απλά τους πολίτες στην Ευρώπη. Έστρωσαν και χαλί για την ακροδεξιά. Με τη σοσιαλδημοκρατία και την αριστερά να έχουν αποσυρθεί από την ενεργοπολιτική και να ασχολούνται με τις μουσικές καρέκλες ή με κάτι άλλο τέλος πάντων που θεωρούν πολιτική, αλλά πόρο απέχει από τις ανάγκες των πολιτών και των κοινωνιών. Πόσο φοβικά αντιμετωπίζει η αριστερά, για παράδειγμα, τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πόσο φοβικά. Πόσο ψηλά ανέβασε ένα αίτημα να σταματήσει εδώ και τώρα ο πόλεμος. Να σας δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ανανέωση του Ντιλίνγκε στο Βερολίνο με την Έριφ Ραλπ έχει προσελκύσει ένα τεράστιο κύμα νέων υποστηρικτών, με τα μέλη του κόμματος να διπλασιάζονται μέσα σε ένα χρόνο και να φτάνουν στις 123.000 στα τέλη του 2025. Το Ντιλίνγκε ήταν κάποτε ένα κόμμα συνταξιούχων της Ανατολικής Γερμανίας, οι οποίοι συχνά ζούσαν στην επαρχία. Αυτό δήλωσε ο Μάρκους Κόλμπερκ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο Χούμπολτ. Τώρα, συνεχίζει, ο τυπικός ψηφοφόρος που είναι μια νεαρή γυναίκα που ζει στην πόλη. Ο τυπικός ψηφοφόρος του είναι μια νεαρή γυναίκα που ζει στην πόλη. Το κόμμα έχει αλλάξει εντελώς. Λοιπόν, το Ντιλίνγκε στο Βερολίνο είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς άλλαξε η αριστερά. Ή το πώς μπορεί να αλλάξει. Και πώς να αλλάξει, όταν λέω, να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία. Στις ανάγκες της, σε αυτά που τη θυμώνουν και στο να προτείνει λύσεις. Στην ΕΜΕΔΑΠΗ μια από τα ίδια. Τρέχουμε πίσω από τον Άδωνη και τους δεξιούς πατερούλιδες της κοινωνίας, όπως ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη, κάθε φορά που σκάει μια υπόθεση με τραγικό τρόπο, για να πέσουμε από το γνωστό συννεφάκι και να αποκαλυφθεί βαθιά σύψη
της κοινωνίας, απότοκο της διαχρονικής ατιμωρησίας και της διαπλοκής ενώσεων, διαφόρων ενώσεων, όπως είναι για παράδειγμα τώρα στην προκειμένη περίπτωση ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, τη διαπλοκή τους με το κεντρικό κομματικό κράτος και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι πατερούλης όλων, διότι τι να κάνουμε τώρα, από τη μεταπολίτευση και μετά κυβερνάει το 80% του χρονικού διαστήματος ενώ. Και να κλείσουμε με τον Πρωθυπουργό μας. Σε ποια τον άκουσα να αναφέρεται στο θέμα της μείωσης των φόρων στα καύσιμα, του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Σε ποια ειδική άδεια από την Ευρώπη αναφέρεται ο Πρωθυπουργός? Σε ποια? Με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να καθορίζουν τους εθνικούς συντελεστές στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αρκεί αυτοί να μην πέφτουν κάτω από τα ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια, τα οποία έχει θεσπίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ποια είναι αυτά? Είναι 21 ευρώ ανά 1000 λίτρα ή 2,1 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. 2,1 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο. 2,1. Ξέρετε πόσο έχουμε εμείς σήμερα από το 2,1. 41 λεπτά. Ενώ το ελάχιστο επιτρεπόμενο είναι 2. Δεν μπορούμε να πέσουμε κάτω από το 2. Από εκεί και μετά όσο θέλουμε μπορούμε να βάλουμε. Και εμείς έχουμε 41. Το ίδιο συμβαίνει και για τα υπόλοιπα. Το ίδιο συμβαίνει. Όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης. 36 λεπτά το λίτρο είναι στην αμόλυβδη, το ελάχιστο επιτρεπόμενο. 36 λεπτά το λίτρο. Και εμείς έχουμε 70 λεπτά το λίτρο. 33 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο. Εμείς εδώ έχουμε 41, αν θυμάμαι καλά. Με απλά ελληνικά λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να μειώσει, άμα κάνετε την αριθμητική, μπορεί να μειώσει κατά 26 ολόκληρα λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. 26 λεπτά. Να μειώσει, προσέξτε. 34 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη και 8 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης. Σε ποια ειδική άδεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός? Και μέχρι πότε θα κοροϊδεύει με αυτόν τον απροκάλυπτο τρόπο την κοινωνία? Και η κοροϊδία δεν σταματάει εδώ. Ανακοίνωσε και διπλή δίθεν παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί ο φόβος? Για να σταθεροποιηθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,71. Ξέρετε πόσο άνοιξε πέρυσι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Στο 1,10. Ο αθεόφοβος μας δουλεύει ψηλό γαζί μέσα στα μούτρα μας. Ψηλό γαζί. Δίθεν παρέμβαση για να κρατήσει την τιμή στο Θεό που έφτασε. 1,10 πέρυσι, 1,71 θα ανοίξει σήμερα, φέτος. Αν ανοίξει 1,71 όπως υπόσχεται το Πρωθυπουργός και δεν πάει στα 2 όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς, χωρίς τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Γι' αυτό μιλάμε. Λοιπόν, αυτό, δεν έχω κάτι. Δεν υπάρχει καμία απαγόρευση. Καμία απολύτως. Ο Πρωθυπουργός το έβαλε πονηρά. Πώς το έβαλε πονηρά? Ότι αν μειώσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για παράδειγμα, θα χάσω δημόσια έξοδα. Συνεπώς, είπε, θα κινδυνεύσουν οι δημοσιονομικοί ευρωπαϊκοί κανόνες. Και εδώ λέει ψέματα. Δεν θα κινδυνεύσουν. Με υπερπλεώνασμα σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια. Υπερπλεώνασμα, όχι πλεώνασμα. Υπερπλεώνασμα πάνω από τους στόχους. Σχεδόν 2,5 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2026. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος για τα δημόσια έσοδα από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κανένας απολύτως. Λέει ψέματα κανονικά. Θέλετε τώρα να πούμε και τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη? Έτσι. Για να κάνουμε μία μικρή βόλτα για να το κλείσουμε εδώ. Γιατί εκεί δεν κινδυνεύουν προφανώς οι προϋπολογισμοί των χωρών. Ούτε χρειάζονται την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ πονηρή είναι η επαρέμβαση του Πρωθυπουργού. Η άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας υποθέσουμε ότι ακολουθούμε αυτή τη διαδικασία, είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Δεν γίνεται, δεν θα βγει η Φοντερ Λάιν να πει ναι, okay, Κυριάκο μου, κάντο. Είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που κρατάει πάρα πολύ καιρό. Επίτηδες το λέει. Θα έχει βγει ο χειμώνας. Λοιπόν, στην Ισπανία ο ΦΠΑ στα καύσιμα έπεσε από το 21% στο 10%. Στην Πολωνία από το 23% στο 8%. Και υπήρξε ταυτόχρονα και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στη Γερμανία είναι πρώτο πυλόν η προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Η Ιταλία μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μέχρι και 30 λεπτά ανά λίτρο.
Στην Πορτογαλία κουρεύτηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Γαλλία και Ολλανδία επέλεξαν στοχευμένες μειώσεις φόρων και επιδοτήσεις απευθείας στην αντλία. Η Ιρλανδία μείωσε τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης τόσο στη βενζίνη όσο και στον ντίζελ. Σταματώ εδώ. Λέω απλά και το κλείνω ότι η χώρα μας σήμερα που μιλάμε έχει τους υψηλότερους συντελεστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα 70 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη, 41 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και 28 λεπτά το λίτρο τον χειμώνα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Απλά το κλείνουμε εδώ. Θα μας βάλει ο Σπύρος ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε λίγο, να πάμε σιγά σιγά στο μισό, να συνδεθούμε και με το ραδιοταξί Παρθενών για να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Φαντάζομαι θα είναι αυξημένη Δευτέρα, αρχή της εβδομάδας, και να τα μπούμε κανονικά στην ροή της εκπομπής μετά ό,τι να είναι το Σαββατοκύριακο που είναι και πολλά. Hey,

Λοιπόν, και αφού έχουμε και δύο λεπτά μέχρι να πάμε στο break το και μισή, και μιλήσαμε και για την αναφορά του Πρωθυπουργού στο φορολογία στα καύσιμα, πάμε να ακούσουμε παρακαλώ τώρα.

0: να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και η συναδελφή μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
1: Λες ψέματα. Σε μία πρόταση έχεις πει τρία κορυφαία ψέματα. Πρώτον, ότι δεν έχεις τη δυνατότητα, έχεις και παραέχεις. Είναι στην απόλυτη διακριτική ευχαίρεια των κρατών μελών να μειώσουν τους φόρους στα καύσιμα, τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, μέχρι το ελάχιστο επιτρεπόμενο, είπαμε τα νούμερα. Δεύτερον, το υπερπλεώνασμα, σύμφωνα με όλες τις, ακόμα και δημοσιονομικά να το δούμε όπως θες να το δεις εσύ, που δεν είναι έτσι, αλλά τέλος πάντων ας έρθω προς τα δικά σου και ας πούμε ότι ναι, όντως θα υπάρξει ένα μείωση στα δημόσια έσοδα και θα υπάρξει ένα κενό. Αυτό το κενό ζητάς εσύ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καλύψει. Να μην προσμετρηθεί δηλαδή, φαντάζομαι, στο χρέος της χώρας. Αυτό ζητάς, όπως έγινε με τα στρατιωτικά, με τους εξοπλισμούς. Λοιπόν, σύμφωνα με όλους τους υπολογισμούς, ακόμα και με πρωτοετή της ΑΣΟΕ, το υπερπλεώνασμα στην Ελλάδα για το 2026 αναμένεται να κλείσει πάνω από τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αγγίζοντας το 4% του ΑΕΠ, παρακαλώ. Πάμε στο break.
2: Στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 υποπτεσιοθυσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλ. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
2: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με το Ραδιοταξί Παρθενών. Να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, αρχή της εβδομάδας. Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Όσο πάει, γίνεται όλο και καλύτερο. Ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Προβλήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Ζωφριά μέχρι και τη Λεωφόρο Κίμης. Στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το δάσος του Χαϊδαρίου μέχρι και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο, όλες οι κεντρικές αρτηρίες αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Η συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρης μέχρι και τις Στήλες, Αρδιτού, Βασιλείου Κωνσταντίνου και Βασιλείου Σοφίας. Μεγάλο πρόβλημα στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, καθώς επίσης και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος από τη Λεωφόρο Αλίμου μέχρι και το Παλαιό Φάληρο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Καλημέρα.
2: Ό,τι κάνετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν είχαμε καμιά διαφορετική θέαση γιατί θα γινόταν αυτό το οποίο μας περιέγραψαν εδώ από το... οι εργαζόμενοι από το Ραδιοταξί Παρθενών. Αυτή είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αθήνας. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Το τελευταίο έργο συγκοινωνιακό που έγινε στην Αθήνα. Ποιος ήταν, ποιο ήταν, Σπύρο μου, θυμάσαι, πέρασαν πολλά χρόνια.

0: εντάξει. Λοιπόν, για πάμε. Πάμε στο δεύτερο την άνετη του Σαββατοκύριακου και αυτό ανήκει δικαιωματικά στον κύριο Φρέντι Μπελέρη, ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ακροδεξιός, μας είπε ο κύριος Φρέντι Μπελέρης. Αλλά okay, βγήκε και είπε την παράτα του κι αυτός για τον Κασιδιάρη. Για πάμε να τον ακούσουμε τον κύριο Μπελέρη.
1: Δεν τον γνωρίζω τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ, ούτε ο Φρέντι Μπελέρης είναι ακροδεξιός. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα το Σύνταγμα. Η δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους. Άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη.
0: Μπάτη μα λε, δεν είσαι ακροδεξιό, αλλά φρόντισε να μα ενημερώσει ότι είναι από του λίγου ανθρώπου που έχει κτίσει το σύνολο τη ποινή του. Όχι, δεν είναι από του λίγου ανθρώπου. Είναι πάρα πολλοί που έχουν κτίσει το σύνολο τη ποινή του. Και βγήκανε πάρα πολλοί. Θα μπορούσα να του αναφέρω ένα προ ένα. Πρώτον. Αλλά δεν έχει σημασία να κάνω διάλογο μαζί σου. Δεύτερον, τι ακριβώ εννοεί όταν λε ότι ο νόμο ισχύει για όλου. Δηλαδή τι μα λε τώρα. Ότι αδικείται ο καημένο ο Ηλία του 16ου. Αλλά τέλος πάντων, τι να κάνουμε, νόμοι είναι, είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και εμείς που αδικούμαστε, να τους τηρούμε. Αυτό μας λες δηλαδή, αλλά δεν είσαι ακροδεξιός, είσαι δημοκράτης. Εσύ. Εγώ να θυμίσω απλά ότι ήσουν μεταξύ αυτών των ευρωβουλευτών, οι οποίοι δεν ψηφίζατε κατά της τροπολογίας της ΛΕΦΤ, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να σταματήσει η Ισραηλινή παρέμβαση, η Ισραηλινή εμπλοκή με τις περίφημες αυτές εταιρείες στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εσύ που δεν είσαι ακροδεξιός. Ήταν κι άλλοι. Να τους πούμε ένα προς ένα, να ξέρουμε τα παιδιά αυτά ποια είναι. Ήταν ο Αυτιάς, Αλεξανδράκη, Αρναούτογλου, Μπελέρης, Φαραντούρης. Καλά. Πιο πάτο δεν έχει για σένα, αλλά δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Φράγκος, Κεφαλογιάννης, Λατινοπούλου, Μανιάτης, Μημαράκης, Μελέτη, Παπανδρέου, Τσιόδρας, Βόζεμπορκ, Βριονίδη. Εσύ βρε Παπανδρέου, με το επίθετο που κουβαλάς, ούτε την ιστορία του πατέρα σου δεν έχει σεβαστεί. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε τώρα να σας συγχύσω ακόμα περισσότερο. Βούλτεψε. Για ακούστε την παρακαλώ.
2: Εσείς δεν έχετε ακροδεξιούς στο κόμμα σας.
3: Εγώ φωνάζω πάντα γι' αυτό.
2: Έχετε.
3: Όχι, στο κόμμα μας δεν έχουμε ακροδεξιούς.
2: Δεν έχετε ακροδεξιούς.
3: Έχουμε όμως ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις, διαφορετική ένταση.
2: Ακροδεξίες.
3: Όχι, δεν είναι. Α, μπορεί κάποιοι που δεν είναι ακροδεξιοί να έχουν κάποιες ακροδεξίες απόψεις, λες.
2: Να, άμα έχεις ακροδεξιές απόψεις.
3: Προφανώς το κάνουν για ψηφοθυρικούς λόγους.
4: Τι είπατε?
3: Για ψηφοθυρικούς λόγους.
0: Μη χειρότερα δηλαδή. Εδώ είναι το μόνο στο οποίο θα συμφωνήσω. Σε ένα βαθμό, γιατί έχουν και ακροδεξιούς. Αλλά έχουν και πάρα πολλούς οι οποίοι μπορεί να μην είναι ακροδεξιοί, αλλά παριστάνουν τους ακροδεξιούς και γλύφουν τους ακροδεξιούς για τα ψηφαλάκια. Αυτό λέει εδώ η κυρία Βούλτευση. Πώς το ακούσατε? Κοινικό. Αλλά οκ. Okay. Γιώργο, μάλλον Μέρη, επειδή βλέπω το μήνυμά σου τώρα. Τα είπαμε, το είπα και πριν. Δεν συζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Κουντονή. Μην συνεχίσουμε αυτό το πράγμα τώρα. Τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ μεταφέρω. Δεν συζητάει. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργο, δεν συμφωνώ με τη γενίκευση αυτή. Ενώ στο πρώτο μέρος του κειμένου σου, ότι πιο πολλοί Αλβανοί είναι σαν τον Μπελέρη, φασιστόμουτρα που έχουν και ποινική δράση. Ο Μπελέρη έχει ποινική δράση. Ενώ στην Αλβανία. Αλλά όταν αναφέρεσαι σε Αλβανούς, αναφέρεσαι προφανώς στην ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, έτσι, γιατί ο Μπελέρη από εκεί προέρχεται. Δεν είναι η πιο πολύ φασιστόμοτρα και είναι μια γενίκευση. Θα πρέπει στην αριστερά τουλάχιστον αυτές τις γενικεύσεις να μην τις κάνουμε. Λοιπόν, στο ερώτημά σου γιατί οι Έλληνες ψηφοφόροι έστειλαν τον κύριο Μπελέρη στην Ευρωβουλή. Εντάξει. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα των Έλληνων ψηφοφόρων που θα στείλουν στη Βουλή οποιονδήποτε τους προτείνει η ηγεσία. Οποιονδήποτε. Μα οποιονδήποτε. Το βλέπετε. Τι ερώτημα είναι αυτό τώρα. Δεν τους βλέπετε. Δείτε. Κάντε μια βόλτα στη Βουλή και δείτε. Το σταυρό σου κάνεις. Ακούσαμε τώρα την κυρία Βούλτεψη. Και την έχετε ακούσει 100.000 φορές την κυρία Βούλτεψη. Στις δηλώσεις που κάνει. Έχει ξεφύγει εντελώς. Έχετε καμιά αμφιβολία ότι αν αύριο βάλει υποψηφιότητα δεν θα ξαναβγεί? Ακριβώς επειδή έχει ξεφύγει. Επικοινωνιακά. Το γιατί κάποιοι συμπατριώτες μας έχουν αυτή την εκλογική τη συμπεριφορά μπροστά στην κάλπη, είναι μια μεγάλη κουβέντα και εξαρτάται, είναι και πολύ παραγωγική, δεν χρειάζεται να την κάνουμε. Καμιά φορά, άμα την κάνουμε και όλα, δείχνουμε και έτσι λίγο. Προσπαθώ να το αποφύγω. Εγώ δεν θέλω να κρίνω κανέναν και καμία. Πάμε να μας βάλει ένα τραγούδι ο Σπύρος και να περάσουμε στα υπόλοιπα, ό,τι να είναι τις ημέρες.

0: Επιστρέψαμε.
1: Πάμε λίγο και στα μηνύματα σας που είναι και πολλά. Ναι, όχι, δεν ξέχασα. Ούτε το Φρέντι Μπελέρι, την ιστορία του με τη Μαβή, ούτε την καταδίκη του στην Αλβανία. Σας είπα ότι τα είπα από πριν. Απλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι η αναφορά του Μπελέρι στον Κασιδιάρη, που τάχαμε δεν είναι ακροδεξιός, αλλά είπε αυτά που είπε. Αυτή ήταν η αναφορά μου, γι' αυτό και δεν μπήκα στην υπόλοιπη ιστορία του Φρέντι Μπελέρι. Απλά ανέφερα το θέμα της ψήφου του και αυτού μαζί με τον Φαραντούρη, που συνεχίζει να πηγαίνει από ό,τι βλέπω εδώ τώρα στις ελληνικές τηλεοράσεις. Συνεχίζει να αναζητεί πιάνα δεξιά και αριστερά για να παίζει. Πολύ το αρέσει αυτό. Πουλάει, φαίνεται. Και επειδή βλέπω ένα μήνυμα εδώ για τον Γιώργο Πανδρέμου, δεν βγάζει νόημα. Τι εννοείται δεν βγάζει νόημα? Σας το ξαναλέω ακόμα μια φορά, όσο πιο καθαρά μπορώ. Ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν μεταξύ αυτών των ευρωβουλευτών, των Ελλήνων, οι οποίοι καταψήφισαν την πρόταση της Left, της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, για να σταματήσει η εμπλοκή Ισραηλινών εταιριών στις ευρωπαϊκές εκλογές κρατών μέλων. Τόσο απλά. Οι ίδιοι οι πρώην πράκτορες της Μοσάντ που έχουν κάνει διάφορες εταιρείες διαφημίζουν την πραμάτια τους, λέγοντας, για παράδειγμα, θυμάμαι μία τώρα συγκεκριμένη, ότι μπορούν να ενεργοποιήσουν οι εταιρείες τους στρατιά εκατοντάδων χιλιάδων fake λογαριασμών στα social media, τα λεγόμενα bots, προς την κατεύθυνση που εσύ θέλεις. Τι δεν καταλάβατε απέναντι σε αυτό? Τι σας ξένησε, για παράδειγμα, ότι δεν σέβεται την ιστορία του πατέρα του? Δεν την ξέρετε την ιστορία του πατέρα του? Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι, Μαρία, επανέρχεσαι στο θέμα του που σου είπα για τον Κοντονή, ότι λες ότι δεν το ξέρεις το θέμα, απλά λες για ένα δημοσίευμα της Κυριακάτης Κραυγής χθες. Ναι, κατάλαβα γιατί το λες. Κατάλαβα. Και εγώ την αναφορά για αυτό το λόγο την έκανα. Και στο ξαναλέω ότι σύμφωνα με το δικό μου το ρεπορτάζ δεν υπάρχει καμία κουβέντα με τον κύριο Κοντονή για την επιστροφή του στο ΣΥΡΙΖΑ. Το δικό μου το ρεπορτάζ, λέω. Αν κάνω λάθος, άνθρωποι είμαστε, λάθη κάνουμε. Θα ζητήσουμε ευγενικά συγγνώμη και θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Για μένα θα ήταν και κατανόητο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει αυτοκτονικές τάσεις η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Αλίμονα δεν ήξερε, εμπειροί άνθρωποι είναι. Χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ και στο Κουρμπέτι. Ξέρουν ένα προς ένα σχεδόν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι και έξυπνοι άνθρωποι. Σας είπα, πάρα πολύ έμπειροι πολιτικά. Αλίμονα αν δεν ήταν. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι αν πάνε εντελώς αντιπαραθετικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, θα χάσουν και αυτό το 2% το οποίο δημοσκοπικά τους δίνει σήμερα. Έχουν σήμερα. Φυσικά. Το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και η απόφασή τους είναι λελογισμένη κριτική. Ναι, κριτική, για παράδειγμα, να σας πω ένα κορυφαίο κατά τη γνώμη μου, στο οποίο συμφωνώ απόλυτα, κριτική στη στροφή προς τον κυβερνητισμό. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ και πολύ καλά θα κάνει, πάνω στο κύμα των καιρών, να ριζοσπαστικοθεί περαιτέρω, αφού πλέον δεν έχει καμία σχέση με τον κυβερνητισμό. Μακάρι. Κριτική, λοιπόν, για παράδειγμα, στη στροφή προς τον κυβερνητισμό, στη στροφή προς το κέντρο, αλλά λελογισμένη, με ήθος. Δεν ξεχνάμε, μέχρι χθες στο ίδιο σπίτι κατοικούσαμε. Αυτό εννοώ, ότι οι άνθρωποι δεν είναι χαζοί. Και σωστά δεν είναι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, λέω εγώ. Ναι, όλο και πιο χαμηλά, Λιλιάνα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο Νίκος Παπανδρέου, ναι, συγγνώμη, λέει ο Γιώργος. Ο Νίκος Παπανδρέου, έχετε δίκιο, απόλυτο. Επειδή δεν είναι στην επικαιρότητα, μας έρχεται κατευθείαν το όνομα του Γιώργου. Γι' αυτό παίρνει like ο Μητσοτάκης από Σουδάν και Ταϊβάν. Και πού είσαι ακόμα, Περικλή, σε αυτές τις εκλογές? Γιατί η Ευρωπαϊκή Αριστερά το Λεφτά έκανε αυτή την πρόταση? Σε αυτές τις εκλογές θα πάρει like και από που μπορείς να φανταστείς. Τελικά έτσι πώς πάει το πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στο γνωστό θέμα τώρα, για να κλείνουμε σιγά-σιγά, γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Πάμε στον αγαπημένο σας Υπουργούλη. Πάμε στο θέμα που έχει. Με τραγικό τρόπο έχει έρθει στην επικαιρότητα, με αυτή τα παριατρικά και όλους τους κιτζίδες αυτούς που πουλάνε ευζοία και επιστροφή πίσω στην νεότητα. Δεν υπάρχει καμιά επιστροφή στην νεότητα. Καλές μου κυρίες και καλοί μου κύριοι, δεν γλιτώνεται με τίποτα. Κανένας δεν γλιτώσει από αυτό. Τζάμπα δίνετε τα λεφτάκια σας. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη.
0: Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγενετικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού.
2: Συνδέεται ο Γιώργος Πατούλης με την εν λόγω κλινική. Δείτε τι έγινε στην ερώτηση της ιατρικής συντάκτριας του Μέγκα, Δέσποινας Γεωργιάδου.
0: Υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγενετικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
2: Όμως η ερώτηση δεν απαντήθηκε από τον Γιώργο Πατούλη, αλλά από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας.
3: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ, κύριε Πατούλης. Θα απαντήσω, θα το εξεκαταλάβω αμέσως. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης, αν θέλει να είναι σε αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
2: Εμφανώς εκνευρισμένος ο Άδωνης Γεωργιάδης, σαν άλλος σωματοφύλακας του Γιώργου Πατούλη, κόβει την κουβέντα.
0: Προφανώς. Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλης.
2: Δείτε πώς ο Υπουργός πιάνει το χέρι του Γιώργου Πατούλη για να τον αποτρέψει να μιλήσει. Οι δημοσιογράφοι επιμένουν. Ο υπουργός με περισσότερη ένταση τον αποτρέπει και τελικά δεν απαντάει ποτέ.
1: Αυτά. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, εγώ πώς να το σχολιάσω εγώ αυτό. Σε συνέντευξη τύπου. Η ΕΣΥΑ έχει κάτι να πει γι' αυτό. Κάποια στιγμή η ΕΣΥΑ θα παρέμβει στα έσχη του κ. Γεωργιάδη, ενώ απέναντι στην δημοσιογραφία, δεν λέω κάτι άλλο. Κάνει μια ερώτηση συνάδελφη στον κύριο Πατούλη και πετάγεται αυτός. Και δεν αφήνει να συνεχιστεί η ερώτηση. Δεν αφήνει να απαντήσει ο κύριος Πατούλης γι' αυτό. Και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο αγαπημένος των καναλιών. Πάμε και στον κύριο Πλεύρη να τον ακούσουμε για το ίδιο θέμα. Για τη σχέση του με τον γιατρό και με την γιατρό.
4: Ποια το Πασόκ τι πάει να προσάψει. Ότι εγώ δεν είπα το 16 και δεν είπα το 12. Το μείζον αυτή τη στιγμή είναι ότι έχω πει ότι έχω σχέση και ότι τον πήρα τηλέφωνο. Τι μου προσάπτει για το 12.
5: Εσύ, έτσι όπως το είπες, φάνηκε ότι είχες μία τυπική αγαθή σχέση.
4: Τυπική αγαθή σχέση.
6: Εδώ έρχεται η συνεργασία να προσωθεί.
4: Μα ποια συνεργασία, με συγχωρείτε, σε κάτι, στα σωματεία. Στα σωματεία υπάρχει διαφορετικός κόσμος. Διαφορετικός κόσμος υπάρχει στα σωματεία. Και το συγκεκριμένο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε. Δεν λειτουργήσε. Ας δούμε αν έχει κάποια δράση από το 12 ως το 16. Τι σχέση έχει με το 26 και την ιατρική προεξοχή.
5: Πώς τον γνώρισε τον κύριο Θοδωρόπουλο.
4: Τον Θοδωρόπουλο, εγώ βασικά τον γνωρίζω από το διάστημα που είπα ως γιατρό. Που ήταν γιατρός και ήταν θεράποντάς μου γιατρός. Το προηγούμενο διάστημα τον ήξερα κοινωνικά τον άνθρωπο.
6: Το 12 όμως.
4: Το 12 τον ήξερα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο. Αλλά δεν τον ήξερα με την έννοια ότι να είναι γιατρός μου να έχω μια σχέση.
1: Αλλά μόλις έμαθε το τραγικό συμβάν με το θάνατο του Μαζονάκη, έσπρεψε να τον πάρει τηλέφωνο. Τόσο πολύ δεν τον ήξερε. Από το 12. Πόσα χρόνια πέρασαν από το 12, ρε Σπύρο. 14. 14. Δηλαδή, και είχατε και μια τυπική, όπως λες, σχέση. Ήσασταν στο ίδιο σωματείο. Και ήταν και θεράπον ιατρός. Και μετά από 14 χρόνια έμαθε για το τραγικό συμβάν του θανάτου του Μαζονάκη στο ιατρείο του και σήκωσε το τηλέφωνο να τον πάρει. Πάμε και στο νομικό σύμβολο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ακούστε εδώ τώρα τον Ιατρικό Συλλόγο Αθηνών. Ακούστε τον τι λέει και θα το σχολιάσουμε.
7: Γιατί λοιπόν τότε ο Σύλλογος δεν επνεύει και να κλείσει στο κάτω-κάτω το ιατρείο αυτό, εφόσον έχετε στα χέρια σας ένα έγγραφο το οποίο αποδεικνύει ότι δεν είναι νόμιμο το μηχάνημα αυτό, ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο.
8: Ναι, αλλά όμως, σας είπαμε, ασφάλεια, δικαίωμα και μετάξυ. Κατατέθηκε στον Ιατρικό Σύλλογο 23/7. Mm-hmm. Τέθηκε στο φάκελο από τον υπάλληλο, τον διοικητικό, που δεν ξέρει ενδεχομένως να διαβάσει και την αγγλική ορολογία. Και
7: αυτό, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ. Είναι μόλις επιστημονικό προσωπικό.
8: Και τι να κάνουμε.
7: Δείχνει κάτι υπάλληλοι, αυτό για τον Σύλλογο
8: είναι,
7: τότε.
8: Οι γιατροί είναι επιστημονικοί επιστήμονες. Mm-hmm. Δεν είναι υποχρεωτικά διοικητικός υπάλληλος, δεν είναι κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου. Με συγχωρείτε. Και επαναλαμβάνω. Όταν βλέπεις από ιατρό μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να λέει στην επιστολή του ότι είναι παράρτημα του κατεχομένου μηχανήματος ως ονοθεραπείας, ναι, δεν αναζητάς το τιμολόγιο. Να είμαστε καλοπροαίρετοι, δεν αναφέρομαι σε εσάς, αναφέρομαι στην κριτική μας. Καλοπροαίρετοι. Εκθέτει αυτό, άρα δεν βλέπεις κάτι αρνητικό ή ύποπτο.
7: Κύριε Κουκούτση,
8: η διευθύντρια
7: με κάθε σεβασμό.
8: Αυτό είναι η θέση μου και επιμένω.
7: Κάθε σεβασμό όμως. Υπάρχει εδώ αυτή τη στιγμή μια απώλεια ανθρώπου, ο οποίος την χάνει να είναι επώνυμος. Εάν ήταν ένας ανώνυμος, ένας κοινός θνητός, σήμερα ίσως να μην μιλούσαμε καν για αυτό το θέμα και να είχε περάσει πολύ χαμηλά, κάτω από το ραντάρ. Ο Ιατρικός Σύλλογος λοιπόν είναι υπεύθυνος για να ελέγχει. Έχετε... Σωστά ή όχι.
8: Συμφωνούμε περί αυτού, αλλά στο πλαίσιο που μπορεί να το κάνει με την εξής έννοια. Όταν δέχεται επιστολή, ψευδέστατη δήλωση ότι πρόκειται περί μηχανήματος παραρτήματος οζονοθεραπείας, το βάζει στο φάκελο και δεν ερευνά παρακάτω. Για το Θεό. Έτυχε η διευθύντρια να έχει αυξημένη αντίληψη. Όποια άλλη άποψη, πιστεύω ότι δεν στερείται σκοπιμότητας.
1: Για το Θεό. Για το Θεό δηλαδή. Δηλαδή, κάνει μία δήλωση ο γιατρός και η γιατρός στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για το συγκεκριμένο μηχάνημα και στη δήλωσή του αναφέρει ότι είναι παράρτημα οζονοθεραπείας. Ψευδός. Και εδώ ο νομικός σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Ευστάθιος Κουκούτσης, λέει ότι ο υπάλληλος ο οποίος παρέλαβε τη δήλωση των δύο γιατρών δεν γνώριζε αγγλικά και δεν μπορούσε να καταλάβει τη διαφορά μεταξύ της οζονοθεραπείας και της πλασμαφαίρεσης. Οπότε τη συρτάριασε, του συρτάριασε το... τη συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο έγγραφο και δεν μπήκε περαιτέρω να ψάξει να βρει το τιμολόγιο αγοράς, για παράδειγμα, το συγκεκριμένο μηχανήματος για να καταλάβει ότι είναι μηχάνημα πλασταφαίρεσης και λειτουργεί. Εν τω μεταξύ, οι γιατροί που πήγαν να ελέγξουν το ιατρείο, μια χαρά ήταν τελικά από ό,τι αποδεικνύεται μέσα το μηχάνημα, αλλά και αυτοί προφανώς μπερδεύτηκαν ή δεν ξέραν και αυτοί αγγλικά και δεν καταλάβαναν ότι είναι μηχάνημα πλασταφαίρεσης, ότι ήταν μηχάνημα οζονοθεραπείας. Και τα λένε αυτά δημόσια. Νομικός ο άνθρωπος, δικηγόρος. Τα λέει δημόσια στην τηλεόραση, στην ελληνική τηλεόραση και δεν ντρέπεται να τα λέει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι έχουμε άλλο χρόνο, έτσι, ένα σφύρο. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Σλανίδη από τα Τέμπη, να κλείσουμε με αυτό. Γιατί είχαμε μια εξέλιξη, την οποία δεν χρειάζεται να την κρύβουμε. Δεν ακούγεται πουθενά η εξέλιξη αυτή από τα κανάλια. Αλλά είναι σημαντική εξέλιξη. Για να την ακούσουμε.
9: Ήρθα σήμερα να καταθέσω την παράσταση κατηγορίας που έχω δηλώσει. Είπαμε όλα τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Είπαμε τις συνθήκες που έγινε το συμβάν. Είπαμε ότι ενώ είχε λήξει το πιστοποιητικό από τον ΕΡΑ που είχε δώσει περιθώριο μέχρι τις 15 Τρίτου του 23 να συμμορφωθούν, δεν συμμορφώθηκε ούτε ο ΣΕ, ούτε η ΡΑΣ, ούτε η Hellenic Train και συνεχίσανε να κόβουν εισιτήρια για να βγάλουν τα κέρδη τους με αποτέλεσμα να χάσουμε εμείς τα παιδιά μας. Είπαμε για όλα αυτά τα ανεπίτρεπτα που γίναμε τη σκύλευση των νεκρών το βράδυ εκείνο στα Τέμπη, που αντί να πάνε οι ιατροδικαστές πήγαν οι φαγάνες και έχουμε και αποδεικτικό υλικό πλέον και φορτώνανε τα υπολείμματα των παιδιών μας και τα πετούσαν στα οικόπεδα στη Λάρισα. Κάναμε καινούριο αίτημα για τα οστά που είναι γύρω στα 250, που είναι ο ανακριτής μου ανέφερε ότι είναι στο διπλανό γραφείο από αυτόν, να εξεταστούν και αυτά. Έχει προχωρήσει το αίτημά μας για την εκταφή τον Απρίλιο, που πήραμε το OK σε όλα αυτά που ζητήσαμε για το εξωτερικό, γιατί δεν μπορούν στην Ελλάδα. Πλέον έχει απαντήσει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ότι βρήκε το ανάλογο πανεπιστήμιο στην Ολλανδία που θα τα αναλάβει. Περιμένουμε, γιατί χρευαζόμασταν και από τον Πρωθυπουργό ότι πού είναι οι εκταφές και πού είναι οι εκταφές. Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ είναι οι εκταφές. Βρέθηκε το Πανεπιστήμιο. Εδώ πέστε τον κύριο Φλωρίδη που μας λιδωρεί και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, να δώσει το OK να πάμε να γίνουν οι εξετάσεις επιπλέον, αυτές που δεν γίνανε από την αρχή.
1: Με απλά ελληνικά, σε αυτό το τελευταίο θέλω να σταθούμε. Από τον Απρίλιο περιμένουμε τον κύριο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να δώσει την τελική άδεια ώστε τα δείγματα των θανόντων να πάνε σε εξειδικευμένο εργαστήριο στην Ολλανδία, όπως πιστοποίησε και το Αποθού, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνει εξέταση και να δούμε αν μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάτι ή δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε κάτι, ή ανιχνεύσαμε και δεν βρήκαμε απολύτως τίποτα. Δεν παίρνω καμία εκδοχή. Εγώ λέω. Περιμένουμε, κύριε Φλωρίδη, από τον Απρίλιο. Και έχει πάει Σεπτέμβριος. Και πάει να φύγει και ο Σεπτέμβριος. Και ακόμα περιμένουμε. Για το αίτημα εκταφής μιλάω. Και για τα δείγματα. Ακόμη περιμένουμε. Λοιπόν, τέλος. Μία ακόμα πρέσα, έφτασα τέλος της. Είναι Δευτέρα σήμερα, το είπαμε, 21 Σεπτεμβρίου 2026. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο Δευτέρα. Μέχρι τότε να περνάτε και να είστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Ο Γλάρος, του Άντων Τσέχοφ. Από 18 Ενάτου για 9 μονοπαραστάσεις, 3 ηθοποιοί και ένας μουσικός σε μια νέα σκηνική ανάγνωση του εμβληματικού έργου. Μια περιδίνηση στους δαίμονες των ηρώων του Τσέχοφ με χιούμορ, τραγικότητα και μουσική. Σκηνοθεσία Ζωή Ξανθοπούλου, πρωτότυπη σύνθεση Φώτης Χιώτας. Με τους Δέσποινα Κούρτη, Γιώργο Παπαπαύλου, Βασίλη Ζαφυρόπουλο και τον μουσικό Τάσο Μισιρλή. Στο Θέατρο Θυσίων, ένα θέατρο για τις τέχνες. Προπόληση more.com.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
6: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Μεγάλη νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Το Ντιλίνκε με επικεφαλής την 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά διπλασιάζει ουσιαστικά τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τις χριστιανοδημοκράτες. Για τους χριστιανοδημοκράτες η ήττα σημαίνει απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα του Τσέντεου στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Εκεί η ακροδεξιά του ΑΦΔΕ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντιλίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει την επικράτηση της Ελή Φεράλπ ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Παράλληλα, σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος στους φασίστες του ΑΕΦΔΕ και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος σύντροφος 25χρονης που βρέθηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο της πόλης αναγκάστηκε τελικά να παραδεχθεί στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνος που τη σκότωσε. Αρχικά επιχείρησε να αποδώσει την τραγωδία σε επίθεση αγνώστων. Οι αντιφάσεις όμως, τους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας τον οδήγησαν στην ομολογία. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, υποστήριξε. Η 25χρονη έφερε σοβαρό τραύμα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Εύλογα ερωτήματα αλλά και ανησυχία προκαλεί το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Βήματος της Κυριακής ότι ο αριθμός του προσωπικού κινητού τηλεφώνου του Πρωθυπουργού αλλά και ευαίσθητα δεδομένα κορυφαίων υπουργών, επιχειρηματιών και στελεχών του στρατού είναι διαθέσιμα έναντι συνδρομής σε σκοτεινές πλατφόρμες. Τα θέματα εθνικής ασφάλειας απαιτούν έγκυρες τεκμηριωμένες απαντήσεις και στοιχειώδη υπευθυνότητα. Αναμένουμε, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να δώσει απαντήσεις κάλεσαν επίσης την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Νέα Αριστερά. Πύρινος εφιάλτης στο Λασίθι της Κρήτης. Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Σιτία που ξέσπασε στην περιοχή Χόνος. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συνεχείς αναζωπηρώσεις έχουν δημιουργήσει μέτωπο σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Αρχικά για το Καρύδι και στη συνέχεια για τα Κελάρια, τους Αδραβάστους, το Κλεισίδι, τον Ζάκρο και το Ινάζο Κέραμο. στο πελατολόγιο, στις οικονομικές συναλλαγές και στις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών στρέφεται η έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει ενώπιον τα ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε τη φωτογραφία του τραγουδιστή από την κατηγορούμενη γιατρό. Την παραίτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του ύστερα από επεισόδιο που είχε το πρωί της Κυριακής σε παραλία της Βουλιαγμένης με έναν 76χρονη και μία 21χρονη για μία ξαπλώστρα. Όπως έγινε γνωστό, αρχικά υπήρξε έντονη λογομαχία και στη συνέχεια οι δύο πλευρές ήρθαν στα χέρια. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 82χρονος κατέρευσε. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο της Βούλας, όπου και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, συνελήφθη ο 76χρονος, ενώ η 21χρονη αφέθηκε ελεύθερη. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γκλάδστονος, όπου ο Ζακ ξεψύχησε με φρικτό τρόπο. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Νέες εμπριστικές δηλώσεις σχετικά με το Ιράν και τη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει είναι να εξαλείψει τη χώρα, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη ιτήθηκε 3-2 σετ από τη Φιλανδία σε αγώνα για τη φάση των 16 του Eurovolley που διεξήχθη στο Τωρίνο και έμεινε εκτός των 8 καλύτερων ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση.
5: Ο καιρός.
6: Σήμερα Δευτέρα τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Σπύρο Σουρμελίδη.
0: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

Καλημέρα σας. Πάντα εδώ στο κόκκινο. Καλή εβδομάδα. Γιορτάζει και ο Ιώνας. Η Ιωνία είναι της τέτοια γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε όσες. Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο. Πάμε σε διπλωματικά μονοπάτια. Σπύρος Ορμελίδης στο μικρόφωνο και Σπύρος Παπακώστας στους ήχους. Χάρης Δάλλα στην επικοινωνία. Κώστας Πιαντές στην παραγωγή και Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια. Γερμανία, τα νέα για τον κύριο Μέρτς δεν είναι καλά, δεν είναι και καλά γενικώς, διότι το AfD ανεβαίνει. Ναι, υπάρχει εξαίρεση του Βερολίνου, με την αριστερά θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Θα τα πούμε αναλυτικά με την καλή συνάδελφο την Κάκη την Παλή. Αλλά ναι, ανεβαίνει το AfD, ανεβαίνει πολύ, λέω με την εξαίρεση του Βερολίνου. Με την εξαίρεση εκεί ότι η αριστερά γενικώς τον Τελίνκε στη Γερμανία έχει ανακάμψει και πηγαίνει καλά και είναι και μια απόδειξη ότι τελικώς το αντίδοτο στην άνοδο της ακροδεξίας είναι η αριστερά ως άποψη, όχι ως γεωγραφική τάση, όχι ως θέση στον άξονα τον πολιτικό, αλλά ως άποψη, έτσι. Ως άποψη και ως ιδέες, ως απόψεις, ως προτάσεις, το αντίδοτο είναι η αριστερά. Φάνηκε σε αυτό το παράδειγμα του Βερολίνου που είναι μεμονωμένο, είναι μικρό γιατί είναι μεμονωμένο, όχι όσον αφορά την ποιότητά του, αλλά η άνοδος του AfD δείχνει το αδιέξοδο των κεντρικών πολιτικών δυνάμεων της κεντροδεξιάς, των φιλελεύθερων, των νεοφιλελεύθερων, συγγνώμη, διότι οι νεοφιλελεύθεροι είναι πλέον αυτοί που διοικούν την Ευρώπη εδώ και χρόνια, δεν είναι φιλελεύθεροι, δεν είναι η κλασική φιλελεύθερη, δεν είναι η κλασική δεξιά πλέον. Και παρόλα αυτά είναι αμετανόητη. Είναι αμετανόητη σε όλα τα επίπεδα και το έδειξε και ο Μέρτς, διότι υπήρχε η θεωρία ότι θα πάει να συζητήσει το κόμμα του και αν πρέπει να παραιτηθεί και θα τα αφήσει όλα πίσω του, αν χρειαστεί κτλ. Αν τα πράγματα δεν πάνε πουθενά αλλού. Και τι βγήκε και είπε ο κ. Μέρτς, ότι θα συνεχίσω τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή την ίδια πολιτική που έχω τώρα. Δηλαδή αυτή την πολιτική που οδηγεί ένα μεγάλο αριθμό των Γερμανών, πλέον στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται να είναι πλειοψηφικό, να ψηφίζει ΑΕΦΤΕ, τους ακροδεξιούς. Λιδωρούν εδώ κάποιοι και φωνάζουν και λένε, δεν έχουν καταλάβει, διότι και το AfD και η Wagenknecht, αυτή που έφυγε από το κόμμα της αριστεράς, η Γερμανο-Ιρανή, και έφτιαξε το συμμαχία με τη Σάρα, βάζουν ένα θέμα. Το φτηνό φυσικό αέριο που καταστρέφει την οικονομία τους. Βγαίνουν οι συνταξιούχοι εκεί και σου λένε, άμα δείτε τα ρεπορτάζ, λένε δεν μπορώ να ζεσταθώ, δεν ανάβω το καλοριφέρο όλη την ημέρα. Μιλάμε τώρα για τη Γερμανία, μιλάμε για άλλο, για άλλη γεωγραφία και άλλες ανάγκες. Υπάρχει και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα πολύ έντονα, στην Νότια υπάρχει και εδώ το θέμα ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να θερμανθούν με την τιμή της βενζίνης. Οι Γερμανοί είχαν μάθει αλλιώς, η βιομηχανία τους ήταν αλλιώς. Και τώρα τι βάλανε αυτές οι πολιτικές δυνάμεις, λέει ωραία, φεύγουν οι βιομηχανίες από εμάς, γιατί δεν υπάρχει φτηνή ενέργεια και υπάρχει μια πανάκριβη ενέργεια, πηγαίνουν στην Κίνα για να πληρώσουν το φτηνό ρωσικό αέριο. Δηλαδή τι ακριβώς κάναμε, μια τρύπα στο νερό. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση το τι έχει συμβεί και το τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Και ότι σε όλη την Ευρώπη, και όχι μόνο για την τιμή της ενέργειας και όχι μόνο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είναι και αυτά γεγονότα τα οποία επηρεάζουν και μπαίνουν στη κορυφή. Πολλοί επικαλούνται το μεταναστευτικό, το οποίο είναι υποκριτικό, διότι όλοι δουλεύουν με μετανάστες. Άμα δούμε βιομηχανίες, επιχειρήσεις, εστίαση, δευτερεύουσες εργασίες, καθαριότητα κτλ. Υπάρχουν μετανάστες σε όλη την Ευρώπη, μην κοροϊδευόμαστε. Αγροτικές εργασίες επίσης, το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Επικαλούνται λοιπόν το μεταναστευτικό που θα πάρουν επιδόματα και έρχονται αυτοί να μας πάρουν τα λεφτά κτλ. Στην πραγματικότητα είναι αυτοί οι οποίοι κτίζουν, καθαρίζουν, κοιτάνε τα πρόβατα και τα κατσίκια, άρα δουλεύουν. Δηλαδή το βγάζουν το μεροκάματό τους με το παραπάνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια πολύπλοκη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη. Και βλέπουμε τώρα την άνοδο της ακροδεξιάς που είναι το μεγάλο θέμα.
Εν πάση περιπτώσει, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μένει να συζητήσουμε και το αμετανόητες Μέρτς. Αμετανόητες οι δυνάμεις, το ίδιο λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν αλλάζω την πολιτική μου, ό,τι και να συμβεί. Είναι, ορίστε, οι πόλεμοι που μας φέρνουν την ακριβή ενέργεια και τι θέλετε να κάνω εγώ και οι ευρωπαϊκοί κανόνες, που ούτε αυτό είναι αληθινό. Όχι και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και πάρα πολλά άλλα κόμματα στην Ελλάδα και άλλα κόμματα έχουν πει και έχουν δείξει αυτό που είναι φανερό, ότι δεν υπάρχουν τέτοιες οδηγίες και απαγορεύσεις που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Χερακάκης. Δεν υπάρχουν. Το αντίθετο. Υπάρχει δυνατότητα ευελιξίας, υπάρχει δυνατότητα η κάθε κυβέρνηση να πάρει αποφάσεις για τον ειδικό φορό κατανάλωσης, για το ΦΠΑ κτλ. Γενικώς. Όμως αυτό που είναι το κρίσιμο είναι ότι οι κεντρικές δυνάμεις που διοικούν την Ευρώπη, φάνηκε και από τη Φον ντερ Λάιεν με την ομιλία της για την κατάσταση στην Ένωση που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται να αλλάξουν πολιτική. Επιμένουν στην ίδια πολιτική. Πολιτική η οποία οδηγεί σε ακριβότερη ζωή, που ευνοεί τη συγκέντρωση υπερπλούτου, όσο και αν δεν αρέσει αυτό και το θεωρούν, γιατί το λέτε συνεχώς, ειδικά εσείς οι αριστεροί, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα που δημιουργούν, η υπερσυγκέντρωση πλούτου σε όλο και λιγότερους. Και αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Πάντα υπήρχε αυτό, αλλά γίνεται τώρα με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Άρα δεν υπάρχει δυνατότητα σε όλο και περισσότερους να βγαίνει ο μήνας ή το βιωτικό τους επίπεδο. Έχουμε συνεχώς υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου. Βγαίνει ο κύριος Πιερακάκης και αφού λέει δεν θα μείνει κανείς μόνος του, τώρα κάπου σε κάποιο κανάλι μιλούσε και πριν, δεν θα μείνει κανείς μόνος του και θα τα φροντίσουμε και τα λοιπά, αλλά όμως δεν πρέπει να χρεώσουμε, να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα δημοσιονομικά μας, στον προϋπολογισμό μας, δεν πρέπει να χρεώσουμε τις επόμενες γενιές. Όλα αυτά τα όμως ακυρώνουν το δεν θα μείνει κανείς μόνος του. Είναι τόσα πολλά τα όμως που δεν μένει, η πρώτη φράση ακυρώνεται. Και πρέπει να πούμε και στον κύριο Πιερακάκη κάτι ακόμα. Μιλούν για τις επόμενες γενναίες. Ποιες γενναίες? Αυτές που δεν υπάρχουν? Ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης με την πολιτική τους, ο κύριος Χατζηδάκης, έχουν τους 35άριδες να έχουν επιστρέψει ή να είναι ακόμα στο σπίτι τους, στο πατρικό τους, χωρίς να μπορούν να κάνουν οικογένεια. Για ποιες γενναίες μιλούν ακριβώς? Και την ίδια ώρα προτάσουν τα στήθη τους, η υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Χωρίς ο άλλος να μπορεί να βρει δουλειά και να φτιάξει και να κάνει οικογένεια? Χωρίς να μπορεί να πληρώσει ένα ενίκιο? Ή ενίκιο θα πληρώσει ή φαγητό? Αυτό είναι και ενδιαφέρονται για τις επόμενες γενιές? Κοροϊδευόμαστε. Αλλά αυτό είναι αμετανόητοι, παραμένουν αμετανόητοι. Το δείχνουν από τις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, στην Αθήνα, στη Γαλλία, στην Αυστρία, όπου και αν κοιτάξεις, είναι αμετανόητοι. Και μιλούν συνεχώς με την ίδια λέξη, μεταρρυθμίσεις. Και δεν μας λένε τι ακόμα θα μεταρρυθμίσουν. Εδώ στην Ελλάδα ειδικά η λέξη μεταρρύθμιση είναι ανέκδοτο, έτσι. Μόλις ακούει κάποιος μεταρρύθμιση, κρατάει την τσέπη, του λέει κάτι θα μου πάρετε. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση. Διότι οι μεταρρυθμίσεις ταυτίστηκαν με το κάτι θα μου πάρετε, κάτι θα μου κόψετε. Μην νομίζετε, και στην Βόρεια Ευρώπη το ίδιο είναι. Όταν μιλούν για μεταρρυθμίσεις, όλοι κουμπώνονται πλέον. Σου λέει κάτσε, κάτι θες να κόψεις. Πανηγυρίζουν για τον Νίκο Μούντις που αναβάθμισε τη διόγκωση κερδών συγκεκριμένων επιχειρήσεων. Που δημιουργούν κρουασάν, δημιουργούν φούσκα μεγάλη, ναι, όγκο. Αυτό είναι ανάπτυξη? Θεωρούν ότι αυτό είναι ανάπτυξη? Θεωρούν ότι αυτό δίνει δουλειές? Θεωρούν ότι δίνει προοπτικές στη μεσαία επιχειρηματικότητα? Τη μικρομεσαία ξεχάστε την. Σε λίγο θα μιλάμε για τη μεσαία μόνο επιχειρηματικότητα, αν αντέξει.
στο βαθμό που θα αντέξει. Λοιπόν, αυτοί είναι αμετανόητοι άνθρωποι. Και λέω από το Βερολίνο μέχρι εδώ είναι αμετανόητοι και στις Βρυξέλλες. Μας τα είπε και επιμένουν στον πόλεμο. Επιμένουν ότι αν την ώρα που λένε τι να κάνω εγώ, οι πόλεμοι, την ίδια ώρα χειροκροτούν την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν που λέει βεβαίως πρέπει να συνεχίσουμε τον πόλεμο κατά της Ρωσίας. Και μετά λένε γιατί ψήφισε ο άλλος ΑΕΦΔΕ. Δεν κολλάνε όλα αυτά μαζί παλικάρια. Δεν γίνεται. Πέρα από τις αντιφάσεις που δεν πιστεύουν ούτε τον εαυτό τους, μια μικρή παρένθεση σε αυτό για τη συνοχή της Ευρώπης. Μιλάει την προηγούμενη εβδομάδα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση στην Ένωση. Μάλιστα. Είναι παρόν ο Καναδός Πρωθυπουργός. Φιλιούνται, αλληλοσυγχαίρονται. Ο Καναδάς είναι το πρώτο συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλο αυτό γίνεται για να αντιμετωπιστεί η πίεση του Τραμπ και της Αμερικής. Σωστά. Κανένα πρόβλημα. Και λίγες μέρες μετά, δεν μπορεί να μην το ξέρανε, λίγες μέρες μετά η Δανία υπογράφει συμφωνία με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία. Τι λέει αυτή η συμφωνία? Λέει, μα όχι, η Δανία είναι κυρίαρχος και κρατάει την κυριαρχία της Γροιλανδίας, αλλά παραχωρούμε την ασφάλεια της Γροιλανδίας στον Τραμπ. Πρώτον, ακόμα και για λόγους συμβολικούς, όταν έχεις μια τέτοια συμφωνία, δείχνεις ότι παραχωρείς κάτι στον Τραμπ. Ακόμα και ψεύτικο να είναι, ο Τραμπ πανηγυρίζει ήδη. Γιατί το χρειάζεται για τις εκλογές του και του κάνανε δώρο. Έτσι θα συναντήσει την πρόεδρο της Βενεζουέλας που κλέβουν το φυσικό πλούτο της Βενεζουέλας παρά τα προβλήματα που έχουν να τον αξιοποιήσουν. Υπάρχει οικονομικό θέμα και θέμα, οι εταιρείες του λένε του Τραμπ ότι δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζεις. Θέλει και πολλά χρόνια και πάρα πολλά λεφτά τα οποία δεν έχουμε να διαθέσουμε αυτή την ώρα. Ένα μεγάλο το ρίσκο. Αλλά αυτός πανηγυρίζει επειδή θα συναντήσει τη Ροντρίγκες της Βενεζουέλας, την πρόεδρο που αντικατέστησε αυτόν που πούλησαν και τον έδωσαν οι Βενεζουάλοι και τον έστειλαν κανονικά. Λοιπόν, και για τη Γροιλανδία. Πρώτον λοιπόν ότι κάνανε ένα δώρο στον Τραμπ οι Δανείοι. Δεύτερον ότι δείχνουν ελάχιστη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της Ευρώπης να υπερασπιστεί τη Δανία και τη Γροιλανδία. Και τρίτον, την ώρα που παίρνεις μέτρα και φέρνεις και τον Καναδό Πρωθυπουργό, θες να μεγαλώσεις την εμβέλειά σου, την αξιοπιστία σου στον πλανήτη, την αίσθηση ασφάλειας που δίνεις στην Ήπειρό σου, σε αυτό όλο το σχήμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση, έρχεται ένα μέλος, το έχει το οποιοδήποτε, μην το υποτιμάμε, η Δανία και σου λέει δεν σου έχω εμπιστοσύνη. Και θέλω να κλείσω αυτό το πράγμα με τον Τραμπ, να τελειώνω, να μην το έχω. Αυτό είναι, αυτή η παρένθεση που έκανα τώρα, είναι, δείχνει τη συνοχή των Ευρωπαίων και την εμπιστοσύνη που έχουν στον εαυτό τους ο ένας με τον άλλον. Και μιλάμε για βόρειους συνεχώς. Μιλάμε για το βορρά. Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα μιλήσουμε στη συνέχεια, όπως σας είπα, για τα ευρωπαϊκά, έχουμε τον Τραμπ βέβαια, το οποίο δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε, αυτό το απαράδεκτο, το ότι πραγματικά είναι δεκαετία 30 στην Αμερική, θυμίζει τη δεκαετία του 30 της Γερμανίας. Ο Τραμπ λέει το CNN, το Politico, το MS Now δεν θα μπαίνουν στο Λευκό Οίκο. Δεν μπορούν οι δημοσιογράφοι τους να έρχονται εδώ να με ρωτάνε. Δεν γουστάρω. Τους πετάω έξω. Με ποιο δικαίωμα? Του τα είπαν όλα στην Αμερική, αντισυνταγματικό, το ένα το άλλο, και δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος, ας πούμε, και δυστυχώς κάνει τα πάντα. Βεβαίως όλα αυτά τα θεατρινίστικα είναι εν ώψη εκλογών που έχει στις 3 Νοέμβρη, αλλά μένουν, είναι συγκεκριμένες πράξεις, δείχνουν συγκεκριμένη συμπεριφορά και πόσο σέβεται το σύνταγμά του, τους νόμους και οτιδήποτε άλλο Τραμπ που δεν τους σέβεται. Τραμπ επίσης δήλωσε ότι δημιουργεί μια δύναμη τεχνητής νοημοσύνης, AI Force, για να εποπτεύει τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή μιλάμε τώρα
Α, και θα ορίσει ένα τσάρο του AI, του, της τεχνητής νοημοσύνης. Κάποιον υπουργό, κάποιον ειδικό, δικό του εκπρόσωπο, θα το δούμε τι είναι αυτό. Δηλαδή μιλάμε ότι ενώ έρχονται οι εταιρείες για τους όποιους λόγους. Έρχονται επιστήμονες για τους όποιους δικούς τους λόγους. Και βάζουν στο τραπέζι προβληματισμούς για τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, κανόνες που πρέπει να μπουν σε αυτό. Είτε γιατί έχουν προβλήματα μεταξύ τους, είτε γιατί φοβούνται την Κίνα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Για τους όποιους λόγους. Και έρχεται ο Τραμπ και λέει: φοβάστε, εγώ θα τα ρυθμίσω εγώ. Εγώ θα είμαι ο ρυθμιστής. Εγώ, ο άνθρωπος ψηλά στο κάστρο, θα σας τα ρυθμίσω όλα. Πραγματικά θυμίζει Γερμανία του 30. Η Αμερική θυμίζει Γερμανία του 30. Και να δούμε αν σε αυτές τις εκλογές για βουλευτές και τους 35 από τους 100 γερουσιαστές, 35 επανεκλέγονται, έτσι γίνεται στην Αμερική, δεν επανεκλέγονται όλοι μαζί, αλλά το 1/3, το 1/3, το 1/3 κάθε φορά. Για τους γερουσιαστές μιλάμε. Λοιπόν, να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και αν θα μπορέσουν οι κοινωνικές δυνάμεις να αλλάξουν αυτή την ισορροπία που έχει δημιουργηθεί. Με ένα ανεξέλεγκτο Τραμπ. Πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, που βεβαίως δεν μπορούμε να τα βγάλουμε από την εξίσωση του γενικού χάους που έχει δημιουργήσει και πάλι ο Τραμπ στην ευρύτερη περιοχή μας. Γράφαμε και στην Αυγή της Κυριακής για τους τρεις καμπαλέρος του χάους, Τραμπ, Νετανιάχου και Ερντογάν από κοντά, ως τσακάλι που περιμένει τι θα περισσέψει να αρπάξει. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε αυτή την εξίσωση. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή, για το δικούς της λόγους, εμφανίζεται απειλητική απέναντι στην Ελλάδα, για λόγους που φοβόμαστε ότι δεν έχουν αναλυθεί πλήρως από την ελληνική κυβέρνηση, η οποία ναι, έχει προβληματισμό και καλώς τον έχει, άσχετα αν δεν τον εκφράζει όπως θα έπρεπε, έχει όμως προβληματισμό και έχει προβληματισμό για κάτι πιο ουσιαστικό από ό,τι νομίζουμε. Για την πορεία της πολιτικής που έχει ακολουθήσει ως τώρα. Αυτό δεν πρόκειται να το πει ποτέ. Αλλά υπάρχει προβληματισμός. Υπάρχουν εργαλεία. Καταρχάς υπάρχουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία. Τα οποία μπορεί η Ευρώπη να είναι στην κατάσταση που είναι, όμως έχει τις δυνατότητες να στηρίξει ένα κράτο μέλος. Εδώ στηρίζει την Ουκρανία, που δεν είναι κράτος μέλος, γιατί δεν στηρίζει την Κύπρο και την Ελλάδα. Γιατί δεν το απαιτεί η Ελλάδα αυτό. Με πολύ έντονο και σκληρό τρόπο, όταν ο Ερντογάν επίτηδες θέτει, φύγει την ασφάλεια της Δύσης.

0: Γένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Στο κόκκινο.
3: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: .5 στο κόκκινο.
6: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
7: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια. Πάμε στα μονοπάτια της μεγάλης μας πόλης. Έχουμε τους κατάλληλους να μας πούνε τι γίνεται εκεί. Ραδιοταξί Παρθενών, καλή σας μέρα.
8: Γεια σας, καλημέρα. Υπάρχει γνώριμη επιβάρυνση της καθημερινής αιχμής στην Αθήνα αυτή τη στιγμή. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμα μια φορά στη λεωφόρο Κηφισού, στη λεωφόρο Κηφισίας κυρίως στην Κάθοδο, καθώς και στη λεωφόρο Μεσογείων. Αυξημένη ροή οχημάτων και τοπικά μποτιλιαρίσματα επίσης καταγράφονται στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, όπως τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και τη Βασιλείου Κωνσταντίνου. Και λίγη προσοχή να δώσουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Καρέα στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.
7: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.
7: Ήταν το ραδιοταξί Παρθενών.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στο κόκκινο, σε διπλωματικά μονοπάτια, Σπύρος Σουρμιλίδης στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα στη Γερμανία, και για να πάμε στη Γερμανία έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την Κάκη την Παλή, συνάδελφος, τη διαβάζετε πολλά χρόνια στην Αυγή, αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ. Κάκη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, πάμε στα γερμανικά, που δεν είναι μόνο γερμανικά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, και είναι και ευρωπαϊκά, είναι και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Λοιπόν.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο συγκλονιστική η χθεσινή βραδιά. Mm-hmm. Και δεν ξέρω ποιο από τα δυο να πω πρώτο.
0: Τους φασίστες ή τους αριστερούς?
1: Όχι. Το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Χριστιανοδημοκρατία δεν μπήκε σε Βουλή.
0: Α, ναι, στην Πομερανία, στη Δυτική Πομερανία.
1: Ναι, γιατί η πρωτιά πριν από 15 μέρες ήταν βέβαιο γιατί θα μιλούσαμε πρώτα. Mm-hmm. Ότι οι φασίστες βγήκαν πρώτο κόμμα με σχεδόν απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Mm-hmm. Σχεδόν.
0: Δηλαδή επαναλαμβάνεται το σκηνικό του Άνχαλτ, της Σαξονίας Άνχαλτ, εκεί περίπου.
1: Όχι ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, mm-hmm. που είναι, από εκεί μας ερχόταν η Μέρκελ, έτσι μάθαμε το κρατήδιο, ήταν η δική της εκλογική περιφέρεια. Mm-hmm. Στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία δεν είχαμε την ίδια εικόνα με το Ζάξεν-Άνχαλτ. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι ότι πήρε ένα κόμμα 45% και οι υπόλοιποι ήταν κάτω από 20%. Mm-hmm. Εκεί ήταν στήθος με στήθος οι σοσιαλδημοκράτες με τους φασίστες. Δεν πέτυχε ο μεγάλος στόχος της Εμμανουέλα Βέσιχ να βγάλει τη σοσιαλδημοκρατία πρώτο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά δεν πέτυχε για ένα 2%. Mm-hmm. Δηλαδή είναι 36-38 το ποσοστό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λίγο διαφορετική η εικόνα. Mm-hmm. Το σοκαριστικό στην Πομερανία είναι το ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της η Χριστιανοδημοκρατία έπεσε στο 4,9. Δεν μπήκε στη Βουλή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πραγματικά. Δεν το θυμάμαι. Όχι, δεν το θυμάμαι γιατί δεν έγινε ποτέ. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα. Σε ένα κρατήδιο που είναι λίγο μεγαλύτερο από το Ζάξεν-Άνχαλτ, οριακά μεγαλύτερο. Mm-hmm. Όπου είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει επόμενη κυβέρνηση και ότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι πάλι η Σβέσιχ των σοσιαλδημοκρατών. Μία γυναίκα πάρα πολύ αγαπητή στο κρατήδιό της.
0: Άρα κυβέρνηση θα κάνουν σοσιαλδημοκράτες, λες?
1: Ναι, θα κάνουν σοσιαλδημοκράτες.
0: Με τι συμμαχία? Με τη συμμαχία.
1: Με τους πράσινους και την αριστερά.
0: Και την αριστερά.
1: Τα κουκιά βγαίνουν. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν έχει πρόβλημα κυβερνησία στο Μεκλεμβούργο, που δεν ξέρεις πώς θα γίνει. Τα κουκιά βγαίνουν και βγαίνουν με ένα είδος κυβέρνησης που έχει ξαναγίνει και στο Βερολίνο, για παράδειγμα, πριν από 10 χρόνια. Δηλαδή, με ένα είδος διακυβέρνησης που έχει δοκιμαστεί. Mm-hmm. Θα είναι εύκολη σχετικά η επόμενη μέρα για τα τοπικά δεδομένα. Mm-hmm. Και θεωρητικά θα είναι και μία δοκιμή, εάν μία πιο τολμηρή σοσιαλδημοκράτησα θα μπορέσει να τραβήξει και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, την οποία μικρός εταίρος είναι οι σοσιαλδημοκράτες, σε μία κατεύθυνση λίγο πιο αριστερή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Τέλος πάντων, λίγο.
0: Αλλά πρέπει να ξεπεράσουν λίγο τον εαυτό τους εκεί οι σοσιαλδημοκράτες, να είναι πιο ριζοσπάστες μάλλον.
1: Ναι, θα πρέπει. Το αν μπορούν.
0: Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση θα έχουν το ΑΕΦΔΕ.
1: Καλά, το έχουν ήδη.
0: Ναι, θέλω να πω όμως τώρα είναι δυναμωμένο και είναι απέναντι σε όλους, γιατί οι άλλοι θα κάνουν κυβέρνηση από κοινού.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Θα είναι απέναντι σε όλους.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι στο Μεκλεμβούργο, mm-hmm. το οποίο δεν το ξέραμε και παλιά, να πω έτσι. Mm-hmm. Όπως και το Ζάξεν-Άνχαλτ, δηλαδή είναι κάποιες περιοχές στη Γερμανία πρώτον που μας είναι σχετικά άγνωστες, κυρίως γιατί είναι πολύ μικρές. Mm-hmm. Και όχι μόνο γιατί είναι Ανατολική Γερμανία. Mm-hmm. Το Βερολίνο είναι μια άλλη ιστορία. Το Βερολίνο είναι μια άλλη ιστορία.
0: Πάμε εκεί σε αυτή την άλλη ιστορία πριν πάμε.
1: Ναι, εκεί κατάφερε η αριστερά πάλι με μια πολύ ισχυρή γυναίκα και πολύ νεότερη σε σχέση με την Σλέσβιχ, η Έλλη Φαράλπ, μία Τουρκάλα δεύτερης γενιάς, από γονείς που ήρθαν πρόσφυγες μετά το πραξικόπημα του 80 στην Τουρκία, που ήρθαν πρόσφυγες στη Γερμανία, που πήραν πολιτικό άσυλο στη Γερμανία, σε μία πόλη που είναι Τουρκόπολη, κάποτε λέγανε ότι είναι η δεύτερη πόλη της Τουρκίας μετά την Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. το Βερολίνο, με σύνθημα για κανονική φθηνότερη κατοικία, mm-hmm. με ένα Βερολίνο στο οποίο μπορούμε να ζήσουμε όλοι εμείς οι Βερολινέζοι ξανά, mm-hmm. και βασικό σύνθημα που αυτό θα είναι και το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας, αν θα μπορέσει να υλοποιηθεί κοινωνικοποίηση των κατοικιών, mm-hmm. εδώ να σημειώσω ότι στη Γερμανία ένα πολύ μεγάλο μέρος της κατοικίας ανοίξει σε εταιρείες. Δεν είναι δηλαδή όπως εδώ σε εμάς που τέλος πάντων υπάρχουν κάποιοι που έχουν 10 σπίτια, 20 σπίτια, 50 σπίτια και νοικιάζουν. Εκεί είναι μεγάλες εταιρείες που έχουν 3.000 διαμερίσματα, 13.000 διαμερίσματα. Και το σύνθημα ήταν αυτό, να κοινωνικοποιήσουμε την κατοικία. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα χρειαστούν τεράστια χρήματα για να γίνει αυτό, να γίνει με το ζόρι, μεν, αλλά θα αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες. Mm-hmm. Δεν είναι απλά τα κατάσχουμε.
0: Άρα έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να θυμίσει Βαρκελόνη, Μαδρίτη ή και Μαμντάνη, την προσπάθεια του Μαμντάνη, εν πάση περιπτώσει, που ακόμα δεν την έχουμε δει ολόκληρη, αλλά ό,τι έχουμε δει.
1: Ναι, είναι κάτι που θυμίζει όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θα είναι σχεδόν σίγουρο ότι κυβερνήτης δημαρχίνα του Βερολίνου θα είναι η Έλιθα Αράλπ.
0: Mm-hmm.
1: Το λέω είναι σχεδόν σίγουρο γιατί υπάρχει και άλλη δυνατότητα.
0: Υπάρχει μια ιδιομορφία, είναι κρατήδιο και είναι κράτος ομόσπονδος.
1: Κράτος πόλη, ναι.
0: Και πόλη συγχρόνως, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στη Γερμανία είναι έτσι το Βερολίνο, είναι έτσι το Αμβούργο, είναι
0: λόγω
1: έτσι
0: της ιστορικής αυτής που έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Με το διχασμό και τα λοιπά, ναι.
1: Επίσης, βέβαια, το Βερολίνο είναι δύο φορές το Μεκλεμβούργο σε πληθυσμό, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: σωστά,
1: είναι,
0: σωστά.
1: Είναι μεγάλο κρατήδιο, να το πω έτσι.
0: Ναι, ναι. Πάντως, μπορεί να είναι άλλα. Τουρκόπολη, να έχει και πολλούς μετανάστες που συνέβαλαν σε όλο αυτό, αλλά πάντως νομίζω ότι λόγω των θέσεών τους δεν πρέπει να υποτιμηθεί η προσπάθεια του
1: Ντελίκη. Όχι, το βασικό είναι το πολιτικό χρώμα, δεν είναι το εθνικό χρώμα. Δηλαδή στο Βερολίνο είναι λίγο αδιάφορο το τι είσαι. Είναι πολύ μεγάλο χωνευτήρι. Το Βερολίνο είναι ίσως η μοναδική πόλη στη Γερμανία. Όχι, εντάξει, και η Φραγκφούρτη ίσως είναι έτσι. Που είναι πόλεις που είναι πραγματικά χωνευτήρια.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έρχεται ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Δεν είναι ντόπιοι Βερολινέζοι. Mm-hmm. Είναι ή από άλλα κρατήδια, γιατί πάντα το Βερολίνο μάζευε προοδευτικούς ανθρώπους που θέλανε κάτι άλλο, που ήταν λίγο πιο ριζοσπαστικοποιημένοι, που προσπαθούσαν να πάρουν στο Βερολίνο. Είναι η παλιά παράδοση του Βερολίνου που πήγαιναν παλιά στο δυτικό Βερολίνο ως αγόρια, δεν θέλανε να πάρουν στο στρατό από τη Δυτική Γερμανία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή είχε πάντοτε μία άλλη παράδοση, είχε πάντοτε μία αριστερή παράδοση και έχει ξανακυβερνήσει η αριστερά στο Βερολίνο, αλλά όχι ως μεγάλος εταίρος, ως μικρός εταίρος. 10 χρόνια έχει κυβερνήσει η αριστερά στο Βερολίνο.
0: Αλλά ως εταίρος μικρότερος.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το πιθανότερο είναι ότι θα κυβερνήσει ως μεγάλος, μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους.
0: Μεγάλο στοίχημα κι αυτό.
1: Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα. Mm. Επειδή υπάρχει η δυνατότητα στο Βερολίνο μιας άλλης κυβέρνησης,
0: mm-hmm.
1: με την δεξιά μέσα, δηλαδή δεξιά σοσιαλδημοκράτες πράσινοι,
0: mm-hmm.
1: Αριθμητικά υπάρχει, mm-hmm. δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα κυβερνήσει η νικήτρια των εκλογών. Αλλά θεωρώ απίθανο να μην κυβερνήσει καταρχήν.
0: Ναι, γιατί έχει μια σεβαστή διαφορά.
1: Έχει μια σεβαστή διαφορά και επιπλέον είναι σαφές ότι έχασε η προηγούμενη κυβέρνηση, mm. η προηγούμενη τοπική κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν υπάρχει μια εναλλακτική λύση των νικητών να μην κυβερνήσει.
0: Και εκεί το ΑΕΦΔΕ πώς τα πήγε, πώς θεωρείς ότι τα πήγε στο Βερολίνο?
1: Το ΑΕΦΤΕ τα πήγε μια χαρά για Βερολίνο. Mm-hmm. Δηλαδή, εντάξει, δεν πήρε το 18% που του δίνουν οι δημοσκοπήσεις, πήρε 16,5% ας πούμε, που είναι μια χαρά κι αυτή. Αλλά για Βερολίνο τα παραπήγε καλά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα ανεβαίνουν παντού, έχουν μια τάση παντού.
1: Ναι, ανεβαίνουν παντού και αυτό το ότι η ΑΕΦΤ είναι χαρακτηριστικό της Ανατολικής Γερμανίας, νομίζω ότι σιγά σιγά μας τελειώνει.
0: Ναι, αυτό είναι ένα, δεν θα έλεγα παραμύθι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι ως επιχείρημα που προσπαθούν πάνω εκεί να στηρίξουν τώρα μια κατάσταση ότι μόνο εκεί ανεβαίνει το ΑΕΦΤ, δεν είναι έτσι?
1: Ναι, όχι, δεν έχει σταματήσει πια να ακούγεται και αυτό το παραμύθι στη Γερμανία. Δεν θεωρείται δηλαδή πια ότι είναι
0: θέμα μόνο των ανατολικών ομοσπονδικών κρατών.
1: Ναι. Δεν είναι των δυσαρεστημένων ανατολικών Γερμανών.
0: Ναι.
1: Είναι ένα κόμμα που ενισχύεται παντού. Ενισχύεται παντού χωρίς πρόγραμμα. Ενισχύεται παντού γιατί το μόνο του πρόγραμμα θα είναι η Make Germany Great Again.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, αλλά έτσι νίκησε και ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να πω δηλαδή, είναι θλιβερό και φοβερά ανησυχητικό και το μόνο πράγμα που εξακολουθεί να μην είναι ανησυχητικό για μένα είναι ότι όσο και αν επανεξοπλίζεται η Γερμανία, όσο και αν έχει όνειρα ο Μέρτς ότι θα κάνει τη Γερμανία τον πιο ισχυρό στρατό της Ευρώπης, επειδή θα χρειαστούν πολλά χρόνια γι' αυτό, το 33 δεν είναι αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει πρώτα να τον κάνει αυτό τον ισχυρό στρατό της Ευρώπης.
0: Ναι.
1: Τώρα παρηγοριά στον άρρωστο είναι όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Πάμε στον αιμονικό Μέρτς που χάνει, αλλά λέει εγώ θα συνεχίσω την ίδια πολιτική. Θα κάνω μεταρρυθμίσεις. Αυτά που ακούμε και εδώ δηλαδή. Αλλά ας μην το συγκρίνουμε, δεν είναι απόλυτες συγκρίσεις. Μόνο ίσως ο Στάση και νοοτροπία, αλλά από την κυρία Φόντε Λάγεν που μας μίλησε για την κατάσταση στην Ένωση την προηγούμενη εβδομάδα στον Μέρτς και στο Μητσοτάκη, έχουμε μια ίδια τάση. Ό,τι και να συμβεί, αυτοί συνεχίζουν ακάθεκτοι στον ίδιο δρόμο.
1: Το πρόβλημα με τον Μέρτς είναι ακόμα χειρότερο, θα έλεγα. Και αυτό είναι μια πρωτιά της χθεσινής μέρας. Δηλαδή, παρακολουθώ εκλογές στη Γερμανία 40 χρόνια σχεδόν. Δεν μου έχει τύχει ποτέ μετά από τοπικές εκλογές. 10 λεπτά μετά την πρώτη πρόγνωση, δηλαδή 6 ώρα κλείνουν οι κάλπες, 6 και 14 ξέρω εγώ.
0: Με τα exit poll ας πούμε, ναι.
1: Ναι, να βγει ο καγκελάριος, όχι ο τοπικός πρωθυπουργός, να βγει ο καγκελάριος και να πει ναι, είναι καταστροφή αυτό που ζούμε, αλλά είμαι εδώ, θα πολεμήσω και θα προχωρήσω πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις.
0: Όπως το διατυπώνεις, μου ήρθε στο μυαλό ο Μακρόν. Έχουμε το φασισμό, πρέπει να τον πολεμήσουμε, ελάτε μαζί μου.
1: Όχι.
0: Δεν είπε αυτό.
1: Όχι, δεν είπε αυτό.
0: Δεν είπε
1: το φασισμό, πρέπει να τον πολεμήσουμε. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Δεν έκανε μέτωπο στην ακροδεξιά.
0: Αλλά?
1: Είπε απλά ότι πρώτα μέσα στο κόμμα του, και μετά στο εκλογικό σώμα, μετά στους πολίτες της Γερμανίας, είπε απλά ότι κόφτε την πλάκα, είμαι καγκελάριος, δεν παρετούμε ούτε από καγκελάριος ούτε από αρχηγός της Χριστιανής Δημοκρατίας. Και θα κάνουμε πιο γρήγορες μεταρρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί, για να μην ξεχνιόμαστε, η Γερμανία έχει πάντοτε εκλογές. Έχει τόσες πολλές εκλογές, 16 ομόσπονδα κρατήδια.
0: Έχουν συνεχώς.
1: Δεν υπάρχει χρονιά χωρίς εκλογές.
0: Εκλογές, μάλιστα.
1: Εντάξει, και στην Γερμανία η κοινή γνώμη δεν θέλει εκλογές κάθε τρεις και λίγο. Ο ψηφοφόρος σου λέει, σε ψήφισα για 4 χρόνια. Κάνε τη δουλειά. Δεν με νοιάζει πώς θα την κάνεις. Δεν με νοιάζει τι συμμαχία θα βρεις, αλλά είναι δουλειά σου, γι' αυτό είσαι πολιτικός. Να κάνεις συμβιβασμούς, να κάνεις κυβέρνηση και να προχωρήσεις. Δεν υπάρχει όπως έχουμε εμείς, δεν μας βγήκαν τα κουκιά, θα κάνουμε σε 40 μέρες καινούργιες εκλογές.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει γιατί δεν το θέλουν οι ψηφοφόροι, δεν το θέλουν και οι πολίτες. Και είναι και η κουλτούρα του έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, από πάντα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή η γερμανική κυβέρνηση του Μέρτς έχει πλειοψηφία στη Βουλή. Έχει τη δεδηλωμένη.
0: Ναι, βέβαια δεν αλλάζει. Είναι εκλογές τοπικές αυτές. Δεν είναι στα όμοσπονδα κράτη.
1: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό που λένε ότι δεν αντέχει ο Μέρτς. Προφανώς δεν αντέχει ο Μέρτς. Δεν αντέχει γιατί ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει λάθος. Δεν υπάρχει καγκελάριος που να μην κατάφερε να εκλεγεί με την πρώτη στη Βουλή καγκελάριος ενώ είχε την πλειοψηφία. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι μια τραγική περίπτωση. Ενός αιμονικού δεξιού που θεωρεί ότι τα ξέρει όλα, δεν δίνει σημασία σε κανέναν και τίποτα. Και πάει και το κόμμα του στα βράχια. Αλλά το μήνυμα που έστειλε κυρίως ο Μέρτς, και γι' αυτό είναι πολύ καινούριο αυτό το μήνυμα, να το πω έτσι, δεν το έχω ξαναδεί, είναι προς το κόμμα του κυρίως, ότι δεν θα με αμφισβητήσετε. Και αυτό είναι και το θέμα που θα παίξει το επόμενο διάστημα στην πολιτική ζωή της Γερμανίας. Γιατί ο Μέρτς αμφισβητείται από παντού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αμφισβητείται από τους πολίτες, αμφισβητείται από τα μέλη του κόμματός του που είναι ακόμα ένα μαζικό λαϊκό κόμμα, η Χριστιανοδημοκρατία. Αμφισβητείται από τους χριστιανοδημοκράτες πρωθυπουργούς στη Γερμανία.
0: Και αυτό κάτι μου θυμίζει.
1: Ναι, αν κάποιος ήθελε χθες το βράδυ, mm-hmm. αν έβγαινε δηλαδή κάποιος από τους δημοφιλείς χριστιανοδημοκράτες πρωθυπουργούς κρατηδίων, της Βόρειας Ρουρανίας Βεσφαλίας για παράδειγμα, που είναι και 20 εκατομμύρια νοματέοι, δεν είναι, mm-hmm. είναι το 1/4 της Γερμανίας. Έτσι. Αν έβγαινε λοιπόν ο Βιούστ και έλεγε «Δεν τα πάει καλά ο καγκελάριος, θα το παλέψω εγώ στη θέση του».
0: Θα ήταν θέμα.
1: Θα ήταν θέμα, θα γινότανε. Mm. Δηλαδή θα γινότανε ένα έκτακτο συνέδριο των χριστιανοδημοκρατών mm-hmm. και θα έβγαινε. Είναι βέβαιο αυτό. Mm-hmm. Αλλά οι χριστιανοδημοκράτες πρωθυπουργοί δεν θέλουν να το κάνουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί θεωρούν ότι θα πρέπει ο Μέρτς σε κάποια πράγματα να κάνει τη δουλειά, σε κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που όλο λέει και δεν κάνει. Και δεύτερον, δεν θέλουν να πάρουν σε αυτή τη φάση το μουτζούρι.
0: Ναι.
1: Θέλουν να περιμένουν λίγο ακόμα. Ναι. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι, ενώ είναι δύσκολο στη Γερμανία να πεις ότι ο καγκελάριος δεν θα βγάλει τετραετία, δεν συνηθίζεται, νομίζω ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει τετραετία.
0: Ναι, πόσο είναι τώρα, σκάρτα δύο χρόνια, είναι δύο
1: χρόνια. Δεν είναι,
0: ενάμιση.
1: Ναι. Ούτε καν ενάμιση, ναι.
0: Είναι πολύ φρέσκος.
1: Ναι, και ποτέ ξανά δεν υπήρχε καγκελάριος με τόσο χαμηλή δημοτικότητα τόσο γρήγορα.
0: Αμφισβητείται λοιπόν από το μεγάλο πλήθος η πορεία της πολιτικής του και επιμέρους πράγματα φανταζόμαστε, εντάξει κάθε χώρα έχει τα δικά της, αλλά εδώ αμφισβητείται η πορεία έτσι που ακολουθεί η χώρα.
1: Είναι δύο τα πολύ σημαντικά θέματα αυτή τη στιγμή που παίζουν κατά τη γνώμη μου. Το ένα είναι η τιμή της ενέργειας, που για μια χώρα που ζει από την κινητικότητα είναι ακόμα χειρότερα από ό,τι σε εμάς.
0: Όχι, είναι μια χώρα βιομηχανική και εξαγωγική.
1: Ακριβώς. Το ένα θέμα λοιπόν είναι η τιμή της ενέργειας και το δεύτερο θέμα είναι οι αλλαγές που ετοιμάζονται να γίνουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Mm-hmm. Να τελειώσει η δυνατότητα να παίρνεις σύνταξη στα 63 αν έχει 45 χρόνια δουλειά. Δηλαδή είναι, θέλει να πάει παντού η σύνταξη στα 67 και κατά προτίμηση να μην μείνει εκεί για πολύ καιρό ακόμα, αλλά να ανέβει και παραπάνω το όριο ηλικίας. Mm-hmm. Αυτά τα δύο θέματα νομίζω ότι παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Επίσης πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το ότι δεν έχει μία προοπτική να δώσει η κυβέρνηση Μέρτς. Και δεν λέω μόνο ο Μέρτς χριστιανοδημοκράτης, η κυβέρνηση συνασπισμού του Μέρτς. Είναι μέσα στους σοσιαλδημοκράτες αυτό.
0: Βέβαια.
1: Μία προοπτική. Τι θέλει να γίνει η Γερμανία. Δεν μπορεί η μόνη προοπτική είναι να έχουμε έναν ισχυρό στρατό σε 10 χρόνια. Δεν ενδιαφέρει άλλωστε αυτό πολύ τους Γερμανούς.
0: Όχι, και τι είναι, τι θα γίνει, και ποιον θα πολεμήσουμε ακριβώς, ας πούμε, τι ακριβώς θα γίνει. Ναι.
1: Το ποιον θα πολεμήσουμε είναι σαφές, δεν είναι αφαιρέ.
0: Εντάξει, λες τους Ρώσους ότι βρήκαμε τον εχθρό, είναι ο Ρώσος.
1: Ναι, αλλά... ναι, ο εχθρός είναι σαφές.
0: Ναι, εντάξει, ο εχθρός, αλλά στα 10 χρόνια, όταν μου λες σε 10 χρόνια θα πολεμήσω τους Ρώσους. Αυτά είναι αστειότητες και μόνο να τα λες. Τα λένε δυστυχώς, τα λέει από την Ούρσουλα μέχρι και το Μέρτς. Τα λένε όλοι.
1: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά ο Μέρτς, αυτό που προσπάθησε να πει επίσης ο Μέρτς είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, μην με ακουμπάτε πολύ πολύ. Αυτό έχει κοινά στοιχεία με το Μητσοτάκη. Μην με ακουμπάτε πολύ πολύ, γιατί ζούμε σε δύσκολες γεωπολιτικά εποχές και δεν θα πρέπει να υπάρχει αστάθεια στη Γερμανία. Mm-hmm.
0: Ναι, ο Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι έχει υιοθετήσει την αμερικάνικη επικοινωνία σε πολλά πράγματα, ακόμα και στους συμβούλους που πήρε από αυτό ξεκινώντας, δείχνει από τον COVID μέχρι σήμερα να παρακολουθεί πολύ τη Γερμανία και την τακτική της.
1: Ναι, δεν ξέρω αν παρακολουθεί ο Μητσοτάκης τον Μέρτς ή ο Μέρτς τον Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Ή απλά είναι παράλληλη βίη. Το λέω αυτό γιατί ο Μέρτς θα ζήλευε τις επιδόσεις του Μητσοτάκη και εκλογικά δεν το συζητάω, αλλά κυρίως δημοσκοπικά. Δηλαδή είναι δύσκολο, πώς το λένε, και στις πιο χαμηλές δημοσκοπίες της Νέας Δημοκρατίας εδώ δεν αγγίζει η Γερμανική Χριστιανοδημοκρατία. Mm-hmm. Πάντως είναι γενικά πολύ στενάχωρη όλο αυτό που γίνεται. Το εννοώ το πολύ στενάχωρο.
0: Είναι
1: πολύ στενάχωρο γιατί χωρίς Γερμανία και χωρίς Γαλλία δεν προχωράει τίποτα στην Ευρώπη.
0: Δυστυχώς.
1: Και όταν βλέπεις αυτές τις δύο χώρες σε αυτή τη φάση, στη Γερμανία και τη Γαλλία, θα δούμε την επόμενη χρονιά να
0: κινούνται προς τα πολύ δεξιά, ακροδεξιά, είναι ένα θέμα βέβαια.
1: Ναι, είναι ένα πολύ επικίνδυνο θέμα και είναι ένα θέμα και ένα αδιέξοδο θέμα. Δηλαδή, θυμίζει το Brexit. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, πού έβγαλε. Κάτι που το έχουμε πολύ πρόσφατο, mm-hmm. που ήταν η τεράστια νίκη του Boris Johnson και το της ακροδεξιάς. Και πού έβγαλε.
0: Έβγαλε στο να είναι τουλάχιστον δημοσκοπικά ο Φάρατς πρώτος.
1: Ναι. Αλλά ο Φάρατ ήθελε το Brexit.
0: Βεβαίως ήθελε. Το ήθελαν και οι μισοί.
1: Το πάλεψε. Ακριβώς.
0: Το ήθελαν και οι μισοί Τόριδες όμως. Και αυτοί το ήθελαν.
1: Ναι, ακριβώς. Το θέμα είναι πού βγήκε. Πού είναι σήμερα η Βρετανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν έχει γίνει, ζουν οι άνθρωποι καλύτερα.
0: Ναι. Κάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τη συζητάμε τη Γερμανία έτσι κι αλλιώς από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, δυστυχώς. Δεν θα τη συζητάμε για καλό.
0: Ναι, θα τη συζητάμε. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήταν η καλή συνάδελφος Κάτι Μπαλή και εμείς κάπου εδώ να σας χαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε για καλή εβδομάδα. Δεν φεύγετε από το κόκκινο, έρχεται Σωτήρης Καψόχας, Γιώργος Βούλγαρης, Γιάννα Παπαδάκου και όχι Άννα, Γιάννα Παπαδάκου, Θεόφιλος Ικλετίδης και το μεγάλο μαγαζίνο των δύο. Να είστε καλά.

0: στο κόκκινο. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση ΟΠΑΝΔΑ.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 10.
0: Και 5. Στο κόκκινο.
7: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
8: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαριτίνα Σπύρου. Η αριστερά κερδίζει καθαρά στο Βερολίνο. Το Ντιλίνκε με επικεφαλής την 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά ουσιαστικά διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα του ΤΣΕΝΤΕΟΥ στο Μακλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Εκεί η ακροδεξιά του ΑΕΦΔ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό. Επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντιλίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την επικράτηση της Ελή Φεράλπ ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Παράλληλα σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος στους φασίστες του ΑΦΔΕ και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Την ενοχή του ομολόγησε τα ξημερώματα στους αστυνομικούς ο 27χρονος παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλατών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφώσεις όμως, τους ισχυρισμούς και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, με δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ένα στο πόδι. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα. Επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με το μεγάλο κόστος σε ενέργεια και νερό. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, με περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφρομή της ελλείψης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης, αναφέρει το τμήμα παιδείας του κόμματος, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών. Πύρινος εφιάλτης στο Λασίθι της Κρήτης. Ανεξέλεγκτη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά στη Σιτία που ξέσπασε στην περιοχή Χόνος. Οι ισχυροί άνεμοι και οι συχνεχείς αναζωπηρώσεις έχουν δημιουργήσει μέτωπο σε ακτίνα 2 χιλιόμετρων. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκενώσεις οικισμών. Για το Καρύδι και στη συνέχεια για τα Κελάρια, τους Αδραβάστους, το Κλεισίδι, τον Ζάρκο και την Αζοκέραμο. Στο πελατολόγιο, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών επικεντρώνεται η έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του τραγουδιστή από την κατηγορούμενη γιατρό. Την παρέτηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργου Πατούλη ζήτησε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τις αποκαλύψεις του Παύλου Πολάκη. Σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, κάλεσμα για συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από την άγρια δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Το ραντεβού έχει δοθεί στην οδό Γλάδστονος, όπου ο Ζακ ξεψύχησε. Στη Διεθνή Ενημέρωση. Στα ύψη ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα ανοίξει νέα μέτωπα, με τον εκπρόσωπο των φρουρών της Επανάστασης να δηλώνει ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για παρατεταμένη σύγκρουση. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους, μιλώντας για τρία ενδεχόμενα: εξουδετέρωση του Ιράν, οικονομική εξόντωση ή διαπραγμάτευση συμφωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα. Με δύσκολες εκτός έδρας νίκες για τους μεγάλους, ολοκληρώθηκε χθες η πέμπτη αγωνιστική της Super League, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς, τον ΠΑΟΚ να ακολουθεί με 12, την ΑΕΚ τρίτη με 11 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Όφη και ο Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Στα χθεσινά αποτελέσματα, Λοβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3.
7: Ο καιρός.
8: Σήμερα Δευτέρα τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.
11: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο αυτό το πρωινό είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Μπουλιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 6985-87-0059. Καλημέρα, Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι γίνεται, ο Πρωθυπουργός είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ψάχνει επιχειρηματίες. Εδώ μας λέει διάφορα για ανάπτυξη στα μηνύματά του και σε όλα αυτά. Αλλά μόνο έτσι δεν είναι τελικά τα πράγματα, έτσι. Μπορεί να μας πουλάει ανάπτυξη και τέτοιο, αλλά έρχονται νέες ανατιμήσεις, νέα ακρίβεια και βέβαια και εκείνο το ψέμα που μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στα μούτρα μας είναι ότι θα πάρει άδεια για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τον ΦΠΑ στην ενέργεια. Να πούμε ότι αυτό είναι ψέμα που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, καθαρό ψέμα, μας εμπέζει μέσα στα μούτρα μας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καθορίζει έναν ενίο ειδικό φόρο κατανάλωσης που υποχρεούνται να εφαρμόζουν οι χώρες. Καθορίζει ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης και τα κράτη αποφασίζουν τους εθνικούς συντελεστές πάνω από αυτά. Η οδηγία δεν προβλέπει γενική διαδικασία προηγούμενης άδειας από την Κομισιόν, όπως μας λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για οριζόντια μείωση του εθνικού συντελεστή, εφόσον τηρούνται τα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια και οι λοιποί κανόνες του ενωσιακού δικαίου. Άρα, άλλο πράγμα είναι η γενική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι το ευρωπαϊκό ελάχιστο, και άλλο η ειδική απαλλαγή ή η παρέκκληση. Να πούμε ότι ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι 700 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 70 λεπτά το λίτρο. Το ευρωπαϊκό ελάχιστο, το ευρωπαϊκό μίνιμουμ είναι 359 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 35,9 λεπτά ανά λίτρο. Διαφορά δηλαδή 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Ο ελληνικός ειδικός φόρος κατανάλωσης των ντίζελ κίνησης είναι 410 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 41 λεπτά το λίτρο. Και το ευρωπαϊκό ελάχιστο είναι 330 ευρώ ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 33 λεπτά το λίτρο. Διαφορά 8 λεπτά ανά λίτρο. Αν η βενζίνη πήγαινε μέχρι το ευρωπαϊκό ελάχιστο, η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης θα ήταν 34,1 λεπτά ανά λίτρο. Επειδή ο ΦΠΑ 24% επιβάλλεται και πάνω στην αξία στην οποία έχει ενσωματωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, με πλήρη μετακύληση ή θεωρητική επίπτωση στην τελική τιμή θα έφτανε περίπου τα 42,3 λεπτά ανά λίτρο στη βενζίνη. Αντίστοιχα στο ντίζελ, η μέγιστη διαφορά των 8 λίτρων στον ειδικό φόρο κατανάλωσης αντιστοιχεί θεωρητικά περίπου 9,9 λεπτά το λίτρο τελικής τιμής υπό την ίδια υπόθεση πλήρους μετακύλησης. Τώρα, τι έκαναν οι άλλες χώρες? Η Κροατία τον Μάρτιο μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον ντίζελ κατά 2 λεπτά το λίτρο. Η Σουηδία από τον Μάιο, 1η Μαΐου του 2026, μείωσε προσωρινά τη φορολογία βενζίνης και ντίζελ μέχρι τα ελάχιστα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Σλοβενία κατέβασε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Λετωνία επίσης μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ντίζελ από 466 σε 396 ανά 1000 λίτρα, δηλαδή 7,1 λεπτά το λίτρο. Επίσης η Λιθουανία τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ιρλανδία το 2026 ανακοίνωσε και αυτή προσωρινή μείωση της φορολογίας κατά 15 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 20 λεπτά στο ντίζελ. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Τώρα, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης περί χαρής και σχολιάζαμε και την Παρασκευή, Σωτήρη, ότι πρέπει να του πούμε ευχαριστώ που θα ξεκινήσει, που θα αρχίσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,70-1,75, που είχε 1,10 πέρυσι και θέλει φέτος να του πούμε ευχαριστώ, να πούμε ότι υπάρχουν 14 χώρες με τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75, ενδεικτικά Μάλτα, Ισπανία, Ρουμανία, Ιρλανδία, Σλοβενία, Κύπρος, Κροατία και Γερμανία. Λοιπόν, αυτά για να μην λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι πρέπει να ζητήσει η Ελλάδα την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κάνει και ένα ράνι. Πώς τα βλέπεις?
1: Είμαστε Ευρώπη.
0: Είμαστε Ευρώπη.
1: Μόνο σε
0: στην ακρίβεια.
1: Κατεφημισμό. Όχι, γιατί η ακρίβεια και ακόμα και στον πληθωρισμό Η Ευρώπη είναι στο μισό από ό,τι είμαστε εμείς. Ναι. Άρα δεν είναι θέμα. Το είμαστε Ευρώπη είναι κατεφημισμό εν τέλει. Διότι σε όλα τα υπόλοιπα είμαστε Ευρώπη εκεί που μας βολεύει.
0: Έτσι.
1: Όπως για παράδειγμα προσπαθούμε λοιπόν να απομειώσουμε, να ενοχοποιήσουμε και να κάνουμε bullying στην κυρία ναι. Κοβέση που επίσης ναι, είναι Ευρώπη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί είμαστε
0: εκεί,
1: Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί η Ελλάδα και Βαλκάνια.
1: Εκεί και δεν τολμάει κανένας να μας ακουμπήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε, πέραν τα ανέφερες όλα, ναι. δεν έχω να προσθέσω τίποτα, ήταν με ακρίβεια αυτά τα στοιχεία τα οποία η έρευνα δείχνει ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Πώς χειριζόμαστε τη φορολογική πολιτική της χώρας. Το θέμα για μένα είναι ότι δεν είναι το μοναδικό ψέμα που έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης βασίζεται στο γεγονός και μου έκανε εντύπωση όταν το άκουσα, γιατί ναι. έτυχε να ακούω αυτή την τοποθέτηση. Βγήκαν αμέσως τα γνωστά κανάλια, ναι. δημοσιογράφοι οικονομικού ρεπορτάζ ναι. για να αναλύσουν τα μέτρα, τα προτινόμενα και τα σχεδιαζόμενα. Και μου κάνει εντύπωση, δεν θέλω πια τώρα, έχω κουραστεί να τους ονοματίζω, όλοι φαντάζεστε τα βλέπετε, που θα περίμενα τουλάχιστον στοιχειωδώς με κάποια ευπρέπεια γνωρίζουν ναι. ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι παιδάκια που τα βγάζουν και τους δίνουν ένα μικρόφωνο ή ένα μαρκούτσι ας πούμε ναι. και βγαίνουν. Είναι παιδιά τα οποία έχουν 20 και 25 ναι. και παραπάνω χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ. Το γνωρίζουν αυτό το πράγμα. Γνωρίζανε ότι είναι κραυγαλαίο ψέμα ναι. αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Και μου έκανε εντύπωση ότι το παρουσιάζανε ακριβώς την ίδια λογική, ότι θα πάνε να πάρει άδεια και τι μεγάλο αυτό και τι μεγάλο και τι καλό είναι. Θέλω να πω ότι την ίδια ώρα, επειδή δεν είναι μια ένα, φτιάχνουν μια εικόνα στην ελληνική οικονομία η οποία βασίζεται σε ψέματα
0: ναι, ναι.
1: και το μισό ψέμα είναι χειρότερο από το ολόκληρο ψέμα. Σε μια κατασκευασμένη κατάσταση που είπες, ανέφερες πριν Γιώργο, ότι ανάπτυξη και ανάπτυξη. Mm. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν κάποια στοιχεία μέσω της προπαγάνδας, ό,τι και να πούνε στον κόσμο, υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία τα οποία τους καταρρύπτουν. Αυτοί επιμένουν, η κυβέρνηση επιμένει και σου λέει ότι αυτό ντε και καλά θα πείσουμε τον ελληνικό λαό ότι ζούμε σε αυτή τη συγκλονιστική ευημερία που μας έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, βγήκανε συμπτωματικά η έκθεση που βγήκε της Eurostat που είχε όλα τα παραθέσαμε την Παρασκευή όλα τα στοιχεία για το επίπεδο διαβίωσης και το επίπεδο ας πούμε της ανάπτυξης όπως θέλουν και είναι στοιχεία. Εντάξει, εκτός και αν αμφισβητήσουν και αυτά, δεν βγήκαν να τα αμφισβητήσουν. Μιλάει καθαρά και δείχνει την κατάσταση της χώρας. Ναι. Ποια είναι η κατάσταση της χώρας? Η κατάσταση της χώρας ήταν, για να την επαναλάβουμε εντάχει, είναι ότι είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη, έχει μειωθεί το διαθέσιμο εισόδημα, αποκλίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλα αυτά και ότι το 87, κάτι του ελληνικού λαού δηλώνει ότι δεν μπορεί να τα φέρει βόλτα. Δηλώνει φτωχό. Πώς το λένε δηλαδή, υπάρχει, είναι καθαρή. Λοιπόν, πάνε να σπάσουν αυτή την κατάσταση. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω αν έγραψε ένα, δεν θα μιλήσω για άλλες, μία η φιλοκυβερνητική, η σοβαρή, εν πάση περιπτώσει, εφημερίδα η Καθημερινή, απαντούσε στον κύριο Μητσοτάκη σε κυριακάτικο άρθρο της, όπου τα καταρρύπτει όλα αυτά. Με όλα τα στοιχεία της προπαγάνδας του και της κυβερνητικής τα καταρρύπτει. Η Καθημερινή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που είπες νωρίτερα για συναδέλφους και λυπάμαι που το λέω. Ενώ γνωρίζουν, και μιλάμε για την οδηγία του 2003, για την ενέργεια, για τα κάψιμα και τις δυνατότητες που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση, είδα και εγώ έμπειρο συνάδελφο του οικονομικού ρεπορτάζ να λέει: εφόσον δώσει άδεια η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτές είναι οι δυνατότητες. Και λέω πραγματικά κρίμα, ας πούμε έτσι, να μπαίνουν ας πούμε συνάδελφοι στην προπαγάνδα την κυβερνητική και να κάνουν και να λένε αυτά που λένε. Να πάμε και στις υποχρεώσεις μας. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Να πω και για όσους θέλουν, για σήμερα και για αύριο, όποιος θέλει να παρακολουθήσει την προβολή του Mauthausen μπορεί σήμερα στις 8 στον θερινό κινηματογράφο Κάρμεν, Παπαδά 40 στους Αμπελόκηπους είναι. Αν πάτε με το μετρό, θα κατεβείτε στη στάση Κατεχάκη. Είναι 10 διπλές προσκλήσεις δίνουμε για σήμερα στις 8 η ώρα στο θερινό κινηματογράφο Κάρμεν. Και αύριο 10 διπλές προσκλήσεις στην πάλι 8 η ώρα στον κινηματογράφο Στούντιο Σταυροπούλου 33 στην πλατεία Αμερικής είναι. Για αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού 210-32-17-777 και να αφήσετε το όνομα και το επώνυμο. Θα βρείτε εκεί το όνομά σας. Θα συνεννοηθείτε με το Χάρη. 10 διπλές προσκλήσεις σήμερα, 10 διπλές προσκλήσεις αύριο. Αν σας βολεύει καλύτερα, 210-321 και 4 επτάρια. Αν σας βολεί. Αύριο στον κινηματογράφο Στούντιο, στην πλατεία Αμερικής. Είναι πάλι το ίδιο. Η προβολή του Mauthausen. Είναι το ίδιο. 10 διπλές προσκλήσεις σήμερα για τον κινηματογράφο Κάρμεν και 10 διπλές αύριο για τον κινηματογράφο Στούντιο Σταυροπούλου 33 στην πλατεία Αμερικής.

0: Δεν είπαμε, Σωτήρη, κάθε μέρα που περνάει έρχονται νέες αποκαλύψεις με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και ο Πλεύρης, ο Πατούλης, αφού οι άνθρωποι είναι μέτοχοι συνέτεροι σε αντίστοιχα εκεί με την αναγεννητική ιατρική. Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν επέτρεψε στον Πατούλη να απαντήσει σε ερώτηση που του έκαναν ότι είναι μέτοχος, ότι έχει εταιρείες. Του πιάσε το χέρι, δεν τον άφησε να μιλήσει. Του είπε, άμα θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, καλά να κάνει, και δικαίωμά του. Και τελικά δεν απάντησε ο Πατούλης που ρωτήθηκε. Και βλέπουμε εδώ πέρα, το είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον εκείνες τις πρώτες ώρες μετά, ότι τι γίνεται εδώ πέρα. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι, μα ο Πλεύρης, μα η κόρη που φέρνει μηχανήματα των γιατρών των συγκεκριμένων, είναι όλοι, έχουν εταιριούλες τελικά. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι χώρα είναι αυτή, τι πράγμα.
1: Αυτό είναι που λες, τι χώρα είναι αυτή.
0: Είναι αυτό το
1: αποδεικνύεται
0: πράγμα.
1: Δηλαδή ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα δεν έχει. Εδώ άκουγα τώρα ότι καλούν τώρα αυτόν εκεί τον περίφημο υπνοθεραπευτή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο οποίος λέει ήταν μπογιατζής από την Ζάκυνθο, σε κάποιο επτανησιακό νησί. Ο Μίτσος από τη Μπογιατζής τον λέγανε αυτοί. Αυτός πήγε, έκανε και μπήκε στην καλή κοινωνία και που λέγε υπνοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει ξαφνικά. Αποκτήσαμε το Φρόιντ σε όλες τις εκδοχές, ας πούμε. Και τον Άντλερ και λοιπά. Τι να πω με αυτό που ζούμε. Αυτή η χώρα φαίνεται και δεν είναι το πρώτο. Ξέρεις γιατί επιμένω. Δεν έχει τόσο σημασία. Είναι κάποιο γεγονός συμβαίνει και αναδεικνύονται τα προβλήματα που είναι από κάτω. Δηλαδή δεν είναι το πρώτο, Γιώργο, που δείχνει πώς, ας πούμε, πορεύεται αυτή η χώρα. Και τι
0: δηλαδή. Μαγαζί, γωνία και παράνομο κιόλας.
1: Μα όλα είναι παράνομα. Όλα είναι παράνομα. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, η Ελλάδα λειτουργεί στα όρια της παρανομίας σε όλα τα επίπεδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με πρώτη και καλύτερη την κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει δεκάδες αντισυνταγματικές παρεμβάσεις. Αδιαφορεί για τα πάντα. Όταν βλέπεις, λοιπόν, ένα σύστημα που ξεκινάει από την κορυφή του και έχει διαβρώσει όλο το μηχανισμό από κάτω, αυτό που γίνεται δηλαδή, είναι διαβρωμένος. Δηλαδή ξεκινάει η κυβέρνηση και είπαμε ένα παράδειγμα με το «Είμαστε Ευρώπη» και μιλάμε για την... Έχεις υπογράψει ότι είσαι από τους βασικούς που έχεις αποδεχτεί την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
0: Έτσι.
1: Όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έρχεται και λέει «Για έλατε εδώ πέρα, κάτι παρανομίες κάνετε», αρχίζουμε και κάνουμε τα διάφορα, έχουμε το δικό μας.
0: Θες γαλλικά και πιάνω για να σε δικάσει, ας πούμε. Δεν γίνεται. Ναι.
1: Είναι διαβρωμένο. Δηλαδή η δικαιοσύνη έχει αποφασίσει με το «έτσι θέλω» να κλείσει την υπόθεση των υποκλοβών. Μην αναφέρω τώρα μία σειρά παραδείγματα. Είναι ένα σύστημα πυραμοειδές το οποίο είναι διεφθαρμένο μέχρι κάτω. Δηλαδή διαχέεται όλη η διαφθορά μέχρι τις τελευταίες στις βάσεις της πυραμίδας. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτή η υπόθεση, το είπα και άλλη φορά. Έχουμε να κάνουμε με ένα καθεστώς. Το καθεστώς δεν αντιμετωπίζεται με ευχολόγια.
0: Ναι.
1: Ούτε με αυτά που ζούμε σήμερα. Ποιος είναι καλύτερος, ποιος είναι επικοινωνιακότερος, ποιος έχει το καλύτερο και το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα. Ποιος, ναι. Τα έχουμε δει. Εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας στην κοινωνία.

0: άλλη βάση δεν αντιμετωπίζεται το καθεστώς έτσι. Είναι διεφθαρμένο καθεστώς. Θέλεις να σου πω ένα παράδειγμα ακόμα έτσι για να το πούμε.
1: Έχουμε ο Λάζαρος. Λάζαρο εξαρτάται.
0: Είναι τόσο διεφθαρμένο που ακόμα και στο ποδόσφαιρο έχουν μπει, και είναι χρόνια βέβαια, αλλά πώς γεννιούνται ομάδες από το μηδέν, δεν θα πω ονόματα τώρα, θα τα πούμε αργότερα. Στη δεύτερη εθνική να δεικνύεται μια ομάδα η οποία ανήκει, από ό,τι πληροφορούμε, σε άνθρωπο που είναι κοντά στο Μέγαρο Μαξίμου και συγγενικά. Δηλαδή, και πάνε να τον βγάλουν φουλαριστό για να κάνει την μπάζα του στην πρώτη εθνική. Δηλαδή είναι τόσο διεφθαρμένο και τόσο οργανωμένο αυτό που δεν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι καθαρό αυτή τη στιγμή. Παλεύεις με θηρία, με διεφθαρμένα θηρία.
1: Καλά, γίνεται που γίνεται της κακομοίρας εκεί στις μικρές κατηγορίες, αλλά άμα μου λες τώρα ότι εμφανίστηκε ομάδα από το πουθενά για να κάνει την μπάζα, την μπάζα ο συγγενής.
0: Κάθε χρόνο ανεβαίνει κατηγορία για να καταλάβουν κάποιοι.
1: Από το μηδέν θα πάρει Champions League. Ναι. Πάμε διαφημίσεις.
2: Στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε παίρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom. Τώρα, Σωτήρη, αυτό που έλεγες, που λέγαμε εδώ και πάνω στο τραγούδι, όταν η διαφθορά φτάσει εκεί κάτω, τόσο κάτω, τότε τι γίνεται, τι να αλλάξει, ποιος και τι. Μιλάμε πια για ένα καθεστώς, μοιράζει χρήμα εκεί που θέλει, έτσι, είτε είναι μια ομάδα που αρχίζει από το μηδέν και έχει λεφτά να κάνει μεταγραφές, λες και είναι στην πρώτη εθνική, είτε είναι συνάδελφοι με ΙΚΕ, που είναι πόσα είναι τα λεφτά, 2-2,5 δις κάθε χρόνο σε εταιρείες, είτε, και έχουν εθίσει τελικά τον κόσμο στην διαφθορά. Δηλαδή, αφού παίρνω κι εγώ, αφού εκείνο μια χαρά ο Μητσοτάκης, τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο Σωτήρης, αφού εγώ κονομάω, ξεχρεώνω, είμαι ένας χασάπης, ένας πράπης, τι με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Πόσο επικίνδυνο όμως είναι αυτό. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Για την κοινωνία την ίδια, για την χώρα την ίδια.
1: Εγώ ένα πράγμα ξέρω, ούτε ηθικολογικά το λέω, ούτε με καμία εντελώς καθαρά. Επειδή το μήνυμα του Πρωθυπουργού είχε και πολλή ανάπτυξη μέσα και πατούσε στο γεγονός ότι αναβαθμίστηκε η Ελλάδα από τους διεθνείς, οίκους αξιολόγησης. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα, για ένα άλλο παραμύθι. Ξέρεις πόσα λεφτά παίρνουν οι οίκοι αξιολόγησης για να γνωματεύσουν θετικά ή αρνητικά ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, ανάλογα με τα παιχνίδια. Πολλά εκατομμύρια πληρώθηκαν για να βγάλουν αυτή την αξιολόγηση, την οποία τη συνέδεσε με τη συγκεκριμένη. Αλλά πάμε στο άλλο. Ποια ανάπτυξη? Ανάπτυξη με ένα λαό σε κρίση, με τους πολλούς σε κρίση, δεν γίνεται. Δεν γίνεται ποτέ σε καμία χώρα του κόσμου ιστορικά, όπου υπήρχε ένας μηχανισμός εξουσίας και με καθεστώτα αυταρχικά, στην κυριολεξία αυταρχικά, μπορεί να η ανάπτυξη για τους λίγους να ήταν τερατώδης, αλλά αυτή τη στιγμή ανάπτυξη με το 80-85% του λαού σε κατάσταση κρίσης και δυσκολίας, της ασφυξίας, δεν επιτυγχάνεται. Για τους λίγους επιτυγχάνεται. Θες να δούμε την κατάσταση δίπλα μας, μην πας μακριά. Πήγαινε στην Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν έχει ένα καθεστώς με όλη τη σημασία, ντυμένο με ένα μανδύα κοινοβουλευτικό και τίποτα αυτό. Λοιπόν, ακριβώς η ίδια κατάσταση. Ένας λαός που είναι σε κακό χάλι και αν βγεις από τα αστικά κέντρα, δηλαδή τα παραλιακά που έχει και τουρισμό κλπ, και πας να κάνεις δύο βήματα παραμέσα, βλέπεις φτώχεια και δυστυχία στο λαό και στην καθημερινότητα που παραπέμπει, ας πούμε, σε εποχές του 50 συνολικά.
0: Δείχνουν την Κωνσταντινούπολη, αλλά δείχνουν μέσα τη γέννα.
1: Ναι, δηλαδή... σίγουρα υπάρχουν πλούσιοι που υπάρχουν και τους έχουμε δει και εμείς εδώ, πάρα πολλοί πλούσιοι, οι οποίοι μάλιστα είναι και κάποιοι οι οποίοι έχουν και μετοχές σε δικά μας τηλεοπτικά κανάλια και εντάξει τώρα
0: και έργα παίρνουν μέσω γερμανικών εταιριών.
1: Λοιπόν, αυτοί μια χαρά είναι, έχουν εκατομμύρια, τα βλέπουμε. Ο λαός δεν έχει και η χώρα δεν είναι σε ανάπτυξη. Με πληθωρισμό τεράστιο, με ακρίβεια απίστευτη, δηλαδή για ποια ανάπτυξη μιλάνε? Με ένα λαό που λέει η ευρωπαϊκή έκθεση, ας πούμε, της Eurostat, ότι το 87,1% είναι σε αυτά τα στοιχεία που παραθέσαμε την Παρασκευή και τα οποία τουλάχιστον κάποιες εφημερίδες και κάποια μέσα, όχι τηλεοπτικά, εφημεριδησιακά, που δεν τις διαβάζει και κανένας, τα ανέδειξαν. Και πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και λέει ανάπτυξη. Ωραία.
0: Τέτοια ανάπτυξη Πιστεύεις ότι μπορεί αυτό όλο? Ήταν 87, λέγαμε τα στοιχεία από την Eurostat, ήταν γύρω στο 87,1 που δεν περνάει καλά. Πιστεύεις ότι όλο αυτό το πράγμα, συν τις νέες αυξήσεις που έρχονται σε ενέργεια, σε προϊόντα, μπορεί στο τέλος, ας πούμε, όταν φτάσουμε στην κάλπη, να λειτουργήσει ως εφαίστειο? Δηλαδή να δείχνουν, ας πούμε, οι δημοσκοπήσεις αυτό που δείχνουν πρωτιά του Μητσοτάκη και τελικά να δούμε να σκάει σαν εφαίστειο, να εκφράσει το θυμό, την αγανάκτηση ο κόσμος από την αντί για αποχή? Το βλέπεις να λειτουργεί κάπως έτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή πλέον δεν πάει άλλο. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, τον ψευτογιατρό, τον άλλο, τον Μπογιατζή που έγινε υπνοθεραπευτής. Και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης που είναι γνωστός στον κόσμο, δεν ξέραμε τι θα γινόταν, θα περνούσε έτσι απαρατήρητο. Αλλά όλο αυτό το πράγμα βλέπεις να γίνεται ηφαίστειο, να κάνει μπαμ αυτό το πράγμα στις εκλογές? Το βλέπεις?
1: Όχι, δεν το βλέπω.
0: Δεν το βλέπεις?
1: Δεν το βλέπω για τον απλούστατο λόγο. Τα συστήματα όλα, ναι, όταν φτιάχνουν τα καθεστώτα, καταραίουν από μέσα.
0: Ναι.
1: Και καταραίουν όταν υπάρχει κρίση σε αυτούς που τα στηρίζουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή υπάρξει στενότητα και στρίμωγμα σε 50%, ας πούμε, καθεστωτικούς επιχειρηματίες και όλα αυτά, ναι, τα συστήματα που νέμονται τον πλούτο, ναι, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μιλάω, τότε θα υπάρξει κρίση στο σύστημα. Όταν υπάρξει πρόβλημα, θα φανεί και στο λαό. Μην ξεχνάς ότι όλα τα μεγάλα σκάνδαλα που αναδείχτηκαν στην πρόσφατη, ναι, ιστορία του τόπου ήταν σύγκρουση εσωτερικής συμφερόντων. Θες να μιλήσουμε για το σκάνδαλο Κοσκοτά, έτσι να θυμηθούμε για κάποιους?
0: Ναι.
1: Σίγα μην αποκάλυψε το σύστημα, ας πούμε, το αποκάλυψαν πού, όταν υπήρξε σύγκρουση των μεγάλων πια που είχαν, ναι, τότε τον έλεγχο, διότι έμπαινε ένας καινούριος μέσα να τους πάρει το παιχνίδι,
0: ναι,
1: τότε αναδείχτηκαν και συνασπίστηκαν και οι μεγαλοεκδότες και όλοι.
0: Ναι.
1: Θες να μιλήσουμε για άλλα σκάνδαλα που βγήκανε? Το σκάνδαλο του Αγίου Όρους εκεί, που τα χωράφια που τα με τη λίμνη, τη Βεγορίτιδα που, ναι, τα αλλάζανε, έτσι, και εκεί σύγκρουση συμφερόντων υπήρχε και βγήκανε και άλλα πολλά, μην θυμίζουμε. Μόνο έτσι ανατρέπεται η κατάσταση, όταν υπάρξει εσωτερική σύγκρουση. Είναι πολύ απλό, ιστορικά είναι αυτό και όχι μόνο για την Ελλάδα.
0: Άρα λες ότι αν γίνει, θα γίνει με αυτόν τον τρόπο?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι μόνο έτσι.
0: Αν τους έχει ικανοποιημένους δηλαδή ο Μητσοτάκης, μπορεί τα πράγματα να εξελιχθούν διαφορετικά.
1: Μα ο Μητσοτάκης κινήθηκε με βάση αυτό το μοντέλο, το οποίο ο Όρμπαν στην Ουγγαρία κυβέρνησε 18 χρόνια. Ακριβώς το ίδιο, ναι, μοντέλο, ναι, εφάρμοσε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχε μία τάξη απολύτως ευνοημένη σε όλα τα επίπεδα και κινούντανε.
0: Ναι.
1: Μοίραζε από εδώ, μοίραζε από εκεί, έριχνε τα ψίχουλα στους άλλους, ναι, και δημιουργούσε ένα μύθο. Πότε κατέρευσε το καθεστώς του Όρμπαν? Από μέσα.
0: Ναι.
1: Από το δεξί του χέρι. Όταν εκείνος για κάποιο λόγο έκρινε ότι και αυτοί που τον στήριξαν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία.
0: Ο οποίος είχε και αφίσα του Όρμπαν στο δωμάτιό του όταν ήταν μικρός.
1: Μα δεξί χέρι, ναι, ήταν, ναι, ναι, υπερυπουργός του Όρμπαν, ναι, ήταν. Ναι. Αντιπρόεδρος του κόμματος, δεν, ναι, ξέρω, κάτι ήταν. Από εκεί κατέρευσε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Πάντως και στη Γερμανία βλέπω έτσι τα μέσα ενημέρωσης για την ακροδεξιά, τη δήλωση του Μπελέρη για τον Κασιδιάρη. Ότι καλά δεν είναι. Εμείς λέγαμε και προεκλογικά ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε βάλει τον Μπελέρη στο Ευρωψηφοδέλτιο για να τραβήξει την ακροδεξιά. Ο ίδιος δήλωσε για τον Κασιδιάρη ότι είναι ο άνθρωπος, είναι από τους λίγους Έλληνες που έκαναν την ποινή του στο ακέραιο και κάτι τέτοια, και δεν το ξέρω. Δηλαδή του πλέξε και λίγο το εγκόμιο και μετά έλεγε δεν είμαι ακροδεξιός. Αλλά και οι βούλτεψοι που τη ρώτησαν αν υπάρχουν ακροδεξί μέσα στο κόμμα και είπε όχι μόνο, δεν υπάρχουν. Τώρα αν κάποιοι λένε κάποιους κορώνες, λέει για ψηφοθυρικούς λόγους.
1: Μα η βούλτεψη έκανε και την αθλειότητα. Και λέω αθλειότητα γιατί αθλειότητα είναι, δεν είναι αφέλεια, να συγκρίνει, μάλλον να εξομοιώσει, ναι, τον Κασιδιάρη με την αντιπολίτευση και με αυτά που λέει ο Τσίπρας. Ναι. Δηλαδή ό,τι λέει ο Κασιδιάρης τα ίδια είπε, λέει και αντιπολίτευση και ο Τσίπρας άμα δείτε. Ναι. Δηλαδή καταλαβαίνεις, αυτό όλο το πράγμα δεν υπάρχει δηλαδή τρόπος να το αντιμετωπίσεις όσο υπάρχουν αφελείς ή βολεμένοι στην κοινωνία. Και όταν η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ζούμε σε μια κατάσταση τουλάχιστον που ναι μεν δεν τα έχουμε λύσει όλα, αλλά μη χάσουμε και τις γίδες μας και τις κατσίκες ας πούμε όπως παλιά λέγανε. Δηλαδή βγάζει, να σου πω, το έγραφε και η Καθημερινή, ένα από αυτά τα πολλά που έγραφε, βγάζει το πρόγραμμα 3 σπίτι μου 3, το οποίο είναι διπλάσια η τιμή, το κόστος που θα επιβαρυνθεί ο όποιος το πάει να μπει σε αυτή τη διαδικασία από ό,τι ήτανε μέχρι τώρα. Το σπίτι μου 1, το σπίτι μου 2 που πήγανε και άκλαφτα, δηλαδή κάτι λίγα πήγανε, και τώρα βγαίνει και το πουλάει και σου λέει έχουμε πρόγραμμα σπίτι μου 2. Σου λένε λοιπόν έχουμε βρει τον οικιακό φροντιστή, δεν ξέρω τι πληρώνουν, το κοινωνική αυτή που μπορεί να, ή τον ιδιωτικό σου, τον προσωπικό σου γιατρό, πήγαινε να τους βρεις όλους αυτούς. Το πουλάνε όμως και σου λέει έχουμε πρόγραμμα, όπως μας λένε ότι έχουν μειώσει 83 φόρους. Ποιοι 83 φόροι? Ένας και μόνο φόρος που και δεν έχουμε αυξήσει πουθενά. Μπα, τι λέτε, το τεκμήριο διαβίωσης και το τεκμαρτό δεν είναι φόρος? Τι ακριβώς είναι αυτός?
0: Αυτό δεν είναι φόρος.
1: Και το πιστεύει. Άρα η απάντηση που σου δίνω, Γιώργο, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταρρεύσει το καθεστώς, γιατί εγώ επιμένω ότι πρόκειται για καθεστώς, έστω και αν έχει μανδύα κοινοβουλευτικό και επίφαση δημοκρατικότητας. Λοιπόν, εδώ είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Για να καταρρεύσει, μόνο όταν υπάρχει ρήγμα εσωτερικό. Τι φοβάται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία?
0: Το Σαμαρά.
1: Γιατί τον φοβάται το Σαμαρά? Γιατί είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα της.
0: Και ξέρει πως δουλεύει.
1: Και ξέρει πως δουλεύει, κατάλαβες τι γίνεται. Γιατί λοιπόν φοβάται και τρέμει στην ιδέα ότι ο Σαμαράς και ο Καραμανλής δεν είναι ευεπίφοροι να τον αγκαλιάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Γιατί σου λέει αυτοί ξέρουν τι θα πούνε και πως θα μας αντιμετωπίσουν. Είναι δυστυχές το γεγονός ότι να περιμένουμε να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαμαρά, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
0: Ναι, ή να μην δούμε κόμμα, ξέρω εγώ, αντιπολίτευσης να είναι στο σβέρκο του, να έχει μια μονάδα απόσταση, δύο, ή να είναι και μπροστά ακόμη, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή με όλα αυτά που περιγράφουμε να τον βλέπεις μπροστά. Κάτι γίνεται. Θα δούμε, δεν... πώς θα εξελιχθεί.
1: Μ' αρέσει που είσαι, διατηρείς μια πώς να σου πω, χαραμάδα αισιοδοξίας.
0: Προσπαθώ, γιατί δεν λέω δεν γίνεται, δηλαδή κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Αλλά αν είναι έτσι, αυτοί όντως φοβούνται το Σαμαρά, μάλιστα υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που δίνουν και διψήφια νούμερα.
1: Ρε, και 5% να του πάρει. Είναι, ο φόβος είναι φόβος. Το 5% εκεί που έχει 23-24 θα πάει στο 19.
0: Και ούτε μπόνους ούτε τίποτα.
1: Ναι, τι να λέμε 19, τώρα. Ναι. Άσε τα αυτά που λένε οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις ότι είναι στο 30.
0: Ναι, δηλαδή 40.
1: Έχουν εξαφανίσει λοιπόν την πρόθεση ψήφου. Πάντα ξέραμε ότι η πρόθεση είναι αυτό. Σε ρωτάμε τι προτίθεσαι, τι θέλεις, αυτό θέλω. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να λες τον άλλο, τι προτιμάς να φας. Να φας, πώς το λένε, ομελέτα, ή να φας, ξέρω εγώ, σπανακόριζο. Και λέει ομελέτα. Και να βγάζεις, ναι, αλλά θα μπορούσε να φάει και σπανακόριζο, αφού σου λέει ο μελέτα ότι προτιμάει. Δηλαδή το ρωτάς τον άλλον τι θέλει να ψηφίσει. Και...
0: αν δεν είχε αυγά θα του είχε σπανακόριζο, ναι, άρα σπανακόριζο.
1: Δηλαδή πρώτη φορά η εκτίμηση, η οποία την έχουν επινοήσει. Ναι, ναι, ναι. Τι πάει να πει εκτίμηση? Ναι. Καταρχήν είναι προσβλητικό για την κοινή γνώμη αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή πώς καθορίζει ο κάθε MRB, ALCO κλπ. Τι θα ψηφίσω εγώ που δηλώνω σήμερα ότι είμαι στον καναπέ μου και τους φουμάρω?
0: Ναι.
1: Και γιατί αποφασίζει για μένα? Για να είμαι στον καναπέ μου και να τους φουμάρω, κάποιο λόγο έχω. Είναι τρελά πράγματα για αυτό.
0: Όχι, είναι καλή εκτίμηση. Να το φέρω στο παράδειγμα. Σου λέει, αν δεν έχει αυγά, θα φάει και σπανακόριζο. Άρα, σπανακόριζο.
1: Διάβασε το μήνυμα τώρα, γιατί θα χάσουμε την.
0: Δεν υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να μπαίνει σπίτι μετά από μια κουραστική ημέρα και να παραγγέλνει το αγαπημένο σου comfort food και για να χαλαρώσει. Βασικά, ψέματα υπάρχει. Το να παραγγέλνεις το αγαπημένο σου comfort food με πόντους, προσφορές και εκπτώσεις που συνδυάζονται από το box, γιατί η τιμή πέφτει τόσο που νιώθεις ότι σου κάνουν δώρο. Πώς να μην θέλεις να φιλήσεις τον Deliveroo από τη χαρά σου την επόμενη φορά που θα παραγγείλεις φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ κλπ. Ξέρετε, box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Λοιπόν, ακολούθει η ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Σπύρου και επανερχόμαστε. Με όλα αυτά βέβαια της επικαιρότητας και ένα θέμα που το έπιασε ο Σωτήρης την προηγούμενη εβδομάδα, το ανέδειξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει δελτίο τύπου με όλα αυτά που
1: για τις συγχωνεύσεις στην έτσι στην παιδεία.
0: Ναι, ναι.
1: Κατά τα άλλα λειτουργούν άψογα, έχουμε έτσι όλα.
0: Μετά την υγεία και η παιδεία.
1: Και η παιδεία και η οικονομία βεβαίως, η ανάπτυξη.
0: Αυτό είναι το δυνατό σημείο.
1: Το δυνατό σημείο
0: αυτό είναι το δυνατό σημείο της κυβέρνησης. Πάμε.

0: στο κόκκινο.
1: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
2: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολλές γυναίκες μετά τον τοκετό βιώνουν μια έντονη θλίψη, την οποία οι γιατροί ονομάζουν επιλόχιο κατάθλιψη. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ελένη Χαρούλη, ψυχολόγο, ψυχοθεραπεύτρια. Κυρία Χαρούλη, καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα, κυρία Κουτσοπούλου.
2: Τι είναι η επιλόχιος κατάθλιψη, θεωρείται φυσιολογικό γεγονός μετά τον τοκετό στις γυναίκες?
3: Κοιτάξτε, η μετάβαση στη μητρότητα είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή που επιφέρει έτσι διάφορες μεταβολές σε βιολογικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Η επιλόχιος κατάθλιψη είναι μια πολύ συγκεκριμένη έτσι, κλινική σημαντική καταθλιπτική κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί μετά την περίοδο του τοκετού, τις πρώτες δύο εβδομάδες έως και τον πρώτο χρόνο. Είναι σημαντικό όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι απλώς η κούραση της νέας μητέρας που φυσιολογικά υπάρχει και σε καμία περίπτωση δεν είναι και ένδειξη ότι μια μητέρα δεν θέλει να φροντίσει το μωρό της, δεν το αγαπά αρκετά ή σε καμία περίπτωση ότι δεν το ήθελε. Είναι μια κλινική λοιπόν κατάθλιψη που χρειάζεται και συγκεκριμένη διαχείριση και αντιμετώπιση.
2: Το οποίο φαντάζομαι οφείλεται μεσολογικά στην αλλαγή των ορμονών, έτσι δεν είναι? Αυτό θέλω να πιστεύω.
3: Φυσικά.
2: Εκεί που ορμόνες ήταν στο άπτους, δηλαδή χτυπούσαν τα βάνη που λέμε, τώρα έχουν πέσει μετά τον τοκετό. Νομίζω ότι...
3: Όλα αυτά μπορούν να λειτουργήσουν επιβαρυντικά, κυρία Κουτσοπούλου, οι ορμονολογικές αλλαγές, η σωματική εξάντληση, η έλλειψη του ύπνου που υπάρχει έτσι, και στη μητέρα και στα νέα ζευγάρια, νέες ευθύνες, αλλαγές στην καθημερινότητα. Όλο αυτό μεταφέρεται σε μια τεράστια πίεση να ανταποκριθεί μια νέα γυναίκα την εικόνα της εντός εισαγωγικών τέλειας μητέρας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές και προβάλλεται έτσι και η μητρότητα. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι μόνο ιδανικές συνθήκες και τέλειες και χαρούμενες στιγμές, υπάρχουν και οι πιο δύσκολες στιγμές.
2: Και ποια είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν ότι η γυναίκα δεν βιώνει τη φυσιολογική επιλόχιο κατάθλιψη και να επισκεφτεί κάποιο ψυχολόγο, κυρία Χαρούλη?
3: Ωραία. Θα βοηθούσε νομίζω να πούμε ποιο είναι το φυσιολογικό κομμάτι. Έτσι, ότι δηλαδή κάποια μια γυναίκα μπορεί τις πρώτες μέρες μετά το τοκετό πάρα πολύ φυσιολογικά να είναι περισσότερο εξεγκίνητη, να κλαίει εύκολα, να έχει κάποιο άγχος ή φυσικά να παρατηρούμε κάποιες συναισθηματικές μεταπτώσεις. Τώρα, όταν τα συμπτώματα που μπορεί να επιμένουν ή έχουν φτάσει σε σημείο να επηρεάζουν σημαντικά τη λειτουργικότητα της γυναίκας και της νέας έτσι, μανούλας, που μπορεί να είναι η επόμενη θλίψη, η απώλεια του ενδιαφέροντος, το έντονο άγχος, ενοχές, αισθήματα ανεπάρκειας που είπαμε και πιο πριν, η ευερεθιστότητα, εννοείται δυσκολίες και αλλαγές στον ύπνο και στην όρεξη, μία αίσθηση αποσύνδεσης με το μωρό ή ακόμα και κάποιες σκέψεις όπως δεν τα καταφέρνω. Αυτά λοιπόν όταν τα εντοπίζουμε, ξαναλέμε, σε σημαντικό έτσι, βαθμό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε μία έτσι, υποστήριξη. Αρχικά να αναφερθούμε λοιπόν και στο γιατρό που μας παρακολουθεί και μετά να αναφερθούμε και σε έναν ειδικό ψυχικής υγείας χωρίς να περιμένουμε να εξαντληθούμε. Χωρίς να περιμένει δηλαδή η μαμά να φτάσει στα όρια της. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να ζητήσουμε βοήθεια, ίσως και λίγο νωρίτερα από ό,τι νομίζουμε ότι πρέπει.
2: Μπορεί αυτή η συναισθηματική φόρτιση, αυτό που βιώνει η μητέρα κατά τη διάρκεια της λοχίας, να επηρεάσει το βρέφος ή τη σχέση της με το βρέφος, κυρία Χαρούλη?
3: Κοιτάξτε, αν σκεφτούμε τη θεωρία του δεσμού, η οποία μας λέει ότι τα πρώτα δύο χρόνια της φροντίδας του μωρού από την αποκλειστική έτσι, φροντίδα των γονέων και ιδιαίτερα της μητέρας. Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι μία μαμά μπορεί να δυσκολεύεται, να παρουσιάζει λοιπόν σημαντικές δυσκολίες στο πώς θα φροντίσει τον εαυτό της και άρα το μωρό, ναι, ξέρουμε το ότι θα υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις οι οποίες έχουν να κάνουν και με τη σχέση της μητέρας με το μωρό, αλλά σίγουρα και στη συναισθηματική κατάσταση και στον τρόπο έτσι, πρόσθεσης που θα έχει έτσι, αργότερα ένας άνθρωπος, γιατί ξαναλέμε τα πρώτα δύο χρόνια είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική έτσι, περίοδος ανάπτυξης όπως οργανικά του εγκεφάλου έτσι και στο κομμάτι του συναισθηματισμού, της ψυχολογίας, να το πούμε απλά.
2: Και εγώ κλείνοντας, κυρία Χαρούλη, θα ήθελα να ρωτήσω ποιες γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες σε αυτή την επιλόχιο κατάθλιψη.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα όταν υπάρχει ένα ιστορικό, δηλαδή όταν μια γυναίκα πριν γίνει μητέρα έχει παρουσιάσει κάποια καταθλιπτική έτσι οντότητα, έχει δυσκολίες με τη διάθεσή της, αυτές έτσι οι γυναίκες έχουν μια αυξημένη έτσι ευαλωτότητα, άρα είναι λίγο πιο πιθανόν. Από εκεί και πέρα όμως, να πούμε ότι υπάρχουν και γυναίκες οι οποίες μπορεί να εμφανίσουν επιλόχιο κατάθλιψη χωρίς να έχουν καμία ένδειξη πιο πριν. Άρα είναι σημαντικό να κρατήσουμε ότι μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε γυναίκα. Και το να ζητήσουμε βοήθεια, ξαναλέμε, δεν σημαίνει ότι αποτύχαμε, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε το μωρό μας. Σημαίνει ίσα-ίσα ότι θα ζητήσω τη βοήθεια, θα ζητήσω τη φροντίδα για να μπορέσω να είμαι εκεί, να είμαι εκεί για μένα, να είμαι εκεί για το παιδί. Όταν φροντίζουμε τη μητέρα, φροντίζουμε ολόκληρη την οικογένεια. Και ξαναλέμε πόσο σημαντικός είναι και ο ρόλος, εγώ θα πω και του πατέρα, αλλά και του άμεσου οικογενειακού κλείου. Όποιος μπορεί να βοηθήσει, όποιος κάτι εντοπίσει σε μια νέα μητέρα, είναι σημαντικό να είναι εκεί, έμπρακτα. Δεν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε εδώ, θέλουμε να κάνουμε τη νέα μητέρα να το νιώσει ότι είμαστε εδώ και ότι υπάρχει βοήθεια.
2: Κυρία Χαρούλη, θα ήθελα να ευχαριστώ τόσο πολύ για αυτές τις πληροφορίες που μας δώσετε σήμερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα σε όλους.
2: Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 11. Και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 11 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μαρίτινα Σπύρου. Η αριστερά κερδίζει καθαρά στο Βερολίνο. Το Ντι Λίνκε με επικεφαλής της 45χρονη Ελή Φεράλπ επικρατεί στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση κόντρα στα προγνωστικά. Με 25% η αριστερά ουσιαστικά διπλασιάζει στα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα του ΤΣΕΝΤΕΟΥ στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Εκεί η ακροδεξιά του ΑΕΦΔ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9%, το χειρότερο αποτέλεσμα του κόμματος στην ιστορία του σε ολόκληρη τη χώρα. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καταστροφικά. Επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντι Λίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει την επικράτηση της Ελή Φεράλπ ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Παράλληλα σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος στους φασίστες του ΑΕΦΤΕ και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Την ενοχή του ομολόγησε τα ξημερώματα της Δευτέρας στους αστυνομικούς 27χρονος, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφάσεις όμως στους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, με δύο βαθιά τραύματα στον τρόχυλο και ένα στο πόδι. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα. Επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα με το μεγάλο κόστος σε ενέργεια και νερό. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφορμή της ελλείψης, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας, ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης, αναφέρει το Τμήμα Παιδείας, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Σιτία μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν εστίες και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Η πυρκαγιά είχε προκαλέσει μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από οικισμούς της περιοχής. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το πρωί της Δευτέρας ο υπνοθεραπευτής που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή επικεντρώνεται πλέον στο πελατολόγιο, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Διακοπή κυκλοφορία στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης μέσα σε σύραγγα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τα διόδια της Ελευσίνας έως και την περιφερειακή Εγάλεω, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάδστονο, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 6.30 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση. Στα ύψη, η ένταση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα ανοίξει νέα μέτωπα, με τους φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για παρατεταμένη σύγκρουση. Η προειδοποίηση έρχεται ως απάντηση στις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για τρία ενδεχόμενα απέναντι στο Ιράν: εξουδετέρωση της χώρας, οικονομική εξόντωση ή διαπραγμάτευση συμφωνίας. Στην αθλητική επικαιρότητα. Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση μπαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μάχη της League A του Nations League, με ξεκάθαρο στόχο να τερματίσει τουλάχιστον τρίτη στον όμιλό της, ώστε να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro του 2028. Οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ την Τετάρτη θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι, εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με την Σερβία, στο πρώτο από τα 4 μάτς που θα χρειαστεί να δώσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
0: Ο καιρός.
5: Σήμερα Δευτέρα τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις υπόλοιπες περιοχές, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 31 βαθμούς στην Αθήνα και τους 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα. Μικρόφωνο για τη συνέχεια ξανά στον Γιώργο Βούλγαρη και τον Σωτήρη Καψόχα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον ήχο αυτό το πρωινό. Είναι ο Λάζαρος Καραγιάννης. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Να υπενθυμίσω μόνο, μπορείτε να καλείτε για την προβολή του Mauthausen. Αν θέλετε να πάτε σήμερα στις 8 το απόγευμα, το βράδυ, στον θερινό κινηματογράφο Κάρμεν, στην Παπαδά 40 στους Αμπελόκηπους, με το μετρό κατεβαίνετε στη στάση Κατεχάκη, ή αν θέλετε να πάτε αύριο στις 8 στον κινηματογράφο Στούντιο, Σταυροπούλου 33 στην Πλατεία Αμερικής. Είναι 10 διπλές προσκλήσεις για σήμερα, 10 διπλές προσκλήσεις για αύριο, είτε στο τηλέφωνο είτε στο Viber, για να πάτε να το παρακολουθήσετε. Λοιπόν, λέγαμε και νωρίτερα, μάλλον εσύ έλεγες την προηγούμενη εβδομάδα, Σωτήρη, ότι υπήρχε αυτή η ιστορία στο Βόλο και πραγματικά κάποια πράγματα τα οποία περνούν στα ψηλά από τα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα ενημέρωσης, στα κανάλια, και δεν υπάρχουν αυτό για τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις των τμήματων. Ακόμη και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι τόσο στην Αθήνα, στο Βόλο, στην Αχαΐα, σχεδόν σε όλες τις περιοχές.
1: Παντού, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Είναι σε αναστάτωση γενικά, ναι,
0: το σύστημα πραγματικά. Και σύμφωνα με την καταγραφή που παρουσίασε η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500 και τα 5.000 αφορούν την παράλληλη στήριξη. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που...
1: Μα καλά δεν μας έλεγαν όταν ξεκίνησαν τα σχολεία ότι όλα τα έχουν λυμμένα, έχουν τακτοποιήσει.
0: Τελείωσε, ναι. Αυτό δεν μας έλεγαν.
1: Και ξαφνικά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς ανέκυψαν τα προβλήματα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια να καλημερίσουμε τον Αντιπρόεδρο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον κύριο Γιώργο Τρούλη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, κύριε Τρούλη, εδώ η κυβέρνηση μας έλεγε ότι όλα καλά καμωμένα και θα αρχίσουν τα σχολεία και τι ωραία, είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει σε εγγένεια και είδαμε και φρεσκοβαμμένα κτίρια, αλλά εσείς καταγγέλλετε για 8.500 κενά, έτσι. Και όχι μόνο αυτό.
2: Τουλάχιστον 8.500
0: κενά. Εμείς αναδείξαμε και για την υπόθεση αυτή στο Βόλο που έκαναν και κινητοποιήσεις οι γονείς, οι μαθητές και οι δάσκαλοι για όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά βλέπουμε ότι τελικά δεν είναι μόνο ο Βόλος, είναι η Αχαΐα, είναι η Αθήνα, είναι πολλές περιοχές της χώρας. Τι ακριβώς γίνεται?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς υπάρχει ένα αφήγημα από την πλευρά της κυβέρνησης ότι προσλαμβάνοντας το συγκεκριμένο αριθμό εκπαιδευτικών από την αρχή της χρονιάς, ότι θα έλυνε το ζήτημα της ελέγχωσης. Μάλιστα, το μεγάλο ζήτημα είναι ότι όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά, μας είπαν ότι εκτός από αυτόν τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θα προσλάβει, θα πάει προς το τέλος του Σεπτέμβρη για πρόσληψη 6.500 εκπαιδευτικών. Άρα από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πολιτική ομολογία ότι έτσι και αλλιώς έχουμε τουλάχιστον κατά την κυβέρνηση 6.500 λιγότερων προσλήψεων με την έναρξη των σχολείων. Εμείς λέμε ότι έχουμε 8.500 γιατί αυτά είναι καταμετρημένα πλέον από τις διευθύνσεις και τους αιρετούς που έχουμε σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Άρα αντιληφθείτε ότι ακόμα και στη δευτεροβάθμια θα έχουμε ένα αντίστοιχο, ίσως ελαφρά μικρότερο νούμερο. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι τα νούμερα αυτή τη στιγμή των ελλείψεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό προσεγγίζουν περίπου, γιατί υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στις 50.000 συνολικά οι ανάγκες. 45-50.000 είναι ουσιαστικά σύμφωνα με τις περισσινές προσλήψεις, τις συνταξιοδοτήσεις, τους διορισμούς κλπ. Άρα υπολογίζουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου έλλειψη 15.000, σας λέω χοντρικά ένα νούμερο, περίπου εκεί 15-17.000 είναι περίπου τα κενά πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια σήμερα που μιλάμε. Χωρίς την υποτίθεμενη πρόσληψη που είναι να γίνει, που και ακόμα και αυτή να γίνει των 6.500, αντιλαμβανόμαστε ότι πάλι θα έχουμε ένα νούμερο περίπου 10.000, όπου θα είναι σε κρεμότητα, τα οποία βέβαια θα εστιαστούν περισσότερο στην ειδική αγωγή, παράλληλες στήριξη κλπ. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα, αν σήμερα εμφανίζεται στα ολοήμερα σχολεία, για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί κανένα σχολείο δεν θα αφήσει τμήμα να μην έχει δάσκαλο, για παράδειγμα, αλλά ένα ολόημερο μπορεί να υπολειτουργεί, έτσι, ή να μην λειτουργεί σε πλήρη σύνθεση ή να μην λειτουργεί καθόλου. Επομένως, θα γίνεται μια τέτοιου είδους επιλογή από τα σχολεία. Άρα, λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις το ολόημερο δεν λειτουργεί ή υπολειτουργεί, ή ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα καλύπτουν ώρες για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ένα τμήμα. Αυτή είναι η εικόνα που δεν την βλέπει η κοινωνία. Είναι μια εικόνα όμως η οποία έρχεται στο σπίτι με τα προβλήματα τα οποία βγαίνουν μέσα από μια μη σωστή, μια μη ορθή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Το δεύτερο που θίξατε, το οποίο εδώ έχετε να κουμπώσει με αυτή τη στρατηγική της κυβέρνησης, είναι ότι προφανώς όταν ξέρεις ότι θα έχεις ακόμα 10.000 κενά μετά τις τελευταίες σου προσλήψεις, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα είναι διαχειρίσιμο για την έναρξη των σχολείων, για τη συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων μετά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο αρχίζουν να παγιώνονται τα προβλήματα και πλέον να γίνεται δύσκολη η διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα σχολεία μέσα. Οπότε θα είναι πολύ πιο έντονο για τις οικογένειες το ζήτημα. Προσπαθεί λοιπόν με ένα τεχνητό τρόπο η κυβέρνηση.
1: Μιλάτε για τις συγχωνεύσεις τώρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Προχωράει λοιπόν εν μέσω της έναρξης των σχολικών μονάδων σε συγχώνευση τμήματων. Και γι' αυτό βλέπουμε τις αντιδράσεις των γονιών, τις αντιδράσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, και γι' αυτό το λόγο προσπαθεί η κυβέρνηση με έναν τέτοιο τεχνητό τρόπο να μειώσει τις ανάγκες και να πει στο τέλος σήμερα, ξέρετε κάτι, έχουμε κάνει μια διαχείριση, ένα εξορθολογισμό. Εξορθολογισμός ονομάζεται, βέβαια, το να φορτώνεις με 25 και 27 μαθητές σε ένα τμήμα, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σε μια σημερινή εποχή μπορεί να ονομαστεί βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης, όταν παντού και σε όλο τον κόσμο αυτό το οποίο είναι το πάγιο αίτημα είναι μείωση των αριθμών στα τμήματα. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να υπάρχει όσο γίνεται περισσότερο εξατομικευμένη παρέμβαση στους μαθητές. Αυτά είναι τα εργαλεία της κυβέρνησης, δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ, γιατί και οι προσλήψεις που γίνονται είναι μέσω των κονδυλίων των ΕΣΠΑ, τα οποία και αυτά αντιλαμβάνεστε ότι όταν αρχίζουμε σιγά σιγά και τελειώνουν τα προγράμματα και αρχίζουμε να στηριζόμαστε στα πόδια μας εισαγωγικά, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα έχει τεράστιες συνέπειες όταν πλέον δεν έχεις δρομολογήσει τόσα χρόνια τη στήριξη του δημόσιου σχολείου και με μόνιμες δομές, ή εν πάση περιπτώσει να έχεις το χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορέσει να καλύψεις αυτές τις ανάγκες, όταν πλέον δεν θα έχεις τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο, ότι με τον τρόπο που πάνε και διαχειρίζουν τα ζητήματα, αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση εν είδη μιας επιχείρησης, που εντάξει δεν τρέχει τίποτα το να φορτώσουμε και 25 μαθητές και θα βάλουμε και δύο παραπάνω και θα μετακινήσουμε και λίγο μαθητές, γιατί εντάξει μετακινούμε εκπαιδευτικούς, okay, δεν είναι το λιγότερο κόστος για την κυβέρνηση, αλλά σε λίγο θα αρχίσουν να μετακινούν και μαθητές, γιατί καταλαβαίνετε ότι μια σχολική μονάδα που θα έχει 28, 29 ή 30 παιδάκια στην πρώτη δημοτικού και περισσεύουν 4, 5, 6, 7, δεν θα κάνει τμήμα. Προφανώς θα το στείλει σε ένα διπλανό σχολείο για να λειτουργήσει.
1: Αυτό το οποίο έγινε στο Βόλο, για παράδειγμα, το οποίο παρακολουθήσαμε. Ναι. Ακριβώς αυτό έγινε.
2: Ναι. Αυτή είναι η εικόνα όμως. Ξέρετε, είναι μια λογική όμως πίσω από αυτό. Μπορεί αυτή τη στιγμή να βλέπουμε τις συνέπειες, αλλά υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη λογική πίσω από αυτές τις πράξεις της κυβέρνησης. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση, δεν ρίχνουν χρήμα στην εκπαίδευση, να το πω έτσι. Δεν στηρίζουν την εκπαίδευση οικονομικά. Αυτό έχει φανεί σε όλα τα επίπεδα και στο κομμάτι των προσλήψεων. Άρα έχουμε τις συνέπειες με τα συγχωνεύσεις τμήματων κλπ. Και στις δαπάνες για την παιδεία, τα χρήματα δηλαδή τα οποία έχουμε για τη στήριξη των δημόσιων σχολείων, η υλικοτεχνική υποδομή, όλος ο εξοπλισμός ο οποίος χρειάζεται, κτηριακές εγκαταστάσεις κλπ. Όλο το πλαίσιο. Εδώ φανταστείτε ότι είμαστε στα τελευταία στοιχεία της Γύρω, αυτή τη στιγμή είμαστε προτελευταία χώρα σε όλη την Ευρώπη στις δαπάνες του κράτους. Είμαστε στο 3,3%.
0: Mm-hmm. Προτελευταία σε όλη την Ευρώπη, είπατε.
2: Προτελευταία. Ναι. Η τελευταία χώρα είναι η Ρουμανία, σκεφτείτε, με 3%. Εμείς είμαστε στο 3,3%. Μας έχει περάσει ακόμα και η Βουλγαρία. Θυμάστε παλιά που λέγαμε ότι η Βουλγαρία ήταν η τελευταία. Φανταστείτε ότι η Βουλγαρία πλέον μας έχει περάσει σε δαπάνες στα σχολεία σε όλη την Ευρώπη.
1: Κύριε Τρουλή,
2: λοιπόν, ότι είμαστε σε πολύ δυσμενή θέση.
1: Για πέστε μου κάτι, κύριε Τρουλή, από το οποίο δεν ξέρω, εσείς το γνωρίζετε. Ο παραδεκτός αριθμός στα ευρωπαϊκά, στα μέσα ευρωπαϊκά σχολεία για μαθητές σε τάξεις, πόσο είναι, τι αριθμό για, που είναι δυνατός να γίνει.
2: Σύμφωνα, θα σας πω, ναι, προσέξτε, σύμφωνα και με μελέτες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και σύμφωνα και με την πρακτική η οποία υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο μέσος όρος των μαθητών, προσέξτε, εδώ υπάρχει βέβαια ένα τρίκ που γίνεται, όχι ακριβώς τρίκ, αλλά εδώ είναι η μαγεία των μαθηματικών. Σε επίπεδο στατιστικών, εάν κάποιος πάει να ψάξει και να βρει ποια είναι τα στατιστικά σε σχέση με την Ελλάδα, το που βρισκόμαστε στο μέσο όρο των μαθητών αναεκπαιδευτικό, προσέξτε γιατί το λέω αυτό, αναεκπαιδευτικό, θα δούμε ότι είμαστε από τις χαμηλές χώρες στην Ευρώπη. Είμαστε, αν θυμάμαι καλά, ο μέσος όρος βγαίνει γύρω στο 17 με 17,5%, ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι κοντά στο 18-19%, γιατί, ναι, 18-19 μαθητές ανα εκπαιδευτικού. Γιατί όμως? Γιατί η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία έχει νησιά, έχει σχολεία σε βουνά, υπάρχει ένα γεωγραφικό τοπίο, το οποίο δεν επιτρέπει να έχουμε τις μεγάλες σχολικές μονάδες σε κάθε περιοχή. Επομένως, οι μαθητές σε κάποιες περιοχές όπου θα πρέπει να λειτουργήσει ένα σχολείο, δηλαδή στη Γάβδο, πρέπει να έχω σχολείο. Ναι, αλλά οι μαθητές στη Γάβδο είναι 5, είναι 6, είναι 7. Στο μέσο όρο όμως καταλαβαίνετε ότι το 25 με το συν 5 δια 2, καταλαβαίνετε το μέσο όρο πέφτει. Αλλά δεν πέφτει όμως οριζόντια. Πέφτει λόγω του ότι έχεις κάποιες σχολικές μονάδες σε κάποιες περιοχές, οι οποίες αναγκαστικά σου ρίχνουν το μέσο όρο. Εάν βάλουμε όμως την υπηρετική Ελλάδα, το τι έχουμε σε επίπεδο μέσο όρο, θα δείτε ότι ο μέσος όρος είναι κοντά στο 21 με 22 μαθητές ανατμήμα σε αναλογία
1: σε κάθε δάσκαλο.
2: Ναι. Αυτό έτσι και αλλιώς, ακόμα και αυτός ο αριθμός, σκεφτείτε ότι είναι παραπάνω από τον μέσο όρο τον ευρωπαϊκό κατά 3 με 4 μαθητές στο τμήμα. Θα μου πείτε, οι 3-4 μαθητές κάνουν διαφορά. Ναι, αν το βλέπουμε σε μέσο όρο μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά εάν το δούμε στην πρακτική, θα δούμε ότι έχουμε πάρα πολλά σχολεία τα οποία έχουν 25 μαθητές. Έχουμε πολλές σχολικές μονάδες όπου οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν με ελλείψη, για παράδειγμα, εκπαιδευτικού, γιατί δεν είναι μονάχα το πόσο μαθητές έχω. Έχω το πλήρες πρόγραμμα, λειτουργεί κανονικά το σχολείο μου, γιατί αν έχει μια επιβάρυνση τέτοιου είδους, δεν έχω εκπαιδευτικό και έχω φορτωμένα τμήματα. Συγγνώμη, αλλά πού είναι η ποιοτική εκπαίδευση?
0: Κύριε Τρουλή, άνοιξαν τα σχολεία. Για να πάει σε ένα Κυκλαδονήσι ένας δάσκαλος, να ζήσει εκεί, να περάσει το χειμώνα του εκεί, πόσα χρήματα παίρνει?
2: Εντάξει, αγγίζετε την άλλη πλευρά του προβλήματος. Γιατί ξέρετε, η οικονομία της εκπαίδευσης δεν είναι μόνο τα σχολεία, δεν είναι μόνο οι προσλήψεις, είναι και οι μισθοί. Και θα δείτε, ένας εκπαιδευτικός σήμερα στην Ελλάδα, φανταστείτε το νεοδιόρισμα για να πληρωτήσει, παίρνει από 800 μέχρι 1000 ευρώ, εκεί περίπου είναι στα πρώτα
0: τα καθαρά
2: χρόνια.
0: Του είναι. Οπότε, τα καθαρά.
2: Τα καθαρά του, καθαρά. Mm-hmm. Όταν λοιπόν με αυτά τα καθαρά πάει σε ένα νησί για να δουλέψει, γιατί ξέρετε, τα νησιά κατά κύριο λόγο έχουν τις ανάγκες στο νέο προσωπικό, κυρίως, έτσι, δεν έχουμε μόνιμες δομές, μόνιμο προσωπικό εκεί. Άρα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο να πάνε αναπληρωτές, είναι οδιόριστοι. Εκεί λοιπόν που πάνε αυτοί οι άνθρωποι, όταν θα πρέπει να βρουν ένα σπίτι, το οποίο ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την εικόνα που υπάρχει σήμερα λόγω του στεγαστικού ζητήματος, ένα σπίτι θα το βρουν περίπου στα 400 με 500 ευρώ. Εάν βάλουμε τα καύσιμα, γιατί οι άνθρωποι αυτοί προφανώς θα υπηρετούν σε κάποια σχολική μονάδα επαρχιακή που θα χρειάζεται.
0: Μπορεί να βρει σπίτι στην πρωτεύουσα και να είναι σε ένα χωριό.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτή είναι η εικόνα. Δηλαδή το βλέπουμε παντού.
0: Άρα, κύριε Τρούλη, για να μιλήσουμε για την ελληνική παιδεία, έχουμε ένα δάσκαλο που παίρνει 800 ευρώ και πρέπει να πάει σε ένα Κυκλαδονήσι ή στην υπηρετική χώρα ή οπουδήποτε. Είμαστε προτελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε δαπάνες. Και η κυβέρνηση, όπως είπατε νωρίτερα, χειρίζεται την όλη κατάσταση. Η διαχείριση που κάνει είναι εν είδη επιχείρησης. Σωστά.
2: Ακριβώς. Αυτή είναι η εικόνα. Και ξέρετε, η γραφειοκρατία συνεχώς αυξάνεται. Εδώ σκεφτείτε για το ζήτημα των εκδρομών. Έχουν βάλει ένα σωρό προϋποθέσεις πλέον στη διαδικασία του νόμου, όπου καλούν τον εκπαιδευτικό να κάνει ακόμα και τον έλεγχο της ταχύτητας του οδηγού τη στιγμή που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός έχει μέσα σε αυτό το λεωφορείο 45 με 50 μαθητές που πρέπει να επιτηρεί εκείνη τη στιγμή. Mm. Θα πρέπει ταυτόχρονα να προσέχει τον οδηγό εάν είναι στη σωστή ταχύτητα. Και εγώ λέω το εξής, ας υποθέσουμε ότι, γιατί και πρόσφατα δεν σταματάει εκεί η υπευθυνότητά του. Πρέπει να ελέγξει τον ταχογράφο, να ελέγξει τις εγκαταστάσεις εκεί όπου θα πάει. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δηλαδή καλούμαστε να κάνουμε μια εκπαιδευτική επίσκεψη και ο εκπαιδευτικός πρέπει να ελέγξει όλες τις εγκαταστάσεις, όλες τις διαδικασίες και τις συνθήκες και είναι υπεύθυνος αυτός. Συγγνώμη, αλλά με αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί ένας εκπαιδευτικός να επιλέξει να κάνει μια τέτοιου είδους επίσκεψη? Εγώ το λέω, εγώ σας το βάζω στο εντελώς. Εδώ θα μου πει κάποιος, καλά, δεν πρέπει να έχει μια ευθύνη. Προφανώς, η ευθύνη του εκπαιδευτικού είναι πολύ συγκεκριμένη όμως. Εδώ μιλάμε για ευθύνες που αφορούν εποπτικούς οργανισμούς της κυβέρνησης. Δηλαδή, το αν έχουμε ένα όχημα το οποίο είναι κατάλληλο, θα το ελέγξει ο εκπαιδευτικός. Είναι έξι αρμόδια υπηρεσία, θα το ελέγξει η τροχέα, θα το ελέγξει ο αρμόδιος φορέας που μπορεί να πιστοποιήσει ότι είναι ή δεν είναι κατάλληλο το όχημα. Αν ο οδηγός είναι ο κατάλληλος οδηγός που θα πρέπει να κάνει τη διαδικασία.

0: εξωτερικού, αλλά δημιουργεί τεράστια προβλήματα και εμπόδια. Δίνει την αίσθηση λοιπόν η κυβέρνηση ότι για κάποιο λόγο δεν θέλει πρώτον να στηρίξει το δημόσιο σχολείο, το οποίο μπορώ να το καταλάβω από ένα σημείο και μετά, δημιουργεί εμπόδια και ταυτόχρονα με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τα ζητήματα, δημιουργεί δυσχερέστατες συνθήκες οι οποίες καθιστούν όλη τη διαδικασία στο πλαίσιο του, μιας έολης κατάστασης.
1: Κύριε Τρούλη, θα τα ξαναπούμε. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα τα ξαναπούμε γιατί δεν βλέπουμε να λύνονται τα προβλήματα. Έτσι θα τα πηγαίνει. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα. Ήταν ο Γιώργος Τρούλης, αντιπρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον Οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Για τον Οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κηποθέατρο Παπάγου.
2: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Ο Γιώργος γράφει, θυμήθηκα λέει την εποχή μου, 75-89, τα θαυμάσια τμήματα των 45-50 μαθητών, παραδείγματος χάρη στο γυμνάσιο Ζωγράφου. Δεν ξέρω αν τώρα είναι καλύτερα ή αν φταίνε τα social media, πάντως βγαίνουν από το λύκειο και δεν ξέρουν ορθογραφία και ανάγνωση, ούτε έχουν βασικές γενικές γνώσεις, ούτε κοινωνική παιδεία, παρά τα μικρά τμήματα, η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους τους μοιάζει βουνό. Γιώργο, ναι, ήταν μεγάλα τα τμήματα, 50 είναι υπερβολή, δεν ξέρω αν στο γυμνάσιο Ζωγράφου ας πούμε, υπήρχε αυτό το νούμερο των 50 μαθητών. Η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει και υποτίθεται ότι 50 μαθητές με ένα καθηγητή, ένα δάσκαλο και 40 και 45 που αν υπήρχαν αυτά, εγώ δεν το θυμάμαι, εγώ επαρχία που ήμουνα δεν θυμάμαι για τέτοια τμήματα, πολύ μικρότερα ήτανε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τώρα αν το σωστό είναι αυτό που γίνεται τώρα ή αυτό που γινόταν τότε, για να είμαστε δίκαιοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα προβλήματα είναι πολλά και σε διάφορους τομείς. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα τον τελευταίο καιρό. Ακούσαμε ότι ο τουρισμός, ο επισιτισμός και λοιπά δεν βρίσκει εργαζόμενους. Ακούσαμε περίεργα πράγματα να συμβαίνουν με την κάρτα εργασίας, την ψηφιακή αυτή που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση. Έχουμε ακούσει ότι αν ισχύει το 7ήμερο εργασίας, πολλά. Τέλος πάντων, για όλα αυτά έχουμε λοιπόν τον άνθρωπο που θα μας τα πει. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, για να μας πει γιατί κάνατε καταγγελία. Από ό,τι ξέρω έχετε κάνει καταγγελίες. Κύριε Χότζογλου, είστε στη γραμμή.
1: Καλημέρα κύριε Καψόχα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Θα μου επιτρέψετε μια μικρή διορθωσία.
0: Βεβαίως.
1: Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων.
0: Πολύ χρήσιμο. Καλά κάνετε και το επισημείο.
1: Με 147 πρωτοβάθμια σωματεία στο Μητρό.
0: Ακόμα καλύτερα. Έχει πολύ μεγαλύτερη.
1: Είμαστε βάσει των στοιχείων και από τη ΓΕΣΕ. Είμαστε αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη κλαδική ομοσπονδία της χώρας.
0: Μάλιστα. Για πάμε λοιπόν στο ζητούμενο και το οποίο είδα ότι κάνατε μία καταγγελία γιατί ας αρχίσουμε τι συμβαίνει με αυτή την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι κάνουν, εκβιάζουν εργαζόμενους, τι ακριβώς γίνεται εκεί.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε υπέρμαχοι της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να αποτυπωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας των εργαζομένων και να έχουν τις σωστές απολαύσεις. Θυμηθείτε, όταν πρωτοεμφανίστηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας στον κλάδο, εκτοξεύτηκαν οι δηλωμένες υπερορίες. Κάτι που πανηγύρισε το Υπουργείο Εργασίας και η κυρία Κεραμέως, ότι επιτέλους αποτυπώθηκαν οι πραγματικές υπερορίες και μάλιστα έκανε λόγο για αύξηση 1000%, αν θυμάστε, σε σχετικά δελτία τύπου και αναρτήσεις της. Μόνο που αντί για πανηγύρια, θα έπρεπε να είχε κρυφτεί. Γιατί εμείς αυτά τα καταγγέλουμε δεκαετίες τώρα και χρόνια, ότι δουλεύουμε 7 ημέρα ήλιο με ήλιο. Και δεν μας είπανε κανείς τα σοβαρά. Ήρθε λοιπόν η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας τον πρώτο καιρό και τα αποτύπωσε αυτά. Τι εκτοξεύτηκε μαζί με τις υπερορίες όμως? Και το μισθολογικό κόστος. Γι' αυτό είχαμε την ομοθέτηση του 13ωρου. Για να εσωφαρίσουμε, να δώσουμε δηλαδή στους εργοδότες αυτό που δώσαμε στους εργαζόμενους. Να το πάρουμε στους εργαζόμενους πίσω και να το δώσουμε στους εργοδότες. Έχουμε λοιπόν μια καταστρατήγηση της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας, κύριε Καψόχα, από τους εργοδότες, καθώς όπως γνωρίζετε πολύ καλά το ντόπινγκ προηγείται το αντιντόπινγκ, αφού πέρασαν λίγο χρονικό διάστημα, βρήκαν τρόπους και παραθυράκια στον νόμο να την καταστρατηγούν, να την ευθελίζουν. Ο πρώτος τρόπος είναι πολύ κλασικός, χτυπάω τις κάρτες εγώ, ο εργοδότης. Δεν πάω να δουλεύεις 10 ώρες, 12 ώρες, δεν πάω να δουλεύεις 7 ημέρες. Εγώ θα σε χτυπάω στο πενθήμερο 8ο. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι τιμώνω και λίγο με τους συναδέλφους, γιατί δεν παραχωρούμε την αστυνομική ταυτότητα σε κάποιον, έτσι δεν είναι? Πώς παραχωρούμε το QR της ψηφιακής κάρτας? Ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με τα παραθυράκια που αφήνει ο νόμος περί εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Τι λέει ο νόμος? Ότι αν κάποιος είναι υπεύθυνος, προϊστάμενος δηλαδή υπεύθυνος, τότε απαλλάσσεται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Μόνο που για να είναι κάποιος υπεύθυνος, λέει ότι πρέπει να παίρνει το 20-πλάσιο μισθό από τον υφιστάμενό του. Εδώ στην πράξη τι έχουμε λοιπόν? Βαφτίζουμε τον σερβιτόρο υπεύθυνο σάλας, τον μάγειρα υπεύθυνο κουζίνας, τον beach bar βαφτίζουμε τον καημένο που λιώνει στο λιοπύρι εκεί ώρες ατελείωτες, τον βαφτίζουμε υπεύθυνο τραπεζιών εξωτερικού χώρου. Δεν τους δίνουμε το 20-πλάσιο σε καμία περίπτωση του μισθού. Τους δηλώνουμε όμως ως υπεύθυνους. Άρα είναι στέλεχος, άρα απαλλάσσεται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Και το τρίτο που συναντήσαμε φέτος και πράγματι ήταν ανεφιέστατο, δηλαδή τους έβγαλα το κουπέλι εκεί, είναι ότι παρουσιάζανε με την πρόσμηση του εργαζόμενου και την παραχώρηση ενός 1% της επιχείρησης, βέβαια δεν υπήρχε αυτό πουθενά, το μισθό τους παίρνανε, έτσι βαφτίζονται μέτοχοι της επιχείρησης, της εταιρείας, και απαλλάσσονται από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.
0: Και όλα αυτά, και όλα αυτά για να μην φαίνεται ότι δουλεύει 7 ημέρα, 13 ώρα κλπ. Γιατί για να το καταλάβουμε κι εμείς.
1: Ακριβώς. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι διαστόματος Υπουργού Εργασίας αλλά και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας έχουν διαβεβαιώσει στο δημόσιο διάλογο ότι στην Ελλάδα δεν προβλέπεται το 7 ημέρο.
0: Βέβαια.
1: Και ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας θα έχει τη δυνατότητα με το που τη χτυπά 7η ημέρα να μην σε αφήνει να πιάνει δουλειά. Εγώ κύριε Καψόκα έχω στα χέρια μου στοιχεία και χτυπήματα από το Εργάνη, εργαζομένο σε όλη τη χώρα, με 7 ημέρο κανονικά. Με κατάργηση της υποχρεωτικής 11ωρης ανάπαυσης ανάμεσα στις δύο βάρδιες, δηλαδή ένας εργαζόμενος κολλάει στις 12 το βράδυ και ξαναπιάνει δουλειά στις 6 το πρωί. Και φυσικά δεν έχει πάτο το βαρέλι, για αυτό θα δώσω τώρα στην εκπομπή σας, την καταγγελία που έχουμε, τις δύο καταγγελίες που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, η μία είναι από την ΚΟ, όπου εργαζόμενος σε ρεσεψιόν ξενοδοχείου, έχω και την αλληλογραφία, έχω και τα μηνύματα που του έχει στείλει η εταιρεία, του ζητάνε να επιστρέψει χρήματα από τη μισθοδοσία του, γιατί χτύπησε λέει κάρτα την 7η μέρα, την οποία και την εργάστηκε, και γιατί προσέξτε, κατά τη διάρκεια παράδοσης και παραλαβής του πόστου, υπερβαίνει το νόμιμο 8ωρο ωράριο. Και άρα πληρώνει η εταιρεία υπερορία. Γιατί ξέρετε, όταν παραλαμβάνει ένας ρεσεψιονίστας από τον άλλον, δεν λες γεια σου, καλή βάρδια συνάδελφε και φεύγεις. Τον ενημερώνεις για τα check-in, για τα check-out, αν υπάρχει καμιά εκκρεμότητα με κάποιον πελάτη σε κάποιο δωμάτιο, αν το ταμείο είναι σωστά, αν το ταμείο έχει πλεόνασμα, αν το ταμείο έχει έλλειμμα. Αυτό σου παίρνει περίπου 1/4 με 20 λεπτά. Έρχεται λοιπόν η ωραία εταιρεία αυτή και του λέει ότι πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα αυτά, γιατί δεν ήταν στη συμφωνία που είχες κάνει με την εταιρεία όταν σε προσλάβανε.
0: Α, είναι απίθανο.
1: Και το δεύτερο, η δεύτερη καταγγελία έρχεται από μία καμαριέρα από την Άξο, η οποία προσελήφθη σε εποχικό ξενοδοχείο τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο λοιπόν την βάλαν και υπέγραψε σε εποχικό ξενοδοχείο, το επαναλαμβάνω, σύμβαση αορίστου χρόνου. Σύμβαση αορίστου χρόνου στην εποχική λειτουργία επιχείρηση. Και αυτά τα πράγματα, ξέρετε, περνάνε από το Υπουργείο, έτσι, περνάνε από το Εργάνη, το βλέπουν κάποιοι.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση, έχω μείνει άφωνος, να σας πω γιατί. Υποτίθεται ότι εντάξει, υπάρχει έστω και τυπικά, έχει καταργηθεί βεβαίως η επιθεώρηση εργασίας που κάποτε την τρέμανε οι εργοδότες και τώρα έχει γίνει παράρτημα και κάτι υπάρχει σαν διεύθυνση.
1: Όχι, δεν έχει γίνει παράρτημα. Ήτανε διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας. Υπαγόταν στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας με δική της επικεφαλής αυτή, με έναν ειδικό γραμματέα του ΣΕΠΕ, που πάντα αναφερόταν στον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας, μέχρι που ο κύριος Χατζηδάκης, το καλοκαίρι του 2021 και με τον περίφημο νόμο 48-08, αποφάσισε ότι πρέπει να αποποιηθεί ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας την ευθύνη, άρα και το πολιτικό κόστος, και τη μετέτρεψε σε μια ανεξάρτητη αρχή, προσέξτε, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Λοιπόν, εκεί υπάρχουν καταγγελίες, επιλαμβάνεται τέτοιων υποθέσεων η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή, όπως τη λέτε.
1: Θα σας πω το εξής, γιατί προσπαθώ στη ζωή μου να είμαι όσο γίνεται πιο δίκαιος. Σας λέω το εξής, ότι ό,τι καταγγελία έχουμε πάει σε αυτή την ανεξάρτητη αρχή, και όπου υπάρχουν υπηρεσίες, πραγματικά είναι ήρωες με τα πενιχρά μέσα που τους παρέχει η πολιτεία και με την υποστελέχωση που έχει υποστεί αυτή η υπηρεσία. Στην καταγγελία που σας λέω για την Άξο, για να καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημα, ένα νησί το οποίο τα τελευταία 3 χρόνια έχει εκτοξευθεί σε τουριστική κίνηση.
0: Βέβαια, είναι από τα βαριά χαρτιά.
1: Και σε επιχειρήσεις και σε εργαζόμενους, δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας. Πρέπει ο εργαζόμενος να πάει στη Σύρο. Όπως δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας στη Μύκονο. Όπως δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας στη Σαντορίνη. Όπως δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας στην Πάρο. Πρέπει να πάνε στη Σύρο. Και ο επιθεωρητής, αντίστοιχα, να πάρει το καραβάκι από τη Σύρο να φύγει να πάει να κάνει ελέγχους στα νησιά, που πιστέψτε με κύριε Καψόκα, μόλις θα μπει στο καραβάκι για ένα από αυτά τα 3 νησιά, έχουν ενημερωθεί απάντες. Άρα για ποιον ελεγχτικό μηχανισμό μιλάμε? Όταν έχει υπογραφεί μια συλλογική σύμβαση εργασίας στον επισητισμό, που αφορά 400.000 εργαζόμενους και πάνω από 80.000 επιχειρήσεις. Και θυμάστε ότι γιορτάζαμε επί 3 ημέρες. Παρά τα Zoom, δηλώσεις από το Υπουργείο, εφαρμόζεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας, αλλά και από τους κατατόπους επιθεωρητές εργασίας, μόλις το 5% των 80.000 επιχειρήσεων. Αντίθετα, μάλλον όχι αντίθετα, στην ίδια κατεύθυνση και η συλλογική σύμβαση εργασίας σε έναν υπαλλήλο. Από τις 10.550 επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα, την εφαρμόζουν 1.500. Ποσοστό 10%. Τι να προλάβει να κάνει αυτός ο έρμος επιθεωρητής στη Σύρο ή στη Ρόδο που έχουν μείνει 3, ή στη Ηράκλειο της Κρήτης που είναι 4, ή στο Ρέθμινο που πριν ένα χρόνο ήταν 1,5, ή στην Πρέβεζα που, που επομίζεται και την Πάργα και τη Λευκάδα και όλη τη γύρω περιοχή? Για ποιους ελεγκτικούς μηχανισμούς μιλάμε ακριβώς, για να καταλάβουμε? Και είναι σαφέστατο ότι δεν θέλουμε έξω από κάθε επιχείρηση και έναν επιθέτη. Το καταλαβαίνουμε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Αλλά εδώ πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τα στοιχειώδη. Και να ξέρετε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι 1,5 μήνα μετά τις εκλογές του 2019 και την ανάληψη της εξουσίας από τη Νέα Δημοκρατία, το πρώτο νομοσχέδιο που ήρθε στη Βουλή ήταν του Υπουργείου Εργασίας.
0: Ναι,
1: και του τότε Υπουργού κ. Βρούτση. Όπου στο νομοσχέδιο αυτό υπήρχε το πιο σημαντικό άρθρο: η κατάργηση της αιτιολόγησης της απόλυσης.
0: Ναι.
1: Εκεί άνοιξε ο αστροφέ όλοι.
0: Κύριε Χοντζογλου, ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση μετά από όλα αυτά τα εντυπωσιακά που μας μεταφέρεται και που είναι και εν είδη και καταγγελία, θα έλεγα, και ας τα ακούσουμε.
1: Και πάντα με στοιχεία, κύριε Καψόκα.
0: Και πάντα με στοιχεία, βεβαίως με στοιχεία, συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν λέω πράγματα τα οποία τα βάζω στο μάτι μου.
0: Όχι, βέβαια, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω το εξής, ότι υπάρχει ένα αφήγημα κυβερνητικό που το πλασάρουν και λένε ότι γενικά, με όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες τις οποίες μας περιγράφεται, που δεν εφαρμόζονται ούτε καν οι νόμοι τους οποίους εν πάση περιπτώσει οι ίδιοι ψήφισαν, επικαλείται η κυβέρνηση και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη ότι οι Έλληνες υπάρχει μεγάλη έλλειψη στον τουρισμό και επισητισμό σε προσωπικό, γιατί οι Έλληνες δεν θέλουν να δουλέψουν κλπ. Δηλαδή ότι αποφεύγουν να δουλέψουν, γιατί δεν ξέρω πώς το ερμηνεύουν γενικώς, και εμφανίζουν και σε αυτό μία εικόνα ότι η οικονομία μας έχει τις βάσεις, μιλάμε για τη βαριά οικονομία της χώρας, το βαρύ χαρτί, αλλά κάτι γίνεται με τους Έλληνες, τους ακαμάτιδες, και δεν δουλεύουν. Εμείς τα δίνουμε όλα. Ποια δίνουν? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Θα σας απαντήσω θα σας απαντήσω πολύ γρήγορα και πολύ άμεσα. Το 2019, κύριε Καψόχα, είχαμε την χρονιά του απόλυτου ρεκόρ. Τόσο σε αφήξεις, όσο και σε εισπράξεις. Και δεν θυμάμαι να υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα με κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο. Πότε παρουσιάστηκε το πρόβλημα αυτό? Πότε άρχισε η μεγάλη φυγή ή αλλιώς η μεγάλη παρέτηση? Το καλοκαίρι του 2021, όταν μερικώς επανεκκίνησε ο κλάδος μετά την περιπέτεια της πανδημίας.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί παρουσιάστηκε το πρόβλημα? Ξαφνικά τρελαθήκαμε, φάγαμε μια πέτρα στο κεφάλι και είπαμε δεν πάμε για δουλειά? Όχι. οι κυβερνητικές επιλογές τότε είχαν αυτό το αποτέλεσμα. Και ποιες ήταν οι κυβερνητικές επιλογές, θα τις θυμηθούμε στην συντομία. Ήμασταν 2 χρόνια σε αναστολή σύμβασης και μας έδινε το κράτος 536 ευρώ κάθε 40 ημέρες για να βιοποριστούμε εμείς και οι οικογένειές μας. Ποιος μπορούσε να αντέξει? Φύγανε λοιπόν, εγκαταλείψαν τον κλάδο και πήγαν σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν επανεκκίνησε ο κλάδος το 2021, ήρθαμε αντιμέτωποι με μια εργοδοτική παραβατικότητα σε συνδυασμό με τον νόμο Χατζηδάκη, όπως προείπα, που όμοιά της δεν είχαμε συναντήσει την εποχή των μνημονίων. Και εκεί άνοιξε η μεγάλη κερκόπορτα σε ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες πάλι στον τουρισμό. Αν πάτε Κύπρο, Αυστρία, Μάλτα, Κροατία, Ισπανία, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα από Έλληνες εργαζόμενους. Γιατί υπάρχουν καλύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί εκεί τηρείται το ωράριο απαραίτητα 8 ώρα πενθήμερο και από φέτος στην Ισπανία, μίλαγα με τον ομόλογό μου τον Ισπανό, έγινε 7,5 ώρο. Και η μισθή είναι 25% πάνω από τον κλαδικό μισθό που έχουμε στη χώρα, παρά τις κλαδικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει τα τελευταία 4 χρόνια και προβλέπουν 20% σωρευτικές αυξήσεις που δεν τις εφαρμόζει όμως η πλειοψηφία των εργαζομένων. Και το τρίτο και το κυριότερο είναι ότι τους χειμερινούς μήνες η εγκατάλειψη που βιώνουμε και ο εμπεγμός είναι ανεπανάληπτος. 3 μήνες μόλις το Ταμείο Ανεργίας για τους εποχικά εργαζόμενους.
0: Ναι.
1: Με μνημονιακό νόμο του 2013. Αυτό σημαίνει ότι εγώ που απολύομαι, που είμαι τυχερός και δουλεύω Ρόδο και Κρήτη και θα απολυθώ 15 Οκτωβρίου, θα επιδοτηθώ μέχρι 15 Γενάρη. Από το Γενάρη μέχρι τον επόμενο Μάιο είμαι χωρίς εισόδημα. Ο άτυχος που δουλεύει στη Βόρεια Ελλάδα και απολύεται Σεπτέμβριο θα επιδοτηθεί μέχρι το Δεκέμβριο. Και μέχρι τον επόμενο Μάιο είναι πάλι χωρίς εισόδημα. Πείτε μου ένα λόγο εσείς στο κοριτσάκι μου που είναι 6 ετών να την κατευθύνω αύριο μεθαύριο να ακολουθήσει τον κλάδο μου. Ή πείτε μου έναν λόγο που ένας υπουργός της παρούσας κυβέρνησης ή ένας βουλευτής της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα παροτρύνει τα παιδιά του να πάνε να δουλέψουν στον τουρισμό ή στην εστίαση.
0: Γι' αυτό ο κύριος Μαρινάκης έτσι εξηγείται το γεγονός ότι θέλει να μειωθεί και το επίδομα ανεργίας να γίνει 2 μήνες το αργότερο, το οποίο έσπευσε να στέρξει και ο κύριος Βορύδης και όλοι αυτοί, ας πούμε, ήταν θετικοί.
1: Κύριε Καψόχα, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και ξέρετε πραγματικά να πατάτε τον κάλο του συνομιλητή σας. Κοιτάξτε τώρα, ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης είναι ένας νέος άνθρωπος, είναι 33-34 ετών.
0: Ναι,
1: να μην κάνω λάθος.
0: Ναι, εκεί κάπου.
1: Άρα το. Δεν θέλω να φανώ προσβλητικός, αλλά θα περιγράψω την πραγματικότητα. Ο κύριος Μαρινάκης πριν λίγα χρόνια στα πανεπιστήμια μπορεί να φώναζε και Α και Ου.
0: Ναι.
1: Και είναι δικαίωμά του. Και μετά πρέπει να έκανε και κάποια μεροκάματα στην ομάδα αλήθειας. Άρα ο εργασιακός του βίος δεν συνάδει με τα λεγόμενά του. Θα σας αποκαλύψω όμως ένα στοιχείο ακόμα και μπορεί να το βρείτε από την ιστοσελίδα μας στο ίντερνετ poet.gr. Στις 24 έκτου είχαμε μια άτρος επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση ειδικά στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την επομένη να μας καλέσουν στο Υπουργείο Εργασίας για να συζητήσουν. Και συναντηθήκαμε τότε με υπηρεσιακό παράγοντα του Υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μιλαπίδη, ο οποίος αφού μας απέρριψε το αίτημά μας για επιμήκυνση του Ταμείου Ανεργίας στους εποχικά εργαζόμενους, χρησιμοποίησε 25 έκτου ακριβώς την ίδια φράση και τα ίδια λόγια του κ. Μαρινάκης. Η κυβέρνηση εκτετάζει από μηδενική βάση την εποχικότητα, κάτι που θα επηρεάσει και τα Ταμεία Ανεργίας. Άρα λοιπόν, και το δελτίο τύπου μπορείτε να το βρείτε αναρτημένο, είναι από τις 26 έκτου στην ιστοσελίδα. Άρα λοιπόν, υπήρχε κρυφή ατζέντα σε αυτά που είπε ο κ. Μαρινάκης. Και δεν ήταν προσωπικές απόψεις, λειτουργήσε ως λαγός για να κόψουμε, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αντιδράσεις, τα αντανακλαστικά τόσο της Ομοσπονδίας, όσο της ΓΕΣΕ, όσο των πρωτοβάθμιων σωματείων και των εργατικών κέντρων λειτουργήσαν άμεσα και αναγκαστήκαν να το πάρουν πίσω, επιστρατεύσανε μάλιστα μέχρι και το βαρύ πυροβολικό που λέγεται τώρα Μπακογιάννη για να εξομαλυνθεί η κατάσταση.
0: Τι άλλο να πούμε τώρα, τουλάχιστον ανοίξαμε κάποια θέματα, όσοι τα άκουσαν, τα άκουσαν, για να έχουμε και μία συνολική. Κύριε Χότζογλου, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χότζογλου, πρόεδρος Πανελλήνιο, παρακαλώ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό. Ακούσατε τα ωραία που γίνονται, σε όλα βέβαια, δεν είναι το μόνο. Λοιπόν. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Έχει ζουμί ακόμα αυτή η υπόθεση. Βλέπω ότι έχετε θυμηθήκατε, για να κλείσουμε βέβαια τώρα στο τέλος, πάρα πολλοί ακροατές θυμηθήκατε τα χρόνια που είσαστε προφανώς μαθητές και μιλάτε πράγματι για πενιντάρια και τέτοιες θέσεις στα σχολεία. Κάποιοι θυμούνται κι άλλες, στην Αθήνα βεβαίως, 76-78 και πάει λέγοντας. Φαντάζομαι να μην θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτές τις εποχές, έτσι, που να μην γνωρίζουμε ακόμα και ποιος κάθεται δίπλα μας. Θα δούμε πώς θα περπατήσει. Πάντως η έκθεση PISA που βγήκε τελευταία έδειξε ότι πράγματι το επίπεδο των μαθητών μας δεν είναι και σε τέτοια κατάσταση. Είναι πολύ χαμηλό που τελειώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Είσαστε στο κόκκινο 105 και 5 και έχουμε δελτίο ειδήσεων. Τα ακούσετε, θα τα ξαναπούμε με τα θέματα της επικαιρότητας αύριο. Γεια σας, καλό μεσημέρι.

Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.

0: στο κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Η ώρα είναι 12. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών θα συναντηθεί το απόγευμα στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα δώσουν συνέντευξη τύπου με τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Θρίαμβος για την αριστερά στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο. Το Ντιλίνκε με επικεφαλής την 45χρονη Ελίφ Εράλπ, τουρκικής καταγωγής, επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες, που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Έχει πλέον τη δυνατότητα τον Ντιλίνκε να διερευνήσει αν θα μπορέσει να σχηματίσει συνασπισμό με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες. Ακόμη πιο συντριπτική είναι η ήττα των χριστιανοδημοκρατών του Τσεντεού στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Εκεί η ακροδεξιά AfD αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9% και δεν μπαίνουν στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντιλίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας λόγο για ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει υπερηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι η αριστερά ύψωσε τείχος τους φασίστες του AfD και εκτιμά πως το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία καταγράφεται από τα ξημερώματα σήμερα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ο 27χρονος ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογία γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφάσεις όμως στους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, με δύο βαθιά τραύματα στον τράχυλο και ένα στο πόδι. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα. Επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, με το μεγαλύτερο κόστος σε ενέργεια και νερό. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται την Πέμπτη με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τις 8.500, με περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφορμή τις ελλείψεις, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας, ακόμη και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με όρους λογιστικής διαχείρισης, αναφέρει το τμήμα παιδείας, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών. Καλύτερη είναι η εικόνα στη Σιτία μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο παραμένουν εστίες και ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή, ενώ επιχειρούν και ένα αέρια μέσα. Την πόρτα του ανακριτή πέρασε το πρωί ο υπνοθεραπευτής, που φέρεται να έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η έρευνα για το θάνατο του τραγουδιστή επικεντρώνεται πλέον στο πελατολόγιο, τις οικονομικές συναλλαγές και τις ψηφιακές επικοινωνίες των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Καθυστερήσεις στην Εθνική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα Διόδια Ελευσίνας έως και την Περιφερειακή Εγάλεο. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης μέσα στη σύραγγα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάνστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 6.30 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση, άνετη νίκη, όπως αναμενόταν, για το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έλαβε με τα τελευταία στοιχεία τα μισά περίπου εκλογικά, στα μισά περίπου εκλογικά τμήματα, το 57,8% των ψήφων έναντι 13,7% των κομμουνιστών και 8,7% των εθνικιστών. Κανένα κόμμα που εναντιώνεται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση για να συμμετάσχει στις εκλογές, τις πρώτες αφότου άρχισε η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία. Οι εκλογές έγιναν στη σκιά κυβερνοεπιθέσεων και επιδρομών ουκρανικών ντρόουν. Σε απάντηση, η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα πως έπληξε πολλαπλούς στόχους στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων 2 φορτηγά πλοία των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και 1 σταθμό διανομής αερίου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να προκριθεί στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το συγκρότημα του Κώστα Χριστοφιδέλη ιτήθηκε με 3-2 σετ από τη Φιλανδία σε αγώνα για τη φάση των 16 του Eurovolley που διεξήχθη στο Τωρίνο και έμεινε εκτός των 8 καλύτερων ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Αττική από το μεσημέρι πρόσχερες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής ή καταιγίδα στα ορεινά. Η άνεμη βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι με τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα θα ενταθούν. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στη Μία. Το μικρόφωνο τώρα στη Γιάννα Παπαδάκου.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Αυτή τη Δευτέρα, Τσαγκάρο Δευτέρα, και όχι μόνο. Λοιπόν, καθώς ο Σεπτέμβριος βαδίζει εκεί προς το τέλος, με ενδιαφέρουσες όμως εξελίξεις. Εξελίξεις που μας αφήνουν και άφωνους, εδώ που τα λέμε. Οι άφωνες, πολλές φορές. Και μιλάω για αυτή την υπόθεση εκεί, Μαζονάκη. Τον τραγικό θάνατο που αποκάλυψε όλο αυτό το κύκλωμα με γερές πλάτες, έτσι όπως είπα και κάνα ένα βίντεο εκεί για το κόκκινο. Λοιπόν, με γερές πλάτες όμως το κύκλωμα, και αποκαλύπτεται και σχέσεις με νυν υπουργούς, με πρώην υπουργούς υγείας, ο κύριος Πλεύρης που καταγγέλλεται από το Πασό και από τον κύριο Πολάκια, τον άκουσα σήμερα. Δεν είναι τυχαίος, δεν είναι μόνο υπουργός μετανάστευσης σήμερα. Είναι πρώην υπουργός υγείας, έτσι. Και πρώην, ακούστε με τώρα, να σας πω μια λεπτομέρεια που δεν την έχουν εντοπίσει. Ο κύριος Πλεύρης που έκανε το σωματείο με τους δύο, εκεί τους προφυλακισμένους γιατρούς, το 13, το σωματείο το έκανε το 12. Το 13 ήταν σύμβουλος του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, σε ποιο υπουργείο, στο Υπουργείο Υγείας. Παρετήθηκε από αυτό το σωματείο, δεν λειτουργήσε, λέει, ποτέ. Να μας το αποδείξει ότι δεν λειτουργήσε ποτέ, γιατί εδώ γίνονται σημεία και τέρατα. Λάζαρος Καραγιάννης είναι στον ήχο να μας μεταφέρει τους ήχους και τις μουσικές τις όμορφες. Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό κέντρο 3217777, 3217777 για τα μηνύματά σας, και στο Viber τα μηνύματά σας το 6985870059, για να μαθαίνουμε και να ακούμε την κριτική σας κιόλας, τα μηνύματα. Και πολλές φορές εγώ διαπιστώνω ότι πολλοί από εσάς είστε πολύ πιο ενημερωμένοι από, έτσι, και από εμάς ακόμα, τους δημοσιογράφους που ασχολιόμαστε με τα συγκεκριμένα θέματα, όπως και για αυτό το θέμα του Μαζονάκη, αλλά και για όσα συμβαίνουν εκεί στα Τέμπη. Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια και Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι έχουμε διάφορες εξελίξεις, δεν τα προλαβαίνουμε να πούμε όλα αυτά. Η πρώτη εξέλιξη είναι ότι σήμερα είχε έρθει μια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα των Ντεμπών. Ήταν μια υπόσχεση που δόθηκε από την Επιτροπή ΠΕΤΗ. Η Επιτροπή ΠΕΤΗ είναι η Επιτροπή Αναφορών, ότι θα έρθουν στην Ελλάδα για να δουν πώς πάει αυτή η διερεύνηση της υπόθεσης των Ντεμπών. Έχει λοιπόν μια επιτροπή εδώ από ευρωβουλευτές, οι οποίοι θα εξετάσουν κρατικούς παράγοντες που έχουν σχέση. Είδα ότι έβγαλε μια ανακοίνωση η κυρία Καριστιανού για αυτό το θέμα. Δίνεται και μια συνέντευξη τύπου θα δοθεί γι' αυτό. Θα σας ενημερώσω πότε είναι και τι γίνεται με αυτή τη συνέντευξη. Και έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι για να ελέγξουν γιατί αυτή η διερεύνηση προχωράει με αυτό το στρεβλό τρόπο που προχωράει, γιατί αυτό έχει γίνει μετά από καταγγελίες εκεί πάνω του Κώστα του Αρβανίτη, ο οποίος προσέφυγε στην ΠΕΤΗ, ίδια της κυρίας Καριστιανού, που και αυτή είχε προσφύγει τώρα εκεί και η οποία είχε εμφανιστεί εκεί με παρέμβαση του ΛΕΦΤ. Λοιπόν, επομένως έχουμε την Επιτροπή της Ευρώπης και για το πώς ερευνάται η υπόθεση των Ντεμπών και πώς γίνεται αυτή η δίκη, υποθέτω, γιατί θα τεθεί και αυτό το θέμα της εξέλιξης της διαδικασίας. Την ξέρετε την εξέλιξη της διαδικασίας, ότι τώρα θυμηθήκανε να ανοίξουν τα τηλέφωνα του Σταθμάρχη. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό. Οι πλημέλειες που έχουν γίνει στη διερεύνηση αυτής της υπόθεσης είναι πραγματικά τραγικές. Και έτσι η επικαιρότητα δεν είναι αστυνομική. Προσέξτε, όλες οι υποθέσεις που συζητάμε δεν είναι αστυνομικές υποθέσεις. Αυτές είναι υποθέσεις οι οποίες έχουν τα πλοκάμια τους στην πολιτική εξουσία, έχουν τις στρεβλώσεις τους στον τρόπο που διερευνώνται από τη δικαστική εξουσία, έχουμε τους ισχυρούς που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις, με το αζημίωτο, έχουμε κυκλώματα που λειτουργούν και μέσα στις φυλακές, θα τα πούμε και αυτά τώρα λίγο, και εν πάση περιπτώσει έχουμε διάφορα θέματα τα οποία εμείς θα τα αναδεικνύουμε, παρότι πραγματικά κινούνται σε πολύ σκοτεινές περιοχές
και με σκοτεινούς ανθρώπους, ειδικά αυτά, όλα αυτά που γίνονται στις φυλακές. Τραγικά όλα αυτά που αποκαλύπτονται και για τον τρόπο που λειτουργούσαν αυτά τα ιατρία που λειτουργούν ακόμα, γιατί τα περισσότερα δεν έχουν καταργηθεί στην υπόθεση Μαζονάκη. Τραγικό το γεγονός ότι έσπευσαν οι ισχυροί τους φίλοι να τους προστατεύσουν και να τους εν πάση περιπτώσει να εμποδίσουν την προφυλάκησή τους. Αυτό είναι κοινό μυστικό σε όσους κινούνται στα δικαστήρια. Υπήρξαν πιέσεις. Ξέρετε, αυτές οι πιέσεις που δεν αποδεικνύονται, δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Τάδε μεσολάβησε για να μην προφυλακιστούν οι συγκεκριμένοι, όμως αυτές οι πιέσεις έτσι κι αλλιώς είναι στα παρασκήνια και κινούνται σύμφωνα με... κινούνται έτσι σε σκοτεινούς τόπους, και εκεί είναι ανάλογα. Υπάρχουν δικαστές οι οποίοι τείνουν βίκο, σε αυτές τις πιέσεις. Υπάρχουν και άλλοι όμως οι οποίοι πραγματικά δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους.

0: Λοιπόν, μια και μιλάμε για υπόθεση Μαζονάκη, για πάμε σε μια ηχογράφηση. Τον έχουμε? Α, τον έχουμε. Λοιπόν, μετά θα σας βάλω αυτό το τραγούδι, το οποίο ήταν είναι από μια ηχογράφηση του Σταμάτου Κραουνάκη με τον Γιώργο τον Μαζονάκη, που έτσι την έψαξα και ήταν πραγματικά, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Μαρίνο το Σκανδάμι, για όλα αυτά που λέγαμε, τα σκοτεινά, τα κυκλώματα. Είναι ο τομεάρχης της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, και αρμόδιος, ξέρει πολύ καλά αυτό το χώρο, αρμόδιος για το θέμα, για τα θέματα της δημόσιας τάξης. Και είδα, κύριε Σκανδάμι, ότι καλό μεσημέρι καταρχήν. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε, που σας έχουμε εδώ στο κόκκινο να μας μιλάτε. Λοιπόν, είδα μία ανακοίνωσή σας. Εσείς συνήθως τώρα είστε ήπιος άνθρωπος, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ακολουθείτε τα θέματα και δεν κάνετε τις κριτικές σας. Λοιπόν, είδα ότι βγάλατε μία ανακοίνωση την Παρασκευή, η οποία ανακοίνωση είναι πολύ σκληρή για την υπόθεση Ριζάιν, η ανακοίνωση, και για τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, και ζητάτε την παραίτησή του. Συνήθως δεν σας έχω ακούσει πολλές φορές να το λέτε αυτό. Και η αφορμή τώρα για αυτή την ανακοίνωση είναι μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία με τον Ριζάι, αυτόν που απέδρασε. Δεν τον έχουν βρει ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν τον έχουν βρει ακόμα. Είναι καταζητούμενος. Είναι
1: καταζητούμενος. Ναι, ακριβώς, ακριβώς.
0: Ο γνωστός Αλκέτ Ριζάι. Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία λοιπόν αποτυπώνει ένα αγκαλισμό του Ριζάι με τον αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού στο χώρο του αρχιφυλακίου, και μάλιστα λίγο πριν γίνει στη γερή δολοφονία του κρατούμενου Αντώνη Παπαδάτου. Τώρα αυτός ο φύλακας με τον οποίο είναι αγκαλιά έχει προφυλακιστεί, έτσι κύριε Σκανδάμι? Για πείτε μας λίγο για αυτή την υπόθεση.
1: Από ό,τι γνωρίζουμε από το ρεπορτάζ του δικαστικού πράγματι.
0: Από το ρεπορτάζ και εμείς, ναι, άλλη μου.
1: Πράγματι ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα είναι σοκαριστικό και σκανδαλώδες, θα έλεγα, το γεγονός ότι κυκλοφόρησε αυτό το βίντεο, το οποίο παράγει τεράστιες εντυπώσεις πραγματικού πολιτικού σκανδάλου, υπό την έννοια ότι φαίνεται αυτό ακριβώς που είπατε, να εναγκαλίζεται ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού με τον Ισοβίτη Αλκέτ Ριζάι, τον ίδιο χώρο που λίγο μετά έγινε αυτό ακριβώς είπατε στη γερή δολοφονία του Παπαδάτου από βούλγαρο κρατούμενο με τη χρήση όπλου. Επομένως, έχουμε μια δολοφονία εντός των φυλακών και ταυτόχρονα μία εντύπωση που παράγεται ότι έχει χαθεί πλήρως ο έλεγχος της φυλακής από τους
0: ορφανικούς. Μιλάμε για τις φυλακές Δομοκού, να πούμε, έτσι. Εκεί που κρατούνταν και ο Κασιδιάρης, αυτές οι φυλακές έχουν μία επικαιρότητα κατά χέρους. Δεν ξέρω τώρα πώς έγινε, πώς γίνεται αυτό. Όπως και ο Κορυδαλός, βέβαια, αλλά και αυτοί. Εσείς τώρα έχετε διατελέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είχατε την αρμοδιότητα των φυλακών. Ξέρετε το χώρο, κύριε Σκανδάμι, τον ξέρετε?
1: Ξέρω
0: καλά
1: το χώρο, και είναι ένας χώρος που παράγει πάρα πολλές φορές εκρηκτικές καταστάσεις, όπου χρειάζεται αντιμετώπιση άμεσης. Και αυτό που προκαλεί εντύπωση εδώ είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε ανταπόκριση, όχι μετά τη δημοσίευση του βίντεο. Το βίντεο αυτό εξ αρχής υπήρχε στο σωφρονιστικό σύστημα.
0: Γι' αυτό και προφυλακίστηκε ο άλλος.
1: Ναι, είναι, φαντάζομαι στοιχείο της δικογραφίας. Και εν πάση περιπτώσει, το Προστασία του Πολίτη το είχε στα χέρια του από την πρώτη στιγμή και μέσα στην αστυνομία σου έκανε την πρώτη προανάκριση γι' αυτό, αλλά και από το ίδιο το σωφρονιστικό σύστημα. Άρα εδώ τι φαίνεται? Από αυτή τη σχέση του εναγκαλισμού, ότι προφανώς είναι τέτοιες
0: ανάρμοστες σχέσεις βλέπουμε.
1: Ναι, είναι
0: κύριε Σκανδάμι, όταν λέω ανάρμοστες μην παρεξηγηθώ, δεν εννοώ προσωπικές σχέσεις, εννοώ ανάρμοστες με οι φύλακες αγκαλιά με τον άνθρωπο αυτό, και μάλιστα λίγο πριν από τη δολοφονία του Παπαδάτου, γεννάνε ερωτήματα και ερωτηματικά. Εσείς εδώ καταγγέλλετε και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι παράδοξο, αγγίζει τα όρια του κωμικοτραγικού τώρα αυτό. Λέτε ότι και μετά από τη δολοφονία ο Ριζάι συνέχιζε να παίρνει άδειες, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Έτσι.
1: Εγώ λέω ότι το σκανδαλώδες εντοπίζεται στο εξής, ότι από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο ξέρει πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί εκεί, τουλάχιστον από το βίντεο. Άρα, ανακλαστικά τις περιπτώσεις αυτές, το σοφρονιστικό σύστημα, το Υπουργείο το ίδιο, αντιδρά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Αφού ο έλεγχος της φυλακής φαίνεται να έχει περάσει σε κρατούμενο, από το σχήμα του αγκαλισμού και μόνο σας λέω, που σημαίνει ότι ο αρχιφύλακας, ενδεχομένως και φύλακες, ελέγχονται από τον κρατούμενο από κάτω ή υποκύπτουν τις πιέσεις του ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε, το πρώτο πράγμα που κάνει κανείς αυτές τις περιπτώσεις είναι να μετακινήσει, να μετάγει δηλαδή σε άλλη φυλακή τον κρατούμενο. Αυτό δεν έγινε. Mm-hmm. Και εδώ μπαίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Σοφρονιστικού Κώδικα και η ευθύνη του Υπουργού, διότι έχει αρμοδιότητα ο Υπουργός σε τέτοιες ακραίες περιπτώσεις ο ίδιος να διατάξει τη μεταγωγή, αλλά και του Γενικού Γραμματέα.
0: Καλά λέτε, πού είναι εκείνο το ελληνικό FBI πια που μας έχουν ζαλίσει, το ελληνικό FBI. Ναι, το λέτε.
1: Και από εκεί πέρα αυτό ότι αφορά το FBI, το ελληνικό FBI, το λεγόμενο ελληνικό FBI, έχει τεράστια γνώση και εμπειρία στο πώς να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις και μου φαίνεται αδιανόητο να μην έχει ειδοποιήσει το σοφρονιστικό σύστημα, παρόμοιες υπηρεσίες, το ίδιο σύστημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ώστε να λάβουν μέτρα και να μην έχουμε χειρότερα την επόμενη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή να επανεξεταστούν οι άδειες που έπαιρνε.
0: Ο οποίος ριζάει τώρα, πήρε μέρος και σε
1: αλλά,
0: μια.
1: Και
0: σε...
1: Ναι,
0: για πείτε μου.
1: Ναι, να το ολοκληρώσω. Αλλά να επανεξεταστούν οι άδειες, mm-hmm. διότι αυτό το βίντεο αποκαλύπτει μια τέτοια σχέση και σε ένα χώρο που έγινε μια δολοφονία. Δηλαδή, επανεξετάζει σε αυτές τις περιπτώσεις αν πρέπει να λαμβάνει άδεια ο κρατούμενος, αν είναι ύποπτος φυγής μετά από όλα αυτά, αν εμπλέκεται σε έγκλημα και αν πρόκειται να τελέσει νέο έγκλημα. Λοιπόν, φαίνεται ότι τίποτα από αυτά δεν έγινε. Δηλαδή, δεν υπήρχε καμία μέρημνα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ώστε να διαφυλαχθεί και η τάξη και η ασφάλεια του καταστήματος, γι' αυτό γίνονται οι μεταγωγές, αλλά και η ασφάλεια στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή έχουμε το νούμερο ένα καταζητούμενο της χώρας εκτός του φρονιστικού συστήματος, διαφεύγει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αδόκητο, ευχόμαστε προφανώς να μην γίνει τίποτα και να συλληφθεί.
0: Εντάξει, ήδη πήρε μέρος σε μια ληστεία. Εντάξει, ας μείνει εκεί η κατάσταση, μην γίνει και τίποτα χειρότερο. Καλά το λέτε. Δείτε κάτι τώρα. Αυτή τώρα το ότι συνέχιζαν να του χορηγούν άδειες. Είναι φανερό ότι έχει ευθύνες πολιτικές το Υπουργείο. Μην πω και τίποτα άλλο. Είναι μόνο πολιτικές οι ευθύνες εδώ, όταν είναι παράβαση καθήκοντος όλο αυτό. Τουλάχιστον για το Γενικό Γραμματέα Αντιγκληματικής Πολιτικής είναι βέβαιο αυτό. Λοιπόν, αλλά.
1: Εγώ λέω ότι το Υπουργείο έχει εμπειρία στο πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις. Και αυτή η εμπειρία που έχει εδώ δεν εφαρμόζεται. Και αυτό από μόνο του είναι τεράστια πολιτική.
0: Και δείχνει ότι. Και δείχνει και κάτι άλλο, κύριε Σκανδάμη. Αυτή η μεταβίβαση της αρμοδιότητας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης που έγινε επί Μητσοτάκη. Έτσι, να τα πούμε και αυτά. Έτσι, γιατί δεν ήταν. Ήταν
1: έγινε το 2019, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι, ναι.
0: Βεβαίως. Είναι ένα από τις μεγάλες επιτυχίες του συστήματος Μητσοτάκη. Όπως και όπως καταργήσαν και τους ράμπο υγείας και λειτουργούσαν όλοι αυτοί οι απατεώνες και λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Το 19 έγινε και αυτό. Το 19 μεταβιβάστηκε και η αρμοδιότητα. Μας είπανε λοιπόν ότι αυτή η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που καταγγέλλεται και στην Ευρώπη, γιατί το σοβρονιστικό σύστημα πρέπει να υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, όχι στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
1: Μας είπανε... Υπάρχουν ευρωπαϊκοί σοβρονιστικοί κανόνες οι οποίες υποδεικνύουν στα κράτη-μέλη του Συμβουλίου να μην έχει τον έλεγχο της φυλακής αστυνομία, γιατί από όλους λόγους τώρα δεν είναι της παρούσης, αλλά μάλιστα να ανήκει κυρίως στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Ναι, σκοπός του σοβρονιστικού συστήματος είναι η επανένταξη, δεν είναι η καταστολή.
1: Είναι η επανένταξη. Έτσι. Αυτό είναι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: είναι η επανένταξη και ενδεχομένως και άλλη σκοπή της ποινής που υπάρχει.
0: Μάλιστα. Μας είπαν λοιπόν ότι αυτό γίνεται για λόγους ασφαλείας και για το καλό μας. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι αλωνίζουν οι μεγαλοκρατούμενοι και κι άλλα που γίνονται εκεί πάνω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και θα τα γράψουμε κάποια στιγμή όλα αυτά. Γιατί εδώ, σε εκείνη τη φυλακή, γίνονται σημεία και τέρατα και είναι αυτά αποτελούν, αυτά που λέω, δεν είναι φαντασία μου. Αποτελούν, δεν είναι επειδή μου τα λένε οι πηγές μου, γιατί έχω πολλές πηγές εκεί. Αλλά είναι αποτελούν.
1: Κοιτάξτε, προφανώς οι δημοσιογράφοι πάντα είναι ένα βήμα μπροστά.
0: Αποτελούν μέρος δικογραφιών.
1: Έτσι.
0: Αποτελούν, κύριε Σκανδάμη, μέρος δικογραφιών όλα αυτά τα φοβερά που γίνονταν εκεί πάνω. Και πραγματικά το καταγράφω τα φοβερά. Λοιπόν, τώρα, γιατί γινόταν αυτό, δηλαδή γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επικίνδυνος, εντάξει, φυγής, έτσι κι αλλιώς, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, τώρα ο Ριζά είναι, πόσες αποδράσεις έχει κάνει. Έχει κάνει, δεν ξέρω πόσες αποδράσεις έχει κάνει.
1: Και με ελικόπτερο έχει κάνει.
0: Και με ελικόπτερα, χωριδάλλους. Τι έχει ξεφτυλίσει. Το... Λοιπόν, πώς λοιπόν ένας τέτοιος άνθρωπος, ακόμα και μετά το βίντεο, που φύλαγε τον αρχιφύλακα που προφυλακίστηκε, πώς και γιατί, κατά τη γνώμη σας, αυτός ο άνθρωπος είχε αυτή την προνομιακή μεταχείριση και τι σκοτεινές διαδρομές είχε. Για πείτε μου, τι σκοτεινές διαδρομές υπάρχουν μεταξύ των κρατουμένων που ευνοούνται και των σοφρονιστικών υπαλλήλων, κάποιων, όχι όλοι, είναι μερικοί οι οποίοι είναι καλοί άνθρωποι, δεν το συζητώ. Λοιπόν, γιατί γινόταν αυτό, για πείτε μου, έχετε καταλήξει εσείς?
1: Το πρώτο στοιχείο σε αυτές τις περιπτώσεις, μιλώντας γενικώς και όχι ειδικό για την περίπτωση, το πρώτο στοιχείο που υπάρχει σε τέτοιες σχέσεις είναι ο ίδιος ο φόβος, ο εκφοβισμός, οι απειλές που δέχεται το σοφρονιστικό προσωπικό. Αυτές είναι πάγιες πρακτικές οργανωμένων εγκληματιών που δεν σταματούν τη λειτουργία τους και μέσα από τη φυλακή και προφανώς έχουν τεράστια επιρροή φόβου.
0: Εδώ όμως βλέπουμε ότι είναι αγκαλιά και φιλούνται, δεν είναι φόβο.
1: Εδώ αυτό αποδεικνύει μια άλλη οικειότητα. Εκεί μπαίνουν και άλλες σκέψεις, άλλης επιρροής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να έχει κινητοποιήσει αυτό το βίντεο της υπηρεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και τον ίδιο τον Υπουργό, θα έλεγα.
0: Να γίνει εσωτερικός έλεγχος.
1: Και να έχει πάρει μέτρα άμεσα, πέρα από τον πειθαρχικό έλεγχο, έτσι, πέρα από όλα αυτά, πέρα από το ποινικό σύστημα που ασχολείται με αυτό, θα έλεγα ότι άμεσα μέτρα μεταγωγής για να σπάσει αυτό το απόστημα της ειδικής σχέσης που υπήρχε μεταξύ του Ριζάη και του αρχιφύλακα. Δεν έγινε αυτό. Και να επανεξετάσουν και οι άδειες. Δηλαδή, είναι αδιανόητο ότι δεν επανεξετάστηκαν οι άδειες με αυτά από αυτό το στοιχείο που εμφανίζεται τη σχέση και ταυτόχρονα εμπλέκει τον Ριζάη. Δεν ξέρω τι τύχει για αυτή η υπόθεση, αλλά τον εμπλέκει ω παρουσία, εν πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Σκανδάμη, να κάνουμε μια διακοπή και αμέσως μετά μαζί θα είμαστε. Έτσι.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Εμείς μαζί δεν χάνουμε. Μεγάλη συναυλία προσφοράς για τον οργανισμό Νοσηλεία με τον Κώστα Λιβαδά και την Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχόρδων Πάτρας. Ερμηνεύουν Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Παυλίνα Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης. Συμμετέχει η Μελίνα Ασλανίδου. Διευθύνει ο Τάσος Σημεωνίδης. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Κήπο Θέατρο Παπάγου. Για τον οργανισμό Νοσηλεία που φροντίζει δωρεάν στο σπίτι σοβαρά ασθενείς με οικονομικές δυσκολίες. Προπόληση ticketservices.gr και στο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
4: Mauthausen. Αδημοσίευτο διπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καπ...

0: Μάκη Θεοδωράκη με το έργο του «Πάντα παρόν». Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρό Κόσμος και Στούντιο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτό το δεύτερο ημίωρο αυτής της Δευτέρας με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη, τον αρμόδιο για δημόσιας τάξης εκεί στην Ελλάδα, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, μας είπατε για τις καταγγελίες που κάνετε για το σεβάζω του κυρίου Χρυσοχοίδη και για το θέμα των φυλακών του, του Δομοκού, έτσι δεν είναι, όπου εκεί ήταν αγκαλιά ο Ριζάη με τον αρχιφύλακα, προφυλακισμένο αρχιφύλακα. Είστε εδώ μαζί μας. Ωραία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι άλλο το οποίο είναι κρίσιμο. Εδώ αυτή την περίοδο, κοιτάξτε, καταγράφουμε σχέσεις παράνομες κρατικών φορέων, έτσι, γιατί ουσιαστικά ο αρχιφύλακας κρατικός υπάλληλος είναι, δεν είναι κάτι άλλο, εφόσον είναι σοφρονιστικός υπάλληλος, με εγκληματικές φυσιογνωμίες, ας πούμε, εγκληματικές προσωπικότητες. Και αυτό, υπάρχει ένας διεθνής όρος που θέλω να μου τον αναλύσετε λίγο, γιατί ξέρω ότι έχετε ασχοληθεί.
1: Έχουμε το
0: Mafia State, μας υπάρχει διεθνώς. Τι είναι το Mafia State, θα εξηγήσω, δηλαδή κράτος μαφίας, ας πούμε. Τι είναι αυτός ο όρος, για πείτε μου λίγο, γιατί είναι είναι η αρμοδιότητά σας, είναι η ειδικότητά σας.
1: Κοιτάξτε τώρα, ναι, η συζήτηση πάει αλλού. Το Mafia State είναι ένας όρος και εγκληματολογικός, δηλαδή, ναι. Ουσιαστικά, από ό,τι θυμάμαι, έχει εισαχθεί στη βιβλιογραφία.
0: Ναι.
1: Από κάποιον που έχει χαρακτηρίσει έτσι τη Ρωσία ουσιαστικά, τον Λιτβινένκο, αν θυμάμαι καλά, όπου εκεί πέρα έχει κάποια χαρακτηριστικά το Mafia State συγκεκριμένα. Δηλαδή,
0: είναι όταν η κρατική εξουσία έχει διεισδύσεις, έτσι δεν είναι, σε χώρους παρανομίας. Αυτό είναι το Mafia State.
1: Ναι, όπου υπάρχουν κυβερνητικοί αξιωματούχοι που εμπλέκονται με το οργανωμένο έγκλημα, εγκληματικές οργανώσεις. Η εξουσία λειτουργεί προς όφελος, παραβιάζοντας νόμους μεγάλων συμφερόντων, εγκληματικών συμφερόντων. Μια εμπλοκή των θεσμών, εν πάση περιπτώσει, με παράνομες δραστηριότητες, σε παράνομο πληθυσμό. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά.
0: Τι χαρακτηριστικά έχει, για πείτε μας, και πείτε μας αν αντίστοιχα. Αν αντίστοιχα, μπορούμε να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν και στη χώρα μας αυτή την περίοδο. Εγώ γι' αυτό σας ρωτάω.
1: Θα έλεγα ότι έχουμε μια τεράστια υποχώρηση δημοκρατίας και σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια του πολίτη, πέρα από τα οικονομικά, δεν υπάρχει ανταπόκριση στο βαθμό που θα πρέπει να υπάρχει. Κοιτάξτε, η διεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος αναδιαμορφώθηκε από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Με σκοπό να αντιμετωπίσει αυτό που λέει ο τίτλος, το οργανωμένο εγκλήμα. Και έχει και μεγάλες επιτυχίες. Εγώ δεν το παραγνωρίζω αυτό. Έχουμε ένα έλλειμμα τεράστιο όμως. Ένα έλλειμμα τεράστιο σε ό,τι αφορά την πυκνότητα και τη μαζικότητα, θα έλεγα. Δολοφονιών στο πλαίσιο του οργανωμένου εγκλήματος για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και συμβολιών θανάτων. Μιλάμε για πάνω από 40 δολοφονίες την τελευταία 7 ετία. Αριθμός ρεκόρ σε σχέση με οποιαδήποτε μεταπολιτιστική περίοδο. Δεν ξαναγίνει αυτό. Και δυστυχώς δεν έχουν

0: ξεχνιάστη αυτές ή αν θέλετε όλες αυτές οι δολοφονίες. Το οργανωμένο έγκλημα απειλεί τους πάντες. Απειλεί δημοσιογράφους, απειλεί κρατικούς λειτουργούς, απειλεί επαγγελματίες. Κάθε πολίτη
1: και είδαμε ότι είναι πίσω, ένα λεπτό, είναι πίσω και από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί είδαμε ότι όλοι αυτοί που παρακολουθούνταν, τουλάχιστον από την ΕΕΠ, τα στελέχη της ΕΕΠ και της αστυνομίας που παρακολουθούνταν, ήταν αυτοί που διερευνούσαν το οργανωμένο έγκλημα. Έτσι.
0: Ναι, όλα αυτά μας βάζουν σε διάφορες σκέψεις. Θα έλεγα όμως ότι αφενός το οργανωμένο έγκλημα είναι ένας παράγων ανομαλίας και εχθρός της δημοκρατίας. Άρα πρέπει να αντιμετωπίζεται σκληρά και προληπτικά και κατασταλτικά. Και εδώ πέρα δυστυχώς δεν έχει η διεύθυνση αντιμετώπιση να επιδείξει τεράστια επιτυχία στην εξηγήνια όλων αυτών των εγκλημάτων. Εμείς βγάλουμε και μια ανακοίνωση πρόσφατα ως τομέας προστασίας του πολίτη της Ελλάς, mm-hmm. όπου καταδείξαμε περίπτωση-περίπτωση ποιες είναι αυτές που έχουν απασχολήσει με συμβόλαια θανάτου, έτσι, και την ελληνική δικαιοσύνη προφανώς. Δεν είχαμε όμως μια απάντηση σαφή από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τι έχει γίνει αναπερίπτωση. Βγάλαν μια ανακοίνωση που απαντούσαν με γενικόλογα στοιχεία, με αριθμούς μπλεγμένους. Δηλαδή δεν θέλησαν να μπουν στην ουσία του προβλήματος. Mm. Αφού η Νέα Δημοκρατία επικαλείται. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν γίνεται υποκριτικά, αλλά δυστυχώς πολλά πράγματα οδηγούν εκεί. Επικαλείται την ασφάλεια του πολίτη και την ανάγκη για ασφάλεια, που είναι το βασικό στοιχείο για να ασκήσει τα δικαιώματά σου. Mm. Δεν πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά σε αυτό το τομέα. Και δεν είμαστε. Δεν είμαστε, δυστυχώς.
1: Αυτό ήταν και το αφήγημα το 19, πια μας είχαν.
0: Αποτυχία, ναι, ναι, όχι, μιλάμε για μια πλήρη αποτυχία στην αντιμετώπιση όλων αυτών των περιπτώσεων που συνεχίζουν να βρίσκονται κάποιοι από αυτούς ελεύθεροι στον δρόμο και να απειλούν το επόμενο θύμα ή να κάνουν και επόμενα θύματα. Αυτό μόνο με ανασφάλεια γεμίζει την κοινωνία. Mm-hmm. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό. Και ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τα άλλα χαρακτηριστικά που βάλατε για το κράτος δικαίου, για το οικονομικό έγκλημα κτλ., έχουμε μια έξαρση του οικονομικού εγκλήματος στη χώρα μας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να το ρυθμίσει. Αντιθέτως, παράγει και η ίδια απίθανα σκάνδαλα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι συζητιέται στο δημόσιο λόγο, στο δημόσιο διάλογο.
1: Στην Ευρώπη.
0: Όχι μόνο δεν ελέγχονται από
1: την Ευρώπη.
0: Την καλύπτονται από την κυβέρνηση.
1: Ναι. Καλύτεροι πελάτε τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν λέει ο κ. Τσίπρα, ότι είμαστε. Και αυτό ισχύει.
0: Αυτό είναι κάτι πολύ ανησυχητικό. Ξέρετε κάτι, αυτό που με προβληματίζει είναι πολύ ότι δεν έχω δει να βγαίνουν τέτοιε περιπτώσει από έρευνα των ελληνικών εισαγγελικών αρχών σε πρώτο χρόνο.
1: Αλλά απέξω, μα έρχονται απέξω.
0: Έχουμε πάρα πολλέ δικογραφίε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Γεγονός που σημαίνει ότι κάτι δεν γίνεται καλά εδώ.
1: Κύριε Σκανδάμη, αυτό δεν είναι. Ένα λεπτό. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι καινούριο. Από πού μας ήρθε η Siemens, από πού μας ήρθαν τα εξοπλιστικά, από πάρα πολλά σκάνδαλα μας ήρθαν απ' έξω, έτσι δεν είναι.
0: Είτε από τις... θα έλεγα λοιπόν.
1: Ακόμα και η Νοβάρτης απ' έξω μας ήρθε, κύριε Σκανδάμη. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Θα έλεγα το εξής λοιπόν. Εάν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα είχαν αναλυθεί όλα αυτά τα σκάνδαλα, προφανώς όχι.
1: Όχι μόνο η Ευρωπαϊκή και οι άλλες εισαγγελίες. Και η εισαγγελία της των Βρυξελών. Και... λοιπόν.
0: Θα συνέχιζε η κυβέρνηση ως ηθικά αλόβητες. Δεν είναι έτσι όμως.
1: Λοιπόν, κύριε Σκανδάμη, εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε όλα αυτά πάντως. Σήμερα κάναμε έτσι μια εισαγωγή. Αλλά θα εξειδικεύσουμε και τις περιπτώσεις αυτού του εναγκαλισμού, του ανίερου, ανίερος πραγματικά εναγκαλισμός κάποιων κρατικών παραγόντων με τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το οργανωμένο έγκλημα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Λοιπόν, αυτή ήταν μια σπάνια ηχογράφηση του Σταμάτου Κραουνάκη με τον Γιώργο το Μαζονάκη. Έτσι την επέλεξα κυρίως, εντάξει, για μένα είναι πολύ ωραία ηχογράφηση, αλλά πέρα από το αυτό, το καλλιτεχνικό τώρα του πράγματος, έχει και μια φράση, πόνες η καρδιά Γιώργο, φωνάζει κάποια στιγμή ο Κραουνάκης τον Μαζονάκη. Και έτσι είναι, έχει συγκινήσει αυτή η ιστορία του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, που χαρακτηρίζεται από τη δικαιοσύνη ως ανθρωποκτονία, ως δολοφονία δηλαδή χαρακτηρίζεται, με ενδεχόμενο δόλο, δεν έχει σημασία αν υπάρχει ενδεχόμενος δόλος, ως δολοφονία χαρακτηρίζεται, και γι' αυτό έχουν προφυλακιστεί και οι δύο γιατροί. Και αυτή ακριβώς η προφυλάκηση είναι μια πίεση στο να αποκαλύπτονται όλα αυτά που αποκαλύπτονται, γιατί όταν κάποιος είναι μέσα και δεν μπορεί να καλύψει τα νότα του, αυτό το νόημα έχει προφυλάξει σε αυτές τις περιπτώσεις κυκλωμάτων. Γιατί εδώ έχουμε τώρα, έχουμε και έναν υπνοτιστή, έχουμε και διάφορα ένα σωματείο που έχει γίνει εκεί με τον νυν υπουργό, ο οποίος λέει ότι δεν λειτουργήσε ποτέ, αυτό είπε ο κύριος Πλεύρης. Έχουμε σχέσεις ανάρμοστες εκεί πέρα με διαφόρους, να μεσολαβούν, είπαμε, για να γλιτώσουν αυτούς τους δύο. Και έτσι όλα αυτά λοιπόν που αποκαλύπτονται, αποκαλύπτονται γιατί συγκεκριμένοι είναι προφυλακισμένοι. Και έχουμε βέβαια και τα αντίστοιχα ρεπορτάζ, πώς περνάνε στο Κορυδαλό, τι γίνεται, τι έγινε με τη Μουρτζούκο εκεί, την άλλη η οποία κατηγορείται, δεν έχει γίνει ακόμα η δίκη της νομίζω, για τη δολοφονία των μωρών, των βρεφών, την οποία έχουν λέει σε ειδικό χώρο γιατί πράγματι αντιμετώπισε κινδύνους. Λοιπόν, έχουμε, ναι, και έτσι αυτό το κύκλωμα που βλέπουμε ανθρώπους να τους υποστηρίζουν, οι οποίοι δεν είναι μόνο άνθρωποι φορείς εξουσίας, και είναι και διπλανοί μας άνθρωποι, φίλοι μας, οι οποίοι τους πίστεψαν αυτούς τους συγκεκριμένους. Γιατί είπαμε, η απελπισία και η αδυναμία του συστήματος υγείας να αντιμετωπίσει κάποιες περιπτώσεις οδηγεί αυτούς τους ανθρώπους στο να εκμεταλλεύονται. Καταλάβατε, να εκμεταλλεύονται την ανάγκη. Αυτό κάνουν. Είναι παλιά ιστορία αυτή. Την έχουμε ξαναδεί στην Ελλάδα. Δεν είναι καινούργια ιστορία. Λοιπόν, τώρα εμείς είμαστε, είπαμε, είμαστε λίγο επίμονοι άνθρωποι. Δεν μιλάμε μόνο για την επικαιρότητα. Θυμόμαστε κιόλας. Πριν από 5 χρόνια έγινε αυτός ο μεγάλος σεισμός στο Αρκαλοχώρι. Και πάμε να δούμε εκεί τι γίνεται, γιατί μαθαίνουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και όχι μόνο δεν τους έχει βοηθήσει το κράτος, τους παίρνουν και τα σπίτια τώρα, προσέξτε τώρα. Και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Γκαντάσιο, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Σεισμοπλήκτων του Αρκαλοχωρίου, η Ελπίδα, για να μας πει λίγο το τι συμβαίνει εκεί. Θα τον αφήσω να μιλήσει εκείνον, γιατί εκείνος βιώνει. Καλημέρα, καλό μεσημέρι κύριε Γκαντάσιο, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για ακόμα μία φορά.
0: Όχι, δεν, να μην μας ευχαριστείτε, είναι υποχρέωσή μας να καταγράφουμε. Πείτε μας καταρχήν αν είναι ακόμα άνθρωποι 5 χρόνια μετά το σεισμό σε κοντέινερ. Ισχύει αυτό?
1: Υπάρχουν? Είναι, βέβαια, είναι μονολυθικά, θα το πω. Είναι περίπου 500 άνθρωποι σε 170 κοντέινερ σε 7 περιοχές του Δήμου μας. Και μάλιστα υπάρχουν και γύρω στις 50 αιτήσεις.
0: Πόσοι κάτοικοι είναι σε κοντέινερ ακόμα και σήμερα?
1: Είναι γύρω στα 500 άτομα.
0: 500 άτομα είναι ακόμα λοιπόν από αυτούς τους σεισμούς. Γιατί γίνεται αυτό, κύριε Γκαντάση? Δεν έχουν ξαναγίνει τα σπίτια? Δεν έχουν λειτουργήσει αυτά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν, θυμόμαστε τότε, πριν πια είχαν κατέβει στην Κρήτη? Είναι και η γενέτρια εκεί του Πρωθυπουργού, ο τρόπος καταγωγής του Πρωθυπουργού, ξέρω.
1: Δεν έχει σημασία, αυτό δεν παίζει ρόλο. Η κυρία Παπαδάκο δεν παίζει αυτό κανένα ρόλο. Δεν έχει λειτουργήσει όντως ούτε τα όποια ευεργετικά μέτρα είχαν ανακοινωθεί τότε, ούτε έχουν προχωρήσει διαδικασίες. Φανταστείτε ότι από τις 8.500 περιπτώσεις που έχουν πάθει σε μια σπίτια, κρατήματα και κάποιες αποθήκες, έχουν κατατεθεί περίπου 3.600 αιτήσεις για αποκατάσταση, και έχουμε τώρα λιγότερες από 600 άδειες που έχουν εκδοθεί. Με τη διαδικασία της αρρωγής, κανένα σπίτι μέχρι τώρα δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό τα λέει όλα. Ενώ δίπλα μας έχουμε το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης, της Ελλάδας, δεν ξέρω πείτε το πώς θέλετε, το νέο αεροδρόμιο. Είναι σε απόσταση 1.200 μέτρα η έξοδος αεροδρομίου, η μία έξοδος αεροδρομίου. Έχουμε πρόοδο εργασιών 72 περίπου τη 100. Ενώ στα Αρκαλοχώρη δίπλα έχουμε πρόοδο εργασιών 0%.
0: Ξέρετε, έχει ο κόσμος έχει μία φράση για όλα αυτά. Έχει μία ρίση η οποία είναι σοφή. Τι του λείπει του ψωριάρι τώρα, εδώ πέρα πάει αυτό. Αυτό κολλάει απόλυτα. Έτσι. Φούντο με μαργαριτάρι, αυτό πάει τώρα.
1: Ναι. Φανταστείτε όταν θα κατεβαίνουν τα πρώτα αεροπλάνα ή όταν θα απογειώνονται να βλέπουν χαλάσματα, ερείπια.
0: Α, δεν μας νοιάζει μόνο ότι βλέπουν οι τουρίστες, μας νοιάζει η δικιά σας η ζωή.
1: Η δικιά
0: σας
1: η ζωή, μας η ζωή είναι στο σημείο μηδέν, δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Ακόμα κανείς με μια αντικειμενική ματιά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν θα ήθελε και τον προκαλούμε και τον ζητήσαμε να δει κιόλας να επισκεφτεί το Αρκαλοχώρι, να δει αυτό που είπε ότι θα γίνει μια μέρα ένα καλύτερο Αρκαλοχώρι που ήρθε την επομένη του σεισμού από τη Γαλλία. Αν έχει αλλάξει κάτι, αν έχει αντικειμενική ματιά, θα δει και ο ίδιος ότι ακόμα έχουμε ανθρώπους σε κοντέινερ, ακόμα υπάρχουν μαθητές, περίπου 700 μαθητές που κάνουν σε κοντέινερ, τρία σχολικά συγκροτήματα, είναι δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο.
0: Πόσους κατοίκους έχει το Αρκαλοχώρι συνολικά, ή πόσοι έχουν μείνει τώρα, γιατί μετά τους σεισμούς κάποιοι θα φύγανε.
1: Κοιτάξτε, μετά το σεισμό, ο σεισμός έγινε Σεπτέμβριο του 2021, Οκτώβριο του 2021 έγινε απογραφή ένα μήνα μετά. Έχουμε μια αιμορραγία πληθυσμού 3.500 κατοίκων. Ακόμα θα δει κανείς, ήθελα να συνεχίσω, έχουμε 400 κτίρια που δεν έχουν κατεδαφιστεί. Κόκκινα κτίρια επικίνδυνα πάνω από τα κεφάλια μας. Έχουμε 70 καταστήματα στον κεντρικό δρόμο που προπάτησε ο Πρωθυπουργός και ανακοίνωσε ό,τι ανακοίνωσε, που είναι ακόμα κλειστά. Τα Χριστούγεννα μαθητές ζωγράφισαν με χαρτόνια σπίτια και καταστήματα για να καλύψουν τις προσώψεις των καταστημάτων του κεντρικού δρόμου. Ενώ είχαν υποσχεθεί διάφορα. Όμως αυτά δεν δίνουν ζωή, ούτε ανάσα, ούτε να ακούσει σε μια περιοχή. Το να γίνει μια εξαγγελία και να ξεχαστεί μόλις φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας και από τις κάμερες, αυτό δείχνει ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Εμείς έχουμε επισημάνει από την αρχή τι δεν λειτουργεί σωστά. Επισημαίναμε ότι δεν έχουν άτομα να ελέγξουν τους φακέλους των ανθρώπων ανά την Ελλάδα. Όταν το 70% των υπαλλήλων του Υπουργείου είναι εποχικό προσωπικό.
0: Ποιο Υπουργείο, για πείτε το, γιατί ο κόσμος δεν ξέρει τώρα.
1: Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης που αφορά, αναλαμβάνει τις περιπτώσεις για τις φυσικές καταστροφές. Όταν φεύγανε από εμάς, από το σεισμό του...
0: Ο αρμόδιος υπουργός έχει έρθει. Ένα λεπτό. Ο αρμόδιος υπουργός έχει έρθει καθόλου εκεί στην περιοχή σας. Καλά, ο πρωθυπουργός
1: έχει έρθει. Έχει έρθει 2-3 φορές. Έχει έρθει και ο κ. Στρατόπουλος και ο κ. Κατσαπάδος. Έχουν έρθει, βέβαια. Έχουν πλήρη γνώση για το τι υπάρχει. Βέβαια, με ημίμετρα δεν λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, σαν να λέμε ότι δίνει ντεπών σε έναν άνθρωπο που έχει πάθει ένα βαρύ τροχαίο δυστύχημα. Δυστυχώς αυτό προσπαθούν να κάνουν και ξέρετε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες προθέσεις να λυθούν τα θέματα και τα προβλήματα που είναι πάμπολα δεν είχαν εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς και αυτό φαίνεται τώρα. Όταν σας λέω ότι 600 άδειες έχουν βγει μόνο 5 χρόνια μετά και κανένα σπίτι δεν ολοκληρώθηκε, δεν είχαν καταλάβει πραγματικά τι ζημιά έχει γίνει. Δεν θα μιλήσω για την ψυχολογική ζημιά των ανθρώπων που σηκώνονται το πρωί και βλέπουν χαλάσματα, που βλέπουν μπάζα.
0: Στήριξη
1: βλέπουν...
0: έχετε ψυχολογική κάτοικη.
1: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αυτό έγινε ίσως ένα μήνα. Εθελοντικά από κάποιες ομάδες. Από εκεί πέρα δεν είχαμε τίποτα το επίσημο.
0: Τώρα, εκτός από τη στήριξη, ένα λεπτό να σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει και ένα θέμα με τους πληστηριασμούς των σπιτιών, έτσι. Συνεχίζονται οι πληστηριασμοί. Λοιπόν, να εξηγήσουμε στον κόσμο. Κάποια σπίτια και στο Αρκαλοχώρι, ακόμα και αυτά που καταστράφηκαν, έτσι, είχαν αγοραστεί με δάνεια, όπως γίνεται συνήθως, ας πούμε. Λοιπόν, και βλέπουμε, δεν έχει ανασταλεί, έχουν ανασταλεί οι πληστηριασμοί για αυτά τα σπίτια που καταστράφηκαν και δεν μπορούν να τα πληρώσουν οι
1: Όχι,
0: άνθρωποι.
1: Βέβαια. Όχι βέβαια, είπα ένα εξάμεινο αναστολής πληστηριασμών δόθηκε σε εμάς και τίποτα άλλο. 4 του Μάρτιου του 2022 ήρθε το πρώτο κατασχετήριο και μετά μετασχηματίστηκε σε πληστηριασμό. Και ξέρετε, ήδη έχουν βγει, έχουν χαθεί και σπίτια, έτσι. Εμείς έχουμε μετρήσει στην πενταετία από τον Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι το Δεκέμβριο του 2026, έχουμε 260 πληστηριασμού στο Δήμο μας, πάσης φύσεως ακινήτων. Στον Όμορο Δήμο, 250 πληστηριασμού, πάσης φύσεως ακινήτων, σεισμόπληκτους Δήμους. Αυτά όμως, κοιτάξτε, δεν δίνουν μια την όθηση και την αίσθηση ότι μια πολιτεία στέκεται δίπλα στον πολίτη. Οι πολίτες δεν έχουν νιώσει λεπτό τη βοήθεια της πολιτείας και την ανάσταση.
0: Αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν πάρει τα σπίτια, πού ζουν τώρα, πού ζουν σήμερα?
1: Κάποιοι ζουν σε κίτρινα σπίτια, που είναι επικίνδυνα και απαγορεύεται να μείνουν. Κάποιοι ζουν σε κοντέινα, κάποιοι φιλοξενούνται ή έχουν κατασκευάσει μια μικρή αποθήκη και την έχουν κάνει η μόνιμη κατοικία. Το λυπηρό είναι, κυρία Παπαδάκου, ότι το προσωρινό, για ένα χρόνο, για δύο χρόνια, έχει γίνει μόνιμο. Είτε αφορά αυτοσχολεία που είναι σε κοντέινερ, είτε αφορά τα κοντέινερ.
0: Πόσα σχολεία λειτουργούν, είπατε, σε κοντέινερ?
1: Τρία. Δύο δημοτικά και ένα γυμνάσιο. Φανταστείτε, ένα παιδί του δημοτικού, που ήταν τετάρτη δημοτικού και έγινε σεισμός τότε, διήμισε το μισό σχολείο του δημοτικού στο κοντέινερ, πέρασε το γυμνάσιο στο κοντέινερ και αν υπήρχε και λύκειο σε κοντέινερ, θα έβγαζε και το λύκειο σε κοντέινερ. Και πολλά από αυτά τα παιδιά κοιμούνται το βράδυ σε κοντέινερ, αφού οι οικογένειες τους μένουν σε κοντέινερ ή σε κίτρινο σπίτι και ξυπνούν και κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και ήρθε δεύτερη φορά η κυρία Υπουργός Παιδείας δίπλα στο Ηράκλειο, 25 χιλιόμετρα.
0: Κυρία Ζαχαράκη.
1: Και επισκέφτηκε, κυρία Ζαχαράκη, ναι. Και επισκέφτηκε και έκοψε κορδέλια σε δύο καινούργια σχολεία. Όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα ήταν λίγο παραδίπλα. Δεν έσκυψε όμως κανείς, δεν επισκέφθηκε κανείς και ούτε έδωσε έστω μια ανάσα να πει ότι θα τελειώσουν τα σχολεία κάποια στιγμή. Το να έχουν ένα πολίτη ζητιάνο και να τον έχουν απέναντι ή έξω από τα πολιτικά του γραφεία, αυτό δημιουργεί μια νέα γενιά πολιτικών ομήρων, πολιτών ομήρων. Mm-hmm. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε. Πιστέψτε μου ότι θα διεκδικήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, νόμιμο βέβαια. Έχουμε καλέσει και το συνήγορο του πολίτη και έχει επισκεφτεί κλιμάκιο του συνήγορου του πολίτη. Και
0: έχει κάνει έκθεση ο συνήγορος?
1: Όχι ακόμα. Έχει ζητήσει διευκρινιστικές ερωτήσεις και από τα Υπουργεία και από το Δήμο και από την Περιφέρεια στο τι, γιατί οι διαδικασίες πάνε τόσο αργά. Περιμένουμε την έκθεση με πολύ ενδιαφέρον και να ξέρετε ότι θα είναι ένα εργαλείο και ένα εφόδιο για το Σύλλογο και τους πολίτες που θα το χρησιμοποιήσουμε και σε ανώτερα επίπεδα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καντάση, εμείς θα είμαστε εδώ όμως για να σας, να σας δίνουμε μικρόφωνο και να σας δίνουμε βήμα σε αυτά σας τα προβλήματα. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα αυτά που περιγράφετε. Με έχει σοκάρει και το θέμα των πληστηριασμών. Με έχει σοκάρει πάρα πολύ και το θέμα της λειτουργίας των σχολείων, των παιδιών. Υπάρχουν παιδιά που έχουν περάσει όλο το γυμνάσιο και το μισό δημοτικό, ας πούμε, στα κοντέινερ.
1: Να προσθέσω κάτι ακόμα, ναι, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, πείτε το.
1: Μαθητές του σεισμόπληκτου σχολείου που κάνουν μάθημα σε κοντέινερ επισκέφτηκαν το άλλο σχολείο δημοτικό που είναι σε ένα φυσικό κτίριο. Το μετέφεραν χτες, το είπα προχτές το βράδυ, ο γονέας. Mm. Όταν γύρισε το παιδί σπίτι, λέει: μπαμπά, δεν θέλω να ξαναπάω σε αυτό το σχολείο, στο σχολείο που είναι με το κανονικό κτίριο, δεν θέλω να ξανακάνω άλλη επίσκεψη. Λέει: γιατί, τι έγινε, είπαν τίποτα, μαλώσετε? Όχι. Με ρωτούσαν τα παιδιά πώς είναι να κάνεις μάθημα σε ένα κοντέινερ. Καταλαβαίνετε γιατί τραύματα μιλάμε σε ένα παιδί δημοτικού.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει διανύσει το μισό δημοτικό και το μισό και όλο το γυμνάσιο σε κοντέινερ.
0: Τραύματα και πρακτικά θέματα. Τώρα πώς μπορεί να μάθει ένα παιδί, ας πούμε, τώρα σε ένα κοντέινερ και το βράδυ να πηγαίνει στο κοντέινερ του σπίτι του. Είναι δυνατόν? Είναι σοκαριστικό.
1: Και να μιλάμε για διαδραστικούς πίνακες και για ψηφιακό σχολείο και βιβλία ψηφιακά.
0: Είναι αυτό που σας είπα. Τι του λείπει, εδώ πάει. Λοιπόν, κύριε Καντάση, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας, ειλικρινά. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Όχι, θα ειλικρινά θα
1: για την καθυστέρηση.
0: Θα τα ξανα... Τι πει, εσύ συγγνώμη. Εμείς συγγνώμη για όλα αυτά που περνάτε. Λοιπόν, αυτά εκεί από το Αρκαλοχώρι. Πόσο μακριά είναι το Αρκαλοχώρι, παιδιά? Πόσο μακριά είναι που πηγαίνουν εκεί επισκέψεις, ακούω, συγκεντρώσεις. Λοιπόν, άντε τώρα μην. Λοιπόν, το βράδυ, στις 7 η ώρα το βράδυ, στο πνευματικό, στο αμφιθέατρο Αντώνης Τρίτης του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 50, το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης, το ΠΑΔΟΠ, προσκαλεί στην εκδήλωση απονομής των βραβείων Ειρήνης Νίκος Νικηφορίδης 2026. Το βραβείο Ειρήνης φέτος απονέμεται στην κυρία Φραντσέσκα Αλμπανέζε, ειδική εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, στο Μιχάλη Σταθόπουλο, γνωστό, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και επί σειρά ετών πρίτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και την κυρία Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ιατρικής Εταιρείας κατά της πυρηνικής και βιοχημικής απειλής. Λοιπόν, όσοι από εσάς, χρήσιμο θα είναι, μέρες που είναι. Είναι ένα μήνυμα για την ειρήνη όλο αυτό και εναντίον του φασισμού. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ αύριο στις 12 το μεσημέρι, για να σας τα λέμε πάλι όλα. Αγγέλα Νταρζάνου είναι στη συνέχεια για να σας πει τις ειδήσεις. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
4: Η ώρα είναι μία. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου και συμπληρώνει. Το ανησυχητικό είναι ότι η δεξιά κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική έναντι της Τουρκίας, αλλά πορεύεται στη βάση του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου, έχοντας κόψει βία το νήμα της ενεργητικής πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει η Ρεναδούρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία πριν από λίγη ώρα. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται συγκεκριμένα στη Θεσσαλία, ιδίως στο νομό Μαγνησία στα Παράκτια, το πρωί της Τρίτης. Στις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια από τις πρώτες ώρες της Τρίτης μέχρι το απόγευμα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών θα συναντηθεί το απόγευμα στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, θα επισκεφτεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Την Τετάρτη, ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος ουσιαστικά στηρίζει ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των servicers και των funds, ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι δανειολήπτες μπορούν να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, ο οφειλέτης συνενεί στη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων και μάλιστα με ειδική απλοποίηση συγκεκριμένη διαδικασία, χωρίς τις μέχρι σήμερα δικαστικές εγγύησεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ στον Αντίποδα αποτελεί μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση των κόκκινων δανείων και, την πραγματική προστασία των δανειοληπτών, καθώς οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Θρίαμβος για την αριστερά στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο. Το ντυλίνκε με επικεφαλής της 45χρονη Ελίφ Εράλπ, τουρκικής καταγωγής, επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες, που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Έχει πλέον τη δυνατότητα να διερευνήσει αν θα μπορέσει να σχηματίσει συνασπισμό με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες και επικεφαλής την ίδια. Θα είναι η πρώτη φορά που η αριστερά θα αναλάβει αυτό το αξίωμα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Ακόμη πιο συντριπτική όμως είναι η ήττα των χριστιανοδημοκρατών του CDU στο Μεκλενβούργο Δυτική Πομερανία, κρατήδιο της Ανατολικής Γερμανίας. Εκεί η ακροδεξιά του AfD αναδεικνύεται πρώτη δύναμη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Οι χριστιανοδημοκράτες περιορίζονται στο 4,9% και δεν μπαίνουν καν στο τοπικό κοινοβούλιο. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, επέμεινε ωστόσο στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Ντιλίνκε στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για ιστορική νίκη για την αριστερά και δηλώνει περηφάνεια για το αποτέλεσμα του αδελφού κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Νέα γυναικοκτονία καταγράφεται από τα ξημερώματα σήμερα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατρών. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Οι αντιφάσεις όμως, τους ισχυρισμούς του και τα στοιχεία της έρευνας οδήγησαν στην ομολογία. Η 25χρονη δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα. Τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, με περισσότερα από 5.000 να αφορούν την παράλληλη στήριξη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Με αφορμή τις ελλείψεις, ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλει συγχωνεύσεις και συμπτύξεις τμήματων σε σχολεία της χώρας, ακόμα και μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα δύο Διελευσίνας ως και την περιφερειακή Εγάλεο, καθώς είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 45 λεπτά, ενώ προς Ελευσίνα από Κάντζα έως Κηφισίας ξεπερνούν τα 30 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια διασήμανσης μέσα σε σύραγγα, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία. 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάδστονος, εκεί που ο Ζακ έχασε τη ζωή του. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 18:30 το απόγευμα. 8 χρόνια μετά, η μνήμη του Ζακ δεν θα παραδοθεί ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος τους. Η δήλωση της Τομεάρχη Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Σακρίτα.
4: Ο καιρός.
5: Τοπικές βροχές αναμένονται από το μεσημέρι σήμερα στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν στην Ανατολική Μακεδονία, όπου θα εκδηλωθούν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Στην Αττική, από το μεσημέρι σήμερα πρόσκαιρες νεφώσεις με πιθανότητα βροχής ή και καταιγίδα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες νεφώσεις το μεσημέρι με τοπικές βροχές και από αργά το βράδυ με μονωμένες καταιγίδες που τη νύχτα θα ενταθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 30 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Το μικρόφωνο τώρα στο Θεόφιλο Συχλετίδη.
0: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
0: Φέρες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα καταστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
6: Ναι. Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
8: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλό μεσημέρι. Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα Ερτζιανά, στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσω στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος μας, αναρωτήσου τι κάνεις για το Μαρινάκη τον Παύλο μας. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Εφημερίδα των συντακτών. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Κολάμπια. Καλά, αν είναι δυνατόν τώρα, θα μας μειώσει τα καύσιμα και η απάτη. Σε παρακαλώ. Δεύτερο θέμα στην Ευσύνη. Γερμανία. Πρωτιές για τον Τιλίνκε και το Αφουντού, ιστορική νίκη της αριστεράς στο Δήμο του Βερολίνου με την τουρκικής καταγωγής Ελίφ Εράλτ. Τουρκάλα. Τουρκογερμανή, που θα έλεγε και ο Φλωρίδης. Αν είναι δυνατό. Απογευματινή. Στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία νέα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Τα high-tech ραντεβού Κολάμπια στον ΟΗΕ και τη Silicon Valley. Καταλάβατε? Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Δευτέρα, μάλλον κάτι για συνταξιούχους και... Και πράγματι, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.800 ευρώ το χρόνο. 1.800 ευρώ το χρόνο θα πάρετε. Α, τι άλλο να κάνουμε. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Τι σημαίνει η διπλή αναβάθμιση της οικονομίας? Ότι θα δώσουμε αυξήσεις στη συντάξη έως 1.800 ευρώ το χρόνο. Τα νέα. Η λύση στον γρίφο. Κληρονομιές εξ αδιαιρέτου. Σήμερα πρέπει να έχει το ένθετο τα νέα με τις κληρονομιές, ας πούμε, γι' αυτό. Τώρα, αυτά είναι εκεί. Αν έχετε πολλά κίνητα, μαλώνουν εκεί οι κληρονόμοι, δεν μπορούν να τα βρουν. Θα το λύσουμε το γρίφο. Δεύτερο θέμα στα νέα. Λευκός οίκος. Έξωση σε CNN, Πολίτικο, MS Now από τον Donald Trump. Και πολύ καλά έκανε. Τους είχε εκεί μέσα στα πόδια τους το Λευκό οίκο. Τζάμπα, καφέδες, σάντουιτς και τα λοιπά, briefing. Όχι, απ' έξω να κάθονται που κάνουν και αντιπολίτευση. Αλλά εκεί στην Αμερική είναι σοβαροί άνθρωποι. Δημοκρατία. Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Κολάμπια κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Οι αγκαλιές με τη γιατρό που έκανε τους αποσιοποιητικά ελέγχους. Τώρα αυτό τι θέμα είναι, κάτι βόρβορος, τι ποιος είναι ο βόρβορος? Και άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, μακαρθισμός στα μη κρατικά ΕΗ από το γραφείο του Πρωθυπουργού. Τι έγινε Μανώλη, τώρα τι, δηλαδή εκεί να πάνε οι αριστερές οργανώσεις στα μη κρατικά ΕΗ που έλεγε ο Γερομανόλης, να βάλουν τραπεζάκια, να κολλάνε αφίσες, να γράφουν συνθήματα, να πίνουν μπύρες. Όχι, μακάρθι στα ιδιωτικά ΕΗ. Εστία, 200 φορές μεγαλύτερη η διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Αυτό το είπε ο Τάσος Γιαννίτης σε μια συνέντευξη στο ελληνικό σταθμό. Αν την είδα και εγώ, θα το συζητήσουμε άλλη φορά. Τώρα 200 φορές. Είπε ο Γιάννης 200, 150. Αλλά είναι, λέει, μεγαλύτερη διαφθορά τώρα σε σχέση με την εποχή του Σοχατζόπουλου. Τι να πω, πες και εσύ Γιάννης Τουρνάρα είναι η φάση. Και εθνικός κήρυκας. Η ακρίβεια και τα υψηλά επιτόκια πιέζουν τα αμερικανικά νοικοκυριά. Πράγματι έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά είδατε στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Είδατε στην Αμερική. Την πέσανε η τραμπούκι του ΣΥΡΙΖΑ. Στο Σταύρο να είχαμε 10 Παπασταύρους, τον καλύτερο Υπουργό Ενεργείας της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά έναν κάτι σε σκρέκα, τον καλύτερο Διευθυντή Οικονομικού Γραφείου Έλλην Πρωθυπουργού από την εποχή του Καποδίστρια του Σμαραγδί, εννοείται μετά τον Άλεξ Πατέλης, το μεγαλύτερο θύμα των διώξεων των καθεστώτων του μαδουρισμού, μετά προφανώς τον Γιάννο Παπαντονίου, που αν θυμάστε έκανε και φυλακή ο Γιάννος, γιατί αποκάλυψε το 2018 ότι η Ελλάς παραμένει η τελευταία σοβιετική οικονομία στον πλανήτη. Πήγα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη, Πορτοσάλτα, Ανεψιέ, Δημητριάδη, Σταμάτη, Ζαχαρέ και τραμπουκίσουν το 10 Παπασταύρους, γιατί λέει θα λάβει στοχευμένα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών των καυσίμων και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και τι πήγανε και σκεφτήκανε με το άρρωστο το μυαλό τους. Κοιτάξτε, φέτος, εξαιτίας των στοχευμένων μέτρων, που βασικό στόχο έχουν τη διατήρηση της κερδοφορίας των δηληστηρίων. Μισό λεπτό.
Μπορούμε λίγο να το κόψουμε αυτό. Όχι. Λοιπόν, πάμε πάλι. Φέτος, εξαιτίας των στοχευμένων μέτρων που βασικό στόχο έχουν το να μην κρυώσει καμία ελληνικά οικογένεια, αυτό είναι το σωστό, λοιπόν, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από 1,75 που έκλεισε πέρσι. Δηλαδή, πες εσύ, ξέρω εγώ, 1,65. Και πάλι οι μαδούροι και θυμούνται πως πέρσι άνοιξε η τιμή στο 1,08. Δηλαδή, 60 cents λιγότερα. Δηλαδή, λέει, θα έχουμε αύξηση 60% ή 50%. Συγγνώμη. Δηλαδή, αν δεν παίρναμε τα στοχευμένα μέτρα που σχεδίασε ο 10 Παπασταύρου, η τιμή θα ήταν τουλάχιστον 1,90. Δηλαδή, συγγνώμη, το 1,68 είναι μεγαλύτερο από το 1,90. Δηλαδή, δεν είναι καλά να πούμε πως είναι αύξηση. Δηλαδή, ούτως τα Ικούρας δεν κάνει τέτοιους υπολογισμούς που είχε πει ότι το 5,3 είναι πολύ μικρότερο από το 3,5. Μείωση θα έχουμε. Αλλά οι μαδούροι το ψέμα το έχουν όπως αναπνέουν. Και τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός. Άκου πόσο ήταν πέρσι το πετρέλαιο. Φέτος μας ενδιαφέρει. Λοιπόν, αυτός ο λαϊκισμός των μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά που αντίπαλος του Κολάμπια στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Μέχρι να έρθουν όμως εκείνες οι εκλογές κάποτε, πάμε εμείς τώρα με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων να χειροκροτήσουμε στα μπαλκόνια μας τον Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Υγείας Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά το Θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο Υπουργό, αν θυμάστε, μεγάλης αναπτύξεως που είχε η Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, προφανώς μετά τον Δάκη Θεοδωρικάκο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης στη Νέα Δημοκρατία από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Εννοείται μετά το Μάικ, το Βορύδι, το Μαυρουδί, τον Αθώο. Τώρα θέλω την προσοχή σας. Μετά από αυτές τις τρομερές αποκαλύψεις πως υπάρχουν τσαρλατάνοι γιατροί που θησαυρίζουν με παράνομες θεραπείες χωρίς πρωτόκολλο, ο Σπύρος, που δεν ήξερε απολύτως τίποτα για όλα αυτά, έδωσε παραγγελία και του φτιάξαν ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που εντοπίζει τις διαφημίσεις τέτοιων θεραπείων και σκευασμάτων. Και αμέσως, μέσα σε 48 ώρες, αυτή η εφαρμογή βρήκε πάνω από 200, νομίζω 214, προβληματικές διαφημίσεις. Και αν είχαμε σώμα επιθεωρητών υγείας, το οποίο το καταργήσαμε το 2019, για να μην χώνονται τα μούτρα τους αυτοί εκεί σε αυτά τα κυκλώματα που όλοι είναι ενωδημοκράτες εδώ που τα λέμε κτλ., θα πήγαιναν τώρα επιθεωρητές υγείας και θα κάνανε ελέγχους. Τι λέγαμε λοιπόν. Εντοπίσαμε λοιπόν δεκάδες τσαρλατάνους, μεταξύ αυτών και ένα τύπο που έλεγε πως πούλαγε κάτι γυλαίκα με νανοτεχνολογία που ό,τι πρόβλημα λέει και να είχες το φορούσες και πετούσες. Νανογυλαίκα. Καλά, ο Σπύρος δεν πουλούσε τα νανογυλαίκα. Δηλαδή, μισό λεπτό, ποιος είναι αυτόν τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει κανένα Κολάμπια και μετά ο Σπύρος απογοητευτεί από την πολιτική και επιστρέψει δυναμικά στις τηλεπωλήσεις και αρχίζει να πουλάει και αυτός αυτή την αλυφή του Βελόπουλου που τη βάζεις για να κάνεις φαλάκρα. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδημα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε και αυτή την τουρκο-γερμανίδα, την Ελίφ, πώς τη λένε, ας πούμε. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο τον Σπύρο τον Γεωργιάδη. Λίγο να μας πει, αυτή την εφαρμογή που εντοπίζει τσαρλατάνους στο χώρο της υγείας, μήπως μπορούμε να την εφαρμόσουμε και στο χώρο των κολεγίων? Μήπως εντοπίσουμε κανένα τσαρλατάνο που έχει κολέγιο και λέει ότι έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο? Άντε πάλι! Μα καλά, ποιος είναι αυτόν ο οδηγός αυτής της εκπομπής? Αν είναι δυνατό! Αυτό λοιπόν που ο Κολάμπια δεύτερη τετραετία έχει δίπλα του τον Σπύρο τον Γεωργιάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν ρε παιδί μου και οι άνθρωποι που θέλουν να προστατευτούν από τους τσαρλατάνους της υγείας. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία. Πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη. Αύγουστο ακόμα έχεις. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τζανακάκης διάλεξε μουσικές. Ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Σήμερα τα μηνύματα είναι δωρεάν. Είναι από κάτι λεφτά που μας περισσέψαν από το Ταμείο Ανάκαμψης για να κινήσεις κέντρων υγείας. Στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

χτίζω στην άκρη του νου. Κοντά στην Αγέλη ξαγκρίνησα το πιο όμορφο οικόπεδο του κόσμου. Όπου τύχει κάπως έχω γεννηθεί. Έχει γεμίσει από χόρτα και αγκάθια. Θέλει όργωμα και πάλι απ' την αρχή. Στο πιο όμορφο οικόπεδο του κόσμου βασιλεύει εδώ και χρόνια η σκιά. Είναι γεμάτα από φασίστες και σκουπίδια. Αν τα αδέρφια μου αρπάξτε τα τσαπιά.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Σαν Φραντζίσκο. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς ο Σιμουτανέο Εθνάης ο Κολάμπια, ο Τσιτάκ, το Ροτβάιλερ, η Τίγρης της Μεσογείου, ακόμα δεν ανοίξαν τα σχολεία και έφυγε πενθήμερη εκδρομή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δείτε αυτό. Πέτυχε την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδος? Ο Τσίπρας, προφανώς. Γιατί είχε διαλύσει την ελληνική οικονομία, έκλεισε τις τράπεζες, έκαψε τα σπαρτά, έριξε τις γέφυρες και μας άφησε με άδεια ταμεία. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Παρασκευή απογευματάκι. Έρχεται η πρώτη αναβάθμιση από τη Moody's. Αμέσως μετά, δεύτερη αναβάθμιση από την Σκόπε, λοιπόν. Και τι σημαίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, φίλοι και φίλες μου, νοδημοκράτες και νοδημοκράτες, Αντρέα Λοβέρδο, Άννα Διαμαντοπούλου? Σημαίνουν, είναι μάλλον η επιβεβαίωση, ότι είναι πετυχημένη η ασκούμενη οικονομική πολιτική. Είναι επιβεβαίωση της προόδου που έχει σημειώσει η χώρα μας τα τελευταία 7 χρόνια. Είναι επιβεβαίωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, μείωσης του δημοσίου χρέους και ανθεκτικότητας της ελληνικής οικονομίας σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας. Λοιπόν, προσέξτε ρε Μάγια. Δεν είναι η πρώτη φορά που μας αναβαθμίζουν. Τώρα τους δώσαμε και 13 δισεκατομμύρια ευρώ μπροστά και πήραμε δύο εκθέσεις, έτσι. Το θέμα είναι ότι η παγκόσμια οικονομία καταραίει. Τα ομόλογα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πάνε κατά διαόλου. Η Γαλλία δανείζεται με κάτι επιτόκια που δεν τα φτάνει ούτε με σκάλα. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάς του Κολάμπια, έτσι και του Τσίπρα, λοιπόν, είναι ένας φάρος οικονομικής ευημερίας. Τα λέει κανείς αυτά τα πράγματα? Όχι. Και γιατί εδώ στην Ελλάδα μας την ενημέρωση την ελέγχει ο βόθρος της εφοπλιστικής διαπλοκής και αυτά τα πράγματα τα κρυφάνε από τον κόσμο. Λοιπόν, βγήκαν δηλαδή την Παρασκευή όλα τα στελέχη μας και λένε ότι αυτή η αναβάθμιση θα έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο σε όλα τα νοικοκυριά, σε όλες τις επιχειρήσεις. Είδατε, σήμερα το έχει απογευματινή. Για να γλιτώσει, λέει, την κύρια κατοικία σου, βγάλε στο σφυρί, την είναι εξοχικό. Καταλάβατε, λοιπόν, το του παππού κάνα σπίτι και τέτοια, λοιπόν. Και τα λένε αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και δεν τους φωνάζουν στα κανάλια. Δεν φωνάζουν την Αλεξάνδρα Σδούκου στα κανάλια να πει ότι αυτή η αναβάθμιση θα έχει θετικό αντίκτυπο άμεσα στα νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μόνο λέει από χιουμοριστικές εκπομπές τη φωνάζουν. Αν είναι δυνατό. Και έχουμε τα προβλήματα μέσα, έχουμε τα προβλήματα και έξω. Γιατί δείτε, πέρα από την αναβάθμιση της οικονομίας, ο Κολάμπια αναβάθμισε και το κράτος δικαίου στην Ελλάδα μας. Το οποίο το 2019 το είχε παραλάβει σε μια μετασοβιετική κατάσταση με πολιτικούς κρατούμενους, τον Γιάννο Παπαντονίου, με πολιτικές διώξεις, σκευωρίες. Δεν μπορούσες να βρεις δουλειά αν ήσουν χαρακτηρισμένος φιλελεύθερος δημοκράτης. Προσπαθούσες στο ίντερνετ να μπεις να διαβάσεις πρόταγκον και σε πετούσες στη σελίδα της Αυγής. Τα έχει ξεχάσει αυτά, νομίζετε, ο κόσμος. Λοιπόν, και βγαίνει αυτός ο Αρβανίτης ο Κώστας στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και πιάνει από τον Γιακά ένα κυριούλι που παριστάνει τον Επίτροπο του Κράτους Δικαίου και του λέει: Γιατί δεν λες, λέει, για τις υποκλοπές? Τρώμαξε ο άνθρωπος, ας πούμε. Θυμάστε, είχε έρθει εδώ στην Ελλάδα, τα είχε βρει όλα πολύ ωραία. Και είπε: Ναι, τώρα αν υπάρχουν καταγγελίες, λέει να το ψάξουμε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, τραμπούκι, τι είναι αυτή, τραμπούκι χωρίς σύνορα, να πούμε. Προδότες, ανθέληνες, Ισλαμολάχνοι, πράκτορες του Ερντογάν, σαν και αυτή που κέρδισε τις εκλογές εκεί στο Βερολίνο. Τι να πω, ευτυχώς μέχρι τώρα ο Ανδρουλάκης δεν μπλέκεται σε αυτά τα πράγματα, Βερολίνο, Τουρκο-Γερμανή κτλ. Τα ξέρει καλά. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: στο κόκκινο.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Siamo realistas y exigamos lo imposible. Elche. Η θεατρική παράσταση για την ζωή του Ερνέστο Τσεκεβάρα και την παρακαταθήκη της επαναστατικής Κούβας ταξιδεύει πλέον στην ισπανική γλώσσα με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους. Θέατρο Νους. 5η, 8, 15, 22, 29 Οκτωβρίου στις 9 η ώρα. Κείμενο ερμηνεία Βασίλης Κυριάκου. Σκηνοθεσία Γιάννη Σταματίου. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services. Hasta la victoria siempre!

Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη, το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές

Επιστρέψαμε, ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη, στις κόκκινες συχνότητες στα RGNA, στο κόκκινο.gr που το πατάς και πηγαίνει το site της Αυγής, μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά και να ενημερωθείτε για όλα τα δυσάρεστα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Καμιά φορά και κανένα ευχάριστο, όπως το εκλογικό αποτέλεσμα στο Βερολίνο. Από το αρχείο του σταθμού μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή όποτε άλλοτε θέλετε, αν θέλετε, και με το προκρόνημα ανεβαίνουμε και στο SoundCloud. Συνδεόμαστε αμέσως με το Radio College. Και σήμερα έχουμε διαπιστώσεις, μέρος πρώτο. Τώρα, το προς τα που φυσάει ο άνεμος είναι πάντα ένα περίπλοκο θέμα, ακόμα και για την μετεωρολογία, έτσι. Ειδικά όταν τα πράγματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Και εδώ που τα λέμε, σπάνια τα πράγματα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα σε αυτό με τον άνεμο. Ας πούμε εδώ στην Ελλάδα, σε αυτή την πολύ βαλκανική γωνιά που ζούμε, η κυβέρνηση και οι υποστηρικτές της, που όπως είπαμε σε προηγούμενο μάθημά μας είναι ένα μεγαλούτσικο ακροατήριο οι υποστηρικτές της κυβέρνησης, υποστηρίζουν πως η Ελλάδα ζει ένα οικονομικό θαύμα. Δηλαδή πως στην Ελλάδα φυσάει ο αέρας ενός οικονομικού θαύματος. Λοιπόν, και η κυβέρνηση φέρνει και αποδείξεις γι' αυτό, έτσι. Για παράδειγμα,

Παράδειγμα, ας πούμε, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών κτλ., ο Πιερεκάκης, πρόεδρος του Eurogroup. Τις πρόποδες της γης, κατακτητές της κορυφής. Λοιπόν, οι εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης που αναβαθμίζουν το αξιόχρεό μας. Κάποιες μεγάλες επενδύσεις που θα γίνουν με δάνεια από τις τράπεζες, με τις εγγυήσεις του Ταμείου Ανακάμψεως. Έτσι, λοιπόν. Η μεταφορά κάποιας φορολογικής έδρας κάποιου του εκατομμυριούχου από το Λονδίνο στην Ελλάδα. Όλα αυτά τα, οι μεγάλες αυξήσεις στους μισθούς, η μείωση της ανεργίας, τα 1.008 ευρώ ετήσια αύξηση συντάξεις. Και φυσικά η πραγματική πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των εισοδημάτων όσων εκμεταλλεύονται ακίνητα, των πομιδάδων που λέμε. Από την άλλη, η αντιπολίτευση, και μας ενδιαφέρει η πλευρά αριστερά του κέντρου, αλλά δεν είναι μόνο αυτή στην αντιπολίτευση, λέει όχι, φυσάει άλλος άνεμος. Πίσω από αυτό το θαύμα, ας πούμε, τι υπάρχει? Η μεγάλη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η οποία αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων δεν αφορά τα παραδοσιακά θύματα μόνο, δηλαδή τα λαϊκά στρώματα και τα μικρομεσαία, αλλά πλέον αφορά και τα μεσαία στρώματα. Αυτό που λένε η αγορά στέγνωσε. Λοιπόν, δεν είμαστε ακόμα στη φάση αλλά Τραμπ, που πράγματι προσπαθεί να εξαφανίσει τα μεσαία στρώματα, αλλά φαίνεται προς τα εκεί φυσάει ο άνεμος. Με μια ρηχή προσέγγιση, κάποιος θα πει ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν και τα δύο πράγματα. Δεν γίνεται. Δεν μπορούν να στέκονται και τα δύο αφηγήματα. Άλλωστε και οι δύο πλευρές παρουσιάζουν κάποια στοιχεία. Αυτό όμως είναι μια ρηχή προσέγγιση. Αν βουτήξουμε έτσι λίγο στα βαθιά, ξανοιχτούμε λίγο στη θάλασσα, θα δούμε πως συμβαίνουν ακριβώς και τα δύο πράγματα. Φυσάει και από εδώ, φυσάει και από εκεί. Αλλά αυτοί οι αέριδες δεν αφορούν τους ίδιους ανθρώπους. Γι' αυτό και η πλευρά της αντιπολίτευσης, και μας επαναλαμβάνω μας ενδιαφέρει η πλευρά αριστερά του κέντρου, έχει δίκιο σε αυτό που λέει με την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Δηλαδή πράγματι, ένας δισεκατομμυριούχος μετέφερε την έδρα του από το Λονδίνο στην Αθήνα. Ω, τρελά νέα. Από την άλλη πλευρά όμως, τα στοιχεία της Eurostat έτσι δείχνουν ότι το πραγματικό διάμεσο εισόδημα στην Ελλάδα σε σχέση με το 2010, το 2025, 15 χρόνια μετά, ήταν μειωμένο κατά 22%. Ενώ αντίθετα στη Σούμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξήθηκε μέσα σε 15 χρόνια κατά 25%. Αυτό δηλαδή που λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε αυξήσει τα εισοδήματα κατά 30% αφορά ένα φανταστικό μέσο εισόδημα. Αυτό τον γνωστό τύπο, τον χωρίς παιδιά που ζει μόνος του και έβγαζε 20.000 και τώρα βγάζει 45. Έτσι. Μόνο αυτόν αφορά, δεν αφορά κανέναν άλλον. Ή ας πούμε ένα στοιχείο το οποίο δεν κουμπώνει καθόλου με το αφήγημα του οικονομικού θαύματος, δηλαδή ότι από το 24 στο 25 είχαμε μία αύξηση στην Ελλάδα του ποσοστού του πληθυσμού, του γενικού πληθυσμού, που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Δεν έχει μεγάλη διαφορά το 26,9 με το 27,5, αλλά αν υπήρχε οικονομικό θαύμα, το 26,9 του 24, το 25 θα ήταν, ξέρω εγώ, 25%. Πάλι και το 25% δεν είναι καμία τεράστια διαφορά με το 26,9, αλλά η αύξηση του 25 του ποσοστού του γενικού πληθυσμού εδώ στην Ελλάδα που απειλείται από κάποια φτώχεια, από κάποιο κοινωνικό αποκλεισμό, ότι αυξήθηκε, δείχνει μια τάση. Και φυσικά υπήρχε αυτό το έβριμα το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ, ότι περίπου ας πούμε ο 8 προς 9 στους 10, το 87% δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Οι υποστηριχτές της κυβέρνησης του αέρα αυτού του οικονομικού θαύματος λένε ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι υπερβολικά. Είναι υπερβολικά και υπάρχει εδώ στην Ελλάδα πάρα πολύ γκρίνια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να σας πω, έχουν και δίκιο. Δηλαδή η Μητσοτάκης ΑΕ κατά έναν τρόπο φροντίζει να είναι, ας πούμε, στα πούπουλα ένα ποσοστό του γενικού πληθυσμού γύρω στο 25%. Άρα δεν βγαίνει αυτό το 87% που λέει ότι τα βγάζουμε πέρα δύσκολα. Το λογικό θα ήταν να μείνει 87%, να είναι γύρω στο 75%. Αν βγάλουμε απ' έξω και την γκρίνια, αυτό δηλαδή που λένε καλά γκρινιάζουν γιατί δεν μπορούν να πάνε διακοπές στην Μύκονο κτλ., το ποσοστό από το 75% θα πέσει στο 65%. Που πάλι όμως είναι πάρα πολύ μεγάλο σε μια χώρα που ζει οικονομικό θαύμα το 65% να λέει ότι τα βγάζει πέρα δύσκολα. Έτσι. Αυτά τώρα προσέξτε. Είναι όλα διαπιστώσεις. Σύμφωνα με το βιβλίο By the Book που θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης,
αυτές οι διαπιστώσεις είναι ένα χέρι πάνω στο ρελέ που ρυθμίζει την κοινωνική δυσφορία και το πάει προς το κόκκινο. Προσέξτε, εδώ, σε αυτό που λέμε κοινωνική δυσφορία, η αντιπολίτευση που βρίσκεται αριστερά του κέντρου έχει και ανταγωνισμό από την αντιπολίτευση που βρίσκεται δεξιά και πιο δεξιά και πιο δεξιά ο τείχος του κέντρου. Εκεί υπάρχει ανταγωνισμός στο θέμα της κοινωνικής δυσφορίας. Οι διαπιστώσεις λοιπόν από μόνες τους μπορεί να προκαλούν και κοινωνική δυσφορία, αλλά δεν βοηθάνε ιδιαίτερα ή και καθόλου σε σχέση με το βασικό θέμα. Δηλαδή το πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Το πώς δηλαδή, το συντομότερο δυνατό, θα κάνουμε άλλες διαπιστώσεις. Δηλαδή ότι στην Ελλάδα έτσι μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες. Στο πώς δηλαδή μπορούν να υπάρξουν πολιτικές που θα μειώσουν τις κοινωνικές ανισότητες. Το έχουμε πει και άλλη φορά εδώ στα μαθήματά μας στο Radio College. Είναι άλλο πράγμα μια αντιπολίτευση δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Έτσι. Δεν γίνεται αντιπολίτευση με όρους δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Έτσι. Και είναι άλλο πράγμα να κάνεις μια αντιπολίτευση λέγοντας ότι κοίταξε να δεις, έχουμε συνεχιζόμενη ακρίβεια στα τρόφιμα. Ναι. Στα βασικά αγαθά, ναι. Στο ρεύμα, ναι. Στη στέγαση, ναι. Έτσι. Στην ενέργεια, ναι. Όλα αυτά. Ωραία. Αυτό πώς αλλάζει. Αυτό δηλαδή που ξεπερνάει τις διαπιστώσεις. Ένα τραγούδι, κύριε Γερομανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για τις προσωπικές απόψεις. Τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε από την αρχή του σημερινού μας μαθήματος, τεχνικά μιλώντας, όλα τα δημόσια πρόσωπα, ό,τι θέση και να κατέχουν, θέση ευθύνης, θέση πολύ μεγάλης ευθύνης, μια θέση, ξέρω εγώ, στην οικονομία, μια θέση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, οπουδήποτε, έχουν το δικαίωμα να έχουν προσωπικές απόψεις. Κανένας δηλαδή δεν μπορεί να τους το απαγορέψει αυτό. Έτσι. Έχουν αυτό το δικαίωμα. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίζουν οι δημοσιογράφοι, οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Είναι δηλαδή κάτι το αυτονόητο. Ειδικά όταν αυτά τα δημόσια πρόσωπα ανήκουν σε κάποιο σύνολο το οποίο έχει αποφασίσει κάποια άλλα πράγματα ή ο σύνολο έχει κάποιες απόψεις που δεν ταυτίζονται ντε και καλά με τις προσωπικές απόψεις κάποιου. Εδώ να έχουμε στο μυαλό μας, τεχνικά μιλώντας, ότι βρίσκεσαι σε ένα σύνολο και συνεχίζεις να είσαι εκεί και δεν φεύγεις και δεν πας σε άλλο, μετρώντας διαφωνίες και συμφωνίες. Όταν οι συμφωνίες είναι περισσότερες, μένεις ακόμα και αν έχεις διαφωνίες. Με αυτό συμβαίνει στα κόμματα, έτσι. Ένα κόμμα έχει ένα πρόγραμμα ή έχει ένα σύνολο θέσεων. Υπάρχει μια γενική συμφωνία. Ξέρω εγώ, υπάρχουν αποφάσεις των συνεδρίων, τέτοια πράγματα. Μπορεί να παραμείνεις εκεί έχοντας διαφωνίες. Έχοντας τις προσωπικές σου απόψεις που είναι δικαίωμά σου να τις έχεις. Έτσι, λοιπόν. Άρα προφανώς και κάποιος, κάποια μπορεί να έχει τις προσωπικές του απόψεις. Δεν είναι δηλαδή κάποιον να τον κατηγορήσεις επειδή έχει τις προσωπικές του απόψεις. Μπορείς να τον κατηγορήσεις, έτσι, για την ουσία της προσωπικής του άποψης, όχι γιατί έχει. Λοιπόν, να έχουμε και λίγο στο μυαλό μας ότι τα πράγματα γενικά προχωράνε, ας πούμε, στις κοινωνίες, στις χώρες, στις οικονομίες, στην πολιτική, ξέρω, στο αθλητισμό, στον πολιτισμό κτλ. Ακριβώς γιατί υπάρχουν και προσωπικές απόψεις. Ας πούμε, τις τελευταίες μέρες έγινε πολύ θόρυβος για τις προσωπικές απόψεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, του αφεντικούλη μας που λέμε, ο Μαρινάκης ο Παύλος, για το σύστημα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα για την επιδότηση της ανεργίας. Αυτό, βέβαια, να πω, είναι λίγο αντιφατικό το σχήμα, δηλαδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις. Γιατί συνήθως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι αυτός που διευκρινίζει ότι η άποψη κάποιου υπουργού, κάποιου κομματικού στελέχους, ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος, είναι η προσωπική. Δηλαδή, ας πούμε, όταν ο Φλωρίδης είπε ότι προσέξτε ρε Μάια, αν πέσει ο Κολάμπια θα μας κάνουν ντου οι Τούρκοι, ο Μαρινάκης ο Παύλος, με την ιδιότητα του κυβερνητικού εκπρόσωπου, είπε ότι αυτό είναι μια προσωπική άποψη του κυρίου Φλωρίδη που δεν εκφράζει την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δικαιούται να έχει την προσωπική του άποψη. Αν είναι κακή, την κριτικάρουμε. Λοιπόν, αυτό όμως με το σύστημα επιδότησης της ανεργίας που έχουμε, δεν είναι και μια τόσο προσωπική άποψη του κυρίου Μαρινάκη, έτσι, είναι μια, του Παύλου, έτσι. Είναι μια άποψη που την έχουν όλοι οι νεοφιλελεύθεροι, την έχουν όλοι οι νεοθατσερικοί, και από το 2019 και μετά εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια νεοφιλελεύθερη νεοθατσερική κυβέρνηση. Υπάρχει όμως ένας δισταγμός να προχωρήσουμε από το είναι άποψη να το μετατρέψουμε σε πολιτική. Σε αυτά τα ζητήματα η Μητσοτάκης ΑΕ είναι προσεκτική. Καθώς ισχύει αυτό που λέμε, φοβάται το Γιάννη στο θεριό και το θεριό το Γιάννη. Ο Μαρινάκης, ο Παύλος μάλιστα, όταν εξέφρασε αυτή την προσωπική του άποψη, είπε ότι να είμαστε καλά, να έχουμε τρίτη τετραετία και θα παλέψω αυτή η άποψή μου από προσωπική να γίνει πολιτική την τρίτη τετραετία. Να αλλάξει δηλαδή το σύστημα επιδότησης ανεργίας στην Ελλάδα. Και η πρόταση την οποία παρουσίασε ως προσωπική του άποψη είναι μια πρόταση η οποία είναι πάρα πολύ αποδεκτή από όλο το τμήμα αυτό το νεοφιλελεύθερο, το νεοθατσερικό. Δηλαδή αν απολυθείς, έτσι, και είσαι δικαιούχος επιδόματος ανεργίας, να πάρεις για 2 μήνες το επίδομα και το υπόλοιπο που δικαιούσε, είτε είναι 10 μήνες είτε είναι 4 μήνες, ανάλογα τι δικαιούχος είσαι, έτσι, να μετατραπεί σε επιδότηση εργασίας. Δηλαδή ουσιαστικά να το έχεις σαν credit, σαν πίστοση, και να πηγαίνεις σε έναν εργοδότη και να λες προσέλαβέ με και για 10 μήνες θα παίρνεις εσύ το επίδομα ανεργίας και εγώ θα δουλεύω. Έτσι. Είναι ένα σενάριο.
Τώρα, ο Μαρινάκης ο Παύλος προφανώς δεν γνωρίζει την αρχιτεκτονική της επιδότησης ανεργίας στην Ελλάδα, πώς είναι στημένο δηλαδή αυτό το σύστημα, και έχει αυτή την προσωπική άποψη, η οποία είναι λάθος. Είναι δικαίωμά του να έχει προσωπική άποψη, αλλά η άποψή του είναι λάθος. Λοιπόν. Και δεν είναι και τόσο προσωπική. Είναι μια άποψη της Μητσοτάκης ΑΕ, αλλά είπαμε για το Γιάννη και για το Θεριό. Από την άλλη πλευρά, όμως, πολλές φορές για κάποια θέματα παρουσιάζονται κάποιες απόψεις ως προσωπικές, ενώ δεν είναι. Δηλαδή δεν ισχύει αυτό που λέμε έτσι είναι τα πράγματα αν έτσι τα νομίζετε. Λοιπόν, ας πούμε ο Πρωθυπουργός, ο Κολάμπια, έτσι, έδωσε πριν κάποιες μέρες μια ιστορική συνέντευξη στην ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση για τα καύσιμα. Και εκεί ας πούμε παρουσίασε αυτά τα μέτρα, δηλαδή ότι θα βάλουμε πλάτη η κυβέρνηση, δηλαδή ο κρατικός προϋπολογισμός, θα βάλουν πάλι πλάτη και τα δηληστήρια, οι άνθρωποι πεινάνε, δεν έχουν γάλα για τα παιδιά τους, έτσι, ώστε να μην πάει το πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,75. Και εκεί ας πούμε είπε και θα κάνω και μια μεγάλη προσπάθεια, λίγο να δούμε αν θα πάρουμε κάποια άδεια, ρε παιδί μου, να μειωθεί λίγο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Και εκεί αρχίζει μια ιστορία από ποιον παίρνεις αυτή την άδεια, Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν, τη Ζώνη, το Eurogroup, το Ecofin. Τέλος πάντων, κάποιος λέει θα μας δώσει άδεια, και μάλιστα διάβασα ότι ο Κολάμπια τώρα που έχει πάει πενθήμερη εκδρομή στην Αμερική, εκεί στον ΟΗΕ, θα έχει συναντήσεις με παράγοντες και θα συζητήσουν το θέμα αν έχει τη δυνατότητα, την άδεια, να του δώσουν την άδεια δηλαδή. Ξέρω εγώ, Τραμπ, δεν ξέρω ποιος ας πούμε, για να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων. Στο συμπολιτευόμενο τύπο παρουσίασαν αυτά τα οποία είπε ο Κολάμπια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα ως μια προσωπική του άποψη. Μάλιστα το παρουσίασαν και ως το πέμπτο μέτρο. Δηλαδή είναι άλλα τέσσερα, αυτά τα δηληστήρια, πλαφόνα στην κερδοφορία, στα κέρδη κτλ. Okay, στο περιθώριο κέρδους. Μεγάλο το περιθώριο κέρδους, θα βάζουμε μικρόφωνο. Και το παρουσίασαν και ως ένα πέμπτο πιθανό μέτρο. Αν η κυβέρνηση πάρει άδεια, δεν ξέρω από ποιον, ας πούμε, κτλ. Ώστε να μην πάει η βενζίνα στα 2,5 ευρώ. Αυτή ήταν η πλευρά του συμπολιτευόμενου τύπου. Δηλαδή ότι είναι μια προσωπική άποψη του Κολάμπια αυτό, ότι πρέπει να πάρει άδεια. Βέβαια στην Ελλάδα υπάρχει και αντιπολιτευόμενος τύπος και πολύ μεμονωμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι τέλος πάντων προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή αυτό που, ποια είναι η δουλειά, να προσπαθείς να ενημερώσεις αξιόπιστα τον κόσμο. Οπότε εμείς δεν το βάλαμε στο ΒΑΡ τις προηγούμενες μέρες, πολλοί δημοσιογράφοι το βάλανε αυτή την υποτίθεται προσωπική άποψη του Μητσοτάκη στο ΒΑΡ ή στο βίντεο τσέκ, ας πούμε, για αυτό το θέμα με τη δήλωσή του και για τον ειδικό φόρο καυσίμων. Και το ΒΑΡ έδειξε και πέναλτι και κόκκινη κάρτα. Δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση μπορεί και σήμερα το απόγευμα, Δευτέρα, έτσι, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Θα πρέπει να το δηλώσει εκεί που πρέπει να το δηλώσει, γιατί θα υπάρξει μια διαφοροποίηση στα προϋπολογιζόμενα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, αλλά δεν χρειάζεται να πάρει άδεια γι' αυτό. Έτσι. Οπότε εδώ πέρα είπαμε πέναλτι και κόκκινη κάρτα, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί αυτή ήταν μια δήλωση, υποτίθεται προσωπική άποψη, ενός πρωθυπουργού. Δηλαδή ο πρωθυπουργός τι κάνει, κοροϊδεύει τον κόσμο ή είναι άσχετος? Δηλαδή τοποθετήθηκε για ένα θέμα το οποίο δεν το γνωρίζει. Εγώ θα σας αφήνω να βγάλετε τα συμπεράσματά σας, που λέει και ο Κουτσούμπας. Λοιπόν, βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ δεν έχω άποψη. Αλλά ό,τι και να ισχύει, είτε δηλαδή ο Κολάμπια να κοροϊδεύει τον κόσμο, είτε να μην γνωρίζει το θέμα, αυτό δεν ήταν που είπε μία προσωπική του άποψη. Ας πούμε, προσωπική άποψη είναι κάποιος να πει ότι αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, που σημαίνει ότι μειώνεται και ο ΦΠΑ που είναι κουμπωμένος πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, κάποιος μπορεί να πει ότι αυτές οι μειώσεις δεν θα περάσουν τελικά στον καταναλωτή. Αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Είναι λάθος άποψη για το σύστημα των καυσίμων. Στα σούπερ μάρκετ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Λοιπόν. Και στα σούπερ μάρκετ όμως μπορούν να ελεγχθούν τα πράγματα. Αλλά ειδικά στο θέμα των καυσίμων, επειδή τα δηληστήρια είναι δύο, οι αντλίες ελέγχονται των δηληστήριων κτλ., όλα αυτά μπορούν να ελεγχθούν. Λοιπόν, άρα αυτό είναι μια προσωπική άποψη. Αν μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Οπότε να βρούμε άλλο μέτρο. Αλλά είναι μια λάθος άποψη. Ο Κολάμπια δεν εξέφρασε προσωπική άποψη. Έτσι. Επαναλαμβάνω αυτό, ότι δεν θα περάσει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καταναλωτή, είναι μια προσωπική άποψη, αλλά είναι λάθος.
Τώρα, για να γίνουμε και λίγο έτσι κοινότυποι που λέμε, σκεφτείτε τον πρωθυπουργό μιας άλλης χώρας, του Βελγίου, έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο όλο το Βέλγιο συζητάμε, έτσι, να είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις στη δημόσια τηλεόραση του Βελγίου. Δηλαδή να έλεγε ότι έρχονται μέρες δύσκολες και τα λοιπά, θα πάρουμε αυτά τα μέτρα και θα, αν πάρω άδεια, μπορεί να μειώσω και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Σκεφτείτε τι θα είχε συμβεί, έτσι. Όχι τι θα έλεγε, όχι πόσο θα ντρεπόταν για αυτή τη δήλωση ο συμπολιτευόμενος τύπος ή πόσο, ας πούμε, θα ήταν επιθετικός ο αντιπολιτευόμενος τύπος στο Βέλγο πρωθυπουργό, έτσι. Σκεφτείτε τι θα γινόταν εκείνη τη στιγμή μέσα στο στούντιο της δημόσιας τηλεόρασης του Βελγίου, έτσι. Γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτή η δημοσιογραφία. Να αναγνωρίζεις πάντα δηλαδή το ότι ο άλλος μπορεί να έχει την προσωπική του άποψη, να βλέπεις αν είναι σωστή ή λάθος, και επίσης να κρίνει ο επαγγελματίας δημοσιογράφος αν κάτι που παρουσιάζεται ως προσωπική άποψη τελικά δεν είναι, έτσι. Και ο άλλος που το λέει αυτό είτε κοροϊδεύει τον κόσμο είτε είναι εντελώς άσχετος με το αντικείμενό του. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας, συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Και στην περίπτωση που σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά αύριο.

0: το κόκκινο.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix, και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόλαση και έγινε τραγούδι εμβληματικό. Συγκλονιστική κινηματογραφική εμπειρία σε σκηνοθεσία Παναγιώτη Κουντουρά και Αρίσταρχου Παπαδανίλη. Mauthausen. 5 χρόνια από την εκδημία του Μίκη Θεοδωράκη με το έργο του Πάντα Παρών. Τον Σεπτέμβρη, σταθερινά Σινέ Πετρούπολης, Αμίντας, Όνειρο, Κάρμεν και στις γειτονιές των Αγγέλων, Μικρόκοσμος και Στούντιο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
6: Η ώρα είναι 2. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα με το κουβάρι για τα κυκλώματα της business με τις κλινικές της ευεξίας να ξετυλίγεται με τρόπο που δεν σηκώνει πλέον καμία αμφιβολία. Και για τον τρόπο δράσης τους, αλλά και για την πολιτική τους κάλυψη. Η ιδέα αποκαλύψεις Πολάκη για το ρόλο Πατούλη, καθώς και η αποκάλυψη του Πασόκ για το ρόλο Πλεύρη, έχουν ανοίξει τον ασκό του Αιώλου, που όπως όλα δείχνουν δεν μπορεί να κλείσει εύκολα.
1: Στο τέλος κάποια στιγμή σου καθίζει και στραβή. Εδώ πέρα τώρα, προσέξτε, εδώ βγήκε ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος επειδή ήξερε ότι θα ανοίξουν τα τηλέφωνα, βγήκε και είπε, ναι, τον πήρα τηλέφωνο.
2: Το
1: τι λέει, ρε, όχι, όχι.
3: Λέει όχι, ότι τον πήρε τηλέφωνο
1: το Θεοδωράπουλο.
3: Ναι, άμα
2: το
3: διαφρόντιζε.
2: Και τον ήξερε από το 16 για το
1: δεν τον ήξερε από το 16. Φάνηκε από αυτό που έβγαλε το Πασόκ ότι τον ήξερε από το 2012 και πριν το 2012. Γιατί εγώ έμαθα το ιστορικό. Εγώ έμαθα από το
2: λέει ήδη σαν μαζί σωματείο με τους γιατρούς
1: το 2012. Ναι. Λοιπόν, εγώ έμαθα από ανθρώπους που είχαν συμμετέχει τότε.
3: Ότι γιατί ήταν, λέει, πεντανελής η Επιτροπή του Δελτασίγμα.
1: Ότι είχε γίνει, λέει, όχι, είχε, αυτό δεν φτιάχτηκε αμέσως. Ουσιαστικά ήταν μια ιστορία να φτιαχτεί μια... ένα ιατρονομικό συμβούλιο που να ασχολείται με τα ιατρικά.
3: Δεν καταλαβαίνω ποτέ τι είναι το ιατρονομικό.
1: Τα ιατρικά λάθη θα ασχολιότανε. Ναι. Και ουσιαστικά θα έκανε πραγματογνωμοσύνη.
2: Δεν ξέρω τι ήξερε ο κ. Πλεύρης, λοιπόν, τους γιατρούς,
1: ναι,
2: πριν το 12.
1: Διότι είχε γίνει μια πρώτη, λέει, συγκέντρωση σε ένα ξενοδοχείο, ναι, για να αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε αυτή τη σύσταση. Και εκεί ο κ. Πλεύρης πρότεινε και έδειξε τον κ. Θοδωρόπουλο ως ειδικό επιτηνιατρικών σφαγμάτων πριν φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Πριν φτιαχτεί αυτό το πράγμα, ότι αυτό, λέει, είναι ο ειδικό των ειδικών. Για τα ιατρικά λάθη.
2: Πού καταλήγει αυτό, αν τον ήξερε
1: στην
2: συμμετείχε
1: ότι... Τώρα, συγγνώμη, σας έχω πει εδώ
2: 400... Θέλω να ακούσω εσείς
1: ότι είναι όλη αυτή η ανάπτυξη της τσαρλατάνικης, κομπογιανίτικης, αλμπάνικης, εναλλακτικής, ολιστικής, σαμανικής, κβαντικής ιατρικής ενισχύθηκε συνειδητά από την κυβέρνηση, πρώτον με την κατάργηση των ελεκτικών μηχανισμών, δεύτερο, με την διαφήμιση και το άπλωμα αυτής της μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα αλλά και από τα κανάλια, όταν κανάλια φωνάζουν τον υπνοτιστή και τον προβάρουν σαν μεγάλο θεραπευτή, όταν κάτι τη χάρπα στους κακομύριδες άσχετους τελείως τους παρουσιάζουν σαν θεραπευτές και σαν μάγους της φυλής, αυτό τι είναι?
2: Κάποιοι πάνε, πάει κόσμος, πληρώνει, λοιπόν, λεφτά, πολλά
1: το
2: λεφτά.
1: Ξέρω, αλλά εδώ το κράτος και η οργανωμένη πολιτεία είναι για να προστατεύει και αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, ναι, όχι να τους σπρώχνει να σκοτώνονται.
3: Και το διαδίκτυο και όμως, Υπουργέ, και το διαδίκτυο καμία αντίρρηση.
2: Τώρα αυτό που έκανε ο κ. Γεωργιάδης με την τεχνητή νοημοσύνη έχει αποτέλεσμα. Ήδη 320 κόκκινα ιατρία.
1: Έλα τώρα. Κολοκύθια με την ρίγανη. Βέβαια, να σου πω, θυμάσαι αυτό το πράγμα με το e-καταναλωτής.
2: Ναι, ναι.
1: Η ίδια εταιρεία που είχε φτιάξει το e-καταναλωτής, που σου έλεγε τα μαρούλια είναι 3 λεπτά πιο φτηνά στην Πετρούπολη από το Μοσκάτο.
2: Είναι η ίδια.
1: Έτσι. Η ίδια εταιρεία, αυτή, αυτή έφτιαξε και αυτό το πράγμα που θα δείξει.
2: Πρέπει να κλείσουμε, έτσι, Υπουργέ.
1: Η οποία έχει σχέση με την Έλλη Τουρ του Πατούλη. Αυτή η εταιρεία.
3: Έτσι το λέω.
1: Αυτή που έφτιαξε τον γκάτζετ.
0: Και που είμαστε ακόμη σε διαφορά της αποκαλύψης. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο στο κόκκινο. Με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους, η Νικολέτα Τσουραμάνη είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Αγγέλα Νταρτζάνο στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Αγκρεβοπούλη στο μικρόφωνο. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, οι κυριότερες εξελίξεις. Προπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κατέθεσε προλίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να την στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδειχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα εκτακτά μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε. Τα περικόφτη αποδεικνύονται ένα ακόμη κυβερνητικό ψέμα, το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου αποτελεί μια ακόμα φθηνή δικαιολογία, επισημαίνει η Κουμουνδούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ επαναφέρει παραλληλά το αίτημά του για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δις. Ζητάμε να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα της κυβερνητικής επιλογής και οι εναλλακτικές δυνατότητες που εξετάστηκαν για την αξιοποίηση αυτών των πόρων, επισημαίνει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος στη σχετική ανακοίνωσή της. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός για τη ρύθμιση οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος ουσιαστικά στηρίζει ακόμη περισσότερο τα ρηπακέντη των services και των funds, ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, οι δανειολήπτες μπορούν να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, ο εφηλέτης συνενεί στη ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων και μάλιστα με ειδική απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς τις μέχρι σήμερα δικαστικές εγγυήσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Θρίαμβος της αριστεράς στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο, το αντιλήγκια με επικεφαλής τη 45χρονη Ελή Φεράλπ, τουρκικής καταγωγής, επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλειες άνω των 8 μονάδων. Έχει πλέον τη δυνατότητα να διερευνήσει αν θα μπορέσει να σχηματίσει συνασπισμό με τους πράσινους και τους σοσιαλδημοκράτες και επικεφαλής την ίδια, και θα είναι η πρώτη φορά, αν συμβεί αυτό, που η αριστερά θα αναλάβει αυτό το αξίωμα στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Σε ντρεπτική ήττα των χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου με 4,9 δεν μπαίνουν στην τοπική βουλή, η ακροδεξία, όπως αναμένονταν, το αφεντέ αναδεικνύεται πρώτη με 38,2. Ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφικό, ωστόσο επέμεινε στη θεωρία των δύο άκρων και τόνισε ότι παραμένει καγκελάριος και πρόεδρος του κόμματος. Την εκλογική επικράτηση του Die Linke στο Βερολίνο χαιρετίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το αποτέλεσμα δημιουργεί αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο μέρες πριν το θάνατο του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος εξετάστηκε σήμερα από τον ανακριτή που ερευνά την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», είπε ο μάρτυρας όταν αποχώρησε, χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος, ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευδοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Δούρου, σε άρθρο της στο ντοκουμέντο, και συμπληρώνει: «Το ανησυχητικό είναι ότι η δεξιά κυβέρνηση δεν διαθέτει συνεκτική εθνική στρατηγική εναντί της Τουρκίας, αλλά πορεύεται στη βάση του δεδομένου και προβλέψιμου συμμάχου». Στην Ελλάδα από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών, θα συναντηθεί το απόγευμα στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεβών, θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Νέα γυναικοκτονία καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε την ενοχή του, παραδεχόμενος ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογέν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιάτων στη Θεσπρωτεία. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναζητώντας τεχνολογικές επενδύσεις και data centers για την Ελλάδα. Επενδύσεις που γεννούν σοβαρά ερωτήματα για το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, με το μεγάλο κόστος σε ενέργεια και νερό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τα διόδια Λευσίνας έως την περιφερειακή Αιγάλεω, καθώς είναι κλειστή η δεξιά λωρίδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αττικής Οδού, οι καθυστερήσεις προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τις 45 λεπτά, ενώ προς Λευσίνα από Κάτσα έως Κηφισίας τα 30 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, φορτηγό παρέσυρε καλώδια σήμανσης μέσα σε σύραγγα, προκαλώντας τα προβλήματα στην κυκλοφορία. 8 χρόνια σήμερα από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, η μνήμη, η οργή και το αίτημα για δικαιοσύνη επιστρέφουν σήμερα στη Γλάδστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του, όπως λιντσαρίστηκε από αστυνομικούς και πολίτες. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης στις 18:30 το απόγευμα. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος τους, δηλώνει η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ η Έλενα Ακρίτα. Στη διεθνή επικαιρότητα άνετη νίκη όπως αναμενόταν για το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, το οποίο έλαβε το 57,8 των ψήφων έναντι 13,7 των κομμουνιστών και 8,7 των εθνικιστών. Στα ύψη ένταση ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης θα χρησιμοποιήσει νέα όπλα και θα ανοίξει νέα μέτωπα με τους φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για παρατεταμένη σύγκρουση. Και ο καιρός, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία πριν από λίγη ώρα. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Παράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Βόρεια χώρα και την Εύβοια, βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα ανεφώσεις και βροχές θα συνεχιστούν και το απόγευμα, ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Συννεφιά και βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Και ξεκινάμε με τον Τάσο Γιαννόπουλο από τη Βουλή για αυτή την τελευταία εξέλιξη που είχαμε προλίγου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία κατέθεσε τροπολογία για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τάσο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
0: Καλή εβδομάδα.
4: Ναι, πριν από λίγα λεπτά, ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται με αφορμή και τα ψέματα της κυβέρνησης για το ζήτημα στο μείζον θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Κατέθεσε ήδη τροπολογία, τονίζοντας ότι ουσιαστικά έχουν καταρρεύσει τα ψέματα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, με βάση όσα είπε η ίδια κυβέρνηση για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τα περικόφτη έχουν αποδειχθεί, Κατερίνα, ένα ακόμη ψέμα της κυβέρνησης, και το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης είναι φτηνή δικαιολογία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι επιτρέπεται. Δεν καθορίζει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση τον έναν ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης, αλλά επιτρέπει, απλά καθορίζει τα ελάχιστα επίπεδα φορολόγησης, και άρα μπορεί η Ελλάδα να προβεί σε μείωση εδώ και τώρα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό, Κατερίνα, ότι ενώ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν επιβάλλει τους σημερινούς συντελεστές, ο ελληνικός φόρος κατανάλωσης στην αμόλυβδη είναι σήμερα που μιλάμε στα 70 λεπτά το λίτρο, ενώ το ευρωπαϊκό μίνιμουμ είναι 35,9 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Τη ζούμε όλοι και όλες όσοι αναγκαζόμαστε να περάσουμε από τα βενζινάδικα καθημερινά, και νομίζω τρομοκρατημένοι ουσιαστικά φεύγουμε από αυτά.
0: Ναι. Την ίδια ώρα που η Γερμανία μειώνει, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, που σημαίνει σήμερα ότι καταρρύπτεται πλήρως αυτό το καλαμπούρι, γιατί καλαμπούρι είναι και ψέμα, ότι δεν μας το επιτρέπει η Ευρώπη.
4: Ακριβώς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας, απαριθμούνται οι χώρες, μεταξύ αυτών όπως λες και η Γερμανία και πάρα πολλές ακόμη, που ήδη έχουν προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τονίζει ότι ουσιαστικά είναι μια άρνηση της κυβέρνησης να αξιοποιήσει αυτές τις ευελιξίες. Καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να στηρίξουν την τροπολογία ο ΣΥΡΙΖΑ, και εξίσου σημαντικό νομίζω, επιμένει στο αίτημά του για έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής με το γνωστό θέμα της προώρησης αποπληρωμής του χρέους των ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητάει να παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα αυτής της κυβερνητικής επιλογής, η οποία έχει δεχτεί σφοδρή κριτική από το ΣΥΡΙΖΑ, και να απαντήσει η κυβέρνηση και ο κ. Πιερακάκης αν εξετάστηκαν εναλλακτικές δυνατότητες για την αξιοποίηση αυτών των πόρων.
0: Ναι.
4: Ξανά η οικονομία στο επίκεντρο εδώ στη Βουλή.
0: Βέβαια, και κυρίως τα καύσιμα και το ενεργειακό.
4: Κυρίως τα καύσιμα, ακριβώς.
0: Ναι.
4: Έχουμε όμως και ένα άλλο θέμα που προέρχεται από ερώτηση του κυρίου Σαλμά,
0: ναι,
4: ο οποίος τώρα τελευταία στριμώχνει την κυβέρνηση. Είχαμε δει και τις αποκαλύψεις του για το σκάνδαλο Νοβάρτης.
0: Mm-hmm.
4: Αυτή τη φορά με ερώτηση του προς τον κύριο Λιβάνιο, ο πρώην γαλάζιος βουλευτής, ο κύριος Σαλμάς, θέτει το ζήτημα πιθανή σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση για την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία Singular Logic η πληροφορική υποστήριξη για τη συγκέντρωση, ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των εθνικών εκλογών, διότι όπως τονίζει ο κύριος Σαλμάς, η συγκεκριμένη εταιρεία μαζί με άλλες έχει αναλάβει έργο ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ από τον οργανισμό, τον αρμόδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, και ο όμιλος στον οποίο ανήκει η εταιρεία έχει αναλάβει μέσω διαγωνισμού φωτογραφικό, τον χαρακτηρίζει ο κύριος Σαλμάς, έργα του ίδιου Υπουργείου, μεταξύ των οποίων πολύ κρίσιμο η πώληση εισιτηρίων των αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας.
0: Είναι σοβαρή καταγγελία, όντως.
4: Είναι σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό το θέμα. Singular Logic. Θα θυμούνται τώρα όλοι οι ακροατές και οι ακροάτριες. Είναι η εταιρεία που επί χρόνια καλύπτει τις εκλογικές αναμετρήσεις. Για χρόνια στο τιμόνι της Singular Logic ήταν ο κύριος Δρυμιώτης, έτσι, ο γνωστός Λεστά. Από τις προκλήσεις του. Ναι. Και τώρα ακριβώς, το θέμα επανέρχεται με τις καταγγελίες Σαλμά να προσδίδουν ακόμη ένα άλλο χαρακτήρα στη λειτουργία της Singular Logic.
4: Ναι, είναι δεδομένο ότι έχει αναλάβει αυτά τα έργα στα οποία αναφέρεται ο κύριος Σαλμάς, και προφανώς δεν είναι εύλογο κάποιος να αναρωτιέται αν μια εταιρεία με σύγκρουση συμφερόντων, καθώς έχει πάρει δουλειές από το ελληνικό δημόσιο, παρότι φυσικά έχει την τεχνογνωσία για όλα αυτά που λες, μπορεί να συνεχίσει. Ακριβώς, αυτό είναι το μεγάλο αλλά. Σήμερα κατατέθηκε ερώτηση, να πούμε. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν και πότε ο κύριος Λιβάνιος θα έρθει εδώ στη Βουλή να δώσει απαντήσεις για το ψήφι.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ, Τάσο. Πολύ ενδιαφέρουσα η ανταπόκριση σήμερα από τη Βουλή του Τάσου Γιαννόπουλου. Πάμε στη Γιάννα Παπαδάκου τώρα για να ξεδιπλώσουμε όσο μπορούμε και το επιτρέπει ραδιοφωνικός χρόνος αυτό το κουβάρι που λέγαμε και στην αρχή. Έτσι, με τις αποκαλύψεις, τις καταγγελίες και τα πραγματικά δεδομένα για αυτό το τεράστιο κύκλωμα, για αυτή την τεράστια μπίζνα της υποτιθέμενης εναλλακτικής ιατρικής. Το βασικότερο είναι, Γιάννα, έβλεπα και το σχόλιο σου που έκανες προχθές έτσι, στα social της Αυγής και του Κόκκινου, ότι είναι με βαριές πολιτικές πλάτες σε όλο αυτό το κύκλωμα. Το ακούσαμε πριν και τον Παύλο Πολάκη που βγήκε το πρωί στο Open.
5: Λοιπόν, πράγματι αυτό το κύκλωμα παραϊατρικών, θα πω τώρα, γιατί δεν είναι εναλλακτικών ιατρικών μεθόδων, αφού δεν υπήρχε ούτε άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, δεν υπήρχε ούτε έλεγχος βασικά, καλά η άδεια, ένα κύκλωμα από υπνοτιστές, από γιατρούς χωρίς ειδικότητες, από γιατρούς με άλλα πτυχία από τις υπηρεσίες που παρήχαν, ένα κύκλωμα με γερές πλάτες,
0: πολιτικές πλάτες, όπως αποδεικνύεται, για να σιγά σιγά έτσι.
5: Ναι, ναι, με γερές πλάτες και στην κρατική εξουσία. Αυτό μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια, με δεδομένο ότι ο κύριος Πλεύρης, ο οποίος είχε κάνει αυτό το ιατρονομικό, τέλος πάντων, σωματείο το 12,
0: ναι,
5: μην ξεχνάμε το 13 ήταν και σύμβουλος του κυρίου Γεωργιάδη, πάλι στο Υπουργείο Υγείας. Εκτός του ότι ήταν και υπουργός υγείας πολλά χρόνια αργότερα, βέβαια, εν μέσω COVID. Επομένως, είχαν πλάτες οι άνθρωποι αυτοί.
0: Και σχέδια, όπως φαίνεται, Γιάννα μου.
5: Ναι, πάνω από 10 χρόνια λειτουργούσαν.
0: Ναι.
5: Το τραγικό είναι, το κωμικοτραγικό ίσως είναι, ότι αυτό το ιατρονομικό
0: σωματείο,
5: το οποίο επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί, τώρα δεν ξέρω αν είχε κύκλο εργασιών, αυτό θα το βρουν οι δικαστές. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε συνέχεια δίκες, ούτε ανάκριση οι δημοσιογράφοι. Εμείς αποκαλύπτουμε ό,τι στοιχεία έχουμε με έγγραφα. Λοιπόν, αυτό το ιατρονομικό, λοιπόν, ο σωματείο φαίνεται ότι έγινε για να αντιμετωπίσει, λέει, τα ιατρικά λάθη.
0: Γίνεται ανέκδοτο τώρα πια η ιστορία.
5: Ναι, γίνεται πραγματικά, είναι κωμικοτραγικό, γιατί οι δύο από αυτούς είναι ακριβώς το ιατρικό λάθος.
0: Ναι,
5: και βεβαίως με την τραγική κατάληξη του Γιώργου Μαζονάκη. Λοιπόν, ένα κύκλωμα με δεκάδες χιλιάδες ευρώ, δεν θα πω εκατοντάδες, παρότι φοβάμαι ότι τα 15 αυτά χρόνια που λειτουργούσε ήταν εκατοντάδες, γιατί όταν από το 12 γίνεται αυτό το σωματείο, δεν γνωρίστηκαν το 12 με τον κύριο Πλεύρη, δεν γνωρίζει κάποιον και το άλλο πρωί είπα στο πρωτοδικείο να κάνει σωματείο, ήταν νωρίτερα. Επομένως είναι τουλάχιστον 15 χρόνια η δράση των δύο αυτών γιατρών και οι σχέσεις τους. Τι να σας πω, εάν υπήρχε μια κάμερα πραγματικά και αν κρατούσαν τα προσωπικά δεδομένα οι κάμερες εκεί γύρω, αν βλέπανε αυτούς τους οποίους έχω μάθει ότι μπαινοβγαίνανε εκεί μέσα, γιατί όταν έχεις υψηλούς πελάτες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαφημίζεσαι πιο εύκολα, έτσι δεν είναι? Ο άλλος είναι ένα κίνητρο αυτό για να έχεις περισσότερους πελάτες. Και βεβαίως έχεις και τα ανάλογα αλμυρά τιμολόγια, τα οποία ακόμα δεν τα ξέρουμε τώρα τι ήταν. Στην πλασμαφαίρεση φαίνεται ότι ήταν άνω των 5.000 το τιμολόγιο. Δεν ξέρουμε πώς γινόταν αυτή η τράμπα, θα την πω. Συγχωρέστε με τη λαϊκή έκφραση, αλλά αυτή γινόταν μια τράμπα με τον υπνοτιστή, ο οποίος υπνοτιστής έπειθε τους πελάτες ότι πρέπει να καθαριστούν, λέει. Το λέει ο ίδιος, δεν τα λέω εγώ.
0: Ναι.
5: Να καθαριστούν από τις τοξίνες, και αυτό θα γινόταν με τη μέθοδο που ακολουθούσε η προφυλακισμένη γιατρός και ο άντρας της. Και μετά, λέει, θα ξαναπηγαίνανε σε αυτόν, γιατί έπρεπε να είναι καθαροί οι πελάτες του από τοξίνες, γιατί πώς θα μπορούσε τότε να τους υπνοτίσει και να τους αφαιρέσει το τραύμα που είχαν. Είναι φανερό ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, αυτό φαίνεται από τη δικογραφία, δεν το λέω τώρα ως εικασία, με αυτόν τον τρόπο επιχειρούσε να αντιμετωπίσει τους δαίμονές του, τις εξαρτήσεις του. Έτσι. Αυτό ήταν που αποζητούσε εκεί στις επισκέψεις που έκανε. Λοιπόν, και αυτό, λοιπόν, την ανάγκη, όχι μόνο του Γιώργου Μαζωνάκη, και των άλλων ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν, γιατί είχαν ανάγκη, ήταν άρρωστοι οι άνθρωποι αυτοί, έτσι, και θεωρούσαν ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει, να αντιμετωπίσει την ασθένειά τους η ιατρική, η κανονική ιατρική, η ορθία ιατρική.
0: Λοιπόν, ή έτσι τους έπειθαν όλο αυτό το κύκλωμα, έτσι, ότι δεν μπορεί.
5: Έτσι.
0: Διότι λοιπόν, δεν ισχύει έτσι, αυτό λοιπόν, που λένε, βεβαίως. Ναι.
5: Ναι, πήγαιναν εκεί,
0: ναι.
5: Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είχαν την κάλυψη. Εγώ. Ακούστε, θα σας πω κάτι. Αμφιβάλλω, Κατερίνα, και το λέω και στους ακροατές μας, αν είχε γίνει ποτέ κανονικός έλεγχος αυτό το ιατρείο. Ειλικρινά αμφιβάλλω. Γιατί αυτά εμένα δεν με πείθουν. Αυτά που λένε ότι κρύβανε τα ιατρικά μηχανήματα, τα οποία ήταν βαριά, πώς τα έβγαλε.
0: Θέλω να ακούσεις μια και το θίγεις, μια καταγγελία που έκανε στο. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στο Μέγκα, στο Sky, ο κύριος Καρακούσης, ο οποίος. Πιστοποιεί αυτό ακριβώς που λες. Ο άνθρωπος καταγγέλει ότι πήγε εκεί στο ιατρείο της Κορνάδου. Τους είπαν ότι έχει καρκίνο η γυναίκα του που δεν είχε και ότι ο ίδιος έχει μικρόβια στο αίμα. Για να δούμε πώς δούλευε το σύστημα.
6: Το άμεσο ήταν, μου έγραψε μια σειρά εξετάσεων την ένα. Μου έβαλε κατευθείαν συσκευάσματα τα οποία μου ήρθαν στο γραφείο εκείνη την ώρα, τα οποία ήταν συνταγογραφημένα από άλλον ιατρό, όχι από την κυρία Γάτα. Το οποίο τη το είπα, τη λέω: δεν είστε γιατρό. Γιατί δεν μου τα γράφετε εσύ, γιατί δεν μου τα γράφει άλλο γιατρό αυτά τα φάρμακα.
2: Ναι.
6: Απάντηση δεν πήρα. Τα φάρμακα πήρα, μου έδωσε και μια σειρά εξετάσεων. Και βγαίνοντα από εκεί, για καλή μου τύχη εκείνη την ημέρα, είχα ραντεβού με ένα φίλο μου. Ο οποίο η γυναίκα του είναι γιατρό, αιματολόγο. Και του λέω: έπαθα, του λέω αυτό και αυτό. Και μου λέει: αποκλείεται, μου λέει να το πάψει. Πώ γίνεται, μου λέει: καλά καθόμουν. Και του λέω: ναι. Και επιτόπου από την κυρία Γάκα πήγα στο σπίτι του να βρω τη γυναίκα του να μου γράψει άλλες εξετάσεις. Και φυσικά μου είπε, μου λέει, αφού σου έγραψε η συνάδελφος μου, λέει αυτές, έτσι λέει, κάνε και αυτές. Αλλά κάνε, μου λέει, συμπληρωματικά και αυτές που σου λέω εγώ. Τις οποίες τις έκανα μετά από 10 μέρες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή αρρώστηνα, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ και έλεγα και η γυναίκα μου καρκίνο. Και εγώ τώρα με το αίμα. Δεν μπορούσα να βρω τη δύναμη να γυρίσω σπίτι. Γιατί εμείς κινείται ο καιρός στο σπίτι.
2: Και κάνετε εξετάσεις και εσείς και η γυναίκα σας. Και τελικά τι δείχνουν εξετάσεις και για εσάς και για τη γυναίκα σας.
6: Δεν είχα τίποτα.
2: Η γυναίκα σας.
6: Τίποτα και η γυναίκα μου.
3: Η γυναίκα σας πήγατε σε νοσοκομείο λοιπόν μετά, η γυναίκα σας έχει πείσει ότι έχει καρκίνο και η γυναίκα σας λοιπόν πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, αφού της έχει πει πια ότι έχει καρκίνο, πηγαίνει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο για να δει το πρόβλημα του καρκίνου. Και εκεί τι της λένε στο δημόσιο νοσοκομείο? Ότι είναι μια χαρά. Ωραία. Δεν την πήρατε μετά τηλέφωνο να της πείτε, κυρία μου, μας διαλύσατε οικογενειακώς? Είμαστε μια χαρά. Πήγαμε στο νοσοκομείο και μας είπαν ότι είμαστε μια χαρά.
6: Το. Γιατί να έρθω σε αντιπαράθεση με τον γιατρό? Πήρα κατευθείαν τον ιατρικό σύλλογο.
2: Ακούστε το τώρα αυτό.
3: Α, πήρατε λοιπόν τον ιατρικό σύλλογο.
6: Τον ιατρικό σύλλογο. Γιατί να ασχοληθώ? Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα έρθω σε αντιπαράθεση. Να
3: και τι τους είπατε στον ιατρικό σύλλογο?
6: Παίρνω τον ιατρικό σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Παύλα αναφορά. Και τους λέω όλο το περιστατικό που έγινε. Μίλησα εκεί με μια κυρία την οποία δεν θυμάμαι το όνομά της. Η οποία με διαβεβαίωσε ότι θα κοιτάξει την περίπτωσή μας.
2: Μάλιστα.
3: Μιλάτε για πότε, συγγνώμη, πότε έγινε αυτή η τηλεφωνική καταγγελία?
6: Τώρα είναι 7, περίπου 3,5-4 χρόνια πίσω.
3: Εδώ και... λοιπόν και 4 χρόνια είχατε κάνει στον Ιατρικό Σύλλογο τηλεφωνική καταγγελία. Μήπως θυμάστε αν εκεί σας είχε πει αυτή η κυρία η τόσο ευγενική που μου λέτε στο τηλέφωνο ότι ξέρετε πρέπει να κάνετε καταγγελία επώνυμη, να έρθετε από εδώ να το κάνετε και γραπτός ή οτιδήποτε άλλο?
6: Δεν μου το είπε, γιατί αν μου το έλεγε θα το έκανα. Γιατί τόσα χρόνια έχω σκάσει εγώ με αυτή την κυρία Γάκα. Γιατί έχω ακούσει και πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει στην κυρία Γάκα. Δεν τους παρατηρήσω.
7: Μισό λεπτό. Χίλια συγγνώμη. Εσείς κάνετε λοιπόν. Κάνετε την καταγγελία. Σας λέει κυρία, θα το ελέγξουμε. Επανήλθατε, την ξαναπήρατε τηλέφωνο?
6: Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
7: Και?
6: Και μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
7: Μάλιστα.
6: Η κυρία Γάκα είναι ιατρός.
7: Μάλιστα.
6: Και σας αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει και είναι ιατρός.
7: Μάλιστα.
6: Και εκείνη τη στιγμή τη ρωτάω την κυρία και τη λέω: η κυρία δηλώνει ολιστική ιατρός. Πείτε μου ποια ειδικότητα είναι αυτή, για να ξέρω και εγώ τι κάνω.
3: Και τι σας είπαν?
6: Δεν πήρα ποτέ απάντηση.
8: Στο κόκκινο.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
11: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
10: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
11: Εμείς λέμε εγγύη.

0: βίντεο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
1: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ. Θα κάνει φοιτητική στέγη.
0: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
1: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, ελπίζω ότι είναι πάντα στη γραμμή για να Παπαδάκου. Την...
1: Είμαι, ωραία. Εδώ, περιμένω.
0: Άκουσες και εσύ αυτό το ηχητικό, το οποίο έχει δύο σκέλη, έτσι, και για το τι γινόταν.
1: Έχουν ανοίξει τα στόματα.
0: Ναι.
1: Και θέλω να πω κάτι που δεν έχει τονιστεί αρκετά.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε μία προκαταρκτική εξέλιξη,
0: ναι,
1: στην εισαγγελία πρωτοδικών σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Mm-hmm.
1: Αναφέρομαι τώρα στις καταγγελίες. Έχουν ανοίξει τα στόματα, παίρνουν συνεχώς καταθέσεις, μαθαίνω, οι εισαγγελείς που ασχολούνται με την έρευνα αυτή. Αυτή η δικαστική έρευνα μπορεί να καταλήξει και σε διώξεις,
0: ναι,
1: ή στον καταλογισμό ευθυνών σε βάρος. Βέβαια, η έρευνα αφορά τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ως σωματείο.
0: Ναι,
1: καταλάβατε,
0: ναι, κύριε Πατούλη.
1: Όχι ως πρόσωπο.
0: Σύμφωνοι, αλλά όταν επικεφαλής είναι ο κύριος Πατούλης και όπως αποκάλυψε από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσει,
0: ο Παύλος Πολάκης ήταν μέχρι, ναι, πρόσφατα, μέχρι και τις, πριν από λίγες ημέρες, πρόεδρος ενός κέντρου, έτσι, ευεξίας κτλ. Και φαινόταν ότι είναι πρόεδρος στο ΣΑΙ.
1: Μπροστά στον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος ο κύριος Γεωργιάδης δεν, ναι, επέτρεψε την ερώτηση.
0: Και βγήκε και το όνομά του μετά τις αποκαλύψεις Πολάκη, για να θυμίσουμε τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες.
1: Εν πάση περιπτώσει, γίνεται μία προκαταρκτική.
0: Ναι.
1: Για να μην, εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω για κανέναν.
0: Όχι, καταγράφουμε τα γεγονότα.
1: Έτσι, γίνεται μία προκαταρκτική.
0: Ναι.
1: Γίνεται σε βάρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλες οι ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί κανένας να πιστέψει ότι κρύβαν τα μηχανήματα στη βεράντα,
0: ναι,
1: στην Καρνεάδου. Αυτό δεν γίνεται. Τώρα, τι γινόταν εκεί και τι σχέσεις υπήρχαν. Δεν υπενήσωμαι προσωπικά για τον κύριο Πατούλη, λέω γενικότερα για αυτούς τους ελεγκτές, αυτούς που ελέγχανε. Θα κληθούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να απαντήσουν γιατί δεν είδαν αυτά τα μεγάλα μηχανήματα, τα οποία τελικά λειτουργούσαν χωρίς άδειες πρώτον.
0: Ναι.
1: Είναι αμφίβολο το πώς έγιναν οι εισαγωγοί τους. Έτσι, δεύτερον, πρέπει να απαντήσει ο Ιατρικός Σύλλογος γιατί δεν έκανε τους ελέγχους μετά από τις καταγγελίες των ανθρώπων, γιατί εδώ έχουν βγει και άλλοι άνθρωποι. Εδώ υπήρχε γυναίκα, άκουσα γυναίκα στο Μέγκα, νομίζω την άκουσα,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι τώρα, αλλά πρέπει να ήταν στο Μέγκα, η οποία είπε, κατήγγειλε, ότι της δίναν σκευάσματα που μύριναν χλωρίνη, έπαθε διάτρηση στομάχου. Υπάρχει μια τέτοια καταγγελία και πήγε στο νοσοκομείο η γυναίκα αυτή. Λοιπόν, έχουν ανοίξει τα στόματα, γίνεται προκαταρκτική έρευνα, είναι,
0: ναι,
1: σε εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι γενικός και ορίστος μόνο σε σχέση με αυτούς τους δύο. Είναι για,
0: ναι,
1: τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τις ευθύνες. Πρέπει να μας πούνε πώς το Υπουργείο Εμπορίου έδωσε την άδεια για την εισαγωγή του μηχανήματος.
0: Ναι.
1: Πώς το ήλεγξε, μιλάμε για ιατρικό μηχάνημα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν προϋποθέσεις άλλες για τα ιατρικά μηχανήματα.
0: Έβλεπα και το Κυριακάτικο στην Αυγή, που μιλούσε σαν ανοιχτά, μπείτε να το βρείτε, κυρίες και κύριοι, λοιπόν, για προσπάθεια πια συγκάλυψης με πολιτική κάλυψη. Μάλιστα,
1: βεβαίως, τις πρώτες,
0: έτσι,
1: ώρες,
0: ναι,
1: ακούστε, για να τα πούμε όλα τώρα,
0: ναι,
1: τις,
0: ναι,
1: πρώτες ώρες που πέθανε ο Μαζωνάκης, έγινε,
0: ναι,
1: αυτό το κύμα εναντίον των γιατρών που δεν συνόδευσαν, εγώ επιμένω, τον ασθενή τους, που ήταν οι μηθανοί.
0: Πέθανε στα χέρια τους.
1: Ναι. Πέθανε στα χέρια τους. Δεν τον συνόδευσαν

0: και ο διασώστης είδε την ταυτότητά του από την ταυτότητα στην τσέπη του. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Mm. Εγώ δηλαδή δεν έχω ακούσει τέτοια περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, τις πρώτες ώρες λοιπόν πέσανε όλοι οι ισχυροί να τους γλιτώσουν, όχι από τις κατηγορίες, γιατί δεν μπορούσαν να τους γλιτώσουν τις κατηγορίες, αλλά τουλάχιστον από την προφυλάκηση. Αν θυμάστε, για να τα λέμε όλα τώρα, η πρώτη κατηγορία στους ανθρώπους αυτούς με ένα νεκρό ήταν η έκθεση, λέει, σε ποια έκθεση σε κίνδυνο. Ανθρωποκτονία. Το θυμάστε μετά.
1: Ναι, ναι, και μετά αναβαθμίστηκε.
0: Υπό το βάρος των αντιδράσεων, έτσι. Η δικαιοσύνη αναβάθμισε το κατηγορητήριο για να τα θυμόμαστε όλα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί, ξέρεις, κάθε μέρα γίνονται πράγματα.
1: Είναι και πάρα πολλά που πια δεν μπορείς να τα αφομοιώσεις όλα.
0: Αναβάθμισε το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Φωνάζαμε όλοι ότι αυτό είναι η επιτομή του ενδεχόμενου δώρου που έχουμε διδαχθεί στην νομική Αθηνών.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας. Από την πρώτη μέρα το φωνάζαμε. Λοιπόν, έγινε η αναβάθμιση της κατηγορίας και έτσι μπορέσανε, λέει, γιατί υπήρχε μια αγωνία. Άκουγα και στις αδέλφους. Δεν μπορούν οι εισαγγελείς να τους προφυλακίσουν τους συγκεκριμένους.
1: Για να πες μου τώρα για τα στοιχεία που αποκάλυψε στην Κυριακάτικη εκεί και να κλείσουμε.
0: Λοιπόν, κοίταξε, υπήρχε ένα κύκλωμα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν πολύ γερές πλάτες και υψηλούς πελάτες. Από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μία γυναίκα από εφοπλιστική οικογένεια, υπήρχε βουλευτές που βγαίνανε.
1: Ναι.
0: Μία βουλευτήνα από τη Θεσσαλονίκη είχε σχέση παλιότερα και με το Υπουργείο Υγείας. Το λέω και αυτό, γιατί δεν το έγραψα συγκεκριμένα. Λοιπόν, αυτό το θέμα του κυρίου Πλεύρη. Ο κύριος Πλεύρης έβγαινε ανοιχτά. Έλεγε απελογήτως στον κύριο Θοδωρόπουλο, γιατί δεν φροντίζει αρκετά το Υπουργείο τον τουρισμό, λέει, με τις εναλλακτικές θεραπείες. Έχω εγώ βίντεο με τον κύριο Πλεύρη που τα λέει αυτά. Λοιπόν, είχαν πολύ ισχυρές πλάτες. Τα χρήματα ήταν πάρα πολλά που εισπράτανε. Δεν ξέρω τι κύκλο εργασιών, πόσα ήταν μαύρα, πόσα καταγράφανε. Καταλαβαίνετε τι γινόταν τώρα εκεί πέρα. Όταν, όταν λειτουργούσε τέτοιο ιατρείο στο Κολωνάκι, χωρίς άδεια και ειδικότητα γιατρού, κυρία Γάκα ουσιαστικά, είχε βγάλει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, εναλλακτικής κυβαντικής. Καταρχήν, αυτή η κυβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
1: Όχι,
0: ως
1: βέβαια.
0: Δεδομένο.
1: Όχι, βέβαια. Κυβαντική φυσική.
0: Θα το λέω. Υπάρχει κυβαντική φυσική.
1: Άρα έχουμε για να το κλείσουμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, Γιάννα, γιατί εδώ θα είμαστε να τα ψάχνουμε και να τα αποκαλύπτουμε όλα. Και θα μιλάμε συνέχεια. Έχουμε λοιπόν αυτή την τεράστια μπίζνα που κρατάει χρόνια, που φαίνεται να δυναμώνεται την περίοδο Μητσοτάκη και που τώρα έχει ξεκινήσει ένας αγώνας δρόμου από τις ισχυρές πλάτες να καλύψουν, να συγκαλύψουν, να βάλουν εμπόδια, θα δείξει στην έρευνα που γίνεται.
0: Τώρα, για να τα λέμε όλα.
1: Στην έρευνα που γίνεται. Ενώ και να κλείσουμε, Γιάννα. Ναι.
0: Ναι. Σε αυτή τη φάση είναι πολύ δύσκολο να συγκαλύψουν, διότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν τα στόματα.
1: Βέβαια, ακριβώς. Και να θυμίσω στους ακροατές και τις ακροάτριες ότι την Παρασκευή που μιλούσαμε με τη Μέρη την Πενέα, τη συνάδελφό μας, με αφορμή την έρευνα Βουρλιώτη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, εάν εκεί βρεθούν στοιχεία, πάει πια για εγκληματική οργάνωση η ιστορία. Αυτό μας έλεγε, λέγαμε, με τη Μέρη.
0: Γιατί είναι τουλάχιστον τρεις, είναι και ο υπνοτιστής.
1: Ναι, ναι, ναι. Και άλλοι ενδεχομένως που μπορεί να προκύψουν. Ναι.
0: Να ερευνηθεί και αν λειτουργήσε αυτό το περίφημο σωματείο.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Πλεύρης λέει όχι. Εντάξει. Να ερευνηθεί.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ, Γιάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε και να τα αποκαλύπτουμε όλα με τη Γιάννα την Παπαδάκου που τα έρευνα χρόνια αυτά τα θέματα. Πάμε στο πολιτικό μας συντακτή, τον Αντώνη Τουρυγόπουλο τώρα, για να δούμε έτσι το ρεπορτάζ ΣΥΡΙΖΑ. Κινητικότητα, είδαμε την κίνηση, την πρωτοβουλία σήμερα, Αντώνη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα με την τροπολογία για...
2: Καλή εβδομάδα.
1: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση, αλλά έχουμε κινητικότητα ευρύτερη.
2: Έχουμε κινητικότητα ευρύτερη. Στα του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο προγραμματικό πλαίσιο. Υπάρχουν τρεις βασικοί άξονες στους οποίους κινείται ούτως ή άλλως η αντιπολιτευτική του προσπάθεια και μέσα σε αυτό εντάσσεται βέβαια και η τροπολογία που αναφέρατε νωρίτερα. Σε αυτό ανήκουν και το ζήτημα της αποπληρωμής του, της πρόσφατης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους και η ακρίβεια και βέβαια η Μητροπή του ΕΦΚΑ σε επενδυτικό ταμείο. Αυτές είναι δηλαδή οι τρεις βασικές πυλώνες της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους θα ακολουθήσει και το επόμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά και πολιτικά όμως κινείται, δηλαδή έχουμε κινήσεις του ΣΥΡΙΖΑ όπου έχουμε, για παράδειγμα, το έχουμε ξαναφέρει στην εκπομπή, την κυρία Κυριακή Μάλαμα, ανεξάρτητη βουλευτή πλέον, εκλεγμένη αρχικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενισορροπήθηκε στη συνέχεια και πλέον φαίνεται ότι βρίσκεται κοντά σε προχωρημένες συζητήσεις για την επανένταξή της στην κοινοβουλευτική ομάδα. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες, σημαντικές πληροφορίες που αφορούν αφενός την συζήτηση που υπάρχει ανοιχτή με τον κύριο Νίκο Κοντζιά, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών, και το Πράτο. Αυτή έχει εκδηλωθεί και δημόσια βέβαια μέσα από την, και από επιστολές και από συναντήσεις που είχε με την κυρία Ρένα Δούρου. Το επόμενο διάστημα λοιπόν μπορεί να δούμε και περισσότερα από αυτήν τη συμπόρευση και την συμφωνία που υπάρχει ότι πρέπει οι αριστερές δυνάμεις και οι υποδοτικές δυνάμεις να συμπράξουν. Υπάρχουν όμως και πληροφορίες ότι και άλλοι δύο πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής και ο κ. Σταθάκης, βρίσκονται σε συζητήσεις σε σχέση με το αν υπάρχει πυροπτική επανένταξή τους στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Κ. Κοντονή, το όνομα μπήκε τώρα στο τραπέζι για τον κ. Κοντζιά και τον κ. Σταθάκη. Έχουμε ξαναπεί, έχουμε ξαναδιαβάσει. Το κ. Σταύρου Κοντονή είναι καινούριο από ό,τι φαίνεται στο τραπέζι. Θα δούμε αν θα ευοδοθεί.
2: Όλα είναι ναι, όλα είναι στο να. Περιμένουμε να δούμε αν θα τελεσπορήσουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κατάσταση κλεισμένη δηλαδή. Νομίζω πως η κυρία Μάλαμα είναι το πιο προχωρημένο σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα νομίζω πως πρέπει να αναφερθούμε και στην ανακοίνωση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σχέση με τις εκλογές χθες στο Βερολίνο. Μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Τιλίνκε και πάνω σε αυτό στάθηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ περισσότερο. Αναφέρει ότι η αριστερά στο Βερολίνο ύψωσε τείχος τους φασίστες του ΑΕΦΔΕ και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αισθάνεται υπερηφάνεια για την νίκη του αδελφού κόμματος. Με ριζοσπαστικό και καθαρό λόγο αναφέρει σε αυτή τη θέση ενεργό και συμμετοχή στα κινήματα και τις λογικές διαδικασίες, εμπνέει και ανοίγει νέους δρόμους για την Ευρωπαϊκή Αριστερά και τις προοδευτικές δυνάμεις συνολικά.
1: Και έχει και ενδιαφέρον για να κλείσουμε το άρθρο της Ρένας Δούρου στο ντοκουμέντο, όπου το διατάφτα είναι πως ο Πρωθυπουργός εκβιάζει με την Τουρκία, το λέω λίγο με δικά μου λόγια σε ελεύθερη μετάφραση.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι μια συνέντευξη της Ρένας Δούρου στο ντοκουμέντο, στον άνθρωπο τον Άγγελο Προβολισιάνο. Να πούμε ότι αυτό αναφέρει στην ουσία η κυρία Δούρου, δηλαδή το βασικό σημείο, η βασική αιχμή της συνέντευξής της, ότι την Ελλάδα την απειλεί η ιόταχη εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης, που δεν διστάζει εν ώψη εκλογών για ψηφοθερικούς λόγους να εργαλειοποιήσει εθνικά ζητήματα, ακόμη και τις σχέσεις με την Τουρκία. Εκβιάζει δηλαδή την ψήφο η Νέα Δημοκρατία σε σχέση. Ακριβώς αυτό που ανέφερε ο κ. Φλωρίδης, ότι η Μητσοτάκης Ερντογάν, κάπως έτσι.
1: Άμα δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντουι απέναντι. Πράγμα που δεν, δεν αποκήρυξε ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να πούμε.
2: Όχι. Επιτέθηκε νομίζω σε όποιον το ανέφερε.
1: Βέβαια. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή
1: συνέχεια και σε εσένα, Μιχάλη Στρίκας, τώρα για τις εξελίξεις στη Γερμανία που δεν αφορούν μόνο τη Γερμανία, Μιχάλη. Έτσι, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Όχι, μας αφορούν όλους και επιτέλους είχαμε μια μαζογονητική είδηση πριν από Απρίλιο που μας κατακλείζει. Γιατί τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης στη Γερμανία περιστρέφεται ξανά και ξανά γύρω από το ερώτημα πώς μπορεί να ανακοπεί η άνοδος ακροδεξιάς και του ΑΕΦΔ. Και το Βερολίνο έδωσε τη δικιά του απάντηση, μια αριστερή απάντηση.
1: Να δούμε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες από αυτό, Μιχάλη. Είναι και τα ποσοστά μεγάλα.
3: Έχουμε μεγάλα ποσοστά. Μιλάμε για το υπερδιπλασιασμό της δύναμης του Die Linke, την προοπτική να σχηματίσει η κυβέρνηση μαζί με το S5 και τους Πράσινους. Απ' την άλλη έχουμε καταβαράθρωση των χριστιανοδημοκρατών του CDU, του Friedrich Merz, που να σημειώσουμε ότι ανέβηκε στην εξουσία με την προοπτική ότι εγώ θα λύσω το πρόβλημα του ΑΕΦΔ, θα δώσουμε τη δικιά μας απάντηση, και η δεξιά απάντηση ήταν η μετακίνηση σε σκληρότερες θέσεις, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, ελπίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη σκλήρινση, θα περιόριζε τις διαρροές προς τα δεξιά. Το αποτέλεσμα στη Σαξονία Άνχαλτ πριν από δύο εβδομάδες, όπως είχαμε πει και στην κουβέντα μας, τον διέψευσε πανηγυρικά πρώτα απ' όλα. Και τώρα χθες είδαμε το ίδιο σενάριο να επαναλαμβάνεται. Και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, στις τοπικές εκλογές, το ΑΕΦΤ ξεπέρασε το 38%, ενώ απ' την άλλη το CDU κατέγραψε το χειρότερο μετεκλογικό ποσοστό του, μετεπολεμικό ποσοστό του, μένοντας μάλιστα εκτός τοπικού κοινοβουλίου, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ.
1: Στην ουσία αυτό είναι μεγάλη, όχι απλώς ήττα, στα όρια του διαστημού για τον ΑΕΦΤ.
3: Μα ο ίδιος μίλησε για καταστροφή και μιλάμε πλέον ότι.
1: Αλλά παραμένει στη θέση του.
3: Ναι, θεωρείται όμως καγκελάριος υποπροθεσμία η πρώτη κίνηση να μην πάει στη Νέα Υόρκη για το για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, νομίζω είναι ενδεικτική. Θα τον εκπροσωπήσει στη Γερμανία ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Αυτό βέβαια δημιουργεί πολλά προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να συμμετάσχει σε συναντήσεις που συμμετάσχουν μόνο αρχηγοί κρατών. Ναι. Δείχνουν όλα αυτά το ότι.
1: Και επαναφέρει αυτή την ανιστόρητη, αποκρουστική και βεβαίως. Θεωρία των δύο άκρων, έτσι, ναι, στην πραγματικότητα, που δεν είναι, δεν τη βλέπουμε μόνο στην Ελλάδα τελικώς. Ναι.
3: Ναι, όχι, όχι, είναι ναι. Διεθνές φαινόμενο και στη Γαλλία, δεν το μακρό, δεν είναι κάτι που το λέγατε επανάληψη.
1: Ακριβώς.
3: Αλλά ας πάμε πάλι πίσω στο Βερολίνο, που τελικά εκεί είχαμε την αριστερή απάντηση. Ναι. Γιατί τον Τιλίνκε και ο δημοτικός συνδυασμός της Σέλι Φεράλτ, μιας μετανάστριας Τούρκων πολιτικών προσφύγων από τη Χούντα του Εβραίου της δεκαετίας του 80. Δεν προσπάθησε να κερδίσει εκλογές βάζοντας και αυτή το ΑΕΦΤΕ στο επίκεντρο της εκστρατείας, ναι, ότι που έρχεται ο μπαμπούλας των μαζί. Αυτή ασχολήθηκε με τα καθημερινά κοινωνικά προβλήματα των Βερολινέζων, έβαλε στο επίκεντρο τη στέγαση, τα ενίκια, την ακρίβεια και κέρδισε. Γιατί με αυτόν τον τρόπο το εντυπωσιακό είναι ότι η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι εκεί που το Die Linke ήταν πάντα και το κατηγορούσαν για αυτόν τον τρόπο ότι εσείς είστε ένα κόμμα ανατολικογερμανών, συντηρητικών, ηλικιωμένων, νοσταλγών του μπλα μπλα, τώρα δείχνει ότι είναι το κόμμα των νέων. Και δεν είναι, η ανάλυση της ψήφου δείχνει ότι όχι απλώς τα εντυπωσιακά ποσοστά τους στις ηλικιακές κατηγορίες 20 με 35, δείχνει ότι όχι μόνο προσέλκυσε πράσινους και σοσιαλδημοκράτες σε μεγάλα ποσοστά, αλλά κατάφερε να κινητοποιήσει και ψηφοφόρους που σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις απήχαν. Κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί δείχνει ότι έφερε νέο κόσμο στις κάλπες.
1: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην εποχή μας, όχι μόνο για τη Γερμανία.
3: Είναι και βασικό ζητούμενο να τον κόσμο από τους καναπέδες.
1: Και να, και να απευθυνθεί στο νέο κόσμο και να τον πείσει.
3: Ακριβώς.
1: Τον νέο κόσμο.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι το Die Linke είναι πια ένα νεανικό κόμμα, το λέω λίγο διαστατικά, αλλά
3: βέβαια
1: έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που λες.
3: Φυσικά και έχει, βλέπουμε στο Βερολίνο για δεύτερη συνεχόμενη φορά μια τακτική που επιβραβεύτηκε από τους ψηφοφόρους που είχε γίνει και στις περσινές ομοσπονδιακές εκλογές που έφτασε το 9%, θυμόμαστε από το 4,5% πόσο ήταν, διπλασιάζοντας και εκεί τα ποσοστά του, γιατί έκανε μια κινηματική καμπάνια πόρτα-πόρτα, το οποίο επαναλήφθηκε τώρα και στο Βερολίνο. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο κόσμος ανταποκρίνεται θετικά σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.
1: Και έχει ανάγκη τις προτάσεις και το όραμα.
3: Έχει ανάγκη
1: προτάσεις, όραμα και προγραμματικές θέσεις.
3: Ναι, και να
1: προοδευτικές και αριστερές.
3: Το Βερολίνο αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια εκρηκτική αύξηση των ενοικίων και σοβαρή έλλειψη προσιτής στέγης. Το Die Linke πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα πάγωμα των ενοικίων σε περίπου 400.000 κατοικίες που ελέγχονται από την κυβέρνηση την τοπική του κρατηδίου και άλλα μέτρα για περιορισμό της ανεξέλεγκτης κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων. Η πιο ριζοσπαστική μάλιστα πρόταση αφορά περίπου 220.000 κατοικίες που βρίσκονται στα χέρια μεγάλων εταιριών. Η Εράλτ εδώ δεσμεύτηκε να προχωρήσει στην κοινωνικοποίησή τους.
1: Ναι.
3: Να σημειώσουμε πως δεν πρόκειται για έτοιμο που εμφανίστηκε ξαφνικά στην προεκλογική περίοδο. Το 2021 σχεδόν 58% των Βερολινέζων είχε ψηφίσει σε δημοψήφισμα υπέρ της κοινωνικοποίησης των κατοικιών αυτών των μεγάλων εταιριών ακινήτων.
1: Άρα υπήρχε το υπόβαθρο. Υπήρχε το υπόβαθρο και ήρθε τον Die Linke και το μετουσίωσε.
3: Ακριβώς, και ήρθε να πει στους ψηφοφόρους αυτό που ψηφίσατε πριν από 5 χρόνια, εμείς θα το κάνουμε πράξη.
1: Μάλιστα. Και να δούμε εκεί θα, και αν θα είναι θρίαμβος, έτσι, πια και μεγάλο ιστορικό γεγονός, εάν φτάσουν στο σημείο να αναλάβει αυτό το αξίωμα τον Die Linke και η αριστερά, έτσι, να σχηματίσει συνασπισμό
3: το
1: με τους
3: και την ιστορική σημασία αυτού, ότι δηλαδή είναι σημαντικό η θέση της, δηλαδή σε τέτοιο σημείο που εκεί που λένε όλοι η ακροδεξιά προελάβει και κανείς δεν κάνει κάτι γι' αυτό.
1: Ναι.
3: Το Ιεράλτ έχει πρόταση για να καταλάβουμε τι λέει, ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται, οι ξένοι, οι αλλοδαποί που βρίσκονται στη Γερμανία για 5 χρόνια να μπορούν να ψηφίζουν.
1: Ναι.
3: Καταλαβαίνουμε δηλαδή πόσο στον αντίποδα του ΑΕΦΤΕ βρίσκεται.
1: Ακριβώς.
3: Που μιλάνε για τα δύο άκρα.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε, θα το αναλύουμε, διότι είναι μια πολύ ωραία, μετά από πολύ καιρό, και είδηση και μεγάλη καμπή αυτή.
3: Ναι, βέβαια να το δούμε λίγο στη διάσταση, ότι όπως ο Μαντάνης στη Νέα Υόρκη, ξέρεις, η Νέα Υόρκη είναι λίγο η νησίδα, και το Βερολίνο στη Γερμανία θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες αυτή την άποψη.
1: Αλλά είναι Ευρώπη.
3: Είναι μια προοπτική τουλάχιστον.
1: Είναι Ευρώπη και αυτό έχει τη σημασία, την επιπλέον σημασία.
3: Βέβαια.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Θα τα λέμε ξανά, διότι είπαμε, είναι πια μια νέα συνθήκη αυτή. Ευτυχώς πάρα πολύ ευχάριστη, 2.51 κεντρικό μαγαζίνο στο Κόκκινο, και είναι και αντίποδας σε όλο αυτό που συμβαίνει με την ακροδεξιά, η οποία τελευταία με την αποφυλάκηση Κασιδιάρη έχει αρχίσει λίγο και κανονικοποιείται, ανεξαρτήτως του εάν ο Κασιδιάρης ή όχι θα μπορέσει να πολιτευτεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι, κύριε Γιώργο Πλιέ, έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Πλιό, καθηγητή επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κύριε Ακριβοπούλου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Θέλω να επισημάνουμε κατευθείαν, straight που λένε, το ότι ο Κασιδιάρης δεν είναι αντισυστημικός, όπως δεν ήταν ποτέ η Αυγή αντισυστημικό
4: ποτέ
1: σχήμα.
4: Ποτέ δεν ήταν αντισυστημικός. Έτσι, ποτέ, αν θέλετε να δούμε αν ήταν συστημικός ή όχι.
1: Αυτό θέλω να δούμε, ναι.
4: Κοιτάξτε, κατά την περίοδο, ας πούμε, της ανόδου της Χρυσής Αυγής, πριν από 15 περίπου χρόνια, 14-13 τέλος πάντων, κοιτάξτε εναντίον ποιον επιτίθενται τα μέλη της Χρυσής Αυγής. Ναι. Επιτίθενται εναντίον πιτέρκες στα στελέχη του ΚΚΕ στο Πέραμα, αν θυμάμαι καλά, όπου τραυμάτισαν και όλες μαυσοκολλητές του ΚΚΕ.
1: Ναι, ναι, και του πάμε.
4: Επιτέθηκαν εναντίον μεταναστών. Δολοφόνησαν ένα παιδί από λαϊκή γειτονιά, ραπέρ, αντιφασίστες κτλ. Εναντίον αυτών στράφηκαν. Εναντίον εκείνων οι οποίοι θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν την παντοκρατορία, ας πούμε, του τότε πολιτικού συστήματος.
1: Ναι.
4: Και η συστημική. Είναι στο επίκεντρο του συστήματος.
1: Και γι' αυτό και τον στήριξε και το σύστημα.
4: Επίκεντρο του συστήματος, ναι.
1: Και γι' αυτό και τον στήριξε. Θυμίζω, κύριε Πλιέ, ότι ο Κασιδιάρης, καταρχάς, ναι, μεν βγήκε, είναι νόμιμο το ότι βγήκε στους 6 μήνες, ενώ η ποινή του ήταν 13. Έτσι, αλλά για να βγει στους 6 μήνες του δόθηκε μια πολύ μεγάλη δυνατότητα που μόνο σε συστημικό κόσμο μπορεί να δοθεί.
4: Εντάξει,
1: να κάνει
4: εντάξει.
1: Εργασία στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έκανε συνέδριο από τη φυλακή, έβγαινε στα social και έβγαζε λόγους. Δηλαδή όλο το σύστημα στηρίζει το Κασιδιάρη, θα πω εγώ λίγο τραβηγμένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
4: Κοιτάξτε, το αν τον στηρίζει το σύστημα ή όχι είναι κάτι που θα το δούμε τώρα. Τα υπόλοιπα που είπατε, ότι έκανε τη φυλακή και τα λοιπά, τέλος πάντων, και κάποια στιγμή νομίζω και κάποιος στέλεχος φυλακισμένος στις 17 Νοέμβρη είχε μιλήσει στην παρουσίαση ενός βιβλίου, τώρα δεν θυμάμαι, από τηλέφωνο, με βίντεο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Θέλω να πω ότι αυτά τα ρυθμίζονται με κάποιο τρόπο, έτσι. Λοιπόν, για μένα λοιπόν το σημαντικό είναι το εξής, και αν θέλετε να σας πω τη γνώμη μου. Καταρχήν να σταθούμε λοιπόν στα γεγονότα. Νομίζω ότι πάρα πολλοί από τους ακροάτες σας είδαν την εμφάνιση του Κασιδιάρη κατά την αποφυλάκησή του, έξω δηλαδή από τις φυλακές του Δομοκού. Αυτό το οποίο κατά τη γνώμη μου εμφανίστηκε εκεί πέρα ήταν ένα φάντασμα, μια περίληψη λοιπόν του παλιού Κασιδιάρη της Χρυσής Αυγής εκείνης της εποχής της δράσης, ναι. Της έντονης δράσης. Και γιατί? Καταρχήν είχε μια παροδία θριαμβευτικής υποδοχής. Ο κόσμος μαζεύτηκε, για να δεν υποδοχή, ήταν ελάχιστος. Ναι. Παρατηρήσατε όμως ότι τα μίνδια έκαναν κοντινά πλάνα. Δεν έκαναν
1: και ζωντανές συνδέσεις όμως.
4: Για να φανεί το λίγιστον.
1: Διέκοψαν το πρόγραμμά τους για να κάνουν ζωντανή σύνδεση.
4: Πέρα
1: με την αποφυλάκηση.
4: Πέρα από αυτό, ακούστε κύριε Κλειδοπούλη, πέρα από αυτό, σημειώστε ότι έκαναν κοντινά πλάνα για να μην φαίνεται η γη
1: ότι είναι δεκάτομα.
4: Του πλήθους. Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
4: Δεύτερο, έκανε διάλογο με το πλήθος, θέλω από αυτού 15-20, όπως ήταν 30. Έκανε διάλογο, κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες για ένα στέλεχος ναζιστικού κόμματος, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν ήταν νεοναζιστικά, ήταν ένα καθαρό ναζιστικό κόμμα το οποίο είχε αντιγράψει πλήρως την προγραμματική δομή του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας. Δηλαδή στην ουσία χρησιμοποίησε πρακτικές που θα λέγαμε χρησιμοποιούν στις συγκεντρώσεις τα πολιτικά, τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Προσέξτε ότι φορούσε μπλουζάκι με μια επώνυμη μάρκα, έτσι, το οποίο δεν είναι καθόλου αδιάφορο ενώπιον της εμφάνισης στην τηλεόραση.
1: Ναι.
4: Σημειώστε ακόμα ότι εναντίον του Κασιδιάρη έχει κάνει επίθεση, ενώ λεκτική, ενώ σκληρή κριτική, ο Λαγός πρόσφατα, έτσι. Και σημειώστε ακόμα ότι τον Ιούλιο του 2013 είχε δώσει συνέντευξη ο περίφημος Περίενδρος, στην οποία καταφερόταν εναντίον των στελεχών της Χρυσής Αυγής, καταγγέλλοντάς τους ότι έχουν αστικοποιηθεί και έχουν γίνει ως κοινοβουλευτικό κόμμα, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Ναι.
4: Και εδώ ίσως θα πρέπει να το ξαναεξετάσουμε αυτό υπό την οπτική γωνία της δολοφονίας του Φίτσα δύο-τρεις μήνες αργότερα. Θέλω να πω λοιπόν ότι ο Κασιδιάρης, κατά την έξοδό του, με την έξοδό του από τις φυλακές, στέλνει ένα σήμα. Παιδιά, είμαι μέρος του συστήματος. Παιδιά, είμαι μαζί σας. Παιδιά, ήρθα εδώ να μαζέψω την ακροδεξιά, αν όχι να πάρω ένα κομμάτι δηλαδή αυτής της ακροδεξιάς, της κοινοβουλευτικής πλέον ακροδεξιάς, το οποίο θα δούμε τι θα την κάνει. Και κοιτάξτε, όπως είπαμε προηγουμένως, πόσο γαλαντόμα φέρθηκαν προς τον Κασιδιάρη, αντίθετα, αντίθετα από ό,τι έπραξαν σε άλλους φυλακισμένους επίσης για πολιτικούς λόγους, αν τέλος πάντων με αιτιολογία
1: τέτοια ελληνικά
4: δικήματα, όπως το Αγιωτόπουλο.
1: Το συμφέρει, κύριε Πλία, πείτε μου τη γνώμη σας.
4: Ο Κουφοντίνας και τα λοιπά.
1: Το συμφέρει τον Κασιδιάρη να το επιτίθενται οι προοδευτικοί άνθρωποι, γιατί έτσι είναι η στρατηγική του για να πει να εγώ είμαι αντισυστημικός και μου επιτίθενται. Ναι.
4: Ο Κασιδιάρης προβλήθηκε από τα μέσα και προβάλλεται από τα μέσα διότι πουλάει αλλά δεν πονάει στο παρελθόν.
1: Ναι.
4: Το ίδιο σημαίνει και τώρα. Πουλάει αλλά δεν πονάει. Δεν πονάει πολιτικά, λέω.
1: Mm.
4: Επομένως, γιατί να υπάρξει κάποια πολιτική παρέμβαση ή πίεση, αν θέλετε, προς τα μέσα να μην έχει αυτή την ας πούμε γαλαντόμα
1: αντιμετώπιση.
4: Ναι, έστω πολύ διαφορετικά. Η εμφάνιση του Κασιδιάρη, έστω και ως φάντασμα του παρελθόντος, του παρελθόντος εαυτού το εννοώ, εξυπηρετεί λοιπόν αυτή τη στιγμή ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ο οποίος προσπαθεί να συσπυρώσει την ακροδεξιά γύρω από το ακραίο κέντρο. Έτσι, καθώς έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη πολιτική καθίζηση, νομίζω είναι γνωστά αυτά τα πράγματα και δεν ανήκω στη δική μου σφαίρα ανάλυσης, αλλά νομίζω ότι από άψη προεκλογικής τακτικής, εξυπηρετεί λοιπόν το να επισύει κάποιος τον μπαμπούλα, το φάντασμα της Χρυσής Αυγής του Κασιδιάρη, προκειμένου να συσπυρώσει στον χώρο τον συντηρητικό την ακροδεξιά και τους ακροκεντρώους, για να μην απολευθεί η συνέχεια της κυβερνητικής εκκλησίας. Νομίζω είναι σαφές
1: αυτό. Είναι ξεκάθαρο.
4: Άρα λοιπόν νομίζω ότι όσοι λοιπόν πέφτουν στην παγίδα του μπαμπούλα της ακροδεξιάς, στην πραγματικότητα εξυπηρετούν τους πολιτικούς στόχους αυτού του συντηρητικού χώρου, προσπαθούν να συνενώσει ακόμα μεγαλύτερο πλήση, θα έλεγα, από το χώρο των ακροδεξιών και των ακροκεντρών. Και ζητούμε στη σημεία ότι η ακροδεξιά στην Ελλάδα, δηλαδή ακόμα και τη φασιστική μέχρι τέλος πάντων λίγο πιο κοινοβουλευτική ακροδεξιά, αγγίζει γύρω στο 20-25%. Δεν είναι μικρό ποσοστό, έτσι.
1: Είναι πολύ μεγάλο ποσοστό και ένα μεγάλο μέρος του λοιπόν, το έχει ενσωματώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με τους τρεις
4: προσπαθούν να συσπηρώσουν αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι οι προοδευτικοί άνθρωποι, οι οποίοι πέφτουν στην παγίδα να κουνάνε, να επισύνουν το μπαμπούλα
1: του Κασιδιάρη,
4: πέφτουν στην παγίδα της
1: νερό στο μήλο.
4: Η μόνη απάντηση απέναντι στην ακροδεξιοποίηση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα είναι τα αριστερά αντίβαρα. Κάτι το οποίο δεν έχουμε στην Ελλάδα. Ή τουλάχιστον δεν έχουμε σε επαρκή βαθμό.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Πλιέ.
4: Να είστε καλά.
1: Δώσατε και το τελευταίο σύνθημα, θα το έλεγα εγώ, σε συνάρτηση και σε συνδυασμό με αυτά που συνέβησαν, που είχαμε και στο Βερολίνο, όταν υπάρχει πρόταση που πιάνει και τους νέους, τα πράγματα είναι αυτά που είδαμε στο Βερολίνο.
4: Ιστορικά, κύριε Αγγλοπούλη, μόνο η ενδυνάμωση της αριστεράς μπορεί να αντιμετωπίσει την ακροδεξιοποίηση λοιπόν, του πολιτικού φάσματος.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό απόγευμα. Γιώργος Πλιός, καθηγητής επικοινωνίας και μέσων ενημέρωσης. Τέλος εδώ. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Σπύρος Γκουτζάνης. Από όλους εμάς, καλό απόγευμα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.

το κόκκινο. Η ώρα είναι 3. Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο στις 3 με την Αγγέλα Νταρζάνου. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Ήδη 11 χώρες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις. Σε ίσχυ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος στηρίζει ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των servicers και των funds ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια εξασφαλίζει την πραγματική προστασία των δανειοληπτών, καθώς οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας. Υπογραμμίζει σε συνέντευξή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τη χώρα μας επισκέπτεται από σήμερα και για 3 μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής με σκοπό να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα έχει συναντήσεις με τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών και με θεσμικούς παράγοντες. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, υποστήριξε πως αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θρίαμβος για την αριστερά στις εκλογές για την τοπική κυβέρνηση στο Βερολίνο, το Ντιλίνκε, με επικεφαλής της 45χρονη Ελή Φεράλπ. Τουρκικής καταγωγής επικρατεί με 25,7%, διπλασιάζει τα ποσοστά της και αποκτά προβάδισμα άνω των 5 μονάδων από τους χριστιανοδημοκράτες που καταγράφουν απώλεια άνω των 8 μονάδων. Η ατζέντα του Ντιλίνκε στέγη ακρίβεια και αντιφασισμός. Συντριπτική ήττα των χριστιανοδημοκρατών του Τσεντεού στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, όπου με 4,9% δεν μπαίνουν στην τοπική βουλή. Η ακροδεξιά AfD αναδεικνύεται πρώτη με 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών. Αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Ο χαιρετισμός του ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του Ντιλίνκε στο Βερολίνο. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογέν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρωμένος. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση και οι δύο από αγνώστους. Στην πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, την ώρα που τα κένα μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη 2 μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω την κατάθεση, είπε ο μάρτυρας και αποχώρησε χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην οδό Γλάδστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του, απόψε στις 6.30 το απόγευμα. Και ο καιρός. Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τρίτη σύμφωνα με την ΕΜΗ. Στη βόρεια χώρα και την Εύβοια βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις και βροχές που θα συνεχιστούν και το απόγευμα ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία σε πτώση στα βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30. Σύννεφια και βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη βόρει 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς στην Αττική. Σύννεφια με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη βορειοδυτική 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Στο κόκκινο.

panoramic view. Look, I'll make it. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ησύχασα. Μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι θα ανέβει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Μέχρι 1,75 ευρώ το λίτρο, έτσι διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, εκεί που περιοδεύει. Αφού έκανε 15 μέρες διακοπές, κάπου εκεί λίγο πριν το 15 Αύγουστο στην Κρήτη, μετά ήρθε, κουράστηκε και είπε να πάει άλλη μια εβδομάδα στην Αμερική. Έχει να πάει και στην συνέλευση του ΟΗΕ, την ετήσια, αλλά πήγε και μερικές μέρες νωρίτερα από την άλλη ακτή του Ειρηνικού για να κάνει επαφές στο Σαν Φραντζίσκο με μεγάλες επιχειρήσεις. Business and pleasure, why not? Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές και την μουσική επιμέλεια έχει ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Και το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας είναι το 210-3217-777 και στο Viber τα γνωστά τα μηνύματά σας στο 6985-87-0059. Λοιπόν, το τσίμπησα στο διαδίκτυο. Στην αρχή δεν το πίστεψα, αλλά μετά είναι έτσι, γιατί το λέει ο ίδιος. Στο Cash or Trash, λοιπόν, την εκπομπή της κυρίας Μυρανάκη, ο Στέφανος Κασελάκης, την επόμενη Δευτέρα μας κάνει και προαναγγελία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλο σχόλιο για να ξέρουμε και εμείς ποιο ψηφίζουμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα κάνει, θα πουλήσει χαλιά, θα μιλάει για χαλιά. Πάμε τώρα στα άλλα. Πλήρη κάλυψη λοιπόν προσφέρει το Μέγαρο Μαξίμου στον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και πρώην Υπουργό Υγείας, να θυμίζουμε, να μην το ξεχνάμε αυτό, ακόμη και μετά την αποκάλυψη ότι το 2012 ήταν ιδρυτικό μέλος σε σωματείο, ιατρονομικό σωματείο, έτσι το έλεγαν, μαζί με τους δύο κατηγορουμένους για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, τους γιατρούς Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Το στοιχείο αυτό το έβγαλε στην δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ την περασμένη Παρασκευή και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης διερωτήθηκε γιατί να έχει ευθύνη ο κύριος Πλεύρης, επειδή υπήρξε μαζί με πολλούς άλλους ιδρυτικό μέλος ενός σωματείου το 2012 που δεν λειτουργήσε ποτέ. Γιατί να γεννά αυτό ευθύνη, λέει, για το 2026. Καταρχήν αυτό δεν ήταν και τόσο πολύ, κύριε Μαρινάκη μου. 5 άτομα ήταν. Ο Θεοδωρόπουλος, η Γάκα, ο Θάνος Πλεύρης και άλλοι 2. Αυτοί ήταν οι 5. Τα 5 ιδρυτικά μέλη που κατέθεσαν την αίτηση στο πρωτοδικείο για το σχετικό σωματείο. Τώρα για το πόσοι θα μετήχαν, εάν το σωματείο λειτουργούσε, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μπορεί να ήταν και πάρα πολλοί, αλλά στο πενταμελές 5 είναι, ξέρετε, δεν είναι περισσότεροι. Και καλά, ας υποθέσουμε ότι δεν είναι προς ψόγου όταν το κάνει το 2012. Μετά γιατί το αποκρύπτει, όπως σωστά προέκυψε από το ρεπορτάζ, ότι είχε αυτή την παλιά και μακρά γνωριμία με τους δύο. Τους είδε το 2012, πήγαν να συστήσουν μαζί σωματείο. Μετά δεν είχε καμία σχέση, μέχρι που πήγε να τους ζητήσει συμβουλές διατροφής για το πώς να κάνει δίαιτα. Και μετά, αφού πέρασαν πάλι μερικά χρόνια, όταν τους συνέλαβαν, ή μάλλον όταν πριν τους συλλάβουν, αλλά είχαν την κατηγορία, τους πήρε και τηλέφωνο. Δεν βγαίνει αυτό, κύριε Πλεύρη και κύριε Μαρινάκη. Μέσα σε όλον αυτόν τον οριμαγδό των πληροφοριών, των αποκαλύψεων, γιατί το έχουν τεντώσει τα social media, οι τηλεοράσεις και τα site, χάνουμε πάλι την ουσία. Το ένα είναι ότι η ανθρώπινη μετοδοξία οθεί και πάντα θα οθεί τους ανθρώπους στην αναζήτηση μακροζωίας και στην επιδίωξη της ομορφιάς, ακόμη και με ματζούνια και μαγικά, και θα τους κάνει θύματα των επιτίδιων. Και μάλιστα και τους πιο ευκατάστατους από αυτούς που έχουν να πληρώνουν τα σχετικά ιατρία στο Κολωνάκι. Το δεύτερο όμως, που είναι και το πιο ουσιαστικό, είναι ποιος είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός ο οποίος προστατεύει τους πολίτες από τέτοιου είδους επιτίδιους και γιατί καταργήθηκε το Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Υγείας το 2019.
Κατά την άποψή μας το έχουμε πει, για να ευνοήσει την πλήρη απορρίθμιση του χώρου της υγείας και να αναπτυχθούν τέτοιου είδους ιδιωτικές δράσεις δίχως έλεγχο. Λοιπόν, δημοσκοπήσεων το ανάγνωσμα συνέχεια. Παλμός ανάλυσης είναι η τελευταία που βγαίνει και που δείχνει την εκτίμηση εκλογικής επιρροής. Έτσι το λέει, μετά από αναγωγή, τη Νέα Δημοκρατία στο 30,1% και στην πρόθεση ψήφου στο 27,5%. Πεσμένη σε σχέση με τον περασμένο Μάρτιο στην εκλογική επιρροή που την είχε στο 28, κάτι, αλλά ανεβασμένη σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη που την είχε στο 30,5%. Την Ελλάδα την βγάζει στο 13 και το Πασόκ στο 10,2. Ίσα-ίσα για να έχει το διψήφιο μπροστά. Έχει όμως και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, λέει, για την εικόνα στην ηλικιακή ομάδα 17-34. Η Ελλάδα καταγράφεται στο 18%. Πρώτη σε αυτή την ηλικιακή ομάδα στην πρόθεση ψήφου, ενώ η Νέα Δημοκρατία στο 13%. Το Πασόκ στο 8%. Στον αντίποδα, η ψηφοφόρη άνω των 75. Εκεί η Νέα Δημοκρατία έχει 48%. Να μην κάνω σχόλιο. Ας το μην το πω, γιατί θα με κατηγορήσουν για ηλικιακό ρατσισμό. Τώρα, εδώ πέρα αρχίζουν τα περίεργα που οι ψηφοφόροι θα μας τρελάνουν κυριολεκτικά. Ποιο είναι τα δύο σημαντικότερα κριτήρια που θα επηρεάσουν την ψήφου τους? 63% επιλέγει την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης. Και μετά ακολουθεί η καταπολέμηση της διαφθοράς και η διαφάνεια με 49%. Τότε, καλοί μου άνθρωποι, πώς είναι δυνατόν να επιλέγετε τη Νέα Δημοκρατία? Και τα δύο εκείνη τα έφερε, και την ακρίβεια που ξεκινάτε το πετρέλαιο θέρμανση με 1,75 και την βενζίνη στο 2,2. Αλλά και αν υπάρχει ένα θέμα διαφάνειας και έχει ανέβει τόσο πολύ λόγω της επταετίας της Νέας Δημοκρατίας είναι. Και εκεί είναι πραγματικά που το τερματίζουν. Ποιο κόμμα, λέει, θεωρούν οι πολίτες ότι ικανότερο να τους φέρει ανάπτυξη και περισσότερες δουλειές? Το 31% τη Νέα Δημοκρατία. Σοβαρά? Και γιατί δεν σας τα έχει φέρει 7 χρόνια τώρα, καλοί μου άνθρωποι? Και εδώ είναι που πραγματικά δεν είναι, είπα ότι το τερματίζουν, αλλά το τερματίζουν ακόμα περισσότερο αν γίνεται. Στο ερώτημα, λέει, για διακυβέρνηση με δικαιοσύνη και διαφάνεια, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 23% και η Ελλάς 20%. Ναι, έχει και άσχημα όμως για το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί έχει και το ερώτημα για την δυνητική ψήφο ενός κόμματος Σαμαρά, το οποίο σίγουρα ή ίσως απαντά ότι θα το ψηφίσει το 18%. Και ένα δυσάρεστο, όχι για το Μαξίμου, για όλους εμάς, για την κοινωνία, ένα 17% αντιστοίχως απαντά για το κόμμα Κασιδιάρη. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, γιατρός, πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού και αναπληρωτής τομεάρχης της Ελλάς. Κύριε Μπουλμπασάκο, καλό σας μεσημέρι, τι κάνετε?
1: Καλό σας μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να σας ξεκινήσω και εγώ από το θέμα της επικαιρότητας που δεν λέει να κλείσει. Τι γίνεται τελικά με όλες αυτές τις κλινικές και τα ιατρία, ποιος έχει αρμοδιότητα να τις ελέγχει, ποιος δεν έχει, αν θα έπρεπε να υπάρχει σώμα ελεγκτών, γιατί δεν υπάρχει. Είσαστε και τομεάρχης υγείας, άρα το έχετε το θέμα.
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι πραγματικά, νομίζω ότι μας κοροϊδεύουν, δηλαδή...
0: Να μην το λέτε αυτό για αυτή την κυβέρνηση.
1: Όχι, να μην το πω.
0: Μην το πείτε αυτό, κύριε Μπουλμπασάκο, αυτή η κυβέρνηση μας κοροϊδεύει. Εδώ μας λέει ότι θα μας ξεκινήσει 60% επάνω το πετρέλαιο θέρμανσης και ότι πρέπει να τον υμνούμε κιόλας.
1: Θα είμαστε ευχαριστημένοι. Ναι. Αυτό είναι από τα καλά. Ναι, όντως. Όχι, ξέρετε, απόρρισα γιατί είδα μια δήλωση πρόσφατη του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος λέει δεν έχει το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει καμία ευθύνη, λέει, για τον έλεγχο.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Ναι. Το λέει και τι λέει. Ναι, μπράβο. Ήρθε το ίδιο, το λένε οι ίδιοι που ήρθαν το 19 και καταργήσαν το ΣΕΙΠ, το όργανο των επιθεωρητών υγείας, τους ράμπο υγείας, που τους ξέρουμε τότε οι άνθρωποι είχαν κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά, πολύ συχνά απασχολούσαν, να θυμόσαστε και ο τύπος απασχολιόταν, γιατί κάνανε μια σχετική δουλειά, είχαν πορίσματα, είχαν τιμωρίες, κάνανε μια δουλειά. Ήρθαν, το καταργήσαν και λέει το βάζουμε στην Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
0: Το οποίο ήταν ένα όργανο από το 2001 αυτό, έτσι.
1: Ναι. Όργανα που νομίζω, αν δεν απατώμε, από την Υπουργία
0: Αλέκο Παπαδόπουλου. Ναι,
1: από τον Αλέκο Παπαδόπουλο.
0: 18 χρόνια όργανο, τι ήθελα να το καταργήσω. Ναι.
1: Και το ζήτημα μεταφέρει σε αυτό το πράγμα, το οποίο δούλευε. Δεν είπαν ότι δεν δούλευε.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον εγώ δεν θυμάμαι την εποχή εκείνη που έγινε όλο αυτό το πράγμα να είπαν, ξέρετε, ότι υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Απλώς επικαλεστήκανε κάποιους λόγους που λένε ότι θα έπρεπε να συγκεντρώσουμε όλες τις αρχές, ελεκτικές αρχές σε κάποιο όργανο και τέτοιο. Οπότε πάνε στην Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας. Στην Κρόνος τι κάνουν τότε? Σύμφωνα με τα στοιχεία, μειώνουν το προσωπικό. Το προσωπικό που πήγε ήταν πολύ λιγότερο. Το προσωπικό δεν είναι εξειδικευμένο σε Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, ούτε είναι και τύπης, είναι ανεξάρτητη αρχή. Μην παίζουμε. Το ζήτημα είναι οι ίδιοι ομολογούν όμως το 25 ότι θα πάρουν αυτοί τα άτομα και θα μεταφέρουν πάλι τις αρμοδιότητες στο Υπουργείο. Δηλαδή, ομολογούν την αποτυχία προφανώς. Δεν ξέρω για ποιο άλλο λόγο άλλωστε να χρειάζεται να κάνεις όλες αυτές τις αλλαγές. Και οπότε να το πούνε. Και έρχονται εδώ και μας λένε τώρα τι. Δηλαδή, για μένα είναι καθαρό το ζήτημα. Εδώ γίνεται μια μεγάλη μπίζνα. Έτσι, με όλα αυτά τα ιατρία τέλος πάντων ευζοίας και όλοι αυτές τις κινήσεις, τα detox, τα αναζωογονητικά και ό,τι θέλετε.
0: Πάντως, συγχωρήστε μου που σας διακόπτω, πιάσατε σωστά το θέμα για τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Κάπως έτσι κατάργησαν και τις αντίστοιχους ελέγχους των ελεκτικών μηχανισμών στο Υπουργείο Εργασίας.
1: Δεν έχετε άδικο. Ναι, το ίδιο έγινε και στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, αυτή η κυβέρνηση πραγματικά έχει σε επίπεδο θεσμών. Πραγματικά δεν ξέρω τι θεσμός έχει μείνει ανέκτη.
0: Αφήστε την αγορά να λειτουργήσει ελεύθερη, να εκμεταλλεύεται τον κόσμο. Τώρα, άμα χαθούν και μερικές ζωές, τι να κάνουμε, είναι παράπλευρες απώλειες.
1: Το ζήτημα είναι η ακρίβεια πάλι είναι και. Γιατί δεν λειτουργούν πάλι κάποιοι μηχανισμοί, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί, ούτε τίποτα λειτουργεί. Βλέπετε ανεξέλεγκτα να κυνηγείται η αγορά, να έχουμε ένα κύμα ακρίβειας που σαρώνει όλη την ελληνική κοινωνία, να μην φτάνουν οι μισθοί και μάλιστα έρχονται και το κοροϊδεύουν, δεν φτάνει μέχρι τις 20 μέρες που λένε και τις 15 μέρες ο άλλος να μετράει, ξέρω κι εγώ, ευρώ-ευρώ το τι θα κάνει. Και έρχονται τώρα και πάμε πραγματικά το ωραίο που είπατε, ότι θα προσπαθήσουμε να έχετε το πετρέλαιο κάτω από το 1,75.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, εγώ έβαλα πετρέλαιο, θυμάμαι, και μάλιστα δεν κατάλαβα που τη βρήκανε αυτή την τιμή. Όταν βάλαμε όλοι πετρέλαιο είχε αρχίσει, αν δεν απατώ, με 1,10.
0: Πέρσι τέτοια εποχή είχε ξεκινήσει με 1,10 και ίσως κατέληξε προς το τέλος, αν είχαν μείνει κάποιοι να βάλουν, ας πούμε, 1,75. Αλλά ναι, ξεκίνησε με 1,10. Άρα συγκρίνουμε τις τιμές εκκίνησης. Φέτος ξεκινάει 60% ακριβότερα από πέρσι. Και αυτό προσπαθεί να το πουλήσει και ως φιλολαϊκή πολιτική. Γι' αυτό λέω ότι εντάξει, εμάς δεν μας δουλεύει, αλλά υπάρχει κόσμος που τον κοροϊδεύει και εξακολουθεί να λέει ότι. Εντάξει, 25-30% λέει θα τον ψηφίσει κιόλας. Μπράβο τους.
1: Όταν έχεις επικοινωνιακή υπεροπλία και τελικά έχεις πετσοταΐσει τόσα φορές τα μέσα, έχεις το δικαίωμα να κάνεις.
0: Σωστά το λέτε, κύριε Μπουλμπασάκου, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να σταματάμε να κατηγορούμε αυτούς που μας κερδάνε και να αρχίσουμε να ψάχνουμε γιατί χάνουμε.
1: Ναι. Και αυτό. Δεν αμφιβάλλω.
0: Δηλαδή,
1: δεν
0: θέλω να πω ότι το μηντιακό παιχνίδι, ο επικοινωνιακός μηχανισμός, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός είναι κομμάτι του πολιτικού παιχνιδιού.
1: Ναι. Ναι, ναι, είναι. Είναι αλήθεια αυτό και πραγματικά είναι εντυπωσιακό ότι παρότι έχουμε αντιμετωπίσει τόσα προβλήματα και αυτή και η κυβέρνηση ξεκίνησε με σκάνδαλο, δηλαδή εμείς φτάσαμε στο τέλος γιατί έχουμε ξεχάσει τα πρώτα. Ξεκίνησε, θυμάται, με το αλήθεια μηνύμης που φτιάξανε ένα νομοσχέδιο για να κάνουν κάποιον χωρίς να έχει τα προσόντα στην ΕΕΠ. Να υπαρχθεί η ΕΕΠ στον πρωθυπουργό. Δηλαδή, ξεκινήσαμε. Ναι, και μετά φτάσαμε στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν έχει ανοίξει μύτη, ξέρω κι εγώ, για το σκάνδαλο των υποκλοπών μέχρι στιγμής. Πάμε, δηλαδή, σε μια σειρά από σκάνδαλα που συμβαίνουν και τελικά δεν κουνιέται τίποτα. Γιατί τώρα η αντιπολίτευση πραγματικά όντως δεν μπόρεσε όλο αυτό το διάστημα και αυτή τη δυσαρέσκεια του κόσμου, η οποία εκφράζει σε όλες τις μετρήσεις κοινή γνώμη, στην αλήθεια. Δηλαδή, ο κόσμος εκφράζεται μέσα από εκεί και λέει: είμαι δυσαρεστημένος. Ένα 70%, ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, η σαφή πλειοψηφία, λέει ότι είναι αντίθετη με αυτή την κυβέρνηση. Δυστυχώς, το δυστύχημα όμως στο πολιτικό έκφραση, σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης, δεν παρουσιάστηκε μέχρι στιγμής, δεν είχε παρουσιαστεί τουλάχιστον μέχρι στιγμής κάποιος πολιτικός φορέας που να μπορούσε να εκφράσει όλο αυτό. Όλη αυτή τη δυσαρέσκεια και να μπορέσει να σταθεί εναλλακτικά απέναντι σε κυβερνητικό σχέδιο.
0: Εσείς στην Ελλάδα είστε ικανοποιημένοι με τα στοιχεία που έχετε από τις δημοσκοπήσεις?
1: Να σας πω κάτι, μην ξεχνάμε κάτι, ότι είναι ένας καινούριος σχηματισμός. Είναι ένας καινούριος σχηματισμός στους 4 μήνες. Είναι αλήθεια ότι αυτό το κατόρθωσε μέσα σε αυτούς τους 4 μήνες τουλάχιστον να συγκροτηθεί και να δείξει στην ελληνική κοινωνία, έτσι το αντιλαμβάνεται η ελληνική κοινωνία από τις μετρήσεις. Και εμείς το βλέπουμε, αλλά το βλέπουμε και τις πράγμασες και εμείς που γυρίζουμε σε όλους και στους χώρους δουλειάς παντού, ότι τέλος πάντων οι πολίτες αναγνωρίζουν ότι η μόνη εναλλακτική δύναμη που μπορεί να κάνει κάτι είναι η Ελλάδα. Αυτό μας λένε. Αυτό μεταφέρουμε. Όμως εμείς θα πω κάτι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γιατί το ζήτημα δεν είναι αυτή τη στιγμή να έρθεις δεύτερος και να λες ότι είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι ο σκοπός μας αυτός. Ο σκοπός μας είναι να διώξουμε αυτή την κυβέρνηση η οποία, όπως προηγούμενα λέγαμε, είναι χρεωμένη με τόσες κακοδαιμονίες και με τόσα σκάνδαλα και με τόσα αυτό. Εμάς, όχι, δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι.
0: Την πρόταση για αυτό το ελληνικό επινέ που επανήλθε αυτές τις μέρες και μάλιστα νομίζω ότι την έκανε και ο κύριος Σιακαντάρης με μια συνεργασία Ελλάς, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πώς την βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, τις είδα αυτές τις προτάσεις, είδα και την άποψη του φίλτρα του, έτσι, του αγαπημένου του Γιάννη του Δραγασάκη, είδα και του φίλου και του συντρόφου μου του Γιώργη του Σακαντάρη. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι εμείς σε αυτή τη φάση τουλάχιστον που μιλάμε, γιατί όλα τα πράγματα έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι κανένας αμφιβάλλει ότι οι προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει κάποια στιγμή τέλος πάντων να σταθούν απέναντι σε ένα εναλλακτικό σχέδιο απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε τουλάχιστον το αυτονόητο σαν ένας έτσι καινούριος φορέας να μεταφέρουμε το πρόγραμμά μας, αυτό που έτσι έχουμε καταρτήσει σε όλη την ελληνική κοινωνία και φιλοδοξούμε να είμαστε ο εναλλακτικός πόλος. Φυσικά έχουμε πει δεν είμαστε αντίπαλοι με κανένα έτσι κόμμα του προοδευτικού τόξου και φυσικά μετά τις εκλογές, όποτε θα μετρηθούμε και ο λαός έτσι θα δώσει έτσι τη δική του προτίμηση, εκεί θα απευθυνθούμε αν χρειάζεται σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, στις δυνάμεις του προοδευτικού τόξου, προκειμένου αν χρειάζεται να συγκροτήσουμε μια κυβέρνηση, αν έχουμε κατορθώσει να πετύχουμε αυτό που λέμε, να
0: άρα
1: είμαστε
0: εσείς
1: για να
0: το βλέπετε λύση. Αυτό
1: μετεκλογικά.
0: Ναι. Έτσι.
1: Και είναι και λογικό, κύριε Μπουτζάνη, θα έλεγα. Είμαστε ένα καινούριο κόμμα. Εμείς φιλοδοξούμε, εμείς προκύψαμε. Η Ελλάς προέκυψε, ξέρετε πολύ καλά, ότι για ένα μακρύ χρονικό διάστημα δεν υπήρξε κανένας φορέας που αυτός θα μπορούσε να ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να ήταν το ΠΑΣΟΚ. Δεν μπόρεσε, τουλάχιστον σε επίπεδο έτσι, δεν διαπιστώθηκε ποτέ, ότι μπορούσαν να αρθρώσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο. Δεν θα εξετάσω εγώ τώρα τις αιτίες και γιατί δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν προέκυψε κάτι τέτοιο. Η Ελλάς ήρθε να καλύψει ένα πολιτικό κενό που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία. Άρα εμείς και ο λαός, από ό,τι φαίνεται, αγκάλιασε αυτό το σχέδιο, μας έδωσε ποσοστά αυξημένα. Σας είπα, δεν είμαστε ακόμα ικανοποιημένοι και σε εκείνο το βαθμό που θέλουμε και θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε έτσι ό,τι μπορούμε παραπάνω. Φυσικά όχι στα πλαίσια, πλαίσια επιθετικότητας με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις, αλλά ένας ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει, αλλά τίποτα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κύριε Μπουλβασάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εσείς,
0: καλό
1: ευχαριστώ
0: σας
1: για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.
2: Στο κόκκινο. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Mauthausen. Αδημοσίευτο οδηπορικό του επιζώντος Ιάκωβου Καμπανέλη και κύκνιο άσμα ασμάτων του Μίκη Θεοδωράκη. Εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης και εξόντωσης Mauthausen. Μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες του 20ου αιώνα. Έρωτας που νίκησε την κόρη.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην κόκκινη γραμμή στους 105,5 και κάνει χιούμορ ο κύριος Δημήτρης Ασημακόπουλος. Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Αληθεύει ότι ο Μαμντανή κρέμασε πλεξίδες σκόρδα στους φανοστάτες της Νέας Υόρκης? Τι φοβήθηκε? Ελάτε. Τώρα και εσείς, κύριε πολίτη, έχετε απορίες, λέει. Πώς γίνεται σε μια δημοσκόπηση να υπάρχει μια μέτρηση που δείχνει το 70,1% προτιμάει το χάος από τον Μητσοτάκη, και στην ίδια δημοσκόπηση να κρίνουν θετική την εικόνα του Μητσοτάκη στην ΔΕΘ κατά 35%. Δεν ξέρω αν είναι στην ίδια δημοσκόπηση όμως, κύριε πολίτη. Γιατί όντως αυτό το ποσοστό, ότι το είχαν βάλει κάποτε το ερώτημα, ο Μητσοτάκης ή χάος, σε παλαιότερη δημοσκόπηση, είναι και είχε βγει ότι το 70% προτιμάει το χάος. Αλλά δεν ξέρω αν έγινε πρόσφατα που μετρούσαν

και την όλη την επικοινωνιακή φιέστα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαν στηθεί και όλες οι δημοσκοπήσεις ακριβώς για να αποτυπώσουν αυτή την φιέστα και να δώσουν βάση για μια αίσθηση ανάκαμψης της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα βέβαια εντάξει, συνολικά από τις δημοσκοπήσεις αυτό που βλέπω είναι ότι ένα ποσοστό 25 με 30% ακόμη και στα ποιοτικά στοιχεία συνεχίζει να στηρίζει την Νέα Δημοκρατία. Πάντα υπάρχει ένα 30% ωφελημένο σε μια κοινωνία και στην κατοχή. Οι μαυραγωρίτες, οι ταγματασφαλίτες και οι κουκουλοφόροι και βγήκαν ευνοημένοι και μάλιστα πήραν και τις περιουσίες των ανθρώπων και μετά αποτέλεσαν και τον εθνικό κορμό και οι απόγονοι και οι επίγονοί τους κυβερνάνε μέχρι σήμερα. Και στην περίοδο των μνημονίων αρκετοί βγήκαν ευνοημένοι. Όταν όλοι οι υπόλοιποι καταστρεφόμασταν, κάποιοι έφτιαχναν περιουσίες φωνάζοντας «Βάστα Σόιμπλε» και «Γερούν γερά». Συνεπώς, ακόμη και στις χειρότερες συνθήκες κάποιοι κερδίζουν. Πολύ περισσότερο τώρα που έχεις μια 7ετία καθαρής ανάπτυξης με 100 δις που διαχειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση. Αν βάλουμε και τα 37 που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει να πορεύεται. Μην το ξεχνάμε αυτό, να το λέμε κάθε φορά. Οπότε ναι, υπάρχουν αυτοί οι ευνοημένοι. Το ερώτημα είναι για τους υπόλοιπους, το 70 με 75% που πάει πια να φτιαχτεί σκληρά ότι κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί δεν μπορεί να βρει έναν φορέα ή και αν όχι έναν, δύο φορείς, αλλά τέλος πάντων να ξεπεράσει τον κατακαιρματισμό και να προκύψει ότι υπάρχει εναλλακτική. Αν έστω και λίγο πιστεύει κάποιος στις μετρήσεις αυτές, λέει η κυρία Πετρούλα, μετά το 30% της Νέας Δημοκρατίας, το 18% του Σαμαρά και το 17% της Χρυσής Αυγής, ενώ του νέου κόμματος που θα φτιάξει ο Κασιδιάρης, περιμένεις κάτι καλό. Δεν λειτουργούν αθροιστικά όμως αυτά, γιατί δεν είναι στην ίδια μέτρηση και στο ίδιο ερώτημα. Τα κόμματα που είναι τώρα συγκροτημένα και ενεργούν είναι στο ένα ερωτηματολόγιο, ότι θα ψηφίζατε από τα υπάρχοντα κόμματα. Είναι ξεχωριστό το ερώτημα πόσοι θα ψηφίζατε ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά ή ένα ενδεχόμενο κόμμα Κασιδιάρη. Το ενδιαφέρον εκεί είναι πώς κατανέμεται αυτό το 18% του Σαμαρά, πώς κατανέμεται πια στα υπόλοιπα κόμματα, από πού φεύγουν, από ποια κόμματα φεύγουν για να πάνε στο Σαμαρά. Σε αυτό έχει δώσει μια απάντηση η MRB με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, ο οποίος είπε ότι είναι περίπου στο 7,5% το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, εκείνος το έχει βγάλει στην εκτίμηση 29, που πηγαίνει σε ένα κόμμα Σαμαρά. Άρα την κατεβάζει τη Νέα Δημοκρατία με τα δικά του στοιχεία κτλ. Στο 21-22%. Τώρα, για το κόμμα Κασιδιάρη και από πού αντλεί ψήφους, αυτό δεν έχει μετρηθεί, είναι μάλλον πολύ καινούριο ακόμη. Ο κύριος Γκινοσάτης εδώ μου λέει: Σπύρο, συμφωνούμε. Το μόνο που μας χωρίζει είναι το κόμμα που ψηφίζει ο καθένας. Ώρα για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς. Με αυτονομία και ισοτιμία εννοείται. Για να ψηφίζουμε το ίδιο. Και μου θυμίζει ότι έχω δώσει υπόσχεση να καλέσω συνάδελφο από την εφημερίδα Εποχή. Σωστά το λέτε. Παράληψή μου θα το κάνουμε μέσα στις επόμενες μέρες. Και θα το κάνουμε. Και η κυρία Ρούλα εδώ πέρα μου γράφει ότι καλό έχουμε σήμερα με όλα αυτά που ζει ο λαός, είναι αναγκαία η ενότητα της αριστεράς, τουλάχιστον σε αυτά που μας ενώνουν. Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις, στην κάλπη θα φανούν αυτά. Αν δουν, ας δουν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις πώς θα απαντούν στα προβλήματα του κόσμου. Και μετά ίσως προφανώς κάνει ένα σχόλιο στον κύριο Μπουλμπασάκο που λέει με νέο κόμμα με πρώην πρωθυπουργό. Τι να σας πω τώρα. Δεν ξέρω και εγώ πόσο νέο κόμμα μπορεί να είναι. Είναι νέο κόμμα σε κάθε περίπτωση. Αν είναι νέα πολιτική, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.

0: Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, του νομού Λαρίσης.
1: Γεια σας.
0: Κύριε Καρυπίδη, καλό σας μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Γεια σας. Είμαι στη Βουλή, είμαι αυτή την ώρα, είμαι έξω από μια συνεδρία.
0: Τι αφορά η συνεδρία, μιας και σας πετύχαμε εκεί, επ' αυτό φόρο.
1: Είμαι εισηγητής επ' αυτό φόρο. Ναι. Είμαι εισηγητής στο νομοσχέδιο του ΙΠΑΤ, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον νέο αλευτικό κώδικα και διάφορες άλλες διατάξεις, οι οποίες είναι όσον αφορά τα επιμελητήρια και μερικές τροποποιήσεις που επέρχονται. Κυρίως είναι για τον αλευτικό κώδικα.
0: Μάλιστα. Μήπως τρώμε κι εμείς κανένα φθηνό ψάρι, γιατί βλέπω ότι τα πρώτα ψάρια, ας πούμε, έχουν φτάσει στα ιχθυοπολία της γειτονιάς στα 54 ευρώ.
1: Δεν το βλέπω. Υπάρχει μια ας το πω, ανακαίνιση του παλιού κώδικα, αλλά δεν λύνονται σημαντικά προβλήματα που θα έπρεπε να λυθούν για τους επαγγελματίες, οι οποίοι στην παράκτη αλία κυρίως έχουν σοβαρά προβλήματα και λόγους να υπάρχουν εκεί και αντιμετωπίζουν τον αθέμητο ανταγωνισμό από τα τουρκικά αλλιευτικά, πολλές φορές και από τα ιταλικά, και έχουμε πολλά προβλήματα.
0: Ναι. Τι να πούμε. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή κάποια κυβέρνηση θα τα αντιμετωπίσει, κυρίως για τον κόσμο και για τους ψαράδες.
1: Όχι το φθηνό ψάρι, το ψάρι στην νορμάλ τιμή πλέον πρέπει να συζητάμε, ας πούμε, για το πελαγικό.
0: Όχι, έχουν ξεφύγει τα ψάρια, έχουν απογειωθεί και λέω, ας πούμε, για το ιχθυοπολείο που έχουμε στην γειτονιά. Έβλεπα, ας πούμε, τιμή, ας πούμε, για το φαγκρί 54 ευρώ το κιλό. Εντάξει, κοροϊδευόμαστε, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπεις κανονικό σε τραπέζι μέσα της οικογένειας σε αυτή την τιμή, αλλά και τα πιο δεύτερα, ας το πούμε, τις ψάρια, και αυτά έχουν ανέβει όλα προς τα πάνω.
1: Βεβαίως.
0: Εξακολουθείτε να είσαστε και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας?
1: Είμαι μέχρι πρόσφατα, είναι ασύμβατο από τον νόμο, είμαι τοπική αυτοδιοίκηση, είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας και είχα εκλεγεί ξανά βουλευτής το Μάη του 23.
0: Μάλιστα. Οπότε, εντάξει, και να μην είσαστε πια, γιατί είναι ασύμβατο, έχετε εικόνα και των προβλημάτων του κάμπου.
1: Βεβαίως.
0: Δεν σας τα έλυσε εκεί τα προβλήματα?
1: Παραμένω δημοτικός σύμβουλος.
0: Δεν σας τα έλυσε εκεί τα προβλήματα η κυβέρνηση Μητσοτάκη?
1: Κοιτάξτε, σε έναν αγροτικό και κτηνοτροφικό νομό τα προβλήματα αυτά είναι παρόντα και οξύτατα. Παρόντα και οξύτατα. Μετά τον Ντάνιελ έγιναν αυτά που έγιναν. Προσπάθησε, υποτίθεται, η κυβέρνηση να βάλει μια τάξη. Δεν υπάρχει όμως, ήρθαν οι ζωονόσοι μετά, οι επιζωτίες, και έκαναν στον κτηνοτροφικό κυρίως τομέα. Ο αγροτικός κάπως ηρέμησε. Έχουν τα θέματα του κόστους μόνο. Οι κτηνοτρόφοι έχουν τρομερά προβλήματα. Δεν έχουν κοπαδιά. Στο νότιο μέρος του νομού Λάρισας, το οποίο είναι κατεστραμμένοι όλοι οι κτηνοτρόφοι. Δεν υπάρχει, περιμένουν όλη τη δυνατότητα να αναστήσουν τα κοπάδια τους όπως προβλέπει ο νόμος, και δεν δίνεται αυτό επειδή υπάρχουν σποραδικά κρούσματα ανά την Ελλάδα. Ο κανονισμός, ο οποίος ισχύει, λέει ότι για να αρχίσει η ανασύσταση των κοπαδιών πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα πανελλαδικά. Μιλάω για την Ευλογιά τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει εξοντώσει τον κόσμο, γιατί δεν μπορεί πλέον να βιοποριστεί. Δεν μπορεί να ζήσει την οικογένειά του. Να αφήσουμε τα αυστηρά επιστημονικά και τις οδηγίες. Εντάξει, αυτά υπάρχουν. Πρέπει να εξετάσει το κράτος τι πρέπει να γίνει. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να παραμείνουν εκεί, ειδικά είναι. Δηλαδή σε λίγο θα τα παρατήσουν και θα φύγουν. Και όταν έρθει η ώρα ξανακάνετε τα κουμπάδια, δεν θα υπάρχει τίποτα. Δεν θα υπάρχει. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με την ανασύσταση κυρίως των κουμπαδιών. Και την επιβίωση των αγροτών, των κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν μπορούν να βιοποριστούν ουσιαστικά.
0: Ναι, ίσως γι' αυτό και εγώ στα ακρεοπολία, κυρίως στα σούπερ μάρκετ, βλέπω συνέχεια αρνάκια εισαγωγής για να κατεβάζουν και την τιμή, γιατί το δικό μας, τουλάχιστον στα παϊδάκια, έχει φτάσει στα 18 το κιλό.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχει ακρίβεια, και ειδικά και στο βόλιο κρέας, και υπάρχει ακόμα μεγαλύτερο. Είναι το γενικό κακό που είχαμε πάντα, τώρα είναι ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει βέβαια επιζωτία, δεν έχει.
0: Βρήκα για να κατεβάσουν την τιμή σε κάποιο από αυτές τις αλυσίδες μέχρι και μοσχάρι Πολωνίας για να το κατεβάσουν στα 14.
1: Είναι το 65% των εισαγωγών, το 65% της κατανάλωσης στην Ελλάδα είναι Πολωνίας, Γαλλίας, Ολλανδίας. Το 30% και κάτω είναι ελληνικό. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο ισοζύγιο μας σαν κράτος στα βοηδή. Μεγάλο πρόβλημα.
0: Μιας και πιάσαμε και την κουβέντα για την περιοχή σας εκεί, τη Λάρισα, είδα ότι αναθερμαίνεται μια συζήτηση πάλι για τον Αχελό. Είναι η γνωστή συζήτηση, υπάρχει κάπου 40 χρόνια τώρα από τότε που το είχε πει ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι, αλλά όλο εκτρέφεται και όλο εκεί στη θέση του είναι, κατά την άποψή μου τώρα καλώς μένει εκεί ένα ποτάμι που υπάρχει, υπάρχει κάτι χιλιάδες χρόνια, πώς να το πάρεις και να το πας αλλού.
1: Ακούστε, είναι κάτι το οποίο η θέση μας είναι γνωστή. Εγώ έχω άποψη, ας πούμε, η κυβέρνηση έχει εγκαταλείψει τα έργα τα οποία έπρεπε να κάνει, να συγκρατήσει την ορεινή. Έχω υποβάλει και μία ερώτηση τελευταία προς το αντίστοιχο Υπουργείο, ας πούμε, γιατί έχει μειωθεί ή σχεδόν εγκαταλειφθεί το πρόγραμμα της δημιουργίας μικρών φραγμάτων, να καταλαβαίνει ο κόσμος τα ορεινά. Εμείς έχουμε τον Όλυμπο και έχουμε τον Κίσαβο. Πρέπει να συγκρατηθούν τα νερά ψηλά για να μην έχουμε και πλημμύρες, αλλά να υπάρχουν και νερά για άρδευση. Αυτά τα προγράμματα, ο Μητσοτάκης το 24, το Ιούνιο του 24, είπε ότι είναι 200 εκατομμύρια για αυτή τη δουλειά. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Μάλιστα, ναι, τεχνητά κατέβηκε το ποσό αυτό στα 123 εκατομμύρια. Δηλαδή, να κάνουμε κάτι και έχουν μείνει ακάλυπτες ολόκληρες περιοχές. Και η Αγιά, ο Δήμος Αγιάς και ο Δήμος Ελασσόνος. Είναι ακάλυπτη όσον αφορά τα έργα ορεινής υδρονομίας, έτσι λέγονται. Τα έργα ορεινής υδρονομίας.
0: Γιατί δεν βγαίνουν από εκεί business και μίζες.
1: Ανταυτού. Υπάρχει αυτή η κουβέντα πάλι για τον Αχελό. Όταν ξέρουν οι πάντες ότι για να το ξεμπλοκάρουν το έργο από τα δικαστήρια, αύριο το πρωί να συλλήσουν να το κάνουν και χωρίς καμία αντίδραση πολιτική, 10 χρόνια θέλουν να το ξεμπλοκάρουν στα δικαστήρια. Γιατί υπάρχουν αρνητικές αποφάσεις, 5 απορριπτικές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και σε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια. Αλλά επαναφέρουν το θέμα μπροστά στην αδυναμία τους να κάνουν αυτό το οποίο πρέπει. Ποιο είναι αυτό το οποίο πρέπει?
0: Δεν κάνουν το έλασον και αρχίζουν
1: να συγκρατήσουν τα νερά ψηλά και να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα νερά για το πότισμα, αλλά και να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να προστατευτούν τις πλημμύρες. Γιατί θα έρθουν για αυτές. Έχουμε παράδειγμα του Ντάνιελ.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό. Απλά και ούτε εσείς μπορείτε να δώσετε μια εξήγηση. Εμένα μόνο ότι δεν βγαίνουν δουλίτσες και προμήθειες για τους φίλους της κυβέρνησης. Αλλιώς δεν μπορώ.
1: Είναι έτσι, αλλά δεν μπορούν να λένε στον κόσμο ότι εμείς θα.
0: Εκτός αν συνδέεται με το ευρύτερο θέμα της διαχείρισης των υδάτων που θέλουν να τα ιδιωτικοποιήσουν με τον ένα ή τον άλλον τρόπο.
1: Βεβαίως. Έχει δημιουργηθεί ο ΟΔΙΘ στη Θεσσαλία με νόμο προ 2 ετών, το οποίο φέρνει τη διαχείριση όλων των νερών, παίρνουν δημοτικές περιουσίες, δηλαδή η ΔΕΙΑΛ, δηλαδή αυτοί που δίνουν το νερό στους πολίτες για ίδρυψη και για άδρυψη, περνάνε σε έναν, ας το πω, μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία ναι μεν τώρα είναι ΑΕ του δημοσίου, αύριο όμως δεν ξέρουμε τι θα είναι, και δεύτερον, ποιος θα έχει το management. Περνάνε όλα τα νερά της Θεσσαλίας, και τη Λάρισα και την Ελασσόνα και τον Τρίναβο και τα Φάρσαλα και την Αγιά, όλα τα νερά τα περνάνε εκεί. Και μάλιστα και στους άλλους νομούς.
0: Το έχει προσβάλει κανείς αυτό?
1: Όχι, αυτό υπάρχει. Είναι νόμος του κράτους.
0: Ναι, αλλά ξέρω ότι επειδή κάτι αντίστοιχο πάει να γίνει και στην Αράχοβα, ο Δήμαρχος Αράχοβας ή έχει προσφύγει ή λέει, ας πούμε, ότι θα προσφύγει.
1: Υπάρχουν κάποιες κινήσεις νομικές, αλλά και από πλευράς πραγματικότητας δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει γίνει κάτι. Δημιουργήθηκε ο ΔΙΣ και ας το πω στέγεται έτσι. Σαν φόβητρο. Περισσότερο σαν φόβητρο.
0: Έπιασα τα επιμέρους ζητήματα που για μένα είναι σημαντικά. Θέλω όμως να σας ρωτήσω κιόλας ότι. Πώς είναι η γενική πολιτική κατάσταση στην περιοχή και πώς πηγαίνει η ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια κινητικότητα, διότι πρέπει, είναι θέμα πολιτικής και τώρα, εντάξει, για μένα που εκλέχθηκα βουλευτής των 24, εκλέχθηκα βουλευτής, ήρθε η ορκομοσία μου 24 Ιουλίου του 26, είναι ένα θέμα πολιτικής και προσωπικής αξιοπρέπειας για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα ο χώρος έχει ρίζες. Ο χώρος έχει ρίζες στη Θεσσαλία και στη Λάρισα, ειδικά στη Λάρισα. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτές τις ρίζες, θα προσπαθήσουμε να περάσουμε την πολιτική μας. Θα είμαστε, εντάξει, και στα δημοτικά πράγματα και στην περιφέρεια. Έχουμε απόψεις για αυτά. Νομίζω ότι όλο και καλύτερα θα πηγαίνουμε. Δηλαδή, το πλήγμα που δέχθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τις απανωτές αποχωρήσεις ή αν θέλετε τις προσπάθειες που έγιναν, ας το πω, να αποειδιολικοποιηθεί, ήταν πλήγμα ισχυρό. Πρέπει να να δραστηριοποιηθούμε και να μπορέσουμε να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Το κύριο νομίζω που επλήγει είναι η αξιοπιστία. Η αξιοπιστία έχει πληγεί με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν τα δύο τελευταία χρόνια. Και δεν είναι μόνο τα τελευταία αποχωρήσεις. Αυτά είναι οι προσωπικές επιλογές του καθένα που μπορεί να κάνει φίλοι. Αλλά το θέμα είναι, αναλαμβάνοντας και την ευθύνη βέβαια. Συνέβησαν από την εκλογή, ας πούμε, ακόμα από την εκλογή Κασελάκη και μετά. Ήταν μια προσπάθεια αποδιάρθρωσης τελείως ιδεολογικής του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αυτά τα οποία συνέβησαν κατά τη γνώμη μου είναι απερίγραπτα. Απερίγραπτα για έναν χώρο που ήταν οργανωμένος.
0: Είναι και οργανωμένος και συγκροτημένος και αυτό είναι και το πρόβλημα πια του άλλου κόμματος, πώς να συγκροτήσει, οργανώσει την Ελλάδα.
1: Είναι ο καθένας θα το δει για το κόμμα του, το βλέπει αυτό. Αλλά εμείς, όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, δεν έχουμε ούτε εναντίον κάποιον είμαστε. Εγώ είμαι ασαράπευτα ενωτικός. Το λέω πάντα όπως με ρωτάνε, είμαι ασαράπευτα ενωτικός στον προοδευτικό χώρο. Αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει να τα κρατήσουμε. Εγώ είμαι 40 χρόνια στο χώρο, είμαι ιδρυτικό μέλος του συνασπισμού. Δεν είναι εύκολο, ας πούμε, να απεμπολίσω αυτές τις συζητήσεις. Πρέπει να τις προσαρμόσουμε, να δεχτούμε και πιθανόν και διάφορες, ας το πω, νέες θεωρήσεις που πρέπει να υπάρχουν για συγκεκριμένα προβλήματα, ναι σε αυτό, αλλά η αριστερή ματιά υπάρχει και πρέπει να υπάρχει.
0: Μάλιστα.
1: Η αριστερή ματιά των πραγματών.
0: Κύριε Καρυπίδη, σας ευχαριστώ πολύ. Να σας απελευθερώσω και να συνεχίσετε και το κοινοβουλευτικό σας έργο, μιας και σας βγάλαμε από την Επιτροπή.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Λοιπόν, συζήτηση για τις δημοσκοπήσεις, μου λέει εδώ πέρα ο ακροατής μας. 70,1% δείχνει η δημοσκόπηση. Θέλουμε να αλλάξει κυβέρνηση, αλλά ταυτόχρονα δίνει δυνητική ψήφο. Μάλλον 70,1 να αλλάξει κυβέρνηση και δυνητική ψήφο 30,3. Και ότι επίσης το κόμμα Σαμαρά έχει δυνητική ψήφο 15 με 18%. Αυτό όμως δεν αφαιρεί τίποτα από την αναγωγή που δίνει το 3 μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Και όλα αυτά είναι προβληματικά, γιατί μπορεί μεν λέει να τα κάνει ο αλγόριθμος, αλλά ο αλγόριθμος επιλέγεται. Και ο κύριος Χελάκης, καλησπέρα σας κύριε Χελάκη, ο οποίος μου λέει ότι το 7% που αναφέρει ο κύριος Μαύρος είναι κάτω από το 2% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή από 29 πάει στο 27% και όχι στο 21 που αναφέρατε. Θα μου επιτρέψετε σε αυτά τα στοιχεία που αναφέρω τώρα, αν δεν είναι 7 ή 7,5, ναι, αλλά να κάνω τέτοιο λάθος όχι, γιατί στην δημοσκόπηση που είχε βγάλει τον Ιούλιο ο Δημήτρης Μαύρος και έλεγε από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι, οι πιθανοί ψηφοφόροι του κόμματος, υποίδρυση κόμματος Σαμαρά, το 27% των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έλεγε ότι είναι πιθανό να ψηφίσουν, γι' αυτό βγαίνει το 7% με τις αναγωγές, γιατί και ήταν κύριε Χελάκη, δεν ήταν 2% μόνο, ξέρει τι λέει ο άνθρωπος. Και η κυρία Πετρούλα που επανέρχεται λέει τα κόμματα της δεξιάς είναι σαν το ΚΚΕ, όλους να τους εξαφανίσεις πάλι τόσους θα βγάλουν, και στο λέω εγώ που έρχομαι από το ΚΚΕ, για να έρχεστε από το ΚΚΕ κυρία Πετρούλα κάτι θα ξέρετε. Αλλά ναι, αυτό είναι ότι οι δεξιοί ψηφοφόροι έχουν μια αιμονή στην ψήφο, δηλαδή Νέα Δημοκρατία ακόμη και με το Μητσοτάκη και τον Τζίπρα να τους βάλει στη Νέα Δημοκρατία πάλι θα την ψηφίσουν. Λοιπόν, και ο κύριος Παπαζήσιμος μου γράφει εδώ πέρα, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά η Θεσσαλία έχει ήδη παραχωρηθεί στα data centers. Γιατί νομίζετε ότι πήγε μια εβδομάδα διακοπές στη ΣΥΠΑ, για το καλό της χώρας πήγε? Τέλος οι ελαιώνες, η αγροτική παραγωγή, το νερό και η υγεία μας. Ελπίζω να μην επιβεβαιωθείτε, κύριε Παπαζήσιμε. Ναι, σωστά το λέτε ότι θα γίνουν data centers και ότι αυτά είναι και φοβερά ενεργοβόρα, αντλούν φοβερούς σπόρους από το περιβάλλον και από το περιβάλλον όλων μας. Όσο για το τι πήγε να κάνει, το είπαμε από την αρχή. Business and pleasure για τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Νικολέτα Τσουραμάνη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Χαρά Στάγκου. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης, από εμένα τον Σπύρο Γκουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε, αύριο ξανά μαζί στις 3.

0: στο κόκκινο. Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010 το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Η μοναδική εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία στο ραδιόφωνο. Εδώ, στο κόκκινο, 105,5. Είναι πλέον σε δύο τεύχη. Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ, 10 με 11. Οι συντελεστές οι ίδιοι. Άντι Βρόσγος, Γρηγόρης Αζαριάδης και στο ρόλο του Μπαρμπαστρούμφ, Θανάση Λαζαρίδης. Το κόκκινο εγκληματίζεται, εκπομπή για την αστυνομική λογοτεχνία, Δευτέρα και Τετάρτη, 10 με 11 το βράδυ. Σας περιμένουμε, όπως πάντα με εκπλήξεις και όπως πάντα με αποκλειστικότητες.
0: Η ώρα είναι 4. Εκατόν πέντε και 5. Στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Ήδη 11 χώρες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητούν ο Παύλος Πολάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώντας στο Open με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο τομεάρχης υγείας και διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτριψε στη συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά το θάνατο Μαζονάκη την ξαναέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε τον Γιώργο Πατούλη ότι είναι βαθιά χωμένος στον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Σε ισχύ από σήμερα ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια, ο οποίος στηρίζει ακόμη περισσότερο τα υπερκέρδη των servicers και των funds, ενώ αποδυναμώνει τους οφειλέτες. Η πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τα κόκκινα δάνεια εξασφαλίζει την πραγματική προστασία των δανειοληπτών, καθώς οι οφειλές ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Η κυβέρνηση και ο κύριος Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της. Μόνο μία φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη δύο μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα», είπε ο μάρτυρας και αποχώρησε χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσουν 24 ώρες εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Τη χώρα μας επισκέπτεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής με σκοπό να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Θα έχει συναντήσεις με τους συγγενείς θυμάτων των τεμπών και με θεσμικούς παράγοντες. Εν τω μεταξύ συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων των τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, της 21 ετών φοιτήτριας που έχασε τη ζωή της, υποστήριξε πως αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν ακόμη. Αισιοδοξία και ελπίδα στους αριστερούς και προοδευτικούς πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Ο χαιρετισμός του ΣΥΡΙΖΑ για τη νίκη του Ντιλίνκε στις εκλογές στο Βερολίνο. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότισε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογίαν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους. Στην πρόσληψη 239 αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, την ώρα που τα κενά μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεπερνούν τα 8.500, σύμφωνα με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην οδό Γλάδστονος, εκεί όπου ο Ζακ έχασε τη ζωή του απόψε στις 6.30 το απόγευμα. Στη διεθνή ενημέρωση, στη δικαιοσύνη προσφεύγουν το CNN, το Politico και το MS Now, μια συνεργασία του NBC News και της Microsoft, και τα τρία μέσα ενημέρωσης που ο πρόεδρος Donald Trump απέκλεισε από την ενημέρωση στο Λευκό Οίκο, καταθέτοντας αγωγή προκειμένου να αποκαταστήσουν την πρόσβασή τους. Το αίτημα αναμένεται να εξεταστεί από ομοσπονδιακό δικαστή στη Washington, ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Αν αυτό μείνει αναπάντητο, απειλεί την ελευθερία του τύπου και το δικαίωμα του κοινού σε ανεξάρτητη δημοσιογραφία, ανέφεραν τα τρία ειδησιογραφικά μέσα σε κοινή δήλωσή τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα μεγάλο οπαδικό γκράφιτι έξω από το Κλεάνθης Βικελίδη στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το περιεχόμενό του για προτροπή σε βία. Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσαν αναρτήσεις και δημόσιες αντιδράσεις στα social media. Η έρευνα θα εξετάσει αν το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προτροπή ή υποκίνηση σε βία και αν ως αποτέλεσμα προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
0: Ο καιρός.
4: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο Τρίτη σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στη βόρεια χώρα και την Εύβοια βαθμιαία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα οι νεφώσεις και βροχές θα συνεχιστούν και το απόγευμα, ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρεθεί σε πτώση. Στα βόρεια έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα 30. Συννεφιά και βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Συννεφιά με τοπικές βροχές και νωρίς το πρωί καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 5. Ακολουθεί τώρα η Αλέκα Ζουμή.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: ετών 5 και 5 στο κόκκινο.

Σήμερα πάλι, σήμερα ακόμη μία γυναίκα νεκρή από τα χέρια του συντρόφου της. Κοίτα να δεις κάτι σύντροφη. Κάτι σύντροφη που ο τύπος πήγε να συναντηθεί έχοντας μαχαίρι πάνω του και τώρα προσπαθεί να πείσει πόση ώρα ότι ήταν ενθερμό αυτό που έκανε. Σήμερα, 8 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ζαχαρία, του Ζακ μας, από τους επίσης πολλοί άντρες, τους νοικοκυραίους σε δημόσια θέα, και αυτό σκεφτόμουν σήμερα βλέποντας για τη δολοφονία, για τη γυναικοκτονία της νεαρής κοπέλας. Θα ήταν ξανά θυμωμένος ο Ζακ, θα ήταν ξανά ξενερωμένος, θα ήταν ξανά απογοητευμένος και πάρα πολύ έξαλλος με όλη αυτή τη σαπίλα της τόσο ματσό κοινωνίας που είμαστε αναγκασμένες μέσα σε αυτή, αναγκασμένα να επιβιώνουμε, να προσπαθούμε να μεγαλώσουμε τα παιδάκια μας έχοντας το μυαλό μας να τρέμουμε πως θα μεγαλώσουν, να μην γίνεται σαν αυτούς, να μην γίνεται σαν αυτούς, να μην γίνεται σαν αυτούς, ακόμη και όταν βλέπουν έναν αγώνα, να μην γίνεται σαν αυτούς που βρίζουν μανάδες, να μην γίνεται σαν αυτούς. Από μέσα μας παιδιά τα λέμε και απ' έξω μας τα λέμε. Μια τέρμα πατριαρχική κοινωνία ανήμπορη να αντιδράσει στα σχολεία, στους εργασιακούς χώρους, στις πλατείες, στα μπαράκια που τα πίνουμε και σε αυτά τα γήπεδα που, όπως είπαμε, δεν σταματούν να βρίζουν μανάδες. Μεγαλώσαμε και ακόμα προσπαθούμε να πείσουμε σε συζητήσεις από τα μικρόφωνα, από τις τηλεοράσεις, από τα γραπτά μας, εμείς αυτά τα λίγα, ότι η γυναικοκτονία έχει διαφορά από την ανθρωποκτονία. Ακόμα σε αυτό είμαστε, Ζακ. Μεγαλώσαμε και ακόμη προσπαθούμε να κάνουμε το θυμό λέξεις κάθε φορά που θα έπρεπε να φωνάζουμε και πολύ πολύ δυνατά να ουρλιάζουμε ότι οι ζωές μας έχουν αξία. 15 γυναικοκτονίες μέσα στο 2026. 15 άνδρες δολοφόνησαν 15 γυναίκες επειδή ήταν γυναίκες. Αυτό, μάγκες, δεν είναι ανθρωποκτονία. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Μεγαλώνετε, παιδιά. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, ψάξτε να μάθετε, να ενημερωθείτε και ανοίξτε πια αυτό το κεφαλάκι. Μετά τους πρώτους 7 μήνες του 2026 καταγγέλθηκαν 12.373 περιστατικά ενδοοικογενειακής σεξουαλικής βίας. 12.373 άνδρες επιτέθηκαν σε 12.373 θηλυκότητες τους πρώτους μήνες του 2026. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλές. Και κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα θρηνούμε και ακόμη από μία. Σήμερα, 8 χρόνια μετά τη δολοφονία του Ζαχαρία, όλα αυτά.

0: Και είναι η στίχη της κυρίας Ελένης Κωστοπούλου, το τραγούδι που ακούτε εδώ από το Σπύρο Γραμμένο. Και αυτό που διαβάζω τώρα, θα διαβάσω τώρα, είναι το σημερινό της Ελένης Κωστοπούλου. Ο χρόνος 8. Ο χρόνος τρέχει σαν ξέφρενη καταιγίδα και εσύ μεγαλώνεις στο μυαλό μας σαν έμβριο στην κοιλιά της μαμάς του. Μετράμε γενέθλια και θανάτους, το ένα μετά το άλλο. Προσπαθούμε να αναστήσουμε τη μνήμη μας και να σβήσουμε τις τραυματικές εμπειρίες μας. Προσπαθούμε να θυμηθούμε για να ξεχάσουμε. Πώς να ξεχάσουμε? Πώς γίνεται να ξεχάσουμε όταν το μίσος καραδοκεί και μας κυνηγά ακόμα, με προσωπία, με ανθρώπινες μορφές, μέσα και έξω από τα κάγκελα? Και επιβεβαιώνεται η πίστη μας ότι ήταν ένα έγκλημα μίσους, μια θανατηφόρα έκφραση ρατσισμού, εκδίκησης, ισχύος, απανθρωπιάς. Ένα σάπιο κομμάτι της κοινωνίας που τρέφεται με αίμα και ανθρώπινη σάρκα. Αν ζούσε σήμερα ο Ζακ, θα μας φώναζε ξανά και ξανά. Μην κλείνετε τα μάτια, κοιτάξτε γύρω σας, απλώστε τα χέρια και βοηθήστε τους εαυτούς σας, βοηθώντας τους άλλους. Εσείς θα φτιάξετε τον κόσμο σας, όχι οι πολιτικοί, όχι οι πλούσιοι, όχι οι δυνατοί. Σήμερα, όσοι θα περπατήσετε στην πορεία μνήμης για τον Ζακ, αλλά και όσοι κάνουμε τη διαδρομή νοερά, πείτε δυνατά, όχι άλλα θύματα μίσους, όχι άλλα θύματα γυναικοκτονιών, όχι άλλα θύματα πολέμων, όχι άλλα θύματα. Και όταν φτάσετε στο αιματοβαμμένο πεζοδρόμιο της Γλάστονος, εκεί που το παιδί μου πήρε την τελευταία του ανάσα, ας υποσχεθούμε όλοι μαζί ότι δεν θα αφήσουμε ποτέ άνθρωπο αβοήθητο και ανυπεράσπιστο. Θα αντιδρούμε σε κάθε μισανθρωπικό σχόλιο ή πράξη. Θα κρατήσουμε ψηλά την ανθρώπινη ζωή, το δικαίωμα της ελεύθερης ύπαρξης και των ατομικών επιλογών, το δικαίωμα στην ευμερία και τη χαρά. Ας πάρουμε λίγο φως του Ζακ και τη Ζακή και ας φωτίσουμε τα σκοτάδια τους. Οι δικοί μας νεκροί φεγκοβολούν και μέσα από τους τάφους τους. Αυτοί ζουν στο σκοτάδι ακόμη και κάτω από τον πιο φωτεινό πολυέλαιο. Ελένη Κωστοπούλου, σήμερα 8 χρόνια λοιπόν, και συγκέντρωση στις 6.30 το απόγευμα στη Γλάδιστονος και πορεία ως ήθιστε κάθε χρόνο μετά τις 6.30. Σε λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην εκπομπή τον Νίκο Κωστόπουλο, τον αδερφό του Ζαχαρία, να τα πούμε 20 χρόνια μετά. Και όπως λέει εδώ Νικόλα, έλα μωρέ τώρα, αφού δεν ήταν κανονικός, άσε που ήταν και πρεζόνι. Τα άκουσα τότε για τον Ζακ. Όλα αυτά ακούστηκαν, Νίκο. Όλα αυτά κατέπεσαν μέσα σε λίγες ώρες. Όλα όσα, όλη αυτή η βρωμιά που βγήκε αυτές τις πρώτες ώρες, όλη αυτή η βρωμιά δεν μπόρεσε να σταθεί. Πουθενά δεν μπόρεσε να σταθεί. Ούτε εκεί έξω. Ήταν πάρα πολύ λαμπερός ο Ζαχαρίας για να καταφέρουν να τον λερώσουν με όλα αυτά τα ψέματα που υπόθηκαν εκείνες τις μέρες. Στο τώρα. Θα το συζητήσουμε και με τον Νίκο αργότερα. Τι έχει αλλάξει το τώρα? Έρχομαι στο δικό μας χώρο, εδώ, τον αθλητικούλη χώρο, που βλέπω τώρα, είδα μια είδηση τώρα πριν μπω, ότι υπάρχει ένα μεγάλο οπαδικό γκράφιτι έξω από το Κλεάν της Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη, και αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κατεπίγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, γιατί έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις στο περιεχόμενό του. Και το επίμαχο έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξωτερικό τοίχο του γηπέδου του Άρη, απεικονίζονται δύο κίτρινες φιγούρες με κεφάλια μπουλντόκ, και οι οποίες φιγούρες κρατούν ρόπαλα. Στα πόδια τους εμφανίζονται τέσσερις άλλες φιγούρες πεσμένες στο έδαφος, και τα χρώματα των συγκεκριμένων μορφών παραπέμπουν σε οπαδούς άλλων ομάδων, με ιδιαίτερη αναφορά και σε μια ασπρόμαυρη φιγούρα. Και στο πάνω μέρος του γκράφιτι δεσπόζει η φράση «Beat the Bastards», η οποία μπορεί να αποδοθεί ως «χτύπα τα καθάρματα» ή «νίκησε τα καθάρματα». Και αυτό ακριβώς το μήνυμα είναι που βλέπει ένα παιδί που θα βρεθεί στο γήπεδο στην προκειμένη περίπτωση του Άρη, γιατί θα μπορούσε ένα τέτοιο γκράφιτι δυστυχώς να υπάρχει έξω από οποιοδήποτε γήπεδο. Θα μπορούσε, παιδιά, και μην βιαστείτε να μου πείτε «όχι, στο Παναθηναϊκού δεν θα μπορούσε, υπάρχει, ξέρω εγώ, αντιναζί και το ένα και το άλλο». Όχι στη ΣΑΕΚ δεν θα μπορούσε, υπάρχει σημαία της Παλαιστίνης. Όχι στο Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε, γιατί εκεί μόνο Ολυμπιακός. Παντού θα μπορούσε, γιατί παντού, ακόμη μέσα στα γήπεδα, υπάρχουν αυτοί οι τύποι που βρωμίζουν και βρωμίζουν και βρωμίζουν. Βρωμίζουν μέσα στα γήπεδα τα γήπεδά μας, βρωμίζουν στα σχολεία τα σχολεία μας, βρωμίζουν στις πλατείες τις πλατείες μας, και έρχονται σε επαφή δυστυχώς με πάρα πολλά, μα πάρα πολλά παιδιά. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά που θέλουν απλώς να δουν μπαλίτσα, να χαρούν, όπως έγινε το Σάββατο που μας πέρασε. Πάρα πολλά παιδάκια, εκατοντάδες παιδάκια, εκατοντάδες άνθρωποι μάλλον, βρέθηκαν σε αυτή την πολύ ωραία γιορτή που έκανε ο ΨΑΠ, ο Ποδοσφαιρικός Σύνδεσμος Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, Ποδοσφαιριστριών, τιμώντας τα 50 χρόνια ζωής του, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια ζωής του στην πλατεία Συντάγματος, εκεί που στήθηκαν γηπεδάκια, εκεί που βρέθηκαν παλέμαχοι ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες, παλέμαχες και εν ενεργεία, και έπαιξαν μπαλίτσα και ακαδημίες παιδιών έπαιξαν μπαλίτσα. Εκεί βρέθηκε και ο Τζιοβάνι, ο γνωστός Τζιοβάνι, ο οποίος βρίσκεται για κάποιους άλλους λόγους στην Αθήνα. Ναι, νομίζω καλά το φαντάζεστε ότι έχουν να κάνουν με την πρώην ομάδα του, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, ο Τζίο ήταν εκεί μαζί με Λουτσιάνο, μαζί με Κατσουράνη, μαζί με Καραγκούνη, μαζί με τον Μόρα, μαζί με πάρα πολλοί, ήταν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, ο Παπασταθόπουλος, ο Νίνης, ο Νικοπολίδης, και δεν βαρέθηκαν λεπτό να μοιράζουν αυτόγραφα στα παιδιά, τα παιδιά να τρέχουν να φωτογραφηθούν μαζί τους. Και μην το θεωρείτε αυτονόητο, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο τα πιτσίρικα που τώρα είναι 5, 6, 7, 10 χρονών να αναγνωρίσουν τον Νικοπολίδη ή τον Κατσουράνη, τον Καραγκούνη. Αν θα το κάνουν, το κάνουν ακριβώς επειδή αυτοί οι παίκτες ακόμη συμμετέχουν σε διάφορα τέτοια ωραία events. Και γιατί ενδεχομένως οι γονείς τους να τους έχουν μιλήσει για αυτά τα ωραία παιδιά, αυτά τα ωραία άτομα. Ήταν εκεί και φωτογραφίες έβγαλαν και αυτόγραφα μοίρασαν και πολύ μπάλα έπαιξαν. Και ήταν μια σπουδαία γιορτή. Μπράβο στα παιδιά του ΨΑΠ. Τα λέγαμε και τις προάλλες εδώ στην εκπομπή με τον Θάνο Σαρή. Εξαιρετική και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πέρασε και ο Δημαρχός Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, ο οποίος μίλησε και στο Sport FM, το Sport FM που είχε στούντιο στήσει στην πλατεία και μετέδιδε όλη μέρα από την πλατεία Συντάγματος. Και ήρθε ο Χάρης Δούκας, πέρασε και πήγε και στην κερκίδα που ήταν οι ποδοσφαιριστές που δεν αγωνίζονταν εκεί, σε εκείνο το σημείο της κερκίδας, και μίλησε και με τους ποδοσφαιριστές. Ωραία, ωραία πράγματα. Αυτά είναι ωραία να συμβαίνουν. Χθες το βράδυ είδαμε το άλλο πρόσωπο του ποδοσφαίρου. Είδαμε τον Αχιλέα Μπέο έξαλλο για το πέναλτι που δόθηκε στο παιχνίδι του Βόλου με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που νίκησε το Βόλο με 2-1. Έξαλλος ο Μπέος, πολλές καταγγελίες, απειλή με εισαγγελέα. Εγώ θα πω το εξής. Πήγαινε στον εισαγγελέα, θα μου πεις, Μάτι, γιατί δεν πιστεύεις τον πρόεδρο που όχι άφησε να εννοηθεί, είπε ξεκάθαρο ότι σε αυτό το διπλό της ΑΕΚ παίχτηκαν εκατομμύρια. Σώπαρε, Μπέο, αλήθεια. Γιατί να μην παίχτουν εκατομμύρια στο διπλό της ΑΕΚ, δηλαδή στο Βόλο, με αυτή την μπάλα που παίζει η ΑΕΚ, δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, αν έχεις κάτι, πήγαινε πες το στον εισαγγελέα, αγαπητέ. Δεν είσαι καθόλου αξιόπιστος για να πάρουμε τις μετρητές τα λόγια σου. Δυστυχώς, αυτοί είναι οι άνθρωποι που διοικούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και δίκιο να έχεις, δεν σ' ακούμε. Δεν σ' ακούμε και πάρα πολύ. Μέσα στην τραμπούκα είναι ο πρόεδρος του Βόλου. Τέλος πάντων, δεν ήταν πέναλτι παρόλα αυτά. Αλλά ναι, πάμε, προχωράει η ζωή. Τι να κάνουμε τώρα. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1. Με τον Σάλιακα να πετυχαίνει αυτό το γκολ. Είδε και έπαθε ο Ολυμπιακός να πάρει αυτή τη νίκη. Δύσκολη εκτός έδρας νίκη. Είπαμε η ΑΕΚ 2-1 το Βόλο στην πόλη της Μαγνησίας. Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Έχασε εδώ βαθμούς Όφι. Δεν έχασε το μάτς βεβαίως. Και έβαλε και δύο γκολ. Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1. Και κάπου διάβαζα έναν τίτλο ότι ο Παναθηναϊκός έχει έναν τετέι, ένα διαφορετικό τετέι κάθε φορά. Και αυτό ακριβώς ισχύει. Ακριβώς αυτό που χρειάζεται έχει ο Παναθηναϊκός. Και συνεχίζει με το απόλυτο. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Δεν ήταν τόσο εύκολο αυτή η νίκη για τον ΠΑΟΚ όσο φαίνεται από το τελικό σκορ. Την πήρε με αρκετή μεγάλη δυσκολία. Με τούτα και με εκείνα, ο Παναθηναϊκός παραμένει στην κορυφή με 15 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ ακολουθεί με 12. Η ΑΕΚ είναι στην τρίτη θέση με 11 βαθμούς. Και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Όφι και Ολυμπιακός με 10 βαθμούς. Είχαμε και βόλεϊ. Είχαμε την εθνική μας ομάδα. Έδωσε τον υπερπάντων αγώνα κόντρα στη Φιλανδία. Δεν κατάφερε με τρία-δύο σετ τύθηκε από τη Φιλανδία στον αγώνα για τη φάση των 16 του Ευρωβόλεϊ που διεξήχθη στο Τωρίνο. Έμεινε εκτός των 8 καλύτερων ομάδων που συνεχίζουν στη διοργάνωση. Ούτως ή άλλως μια πολύ επιτυχημένη πορεία αυτή για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών. Η εθνική ομάδα επιστρέφει στη δράση, μπαίνει για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μάχη του League A, του Nations League, της League A, της πρώτης λίγκας δηλαδή του Nations League, με στόχο να τερματίσει τουλάχιστον τρίτη στον ομιλό της, ώστε να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Έχουμε συγκέντρωση των διεθνών σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι. Την Τετάρτη θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι. Έχει 4 μάτς μέσα σε λίγες μέρες η εθνική μας ομάδα. Εκτός έδρας στη Σερβία στις 24 του μήνα και τη Γερμανία στις 27. Και ακολούθως θα υποδεχτεί στο γήπεδο της Τούμπα στην Ολλανδία 10 παρατέταρτο το βράδυ και τη Γερμανία 4 του Οκτώβρη 10 παρατέταρτο το βράδυ. Μια πλούσια, καθόλου πλούσια αποστολή αυτή για την εθνική μας ομάδα, με όλα αυτά με όλους αυτούς τους πιτσιρικάδες που βγάζουν μάτια εκεί στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο θα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Μα θα κάτσεις και φέτος να γράψεις το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξεις και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξεις γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από τον γη θα σταθείς μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν Ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

0: Εδώ ισοφυλάεις και τα μεγάλα της παιδιά και ξέρω πάρα πολλά από σας ταυτίζεστε με πολλούς στίχους από αυτό εδώ το κομμάτι. 6985-87-0059 είναι το νούμερό μας στο Viber, 21 του μήνα Σεπτέμβρη 2026. Πριν από 8 χρόνια, Παρασκευή ήταν, το μάθαμε το Σάββατο και είναι εκείνες οι στιγμές που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ. 8 χρόνια μετά έχουν πάρα πολλά συμβεί, πάρα πολλά συμβεί. Δεν ξέρω αν έχουν πάρα πολλά αλλάξει εκεί έξω. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Νίκο Κωστόπουλο, τον αδερφό του Ζαχαρία, του Ζακ, τη Ζάκη. Καλησπέρα Νίκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας σήμερα. 8 χρόνια μετά. 8 χρόνια μετά και είμαστε εδώ και ακόμη μία συγκέντρωση και πορεία διοργανώνεται, προγραμματίζεται, που εδώ νομίζω ότι το ρήμα θα ήταν και περιττό αν δεν προγραμματίζονταν και πάλι θα γινόταν αυτή νομίζω η μάζοξη και η πορεία, έτσι δεν είναι Νίκο? Έχω αυτή την αίσθηση, κάθε χρόνο έχω αυτή την αίσθηση.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ, όντως 8 χρόνια, δύσκολα χρόνια με τα πάνω και τα κάτω, και ανέφερες αν έχει αλλάξει κάτι και εγώ αναρωτιέμαι. Σίγουρα είναι μεγαλύτερη ορατότητα και σίγουρα έχουν κηρυχθεί κάποια πράγματα, αλλά φοβάμαι πως στην κοινωνία το δηλητήριο υπάρχει και είναι ακόμα έντονο. Μπορεί να μην είναι στο οργανωμένο πλαίσιο που ήταν παλιότερα, αλλά

0: Προσωπικά πιστεύω ότι ο φασισμός της διπλανής πόρτας είναι εξίσου επικίνδυνος και πολλές φορές, επειδή δεν αναγνωρίζεται, μπορεί να γίνει και εγκληματικός
1: και θανατηφόρος, έτσι Νίκο?
0: Ακριβώς.
1: Επειδή δεν αναγνωρίζεται, επειδή δεν έχει συνθήματα να τον ακολουθούν ο φασισμός της διπλανής πόρτας, και το είδαμε αυτό πριν από 8 χρόνια σε όλο αυτό που συνέβη στον δικό σας άνθρωπο, στον δικό μας άνθρωπο, θα μου επιτρέψεις να πω, γιατί ο Ζακ ήταν ένα πλάσμα που απλώθηκε, που έδωσε, που χάρισε, και που και όσοι το γνωρίζαμε είμαστε, νιώθουμε πάρα πολύ τυχεροί, και όσοι το έμαθαν αργότερα λένε το ίδιο σήμερα. Θέλω να πάμε λιγάκι στο κομμάτι το δικαστικό, μόνο να μας πεις, να θυμίσουμε στους ακροατές ποια ήταν τελικά η κατάληξη στον δικαστικό αγώνα και το δικαστικό κομμάτι, πόσο ικανοποιημένη έμεινε η οικογένεια ή όχι.
0: Η κατάληξη του εφετείου μετρά τώρα 2 χρόνια, ήταν τον Ιούλιο του 2024, με την καταδίκη του Μεσίτη και του Κοσμαντοπόλη σε 6 και 5 χρόνια αντίστοιχα. Μισή δικαιοσύνη και προς την απόφαση, αλλά και προς την διαδικασία, να πω εγώ, διότι ήταν όχι απλά τραυματική. Ήταν κάτι το οποίο έχω ξαναπαρακολουθήσει και είχα μία γνώση και γνώμη ότι όντως τα δικαστήρια δεν τηρούνται τα προσχήματα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν είναι και δικό σου βίωμα, ήταν τρομερά πληγωτικό και επανατραυματικό. Και εγώ απορώ πολλές φορές γιατί, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί δεν μπαίνει ένα πλαίσιο ως προς τις ίδιες τις διαδικασίες μέσα στο δικαστήριο, που υποτίθεται ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις και που έχουν την εξουσία και τη δύναμη να σταματήσουν πράγματα και δεν το κάνουν. Και αυτό ήταν ένα πολύ τραυματικό, πέρα από το γεγονός τους δολοφόνους, τα μίντια και όλα αυτά που ήταν γύρω γύρω. Μένα η εμπειρία μου η δικαστική ήταν πάρα πολύ τραυματική.
1: Πάρα πολύ τραυματική, γιατί είχαμε εδώ τους δολοφόνους σε απόλυτη προκλητική στάση. Δεν μετάνιωσε ποτέ, ας πούμε, ο Κοσμαντοπόλης, έτσι Νίκο? Δεν μετάνιωσε ποτέ.
0: Κανένας δεν δήλωσε μεταμέλεια, και αντιθέτως μπορώ να πω θα το ξαναέκαναν, και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, ότι είμαστε και κοντά σε μια αποφυλάκηση το προσεχές διάστημα, καθώς συμπληρώνει το ένα τρίτο της ποινής του. Οπότε δεν θα είναι μακριά, θα είναι λογικά στους επόμενους μήνες, άντε τον επόμενο χρόνο. Οπότε πρέπει να υπάρχει και μια προσοχή, διότι ένας άνθρωπος που δεν μεταμελεί δείχνει κάτι. Δεν θέλω
1: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κατανοητό αυτό που λες, και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί καμιά φορά και η δικαιοσύνη. Καλά, στην προκειμένη περίπτωση είδαμε καταρχάς ένα κομμάτι υπεύθυνων, κάποιους συνυπεύθυνους στη δολοφονία του Ζακ, που ήταν οι αστυνομικοί, έτσι να αθώνονται από την πρώτη κιόλας στιγμή. Δεν προχώρησε καν εκεί πέρα η υπόθεση.
0: Εννοείται, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχουμε να κάνουμε το φασισμό της διπλανής πόρτας, αλλά και με τον κρατικό φασισμό, το συστημικό, και τα όργανα της τάξης, τα οποία αντί να μας προστατεύουν, μας σκοτώνουν. Και ναι, μεν αθώθηκαν, έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το ότι αθώθηκαν δεν σημαίνει ότι είναι αθώοι. Και θέλω να το τονίσω.
1: Από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τι έχουμε από εκεί?
0: Δεν έχουμε κάποια. Είναι μια διαδικασία η οποία παίρνει κάποιο χρόνο. Οπότε αναμένουμε εξελίξεις, αλλά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να πω.
1: Αυτό που είπες στην αρχή, ότι υπήρξε ορατότητα, είναι κάτι σπουδαίο που μένει. Έχει αφήσει με το χαμό του ο Ζαχαρίας ένα πολύ μεγάλο δώρο στην κοινωνία μας. Άφησε ένα δώρο. Να μπορείς να δίνεις έναν αγώνα, να δυνάμωσε, ενδυνάμωση νομίζω άφησε, και να μπορείς να δίνεις έναν αγώνα ακόμη και όταν όλοι είναι κατά σου, όταν τα πάντα είναι κατά σου. Το είδαμε τον πρώτο καιρό πόση σαπίλα προσπάθησαν να ρίξουν στην υπόθεση του Ζακ, έτσι, αλλά δεν λερώθηκε ποτέ. Δεν λερώθηκε ποτέ γιατί ήταν αυτός αυτή που ήταν. Λες ότι δεν άλλαξαν πολλά πράγματα. Αυτό το συλλογικό τραύμα 8 χρόνια μετά, δεν μπορούμε να πούμε ούτε στο ελάχιστο ότι κάπως μεταβολίστηκε από την κοινωνία μας ως ένα βηματάκι, ένα βήμα πιο μπροστά.
0: Εννοείται, υπάρχει ένα βήμα πιο μπροστά και το βλέπουμε, νομίζω. Απλά είναι εντυπωσιακό κάθε φορά που γίνεται ένα βήμα μπροστά. Υπάρχει και ένα βήμα από την άλλη πλευρά. Ενώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, καμιά φορά γίνομαι λίγο κυνικός ως προς την κοινωνία, πώς εξελίσσεται, το βλέπουμε πολιτικά, κοινωνικά. Υπάρχουν ακόμα στο δρόμο εκφοβισμοί, εγκληματικές ενέργειες βλέπουμε, γενοκτονίες βλέπουμε, γενοκτονίες βλέπουμε. Οπότε μέσα σε όλο αυτό το ζωφερό κλίμα που υπάρχει και εντός Ελλάδας αλλά και εκτός, πολλές φορές ενώ το βλέπω καλύπτεται από ένα σκοτάδι. Αυτή είναι η προσωπική μου, το δικό μου βήμα.
1: Είναι το δικό σου βήμα, το οποίο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, Νίκο, γιατί έχετε δώσει έναν αδιανόητο αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Εσύ, η οικογένειά σου, φίλες, φίλοι, σύντροφοι, αλλά κυρίως η οικογένεια, το λέω αυτό με πολύ μεγάλο σεβασμό, στεκόμαστε οι πάντες απέναντί σας. Σήμερα, για ποιο λόγο θα έλεγες στον κόσμο να κατέβει, να βρεθεί εκεί στο πεζοδρόμιο της Γλάδστονος?
0: Μνήμη και αγώνας. Διεκδίκηση. Ο Ζαχαρίας Ιζάκη ήταν πολλά πράγματα. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσες πολλές ιδιότητες, ταυτότητες και ταυτόχρονα δεν είχε και τίποτα. Από το αντιφασίστα στο οροθετικό, από το να στέκεται δίπλα στους πρόσφυγες και στις προσφύγισσες, ως τους κρατούμενους. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο παράδειγμα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο ανοιχτή την αγκαλιά του, που είναι συγκλονιστικό. Πολλές φορές δηλαδή διαβάζω, κοιτάω, τον θυμάμαι, θυμάμαι στιγμές, θυμάμαι γραπτά του, τον θυμάμαι να είναι μέσα στο σπίτι και να περπατάει έτσι γρήγορα που περπατούσε για να σκεφτεί, να γράψει κάτι για κάποιο θέμα. Αυτό μου λείπει και αυτό θα ήθελα να δω και από τις κοινότητες και από παντού, αυτή τη συσπήρωση που έχει και ο ίδιος ο Ζακ ως προς όλα τα θέματα τα οποία αφορούν τους ανθρώπους, το σεβασμό, την αλληλεγγύη, την πολυχρωμία, την πολυφωνία. Αυτό για μένα είναι το κύριο κομμάτι πάνω ο Ζακ.
1: Από τις 6:30 λοιπόν η συγκέντρωση στη Γλάδστονος, σωστά, και έπειτα
0: σωστά,
1: πορεία.
0: Ναι. Ναι, λίγο μετά τις 6:30 δεν θέλουμε να αργήσουμε πολύ. 7:15 θα ξεκινήσει η πορεία. Εμείς είμαστε πιο νωρίς εκεί, οπότε όποιος θελήσει να έρθει και νωρίτερα.
1: Μνήμη και αγώνας. Νίκο Κωστόπουλε, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτό το μοίρασμα και σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος και τώρα δεχτήκαμε ένα τηλεφώνημα από τον κύριο Δεντάκη, ηθοποιός, Παντελής Δεντάκης, ο οποίος μας μετέφερε μια δική του εμπειρία πριν από λίγες μέρες το Σάββατο. Βρέθηκε μπροστά σε ένα περιστατικό ένας αστυνομικός, μεταφέρω τα λόγια του έτσι όπως μας τα μετέφερε τηλεφωνικά, να κάνει bullying σε μια τρανς γυναίκα. Ο κύριος Δεντάκης αντέδρασε σε αυτό, υπερασπίστηκε το άτομο και τελικά κατέληξε στο τμήμα με τον αστυνομικό να τον απειλεί με μήνυση, ακριβώς επειδή υπερασπίστηκε, είναι ο φασισμός της διπλανής πόρτας, αγαπητέ Παντελή, και ο φασισμός της, και ο κρατικός φασισμός, ακριβώς όπως το από ο Νίκος πριν από μόλις δύο λεπτάκια. Μνήμη και αγώνα σήμερα, 8 χρόνια λοιπόν μετά, τίποτα δεν έχει τελειώσει, παιδιά, απολύτως τίποτα. Και στο σημείο που είπε ότι οι δολοφόνοι του Ζακ δεν μετάνιωσαν και ότι θα το ξαναέκαναν, νομίζω ότι θα το ξαναέκαναν αν επιτρέψει η κοινωνία να μπορούν αυτοί τέτοιου είδους άνθρωποι να έχουν, ακόμη και αν θέλουν να το κάνουν, το κάθε αντίστοιχο, να έχουν την ασυλία από όλους γύρω. Γιατί κάτι πολύ συγκλονιστικό είναι ότι αυτό που συνέβη στο Ζαχαρία συνέβη σε Κηνηθέα μέρα μεσημέρι, με κόσμο δίπλα εκεί που ο Ζακ δολοφονούνταν να πίνει τον καφέ του, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε πάρα πολλοί άνθρωποι υπεύθυνοι για αυτό που υπέστη ο Ζακ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Να πω εδώ, αλλά δεν θα το ξεχάσω, σίγουρα θα το ξαναπώ, απλώς τώρα το μοίρασε και η Γεωργία μου και πολλές φίλες από το πρωί, οπότε μου βγήκε live οικονομικής ενίσχυσης για υπόθεση έμφυλης βίας την Παρασκευή 9 του μήνα Οκτώβρη στην Αρχιτεκτονική, με ομιλίες, με stand-up comedy, με μουσικά acts και DJ sets. Ποτέ καμία μόνη σημαίνει όλες μαζί. Live οικονομικής ενίσχυσης λοιπόν για τα δικαστικά έξοδα επιζώσας. Εννοείται θα τα ξαναπούμε γι' αυτό τις επόμενες μέρες. Αν διαβάσετε και την Κυριακάτικη Αυγή, θυμάστε που τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα για την υπόθεση που έχει ξεσηκώσει την Ισπανία, κυρίως τη Μαδρίτη, κυρίως τους οπαδούς της Μαδρίτης, δεν λέω της Ρεάλ, γιατί είναι αρκετές ομάδες στη Μαδρίτη και αρκετοί ακροδεξοί οπαδοί στη Μαδρίτη, με τη στοχοποίηση των Εμπαπέ και Βινίσιους. Αυτή συνεχίζεται. Κορυφώθηκε προχθές στο ντέρμπι στο Μετροπολιτάνο, που η Ατλέτικο επικράτησε με 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης. Μπορεί να διαβάσετε πάρα πολλά κείμενα για τα παράπονα που έχει ο Μουρίνιο από τη διαιτησία για το συγκεκριμένο παιχνίδι, πώς αντιδρούν τις Ατλέτικο κλπ. Αλλά σε αυτό το μάτς έγινε ο χορός του φασίστα, παιδιά. Έγινε το πανηγύρι του φασίστα. Εδώ στην Ατλέτικο κυριαρχεί ο ακροδεξιός πυρήνας Φρέντε Ατλέτικο. Στη Ρεάλ Μαδρίτης προφανώς και κυριαρχεί η ούλτρα συνδική τους, η ΣΟΥΡ, είναι επίσης νεοναζί. Στοχοποιήθηκαν λοιπόν Εμπαπέ και Βινίσιους, φοδρές αποδοκιμασίες και λεκτικές επιθέσεις δέχτηκαν οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, και φυσικά τους επιτέθηκαν και οι οπαδοί, οι ούλτρας της Ατλέτικο, αυτοί οι νεοναζί ούλτρας της Ατλέτικο. Ένα απίστευτο περιβάλλον με εθνικιστικά συνθήματα, αβέρτα, ο κακός χαμός. Έχει ενταθεί η δράση των ακροδεξιών οπαδών στην Ισπανία κατακόρυφα τον τελευταίο καιρό. Χρησιμοποιούν την ποδοσφαιρική επικαιρότητα για να προωθήσουν την ατζέντα τους, την ξενοφοβική ατζέντα τους μετά τα όσα συνέβησαν στη Θέουτα. Αυτό το Σαββατοκύριακο λοιπόν αυτή η δράση τους κορυφώθηκε. Δεν έχουν υποστηριχθεί όσο θα έπρεπε οι ποδοσφαιριστές που αρνήθηκαν να φορέσουν το φανελάκι με το σύνθημα, το στημένο σύνθημα. Δεν έχουν υποστηριχθεί όσο θα έπρεπε από τον ποδοσφαιρικό κόσμο. Θυμίζουμε ότι το προηγούμενο διάστημα, στις 8 Σεπτέμβρη, πριν από τον αγώνα της Ρεάλ με την Ίντερ για το Champions League, μέλη των ακροδεξιών Ultra Sur συγκεντρώθηκαν. Αυτοί τους έχει απαγορευτεί και είσοδος μέσα στο γήπεδο. Συγκεντρώθηκαν έξω από το Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Καταγράφηκαν σε βίντεο να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς, να φωνάζουν ακραία συνθήματα και να καίνε και σημαίες του Μαρόκου.
Και είναι αυτοί που έχουν στραφεί ανοιχτά εναντίον των δικών τους παικτών, του Εμπαπέ, του Βινίσκιους, του Κόνατε. Έχουν βγάλει και επίσημη ανακοίνωση, μάλιστα, όπου χαρακτήρισαν τη στάση των παικτών για τη θέουτα απαράδεκτη. Ζητούν από τους παίκτες να ζητήσουν συγγνώμη, και στην οποία ανακοίνωση αναφέρουν πως κάθε Μαδριλένιος, κάθε Ισπανός ντρέπεται για αυτούς. Τώρα, σιγά, σιγά βρε τρομάρα σας. Τώρα τι τον νοιάζει τον Εμπαπέ, αν κάτι ναζίδια σαν εσάς ντρέπονται. Τέλος πάντων, αυτό υπάρχει γενικώς, υπάρχει γενικευμένο αυτό το κλίμα πλέον από τις ακροδεξιές ομάδες στις ισπανικές κερκίδες. Εμφανίζονται μαζικά σημαίες της θέουτα. Δεν θα ήταν κακό αυτό εάν δεν είχε όλη αυτή τη στόχευση που έχει. Να πω καλησπέρα στον Νίκο, μου στέλνει ότι στην κερκίδα της ΑΜΕΔ, της τουρκικής ομάδας, που μου έχει πει πάρα πολλές φορές εδώ, έτσι τα έχουμε πει, τα λέει, θα τα γράψω όμως κιόλας. Άντε, νομίζω ότι ήρθε η ώρα σου τώρα που μου λες και το για Ζήνα Αμίνη, μου λέει γυναίκα, ζωή, ελευθερία, φωνάζουν και σηκώνουν πανό και κορεό, φτιάχνουν. Η ελευθερία, χαλέκα το φίδι της διπλανής πόρτας κάτω από το χαλάκι. Νομίζουμε ότι το πατάμε μέχρι να ξεμητήσει. Πάντα εδώ, λέει η ελευθερία. Νομίζω, αγαπητέ Χρήστο, θες να στείλεις το μήνυμά σου. Αν το στέλνεις στην Έλσα, πρέπει να το στείλεις στο κόκκινο της Θεσσαλονίκης. Εμείς να στείλουμε τα φιλιά μας στην Έλσα μπορούμε, αλλά να μεταφέρουμε το μήνυμά σου δεν μπορούμε. Και εδώ ο Θοδωρής, καλησπέρα Λέκα και καλή εβδομάδα. Στεναχωρήθηκα για την ήττα της Εθνικής Βόλεϊ. Κρίμα στις λεπτομέρειες. Έχει μεγάλες δυνατότητες. Πήγε πολύ καλά και μέχρι εδώ δεν πειράζει. Λέω εγώ, Θοδωρή, καιρό είχαμε να δούμε να νικάνε και οι τέσσερις μεγάλοι, και μάλιστα εκτός έδρας. Παρατηρώ ότι εκτός από τον Όφη και οι κάτω ομάδες είναι πιο αδύνατες από ό,τι πέρσι. Ίσως διαφέρει λίγο η Κηφισιά, λέει ο Θοδωρής από τη Νέα Ιωνία. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε να φύγουμε και σήμερα. Άντε, θα προλάβεις να παίξεις και την Ικαρία? Όχι. Το βάλαμε social. Social βάλαμε σαν πρόκες. Social waste. Πολλά λαϊβάκια δίνουν οι φίλοι μας social waste. Παρακολουθήστε τους να δείτε, να τα παρακολουθήσετε από κοντά. Εμείς τα λέμε αύριο στις 4 το απόγευμα, 6:30 το ραντεβού στη Gladstone. Νος ήταν η Νικόλετα Τσουραμάνη στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν η χαρά. Πες το δυνατά. Στάγκο. Τι είναι, εγκεφαλικό. Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία στο 210-32-17-777. Η Αλέκα Σουμίτα στο μικρόφωνο. Για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Η ώρα είναι 5.
0: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 5 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια, ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Ήδη 11 χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά τον θάνατο Μαζονάκη την ξανέκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τον Γιώργο Πατούλη ότι είναι βαθιά χωμένος στον λατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, δύο μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλού τραγουδιστή. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι κατέθεσα, είπε ο μάρτυρας και αποχώρησε χωρίς να δώσει καμία άλλη λεπτομέρεια. Την νίκη της γερμανικής αριστεράς, Die Linke, στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι το μήνυμα από το Βερολίνο είναι καθαρό. Η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της ατζέντας της, αντιμετωπίζεται με ισχυρή αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων των βουλευτών που, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αποδυναμώνουν την κοινοβουλευτική του παρουσία. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός χρησιμοποιούν την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας για λίγες ψήφους. Στόχος είναι ο εκβιασμός της ψήφου των πολιτών μέσα από κατασκευασμένα ψευτοδιλήμματα που εκθέτουν και απειλούν την πατρίδα μας, υπογραμμίζει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Documento. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των ευρωβουλευτών θα συναντηθεί στη Λάρισα με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, θα επισκεφτεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ και θα έχει συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου, τον ΕΟΔΑΣΑ, την Hellenic Train και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων των Τεμπών στο τριμελές εφετικό ακουργημάτων Λάρισας. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπάθουσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, που σκοτώθηκε στα Τέμπη. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Ο καθομολογιάν γυναικοκτόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από την δολοφονία του Ζάκ Κωστόπουλου στην οδό Κλάστονος. Εκεί όπου ο Ζάκ έχασε τη ζωή του απόψε σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. 8 χρόνια μετά υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα, αλλά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο. Υπάρχει ακόμα ο φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται, μπορεί να γίνει εγκληματικός και θανατηφόρος, τόνισε μιλώντας στο Κόκκινο ο Νίκος Κωστόπουλος, αδελφός του Ζακ. Αναφερόμενος στην απόφαση του εφετείου, έκανε λόγο για μισή δικαιοσύνη και ως προς την απόφαση, όπως είπε, αλλά και ως προς τη διαδικασία που τη χαρακτήρισε τραυματική. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος τους, η δήλωσή της Τομεάρχη Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Σακρίτα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με υπηρεσίες διάσωσης και ιατρικές πηγές από τον Παλαιστινιακό φύλακα, ένα παιδί ηλικίας 11 ετών, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, έχασε τη ζωή του όταν Ισραηλινά τεθωρακισμένα άνοιξαν πυρ κατά σκηνών με οικογένειες εκτοπισμένων στην περιοχή Αλμαουάσι, ανατολικά της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε η σωρός του παιδιού. Μια γυναίκα χάσε τη ζωή ζωή της, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη σε Ισραηλινό πλήγμα στον προσφυγικό καταβλισμό της Νουσεϊράτ, σύμφωνα με αξιωματούχους του νοσοκομείου στο οποίο διακομίστηκε. Περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τότε που τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ένα μεγάλο παδικό γκράφιτι έξω από το κλεάν της Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο επίκεντρο καταπήγουσας προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το περιεχόμενο του. Αφορμή για την εισαγγελική παρέμβαση αποτέλεσαν αναρτήσεις και δημόσιες αντιδράσεις στα social media. Η έρευνα θα εξετάσει αν το συγκεκριμένο μήνυμα μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί προτροπή υποκίνησης σε βία και αν ως αποτέλεσμα προκύπτουν ποινικές ευθύνες.
1: Ο καιρός.
0: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο σύμφωνα με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία στη Βόρεια χώρα και στην Εύβοια, με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις και βροχές, ενώ στα ορεινά αναμένονται καταιγίδες. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. 12 λεπτά μετά τις 5, ακούμε κόκκινο. Ακούτε πολιτιστικό μαγκαζίνο. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Χαρά Στάγκου στην επικοινωνία μαζί σας. 210-3217-777 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας μας. Viber 698-58-70059, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Είμαι η Μαρία Θανασούλια, θα πάμε μαζί μέχρι τις 6.

Καλή εβδομάδα να ευχηθώ σε όλες και όλους σας. Βέβαια μια περίεργη εβδομάδα ξεκινάει ακόμα με μια θλιβερή είδηση. Ακόμα μια γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Θολωμένος δήλωσε ο γυναικοκτόνος, όμως αν είσαι θολωμένος δεν οδηγείς δεν κάνεις 6 ώρες ταξίδι για να πας να σκοτώσεις μια γυναίκα 25 χρονών. Είχαν χωρίσει για όλους αυτούς που λένε γιατί δεν έφευγε, γιατί δεν έκανε κάτι. Οι περισσότερες από αυτές που είναι σε αυτόν τον θλιβερό απολογισμό του τελευταίου έτους, οι περισσότερες είχαν προειδοποιήσει, οι περισσότερες είχαν φύγει, οι περισσότερες προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από αυτούς τους τοξικούς αρχικά ανθρώπους και τελικά δολοφόνους. Μία μείον ακόμη. Πάμε να ακούσουμε το Σπυρογραμμένο με την Εφέλη Φασούλη. Καμία μόνη.

Καμία μόνη, και αν δεν γυρίσω κάψτε την πόλη, αλλά αυτό το καμία μόνη από σύνθημα πρέπει να γίνει πραγματικότητα και όχι μόνο σε επίπεδο αλληλεγγύης, γιατί πράγματι το φεμινιστικό κίνημα, αλλά και γενικότερα οι γυναίκες, είτε ανήκουν στο κίνημα είτε όχι, έχουμε ευαισθητοποιηθεί τα τελευταία αρκετά χρόνια και είμαστε αλληλέγγυοι η μία στην άλλη και έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας και τα αυτιά μας και για τις καταγγελίες και για το τι συμβαίνει στους εργασιακούς μας χώρους, στις γειτονιές μας, σε όλο τον κοινωνικό χώρο. Από την άλλη όμως, το καμία μόνη πρέπει να γίνει και πράξη από την πολιτεία, και όταν οι γυναίκες καταγγέλουν να εισακούγονται, να βοηθούνται και να προστατεύονται. Σήμερα συμπληρώνονται και 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, τη Ζακιό, στο κέντρο της Αθήνας, μέρα μεσημέρι, στο κέντρο της Αθήνας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτές τις σκηνές που έφτασαν στα μάτια μας. Νωρίτερα η Αλέκα Ζουμή μίλησε και με τον αδερφό του Ζακ. Για όσους δεν προλάβατε να το ακούσετε, μπορείτε να το βρείτε στο αρχείο του Κόκκινου. Μια υπόθεση η οποία προκάλεσε έντονες κοινωνικές αντιδράσεις από το υγιές μέρος της κοινωνίας, γιατί μην ξεχνάμε εκείνους που την πρώτη μέρα μιλούσαν για ληστείες και για πολλά πολλά ακόμα. Σήμερα λοιπόν, 21 Σεπτεμβρίου, συγκεντρωνόμαστε στη Γλάδστονος, ώρα 6:30, για τη μνήμη του Ζακ, της Ζάκη, που του αφαιρέθηκε η ζωή πριν από 8 χρόνια τόσο άδικα και βία. Ο Ζακ, η Ζάκη, εγκλωβίστηκε μέσα σε ένα κοσμηματοπωλείο στην οδό Γλάδστονος, κοντά στην Ομόνια. Είχε ζητήσει βοήθεια νωρίτερα, γιατί βρισκόταν σε κατάσταση φόβου και αναστάτωσης. Επιχείρησε να βγει από αυτό το κατάστημα, προσπάθησε να διαφύγει μέσα από την βιτρίνα και είδαμε στο βίντεο τον ιδιοκτήτη του κοσμηματοπωλείου και έναν μεσίτη που βρισκόταν εκεί στο σημείο να χτυπούν και να κλωτσούν το Ζακ, ενώ εκείνος προσπαθούσε να βγει από τη σπασμένη βιτρίνα. Μια εικόνα, μια σκηνή που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Μετά μάθαμε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο με έντονη ακτιβιστική παρουσία, έναν άνθρωπο με ισχυρό το αίσθημα της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας, ένα χαρούμενο queer πρόσωπο που έφυγε έτσι με αυτόν τον βασανιστικό τρόπο, δολοφονήθηκε, δεν έφυγε για την ακρίβεια. Και εδώ θα ακούσουμε τους στίχους της μητέρας του Ζακ, της Ελένης Κωστοπούλου, μελοποιημένους από το Σπύρο Γραμμένο, γιατί το λέγαμε, είναι κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι επιμένουν να μιλούν, να συνομιλούν μάλλον με την κοινωνία και τα τραύματά της.

0: Εδώ είμαστε με το τραγούδι Λύκου Κραυγή, με τη φοβερή ερμηνεία της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Είχαμε και μία, επειδή μιλήσαμε για το φεμινιστικό κίνημα, προφανώς έχετε μάθει ότι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου και τελέστηκε και η κηδεία της. Ήταν από τις πιο σημαντικές μορφές του ελληνικού γυναικείου κινήματος, ακτιβίστρια και συγγραφέας. Έτσι αυτές τις μέρες κάπως βαρύ βέβαια αυτό που θα πω, αλλά διάβασα δύο επικηδίους από τα παιδιά εκλειπώντων. Ο ένας, η μία περίπτωση ήταν αυτή, αυτός ο επικίδιος ο φοβερός που εκφώνησε ο Αλέκος Χαλβατζής στην πολιτική κηδεία του πατέρα του Σπύρου, και πραγματικά όσοι δεν τον έχετε ακούσει ή διαβάσει, το έχει καλύψει και με βίντεο ο Χρήστος Αβραμίδης, είναι ανατριχιάζεις. Το έστειλα σε όλους τους φίλους μου και συντρόφους που έχουν μεγαλώσει μέσα σε σπίτια τα οποία ήταν εμποτισμένα με τις αρχές της αριστεράς, του κομμουνισμού και τα λοιπά. Ήταν συγκλονιστικός, και αυτό. Το άλλο που διάβασα σήμερα ήταν ένα, έτσι, ο επικίδιος του Νίκου Παπανδρέου, του γιού της Μαργαρίτας Τσάντ Παπανδρέου. Μιλάει βέβαια και για περιστατικά όπου έτρεχε πίσω από το στρατιωτικό φορτηγό στο οποίο είχαν βάλει τον Αντρέα το βράδυ της Χούντας. Αλλά εμένα αυτό που με συγκίνησε είναι έτσι κάτι πιο προσωπικό της. Λέει, δεν το έχω πει ποτέ, αλλά τώρα πρέπει. Μια προσωπική κουβέντα σου με επηρέασε βαθιά. Ήταν αρχές της δεκαετίας του 2000. Με βρήκε στον καναπέ αμίλητο και κατσουφιασμένο. Με ταλαιπωρούσε ένας επίπονος χωρισμός. Στην επόμενή σου σχέση μου είπες να το κλείσεις το μαγαζί, να μην υπάρξει μεθεπόμενη. Ο κάθε χωρισμός πονάει, βασανίζει, δημιουργεί ενοχές. Ο χωρισμός παίρνει και ένα κομμάτι από την ψυχή σου. Πόσα κομμάτια θα κόψεις ακόμη? Αν συνεχίσεις έτσι δεν σου μείνει τίποτα. Σοφή κουβέντα. Και λέει ότι η επόμενη σχέση τον οδήγησε στο γάμο του και ότι ήταν έτσι επιτυχής, αλλά... Πόσο συγκινητικό και βαθύ και σοφό από έναν άνθρωπο που αγάπησε βαθιά, προδόθηκε, με ερωτηματικό αυτό. Εγώ για να είμαι ειλικρινής ήμουν μικρή όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία, οπότε δεν το μπορούσα να το αξιολογήσω από την πλευρά μιας γυναίκας. Όμως αυτό ότι στην επόμενη σχέση να το κλείσεις στο μαγαζί, να μην υπάρχει μεθεπόμενη, γιατί κάθε χωρισμός σε διαλύει και σου παίρνει ένα κομμάτι, πόσα κομμάτια θα γίνεις πια. Πολύ συγκινητικό, πολύ ουσιαστικό, πολύ βαθύ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, και επιστρέφουμε τώρα με ένα θέμα το οποίο είναι και έχει να κάνει και με τη σημερινή ημέρα, αλλά πάμε πρώτα σε ένα διάλειμμα. Ακούμε FKA Twigs, ένα τραγούδι που πολύ έχετε αγαπήσει ακούγοντάς το εδώ στην εκπομπή, και συνεχίζουμε.
1: Στο κόκκινο.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, 10 και 11 Οκτωβρίου, με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, Θα κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πολιτιστικό μαγκαζίνο. Ακούτε Κόκκινο, ακούτε Μαρία Θανασούλια στο μικρόφωνο, στο Viber τα μηνύματά σας, μας τα στέλνετε στο 698-58-700-59, 698-58-700-59 και μου γράφει η φίλη Έλενα, ανθεκτική βδομάδα να έχουμε, μια εβδομάδα με ακόμα μια ανατριχιαστική γυναικοκτονία. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο μια εξαιρετική γυναίκα οφείλει στο προεκλογικό πρόγραμμα να αναδείξει την καθιέρωση του όρου γυναικοκτονία. Ακόμα και στη χυλή του αιμοσταγού Σπίνοσετ, 1973, η θέσπιση του όρου γυναικοκτονία ψηφίστηκε το 2010. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια αναδεικνύει το ζήτημα και το να μπει η γυναικοκτονία στο ποινικό κώδικα. Και ναι, και εμείς ως γυναίκες, ως γυναικείο κίνημα, αλλά και όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι άντρες είτε είναι γυναίκες, πρέπει να παλέψουμε προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αυτές οι γυναικοκτονίες, αυτές οι γυναίκες δολοφονούνται ακριβώς επειδή είναι γυναίκες, ακριβώς επειδή κάποιος τις θεωρεί κτήμα του, το οποίο δεν δικαιούται να πει δεν θέλω άλλο, το οποίο δεν δικαιούται να πει δεν μου κάνεις, δεν σου κάνω, αντίο. Φαίνεται πάρα πολύ λογικό να το λέει ένας άντρας σε μια γυναίκα και εκείνη να καταπίνει το πόνο της και τη στεναχώρια της, όπου έτσι κάνουμε οι άνθρωποι, οι σχέσεις ξεκινάνε, οι σχέσεις τελειώνουν, δεν έγινε και κάτι. Φαίνεται πάρα πολύ λογικό αυτό να συμβαίνει από την πλευρά ενός άντρα προς μια γυναίκα, ενώ αν μια γυναίκα φύγει, κάποιοι τους φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να το δεχτούν. Και αυτό έχει ρίζες, πατριαρχία λέγεται και είναι απλό. Έχει τις ρίζες του στο ότι οι γυναίκες είναι αντικειμενοποιημένες, ότι οι γυναίκες είναι τρόπαια, ότι οι γυναίκες είναι κτήματα. Αυτό έχει και πάρα πολλές προεκτάσεις. Τώρα θέλετε να σας πω που ακούω ας πούμε ραδιόφωνο και μπαίνει γυναίκα συνάδελφος στο στούντιο σε άλλα ραδιόφωνα, αλλά δεν θα αυτοεξαιρεθούμε τώρα, γιατί δεν μπορεί να έχει συμβεί, παντού συμβαίνει στην κοινωνία. Και αντί να μιλήσουν για μια εξαιρετική συνάδελφο ή για μια συνάδελφο με επάρκεια κτλ.

0: σχολιάζουν το πόσο γλυκιά και πόσο όμορφη είναι. Ναι, οι γυναίκες είναι γλυκές, είναι όμορφες, είναι αυτοί οι οποίοι, για σένα λέω Νικολέτα μου, ναι. Αλλά είναι και ικανές, Νικολέτα. Αλλά οι γυναίκες είναι και ικανές, είναι και καλές στη δουλειά τους, είναι και, έχουν και την δυνατότητα να ανατρέψουν καταστάσεις. Είδαμε με τον Τιλίνκε στο Βερολίνο, μια γυναίκα στο τιμόνι. Και αυτό πρέπει να το επιβάλλουμε στην κοινωνία, πρέπει να το επιβάλλουμε όχι απλώς σε μια επίδειξη δύναμης, πρέπει να το επιβάλλουμε για να μην θρηνούμε άλλες. Πάμε να ακούσουμε το παιδί τραύμα, απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για μια παράσταση, ώρα για κόλπα λέγεται, αλλά τι κόλπα.
1: Θέλω απλά να σου πω, απόψε φιλάω τον εαυτό μου για σένα.

0: Από την αρχή της εκπομπής σήμερα, με αφορμή ακόμα μία γυναικοκτονία, αλλά και με τη συμπλήρωση 8 χρόνων από τη δολοφονία του Ζακ, τη Ζάκη, μιλάμε για το σώμα, μιλάμε για την αυτοδιάθεση, μιλάμε για την εξουσία πάνω στο σώμα μας, μιλάμε για την ελευθερία στα σώματά μας. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το σώμα, την επιθυμία, την εργασία, το χρόνο, το στίγμα, πολύ της ημέρας λέξη, και την εξουσία. Και θα τα συζητήσουμε με μία ηθοποιό, σεναριογράφο και σκηνοθέτηδα που εδώ και χρόνια κινείται ανάμεσα στο θέατρο, το σινεμά, αναζητώντας συχνά ιστορίες που δεν χωρούν και εύκολα σε προκαθορισμένα σχήματα. Η Γιούλα Μπούνταλη έχει σπουδάσει θεατρολογία στην Ελλάδα, υποκριτική στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Το 2010 ίδρυσε τη θεατρική εταιρεία Διασπορά και τον εναλλακτικό χώρο Προσωρινός. Στον κινηματογράφο, την ξέρετε, έχει συνδεθεί το όνομά της μεταξύ άλλων με τη συνεργασία της με τον Σίλα Τζουμέρκα, έχοντας συνυπογράψει και πρωταγωνιστήσει στα εξαιρετικά χώρα προέλευσης και στο θαύμα της θάλασσας των Σαργασσών. Πρόσφατα την είδαμε και στη μεγάλη οθόνη ξανά, συμμετέχοντας στην πολυσυζητημένη και βραβευμένη δραματική ταινία αυτή της Growing Up, που λέμε ταινίες ενηλικίωσης, το πολύ κοριτσίστικο όνομα Το Πάτι. Επιστρέφει λοιπόν στο θέατρο με το Ώρα για κόλπα, τη σκηνική μεταφορά του καλτ βιβλίου του Άιριν Σίλτ, σε μια σόλο πολυμεσική παράσταση. Η ηρωίδα του έργου, θα μας τα πει και η ίδια βέβαια, εργάζεται στις εξεργασίες, συναντά πελάτες, κλείνει δωμάτια, στέλνει μηνύματα στις φίλες της για να ξέρουν ότι είναι ακόμα ζωντανή. Αλλά το έργο δεν μιλάει μόνο για το σεξ, μιλάει για την εργασία, την επιβίωση, την επιθυμία, τη βία, την οικειότητα και κυρίως το ποιος έχει την εξουσία να αποφασίζει τι θα κάνουμε με το σώμα μας, αν δεν το έχω πιάσει εντελώς λάθος. Και υπάρχει και ο λόγος που αυτή η κουβέντα έχει ένα βάρος, το είπαμε από την αρχή, 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ. Και διάβαζα στην Ποπαγκάντα, αν δεν κάνω λάθος, την Γιούλα Μπούνταλη να έχει περιγράψει πως όταν ανακάλυψε το έργο του Άιριν Σίλτ, διάβαζε στα κείμενά του για το στίγμα και ταυτόχρονα παρακολουθούσε τη δίκη για το Ζακ, και ήταν αυτή ακριβώς η σύνδεση που την οδήγησε να γράψει και στον συγγραφέα. Την έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, μην λέω εγώ περισσότερα. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Θανασούλια. Τα λέτε πολύ ωραία, πραγματικά, για την παράσταση ειδικά. Η προσέγγιση, επειδή αναρωτηθήκατε αν τα λέτε σωστά.
0: Ναι, γιατί όταν μιλάω για μια παράσταση που δεν έχω δει, πάντα έτσι έχω και μια επιφύλαξη και προτιμώ να τα πουν οι άμεσα εμπλεκόμενες, εμπλεκόμενοι. Λοιπόν, πώς έφτασε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο του Άιριν Σίλτ και τι προσωπικότητα είναι?
1: Λοιπόν, αυτό που γράφω και στο Παπαγκάντα, ότι έψαχνα μια ερωτική ποίηση μιας ποιήτριας Αμερικάνας της Στόκτον και είχαν εκδοθεί online σε ένα ηλεκτρονικό περιοδικό ποίησης ανεξάρτητης αμερικάνικης ποίησης τα ποίηματα της Στόκτον και το Tricking Hour του Άιριν Σίλτ, τότε της Άιριν Σίλτ. Και κάπως διάβασα αυτό που, για το οποίο είχα πάει στο site και μετά είδα αυτό τον τίτλο The Tricking Hour, Ώρα για κόλπα, και μου τράβηξε τόσο πολύ την προσοχή που κάπως το άνοιξα. Και είναι ανοιχτό, δηλαδή υπάρχει online, είναι μεγάλη έκδοση, είναι γύρω στα 50 σελίδες. Και είναι μια σειρά από άρθρα που έγραφε όταν ήταν στη Νέα Ορλεάνη, ζούσε στη Νέα Ορλεάνη, δούλευε σαν εξεργάτρια stripper εκεί, ή τουλάχιστον έτσι είναι ο μύθος, γιατί δεν λειτουργεί σε ένα καθεστώς ανωνυμίας, σε αυτή την παράδοση της ανωνυμίας των δημιουργών ανωνύμων. Οπότε η αλήθεια είναι ότι θα τον γνωρίσω προσωπικά, ανταλλάσσουμε email εδώ και 4 χρόνια, και θα τον γνωρίσω προσωπικά, θα έρθει στις 3 του μήνα. Έχουμε αυτή πολύ μεγάλη χαρά και για μένα και συγκίνηση, Θέλει να δει την παράσταση και μετά θα μιλήσει και με το κοινό.
0: Είναι πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω και επιστρέφουμε αμέσως. Είναι, ναι, ναι. Έτσι, έχει ένα μυστήριο και ναι, μία μαγεία της δημιουργίας, το αναζητώντας ερωτική ποίηση της Ρόζη Στόκτον, να βρίσκεται τα ποίηματα και τελικά το tricking hour του Σίλτ, να του στέλνετε, ναι, ένα mail, να σας απαντά και τελικά να γνωρίζεστε για πρώτη φορά στην πρεμιέρα, ας πούμε.
1: Ναι, είναι πολύ περιπετειώδες και συναρπαστικό όλο αυτό και οφείλω να πω ότι έχει αυτό το ότι έχει ένα σεβασμό αυτή η προσέγγιση, αυτή η απόσταση μερικές φορές είναι πιο ουσιαστική από τη μεγάλη εγκύτητα ή την μεγάλη οικειότητα. Mm. Επικοινωνούμε όποτε είναι, έχω ανάγκη να ρωτήσω κάτι για το έργο, μου απαντάει όταν εκείνος κρίνει ότι θέλει να απαντήσει και είναι μια πάρα πολύ ωραία επικοινωνία αυτή που έχουμε, χωρίς πραγματικά ποτέ να έχει ζητήσει τίποτα, να, κάπως για να εξασφαλιστεί με τους δικούς μας όρους έτσι, το έργο του να... Ήταν από την αρχή, μου λέει, είμαι astonished που κάποιος θέλει να το κάνει θέατρο, με μεγάλη χαρά. Και μάλιστα πριν 3 χρόνια, γιατί προσπαθώ αρκετό καιρό να το κάνω αυτό το έργο, αλλά δεν είχε πολύ έτσι, ευκολία στις χρηματοδοτήσεις, οπότε αποφάσισα να το κάνω μόνη μου, τους συνεργάτες μου.
0: Άλλο κεφάλαιο αυτό, άλλη ώρα.
1: Ναι, άλλη ώρα, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο οι χρηματοδοτήσεις. Παρ' όλα αυτά, όταν του έγραψα πριν 6 μήνες ότι εγώ είμαι πάλι, θα γίνει αυτό... μου είπε ότι θα, και του λέω τι θα ήθελες να έρθεις να σε καλέσω με κάποια χρήματα, ενώ για τα μεταφορικά. Μου λέει μη σε ανησυχεί, αν γίνει με το καλό θα βρω έναν τρόπο να είμαι στο κοινό. Το οποίο μου φαίνεται τόσο συγκινητικό και γενναιόδωρο.
0: Είναι και μέσα σε μια κουλτούρα γενικότερα καλλιτεχνών, το αναφέρατε και πριν, αυτών που κινούνται στο πλαίσιο της ανωνυμίας, αλλά όχι μόνο, εκείνων που επιλέγουν να είναι open τα κείμενά τους και
1: ακριβώς.
0: Υπάρχει μια μεγάλη γενναιοδορία και αλληλεγγύη, θα έλεγα εγώ, με τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες.
1: 100% υπάρχει ένα αίσθημα ουσιαστικό κοινότητας, ότι ανήκουμε ή... και να μην ανήκουμε στην ίδια κοινότητα, ότι στηρίζουμε άλλους ανθρώπους και τις κοινότητές τους στο έργο τους και σε αυτό που θέλουν να κάνουν στη ζωή τους. Δηλαδή αυτή είναι η πιο ουσιαστική στήριξη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, το μοίρασμα αυτό.
0: Και το Tricking Hour μιλάει για μια κοινότητα, με έναν ευρύ τρόπο, ναι, αλλά μιλάει για μια κοινότητα. Θέλετε να μας πείτε περισσότερα για το έργο?
1: Βεβαίως. Το έργο αυτό είναι μια σειρά από άρθρα τα οποία σιγά σιγά άρχισαν να εκδίδονται την εποχή το 2018. Όταν άρχισαν, αν ψάξετε, κάποιες να κάνουν επιθέσεις η αστυνομία και το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Ορλεάνης στα strip clubs, στα στριπτιζάδικα της Bourbon Street, με πρόσχημα ότι θέλουν να προστατεύσουν κορίτσια που είναι θύματα trafficking. Mm. Αυτό το πράγμα δεν βρήκανε κανένα, δηλαδή μπαίνανε μέσα στα clubs, κάπως συλλαμβάνανε κόσμο, φερόντουσαν πολύ άσχημα στις χορεύτριες. Και τελικά δεν βρέθηκε ούτε ένα θύμα trafficking, αλλά αυτό που τελικά έγινε είναι ότι σιγά σιγά κάναν τόσο δύσκολη τη ζωή τους που τα κλαμπ αυτά άρχισαν να κλείνουν σιγά σιγά και το gentrification, ας πούμε, ο εξευγενισμός αυτής της γειτονιάς έγινε, σιγά σιγά ξεκίνησε και έγινε γεγονός και οι μόνιμοι κάτοικοι αρχίσαν να φεύγουν και πλέον πολλά από αυτά τα μπάρ έχουν γίνει οικογενειακά, λίγο τουριστικά για με θέματα.
0: Μπραντσάδικα που λέμε και εμείς. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι, οτιδήποτε σερβίρουν, οποιαδήποτε παρατημέ. Αλλά έτσι μια παραδοσιακή γειτονιά η οποία ήταν του περιθωρίου με την, με την πολύ χρήσιμη έννοια, ενώ την πολύ ανθρώπινη έννοια, έπρεπε να ενταχθεί και αυτή μέσα σε ένα mainstream κόσμο.
0: Εδώ βλέπουμε όμως ότι η σεξεργασία δεν παρουσιάζεται μέσα από το δίπολο ή θύμα ή ελεύθερη επιλογή. Υπάρχει ένας χώρος που αφήνεται με αλφαγιώτα στην πολυπλοκότητα αυτής της εμπειρίας, αν δεν κάνω λάθος, από τα λεγόμενά σας.
1: Υπάρχει ένας μεγάλος χώρος, είναι ένα ταξίδι, το δικό του ταξίδι επίσης και των ανθρώπων που έζησε και δούλεψε δίπλα τους, γιατί και εκείνος αναφέρει ότι ευγνωμονεί τις άλλες στρίπερ και σεξεργάτριες με τις οποίες συνομίλησε και έζησε και δούλεψε, γιατί κάπως είναι η φωνή όλων και οι εμπειρίες όλων. Και αφηγείται την σεξεργασία σαν την καλύτερη επιλογή κάποιων ανθρώπων από μια σειρά άλλων λύσεων για οικονομική επιβίωση που δεν τους κάνουν. Mm-hmm. Οπότε είναι μια διεκδίκηση ελευθερίας και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αν σκεφτεί κανείς τι δυνατότητες έχουν κάποιοι άνθρωποι για εργασία και πώς αυτό είναι μια καλύτερη επιλογή από άλλες δουλειές και διεκδικεί αυτή την ελευθερία και την αυτονομία βασικά του σώματος. Αυτό είναι ένα, επίσης το γυναικείο σώμα, η αυτονομία του γυναικείου σώματος ειδικά, είναι ένα κομμάτι το οποίο, ας μην γελιόμαστε, δεν έχει να κάνει με προστασία από τράφικινγκ. Είναι από πάρα πολλούς αιώνες, θεωρείται ότι δεν είναι ιδιοκτησία των γυναικών.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά είναι ιδιοκτησία της κοινωνίας, της εκκλησίας, ιδεολογιών διαφόρων, του συζύγου τους, του πατέρα τους, των παιδιών τους. Οπότε αυτό το πράγμα είναι, έρχεται τώρα και καλά, τώρα μιλάω τέλος προσωπικά, mm-hmm. Για να πούμε ότι είναι το θύματα τράφικινγκ, που εννοείται ότι αυτό είναι ένα τρομερό ζήτημα που πρέπει να όλοι να ενδιαφερθούν, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την αυτονομία και την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος, το οποίο ήταν φυλακισμένο και σε πολλές περιπτώσεις είναι φυλακισμένο σε νοοτροπίες και σε θρησκείες ακόμα και σήμερα.
0: Και ειδικά σήμερα, το ανέφερα και πριν, που μιλάμε, μετράμε μία ακόμα γυναικοκτονία, το οποίο είναι σε συνέχεια αυτών που λέμε, ότι το γυναικείο σώμα, πέρα από την αντικειμενοποίησή του, δεν ανήκει ποτέ στις ίδιες τις γυναίκες. Και υπάρχει, επιστρέφω στη σεξεργασία, και όχι μόνο στη σεξεργασία, στις ελεύθερες επιλογές και στην αυτοδιάθεση.
1: Ναι.
0: Το στίγμα προηγείται και ακολουθεί το φυσικό σώμα.
1: Βέβαια.
0: Καθορίζει τον τρόπο που βλέπουμε έναν άνθρωπο, και αυτό εμένα μου θυμίζει πάρα πολύ την περίπτωση του Ζακ, που και σας, έτσι, σας παρακίνησε εκείνες τις μέρες γράφοντας.
1: Ναι, ήταν συγκλονιστικό αυτό που συνέβαινε με αφορμή και καλά, ενώ αυτό που λέγανε οι δικηγόροι στο δικαστήριο προσπαθούσαν να ξυπνήσουν στο μέσο υποτίθεται άνθρωπο το ένστικτο, το στίγμα ουσιαστικά προσπαθούσαν. Ο τρόπος που μιλούσαν για τον Ζακ ήταν, προσπαθούσαν να πατήσουν όλα τα κουμπιά του στίγματος για να σκεφτούμε ότι ναι, ότι τι δηλαδή, ότι αυτό το σώμα δεν έχει αξία, ότι αυτό το σώμα είναι ανθρώπινο. Ήταν κάτι το οποίο ήταν δυσβάσταχτο να το ακούει κανείς, πόσο μάλλον η οικογένεια και οι φίλοι του που ήταν και εκεί. Αλλά ήταν αυτός ο μηχανισμός του στίγματος που προϋπάρχει των σωμάτων. Προϋπάρχει και θα υπάρχει και μετά τα σώματα. Είναι ένας μηχανισμός το στίγμα, mm-hmm. που δικαιολογεί οτιδήποτε μετά πάθει αυτό το σώμα. Γιατί από πριν δεν του έχει αφαιρεθεί η ανθρώπινη του ταυτότητα. Mm-hmm. Και προσπαθούσαν σε αυτή τη δίκη κάπως, εγώ ένιωθα, να μας πείσουν ότι έτσι είναι ο μέσος άνθρωπος. Έχει αυτό το στίγμα μέσα. Δηλαδή μπορεί να, και αμέσως αυτό να τον κάνει να σκοτώνει.
0: Ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι ο μέσος άνθρωπος. Και τέλος πάντων δεν έχει να κάνει πάντως. Ναι.
0: Το στίγμα και από τις δύο πλευρές, έτσι. Το στίγμα και του μέσου ανθρώπου ότι έχει ένστικτα, αλλά και του... Και του διπλανού μας, ότι έχει αυτό το στίγμα, οπότε μπορεί και να, όπως λένε για τις γυναίκες, τι φορούσες, τι δουλειά έκανες.
1: Αν εγώ φορέσω κάτι, είναι σαν ο διπλανός μου να δικαιολογείται να με αγγίξει χωρίς να θέλω, να ασκήσει βία πάνω μου χωρίς να θέλω, να με κοιτάξει χωρίς να θέλω επίμονα. Δικαιολογείται, γιατί εγώ το έχω προκαλέσει με έναν τρόπο.
0: Και... Να μιλήσουμε, γιατί έχουμε και δύο λεπτά που μας απομένουν, και θέλω να επιστρέψουμε στο Ώρα για Κόλπα, σε έναν χώρο, στο Τζάμια Κρίσταλα, εδώ στη γειτονιά μας, Αγίου Όρους 10 στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Πώς έρχεται αυτό το πολυφωνικό, το έντονα πολιτικό, το ποιητικό σε μεγάλο βαθμό έργο στη σκηνή? Είναι μια solo performance, πολυμεσική διαβάζουμε.
1: Ναι, έχει αρκετά, έχουμε video mapping και προβολές μέσα στην παράσταση. Από το Γιάννη τον Κρανιδιώτη και τη Χρυσάνθη Μπαδέκα, που είναι ο Γιάννης Κρανιδιώτης, είναι video artist, και η Χρυσάνθη Μπαδέκα είναι χορογράφος και κινηματογραφίστρια της παράστασης. Οπότε είναι το δικό μου σώμα που διαπλέκεται με αυτά, και είναι, φυσικά είναι κάτι που θέλουμε να, μια εμπειρία για τον θεατή που να ταξιδέψει μέσα από αυτές τις ενότητες του συγγραφέα και να μπει μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Οπότε είναι εξού και γι' αυτό είναι και όσο επιλέξαμε την πολυμεσική, και επίσης για να γίνει η πολυφωνία των ανθρώπων έξω από εδώ, δηλαδή κινηματικών ανθρώπων και συναντήσεων που ο θεατής θα μπορέσει να δει μέσα.
0: Ώρα για κόλπα, The Tricking Hour, στο Τζάμια Κρίσταλα, Αγίου Όρους 10, από 24 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κυριακή. Μέχρι 18 Οκτωβρίου. Αν αλλάξει κάτι, θα ενημερώσουμε τους ακροατές. Ενώ αν αλλάξει κάτι, αν υπάρξει κάποια παράταση. Κείμενο Irene Seal, ερμηνεία Γιούλα Μπούνταλη, σκηνοθεσία Jamie Bradley, δραματουργία Γιούλα Μπούνταλη και Jamie Bradley, σκηνογραφία κουστούμια Σοφία Βάσο και Γιάννη Σκαφίδα, σχεδιασμός φωτισμών Τάσος Παλαιορούτας, μουσική σχεδιασμός ήχου Κάλια Γερακιανάκη, χορογραφία κινηματογράφηση Χρυσάνθη Μπαδέκα, βίντεο art Γιάννης Κρανιδιώτης, βοηθή σκηνοθέτη Χριστίνα Κυπρέου, Πέτρος Παναγιώτης Παπαδάκης, μετάφραση Γιούλα Μπούνταλη, επιμέλεια μετάφρασης Μαρτίνα Ασκητοπούλου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
1: Ευγνωμοσύνη να πω σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που διαβάσατε μόλις και τις ευχαριστίες μου, συνεργάτες όλους.
0: Να είστε καλά, θα σας δούμε σε αυτό το χώρο, να δούμε το Ώρα για κόλπα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Γεια σας. Αυτά από εμάς για σήμερα. Αφήνω το χώρο και την θέση στο Δελτίο Ειδήσεων και τη Μελίνα Βελιμέζη. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. «Γυμνή». Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. «Γυμνή». Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
5: Η ώρα είναι 6.
0: Στο κόκκινο.
5: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στις 6 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του, ενώ επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Παντούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Όπεν με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης καταγγείλει ότι ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Παντούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες. Τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία Real Estate και μετά το θάνατο, Μαζονάκη την ξανά έκανε επιχείρηση που προσφέρει ιατρικές υπηρεσίες. Κατηγόρησε τον Γιώργο Παντούλη ότι είναι βαθιάχωμένος στον τσαρλατανισμό της αναγεννητικής ιατρικής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Τη νίκη της γερμανικής αριστεράς Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το μήνυμα από το Βερολίνο είναι καθαρό. Η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της ατζέντα της, αντιμετωπίζεται με ισχυρή αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνει την πρόθεσή του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών που, όπως επισημαίνει, αποδυναμώνουν την κοινοβουλευτική του παρουσία. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και θα επισκεφθεί εγκαταστάσεις του ΟΣΕ. Την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Εν τω μεταξύ, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βάιας Μπλέκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και της Ελπίδας Χούπα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη δέχτηκε επίθεση σε ολόκληρο το σώμα της. Φέρει 2 βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη και στο θώρακα, τραύματα στην κοιλιά καθώς και στο πόδι. Κάλεσμα της πρωτοβουλίας γυναικών Ιγουμενίτσα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Κάλεσμα σε συγκέντρωση και πορεία μνήμης 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην οδό Γλάστονος, εκεί που ο Ζακ έχασε τη ζωή του, σήμερα στις 6.30 το απόγευμα. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο, υπάρχει ακόμα ο φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζει δεν μπορεί να γίνει εγκληματικός και θανατηφόρος, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο. Ο αδελφός του Ζακ, Νίκος Κωστόπουλος, αναφερόμενος στην απόφαση του εφετείου, έκανε λόγο για μισή δικαιοσύνη και ως προς την απόφαση αλλά και ως προς τη διαδικασία, χαρακτηρίζοντάς την τραυματική. Πιστεύω θα το ξαναέκαναν και σε λίγο αποφυλακίζονται, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κωστόπουλος. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα. Μόνο μια φορά συνάντησε τον Γιώργο Μαζονάκη, 2 μέρες πριν το θάνατό του, είπε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έδωσε κατάθεση σήμερα για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι Αργολίδας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνονται ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Συνάντηση απόψε του Αμερικανού Προέδρου με τον Γάλλο ομολογό του στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού. Αύριο αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον Ιρανό ομολογό του Μασούντ Μπεζεσκιάν. Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν θεώρηση εισόδου σε μέρος της αντιπροσωπείας του Ιρανού Προέδρου. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ελλάδα επιστρέφει στη δράση μπαίνοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μάχη της League A του Nations League, με ξεκάθαρο στόχο να τερματίσει τουλάχιστον τρίτη στον ομιλό της, ώστε να είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στα προκριματικά του Euro 2028. Οι Έλληνες διεθνείς θα συγκεντρωθούν σήμερα στις εγκαταστάσεις του Ρέντι, ενώ την Τετάρτη θα αναχωρήσουν για το Βελιγράδι, εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία, το πρώτο από τα τέσσερα μάτς που θα χρειαστεί να δώσει μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 26 βαθμούς θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο σε μία ώρα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
3: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εκατόν πέντε και πέντε στο Κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Γυμνή. Ένα έργο πρόκληση για την ψυχή και το σώμα. Η Δανάη Καλοπίτα έγραψε και ερμηνεύει «Γυμνή» στο Θέατρο Καλλιρόης. Γυμνή. Σκηνοθεσία Αλέξανδρος Λιακόπουλος. Γυμνή. Στο Θέατρο Καλλιρόης, Καλλιρόης 10. Προπόληση ticketservice.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

θα έρθουν οι όμορφες μέρες.

0: στο κόκκινο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ουζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η ώρα είναι 7.
0: Και 5 στο κόκκινο.
3: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 7 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγκέντρωση και πορεία μνήμης αυτή την ώρα στην Οδό Γλάθιστονο, στο κέντρο της Αθήνας, 8 χρόνια από το κατηφόρο λιτσάρισμα και δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο, υπάρχει ακόμα ο φασισμός της διπλανής πόρτας, που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται μπορεί να γίνει εγκληματικός, τόνισε μιλώντας το κόκκινο, ο αδελφός του Ζακ, Νίκος Κωστόπουλος. Αναφερόμενος στην απόφαση του εφετείου, έκανε λόγο για μισή δικαιοσύνη, ενώ χαρακτήρισε τη διαδικασία τραυματική. Πιστεύω θα το ξαναέκαναν και σε λίγο αποφυλακίζονται, είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Κωστόπουλος. Ανάμεσα στους συγκεντρωμένους στην Οδό Γλάθιστονος βρέθηκε και η Μάγδα Φίσα, δείχνοντας τη στήριξή της στον αγώνα για να μείνει ζωντανή η μνήμη του Ζακ. 8 χρόνια μετά, τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα. Και νεοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια, ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα εκτακτά μέτρα. Ο δημοσιονομικός χώρος που μέχρι χθες δεν υπήρχε, σήμερα βρέθηκε, υπογραμμίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος σε ανακοίνωσή της, ενώ επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Τη μεγάλη νίκη της γερμανικής αριστεράς Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι απέδειξε ότι η αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και απαντά στις πραγματικές ανάγκες της. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι το μήνυμα από το Βερολίνο είναι καθαρό. Η ακροδεξιά δεν αντιμετωπίζεται με την υιοθέτηση της ατζέντα της, αντιμετωπίζεται με ισχυρή αριστερά και πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει στο παρελθόν διαφορετική κομματική ένταξη. Από την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών, των ανεξάρτητων βουλευτών. Την άμεση παραίτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open, με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, την μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Σεπτεμβρίου η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδυνάμωσε συνειδητά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην υγεία με την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών ελεγκτών υγείας το 2019, αφήνοντας όπως είπε ελεύθερο το πεδίο στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού τομέα. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις μέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών έχει συναντήσεις μεταξύ άλλων με το Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Όλο το ρεπορτάζ στο avgi.gr. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της, Κλαούντια Λάτα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βάιας Μπλέκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και η οικογένεια της Ελπίδας Χουπ, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος της υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση, 25χρονη φέρει δύο βαθιά τραύματα στην τραχηλική χώρα, χτυπήματα στη ράχη, στο θώρακα, τραύματα στην κοιλιά καθώς και στο πόδι. Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έλενα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν την Τετάρτη ο 76χρονος και 29χρονος που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην πλάση της Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και ξύβριση. Πυρκαγιά σε χώρο εστίασης στην οδό Αγίας Λαύρας στο Εγάλο, επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της πυροσβεστικής. Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαράκι, Αργολίδας. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στη διεθνή επικαιρότητα, τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, CBS, ABC, NBC και Fox, αποφάσισαν να αναστείλουν την κοινή ζωντανή κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου, με φόντο την ανακοίνωση των CNN, MS Now και Politico ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβασή τους στον Λευκό Οίκο. Το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψή του, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή του τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Στην αθλητική επικαιρότητα, με υψηλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλη προσμονή, ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδος για την πρώτη της παρουσία στη League A2 Nations League. Η Γαλανόλευκη θα βρεθεί απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης, υπογραμμίζοντας ότι τα 6 παιχνίδια με τόσο δυνατούς αντιπάλους θα δώσουν στην Εθνική την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις της στο υψηλότερο επίπεδο. Έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στην League A και στην επόμενη διοργάνωση.
3: Ο καιρός.
4: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο κόκκινο, λίγο πράσινο προς την έναρξη, αρκετά πράσινο δηλαδή, αλλά στο κόκκινο είστε συντονισμένοι, 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα. Έτσι λέει το πρόγραμμα του σταθμού, έτσι θα πράξουμε. Είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, αυτή την ώρα και σε αυτή τη συχνότητα. Ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία. Υποδέχεται τις κλήσεις σας που έρχονται στο 213-21-77-77 και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, να μας πείτε τη γνώμη σας για αυτό που ακούτε, να διατυπώσετε κάποια ερώτηση, εν ανάγκη αν είσαστε αλόθρησκοι να μας βρίσετε, βρε αδερφέ, 698-58-70-059, δωρεάν αριθμός, χωρίς χρέωση. Και βέβαια αυτή η έναρξη με Παναθηναϊκές τυμπανοκρουσίες έχει να κάνει με το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ήθελα από την αρχή έτσι να δώσουμε τα διαπιστευτήρια, να πάρει λίγο μπροστά η μηχανή και να κουρδίσουμε λίγο και όσους αρέσκονται ή δεν αρέσκονται σε αυτή την πράσινη φανέλα με το τριφύλι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός βέβαια ξέρουμε όλοι ότι ιδρύθηκε το 1908, ότι είναι ο ενδοξότερος ελληνικός σύλλογος, αυτά να μην τα ξαναλέμε. Είναι σε μια αγωνιστική κάμψη στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, αλλά αυτό μπορεί και να διορθωθεί. Αλλά εμείς οι Παναθηναϊκοί έχουμε πολλά να θυμόμαστε από το παρελθόν. Έχουμε πολλά σημεία να κρεμάμε το καπέλο μας, σαν να λέμε. Ένα από αυτά τα σημεία, μια από αυτές τις κρεμάστρες, είναι και αυτή που θα μας απασχολήσει σήμερα. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έφτασε μία φορά στον τελικό του κυπέλλου πρωταθλητριών, σαν να λέμε το σημερινό Champions League, και άλλες δύο στα ημιτελικά του ιδίου θεσμού, κύπελλο πρωταθλητριών, παύλα Champions League, κάτι που ουδέποτε έχει καταφέρει άλλη ελληνική ομάδα, και ακριβώς επειδή αυτό το επίτευγμα είναι που μας κάνει περήφανος, ακριβώς στεκόμαστε σε αυτούς τους μεγάλους σταθμούς και τους θυμόμαστε με λεπτομέρειες. Με λεπτομέρειες λοιπόν θα θυμηθούμε και την τελευταία φορά πριν από 30 χρόνια που η ομάδα του Παναθηναϊκού με προπονητή τον τότε, τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, έφτανε στα ημιτελικά και εκεί στα ημιτελικά αντιμετώπιζε ξανά τον μεγάλο Άγιαξ και τον κέρδιζε μάλιστα και μέσα στο Άμστερνταμ. Αυτή την πορεία θα θυμηθούμε γιατί βγήκε ένα ανάλογο βιβλίο από τον φίλο μου τον Κώστα τον Τζανιδάκη, ο οποίος γράφει πολύ καλά και θυμάται και πολύ καλά αυτά τα πράγματα και ξέρει και να ψάχνει πολύ καλά τις πηγές. Το βιβλίο που έγραψε ο Κώστας και που έρχεται σε συνέχεια εκείνου πριν από 2 χρόνια για την πορεία του Παναθηναϊκού το 84-85, έχει να κάνει το καινούργιο βιβλίο λοιπόν με την πορεία του 96 και με την καινούργια πρόκριση στα ημιτελικά. Παγώνει το Άμστερνταμ είναι ο τίτλος του και ο Κώστας Τζανιδάκης είναι στο τηλέφωνο για να μιλήσουμε για το βιβλίο και για να τονώσουμε τα αμοιβαία παναθηναϊκά μας αισθήματα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα Αλέξη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο βιβλίο με τους ημίθιους που δεν λυγίζουν, την ομάδα του 84, την ομάδα του Γιάτσεκ Μόχ, και τον είχαμε βγάλει και στο τηλέφωνο τότε, αν θυμάσαι, εδώ στο κόκκινο.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, και μας τα είπε και πάρα πολύ ωραία ο Γιάτσεκ. Σήμερα δεν έχουμε καλεσμένο, θα τα πούμε οι δυο μας, αλλά εσύ τα θυμάσαι καλύτερα από τον καθένα, γιατί έχεις και πάρα πολύ πρόσφατα. Ήσουν σε μια ηλικία που μπορεί να θυμάσαι τα πάντα από τότε. Ήσουν 20 κάτι χρονών. Δεν ήσουν πιτσιρικά, θέλω να πω.
1: Όχι, βέβαια, ήμουν 29 χρονών. 28-29 χρονών.
0: Μια χαρά ηλικία. Ήσουν ήδη ροκαμπίλι νιάτο, όπως είσαι και τώρα.
1: Και
0: όλα. Σε πειράζω, έτσι. Όλα ήταν όπως και τώρα, μόνο που ήμασταν όλοι 30 χρόνια νεότεροι. Λοιπόν, αλλαγή σκυτάλη στον Παναθηναϊκό το 1994 για λόγους περίεργους, δηλαδή ότι κάτι, ένας σπόρος μπορεί να είναι καλός αλλά να μην πιάσει που λένε. Ο μεγάλος Ίβιτσα Όσιμ δεν μένει στον Παναθηναϊκό και τον αντικαθιστά ο Χουάν Ραμόν Ρότσα, δημοφιλέστατος και εκ του αποτελέσματος ικανότατος. Τι έχουμε να πούμε πριν απ' όλα για αυτό, για τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας του Παναθηναϊκού του 1996.
1: Να πούμε για τον αρχιτέκτονα, ο οποίος μην ξεχνάμε ότι ήταν και ποδοσφαιριστής της ομάδας του 1985 που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. ήταν ένας από τους ημίθεους εκείνης της ομάδας και όλοι έχουμε στο μυαλό μας εκείνο το περίφημο αν μετρούσε.
0: Το κανονικό κατά τα άλλα γκολ στο Άνφιλ μέσα.
1: Ναι, με τη Λίβερπουλ. Αλλά ο περιβόητος Κάιζερ είχε διαφορετική άποψη από όλους εμάς.
0: Πού να του καεί το βίντεο λοιπόν... και να του ψοφήσει ο... Τι να σου πω που λέει ο λόγος. Τίποτα να μην του ψοφήσει γιατί εντάξει δεν είμαστε και κακοί άνθρωποι κατά τα άλλα, αλλά το βίντεο μπορεί να του καεί.
1: Το βίντεο βεβαίως. Λοιπόν, κοίτα να δεις, ο Ρότσα τότε παρέλαβε όπως είπε στην ομάδα από τον Όσιμ και την πρώτη χρονιά πήρε το double. Πρωτάθλημα και κύπελο. Μάλιστα όταν παρέλαβε την ομάδα είχε πάρει και το κύπελο με την ΑΕΚ.
0: Λοιπόν, την ΑΕΚ του Μπάγεβιτς, έτσι, τη μεγάλη ομάδα
1: της. Την ΑΕΚ του Μπάγεβιτς. Άρα έχουμε κύπελο με την ΑΕΚ, πρωτάθλημα και κύπελο την επόμενη χρονιά. Και φτάνουμε λοιπόν στο 96, όπου ο Παναθηναϊκός ξανακατέκτησε το πρωτάθλημα και έφτασε μέχρι τους 4 του Champions League. Ο Ρότσα λοιπόν τι έκανε. Ο Ρότσα δημιούργησε μια ομάδα με επίκεντρο τον ποδοσφαιριστή. Δεν ήταν ο προπονητής μπαμπούλας που θα έτρεμαν οι παίκτες στα αποδυτήρια. Δεν θα έβγαζαν μιλιά μπροστά του. Αντίθετα. Τι ήταν ο άνθρωπος που θα περνούσε ώρες μαζί τους, θα συζητούσαν τα προβλήματά τους, θα έκαναν την πλάκα τους, θα έκαναν το καλαμπούρι τους. Αυτό πιστεύω ότι είχε αντίκτυπο και στο αγωνιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Γιατί κατάφερε να τους απελευθερώσει και να τους κάνει να πιστέψουν στις δυνατότητές τους. Τους έδωσε δηλαδή την ψυχολογία που έπρεπε. Τους πέρασε την οτροπία του νικητή που ο ίδιος είχε, τους γέμισε αυτοπεποίθηση. Και εδώ είναι το κλειδί. Χωρίς όμως να τους αγχώσει, όχι ούτε λεπτό, ούτε δευτερόλεπτο.
0: Τηρουμένων των αναλογιών, μπορούμε να βρούμε κάποιες ομοιότητες με τη μεγάλη ομάδα του 70-71. Τότε δηλαδή που ο Φέρεντς Πούσκας διαδέχθηκε τον τεχνοκράτη για την εποχή, Λάκη Πετρόπουλο. Αλλά σφιχτό και απόμακρο εν σχέση με τους παίχτες. Ο Φέρεντς Πούσκας ήταν εκείνος που τους πήγαινε κάθε βράδυ και τρώγανε γουρνόπουλα στο Μέμι στο Χαλάνδρι. Ήταν άλλης ψυχολογίας άνθρωπος. Έτσι και ο Ρότσα, νομίζω ότι εν σχέση με τον Όσιμ, με τις μεγάλες Περγαμίνες κατά τα άλλα, ήταν πιο κοντά στον ψυχισμό του. Ήταν κάτι σαν μεγαλύτερος αδερφός του, ξέρω εγώ. Συμφωνείς?
1: Ήταν πολύ κοντά. Ήταν πολύ κοντά. Ήταν σαν μεγάλος αδελφός, σαν φίλος. Γι' αυτό, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία με την ομάδα του 71 και το Φέρεντς Πούσκας. Ο οποίος τι έκανε κι αυτός, τόνωσε. Την ψυχολογία στους παίκτες. Τους έδωσε δηλαδή αυτό που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο Ρότσα, και είναι σημαντικό να το πούμε και αυτό, είχε δίπλα του ένα πολύ καλό, εκλεκτό θα έλεγα επιτελείο. Είχε τον Μάικ Γαλάκο, ο οποίος είναι από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει ποτέ από τα γήπεδα. Είχε τον Γιώργο Βαμβακά, πρωταθλητή Ευρώπης εφήβων στα 400 μέτρα εμπόδια, ο οποίος είχε δημιουργήσει στην ομάδα μια καταπληκτική
0: φυσική κατάσταση, βέβαια.
1: Και έχει και δύο φοβερούς κατασκόπους. Τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου, μέλος της ομάδας του 85, και τον Γκόμες Δεφαρία.
0: Dream Team, σαν να λέμε, έτσι.
1: Dream Team, πραγματικά Dream Team. Και όλοι στο ίδιο μήκος κύματος.
0: Ναι. Όλα αυτά κάνουν μια χημεία που κάποια στιγμή, αν έχεις και τους ανάλογους παίχτες, και ο Παναθηναϊκός του 95-96 είχε παίχτες, ρε παιδί μου, είχε πολύ καλό ρόστερ.
1: Φυσικά, φυσικά.
0: Ήταν ακόμα η εποχή των παχαίων Αγελάδων, η εποχή που ο Γιώργος Βαρδινογιάννης έχωνε πολλά λεφτά για να ενισχύσει την ομάδα. Ήταν ακόμα πολύ καψούρης με το σπορ. Ήταν σε πολύ καλό σημείο η σχέση του Παναθηναϊκού με την Ευρώπη και αυτό ανά δεκαετία είχε μία έκρηξη. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Εκείνη την περίοδο, εκείνη τη χρονιά υπήρχε μια μεγάλη ιδιαιτερότητα. Ενώ, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, ότι ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υπήρχαν περίοδοι που έδινε πάρα πολλά χρήματα για μεταγραφές. Εκείνη τη χρονιά, μετά από το double, της περίοδου 94-95, δεν έκανε ούτε μία μεταγραφή. Και μάλιστα συμπρότησε η κέντρωση στην Παιανία, το καλοκαίρι όταν μαζεύτηκαν ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο, γύρισε και τους είπε «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάνατε για πρώτη φορά όσο είμαι στον Παναθηναϊκό να μην κάνω ούτε μία μεταγραφή». Είναι καταπληκτικό αν το σκεφτείς αυτό.
0: Ναι, και ποιος ο Βαρδινογιάννης που είχε σκάσει ένα κάρο λεφτά για τον Ζάιτς, για τον Σαραβάκο, για τον έναν, για τον Άλφα, για τον Βίτε, δεν κόλωνε να βάλει το χέρι στη τσέπη προκειμένου να ισχύει στην ομάδα του.
1: Αλλά είχε όμως ένα κορμό παικτών ο οποίος είχε δέσει καταπληκτικά.
0: Ναι.
1: Και αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Ο κάθε παίκτης ήξερε μέσα στο γήπεδο ποιος είναι ο ρόλος του, τι ακριβώς έπρεπε να κάνει με κλειστά μάτια.
0: Ωραία. Να φτάσουμε λοιπόν και πάλι στο ρόστερ εκείνης της μεγάλης ομάδας που έφτασε στα ημιτελικά. και να τους πάρουμε θέση-θέση από το 1 μέχρι, δεν ξέρω πώς ήταν τα νούμερα τότε, μέχρι που φτάνουμε.
1: Μέχρι το τέλος, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ξεκινήσουμε φυσικά από το βουνό.
0: Το Γιώζεφ Βάντσικ, βέβαια. Ναι.
1: Το Γιώζεφ Βάντσικ, ο οποίος έκανε καταπληκτικές εμφανίσεις.
0: Ειδικά στο Πόρτο, ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν στο Πόρτο, όχι ότι πήγε πίσω και στο Άμστερνταμ, έτσι. Ήταν ο γκόλιθος μπροστά από το τέρμα. Δύο παιχνίδια στην αρχή, στο προκριματικό, γιατί ήταν τραυματίας ο Βάντσικ και είχε παίξει ο Αντώνης Λυκοπολίδης.
0: Νεαρός τότε.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα. Νεαρός, νεαρός.
0: Θα τα πούμε για την πορεία και για τα παιχνίδια ένα προς ένα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά τώρα πάμε στο ρόστερ.
1: Ωραία. Πάμε στο ρόστερ. Βάντσικ λοιπόν. Από εκεί και πέρα. Στο δεξί άκρο της άμυνας είχαμε τον Γιώργο Γεωργιάδη του Σάβα.
0: Ναι. Τον ψηλό Γεωργιάδη, ας πούμε.
1: Τον ψηλό Γεωργιάδη, ο ψηλός. 1,85 για τη θέση του και για την εποχή του μπορώ να πω ότι ήταν πάνε ψηλός. Αριστερά είχαμε τον Γιώργο Καπουράνη, αλλά εδώ έχουμε την εξής ιδιαιτερότητα, ότι σε πολλά παιχνίδια όλη την πλευρά την είχε ο Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους.
0: Ο κοντός Γεωργιάδης, μάλιστα.
1: Ο κοντός έπαιξε προωθημένος, μεσοεπιθετικός, σε κάποια άλλα όμως είχε όλη την πλευρά. Ο Γουχού, όπως λέγαμε. Λοιπόν, λίμπερο ο Μαρίνος Ζουνίδης και στόπερ ο αρχηγός της ομάδας, ο Γιάννης Καλιτζάκης, ο Νίντζα. Πολλές φορές αγωνίστηκε μαζί τους ο Θανάσης Κολυτσιδάκης.
0: Σωστά.
1: Να λέμε και τα παρατσούκλια, ο Κόναν.
0: Ο Κόναν.
1: Όπως λέω στο βιβλίο, ο Κόναν ο Πράσινος.
0: Ναι. Και καθόλου βάρβαρος.
1: Λοιπόν, και καθόλου βάρβαρος. Στο κέντρο του γηπέδου είχαμε στη νέα του πλέον θέση το Στράτο Αποστολάκη, από δεξιμπακ αμυντικό χαφ. Μπροστά του είχαμε τον Σπύρο Μαραγκό και τον Δημήτρη Μάρκο. Οργανωτή τον Χουάν Χωσέ Μπορέλη, ο οποίος επί Ρότσα κυριολεκτικά αναστήθηκε. Επιθετικά είχαμε στην επίθεση τον Κριστόφο Βαζέχα, τον Γιώργο Δόνη, τον Αλέξη Αλεξούδη. Είχαμε όμως και άλλους παίχτες που συμπλήρωναν το παζλ, άσχετα αν έπαιξαν λιγότερο, όπως ήταν ο Νίκος Νιόμπλιας, ο Λούις Χριστοδούλου, να μην ξεχάσω τώρα κάποιον, ο Ανδρέας Λαγουνικάκης και φυσικά ο Γιάννης Γκούμας, ο οποίος στο παιχνίδι με την Άνθ στα Χιόνια έκανε την πρώτη του εμφάνιση σε ευρωπαϊκό αγώνα και συγκεκριμένα στο Champions League.
0: Ήταν 20 χρονών, δεν ήταν κάπου εκεί.
1: Ήταν πιτσιρικάς, ήταν πιτσιρικάς. Ναι, ναι. Αυτό το παιχνίδι έχει και άλλη μια ιδιαιτερότητα. Ο Γκούμας μπήκε αλλαγή προς το τέλος βέβαια. Πρώτη του λοιπόν εμφάνιση και για πρώτη φορά συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Παναθηναϊκού σε ευρωπαϊκό αγώνα ο Άγγελος Μπασινάς.
0: Επίσης πιτσιρικάς. Αυτοί οι δύο, οι Γκούμο-Μπασινάδες που λέγαμε παλιά, ήταν οι σημαίες του Παναθηναϊκού στα πέτρινα χρόνια που όμως συνδέθηκαν με το πρωτάθλημα του 2004 και με το πρωτάθλημα του 2010 παρά τα πέτρινα χρόνια που συνηθίσαμε να λέμε και που δεν μου αρέσει και ο όρος.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ο Καραγκούνης δεν είχε εμφανιστεί ακόμα.
1: Ήταν στους νέους.
0: Ήταν στους νέους ακόμα και ήταν στις μαχρόνες.
1: Έκανε, και, αυτός... και προπονήσεις με τους μεγάλους.
0: Ναι. Αυτό το ταλέντο του νομίζω ότι ήταν ήδη γνωστό. Εκεί στους ηθήνοντες νόες της εποχής. Πρόεδρος ήταν βεβαίως ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι μπαλαντέρ, ας πούμε, ο Μάνος Μαυροκουκουλάκης.
1: Ο Κουκουλάκης ήταν αντιπρόεδρος και φυσικά στις δημόσιες σχέσεις ρισό πρώτο.
0: Κουνήσου λίγο από τη θέση σου, γιατί κάτι γίνεται με τη γραμμή, Κώστα, αν χρειαστεί θα σας ξαναπάρουμε, αν ούτως ή άλλως κοντεύει και το break. Αλλά,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι θα ακούμε πάλι κανονικά. Είναι ο Κώστας Τζανιδάκης, φίλες και φίλοι, συγγραφέας του βιβλίου «Παγώνη το Άμστερνταμ» και βέβαια πάγω στο Άμστερνταμ. Εκεί, 3 Απριλίου ή 4. 3 νομίζω.
1: 3 Απριλίου.
0: 3 Απριλίου του 1996. Εντάξει, μεγάλη υπεροχή του Άγιαξ εκείνη το παιχνίδι, αλλά στο 87ο λεπτό, εκείνη η φοβερή κούρσα του Γιώργου Δόνη, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού, που πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Και κάποια στιγμή πάσαρε στο κατάλληλο κλάσμα του δευτερολέπτου στον ελεύθερο Βαζέχα. Ο Βαζέχας άψελος στο ξέρω του, το έχωσε στο Βαντερσάρ και γεια σας που λένε. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία.
1: Και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος εκείνη την ώρα είπε το περιβόητο, το περίφημο παγώνι του Άμστερνταμ και θα έλεγα ότι είναι κατά μία έννοια και ο νονός του βιβλίου.
0: Και δεν ήταν και ωραίο τώρα για μια τόσο ιστορική ομάδα σαν τον Άγιαξ το τελευταίο παιχνίδι στο Ολυμπιακό στάδιο του Άμστερνταμ να κλείνει, ας πούμε, την ευρωπαϊκή του διαδρομή εκεί με μια ήττα από τον Παναθηναϊκό, αλλά τους το χρωστάγαμε κατά κάποιο τρόπο.
1: Από το 71, προφανώς εννοείς.
0: Από το 71, ναι. Και θυμάμαι βέβαια και την εκπομπή που είχε κάνει ο Παύλος Τσίμας τότε στο Μέγκα, που είχε φωνάξει όλη την ομάδα του 71 και τον Φέρενς Πούσκας, και ήταν μια απολαυστική εκπομπή. Δεν έχω παρά να τη θυμάμαι με συγκίνηση δηλαδή, και δεν βάζω καμία τελίτσα και υποσημείωση σε αυτή την ανάμνησή μου.
1: Φυσικά και εγώ την είχα παρακολουθήσει. Έλειπε μόνο ο αείμνηστος Τάκης Οικονομόπουλος, ο οποίος ήταν προπονητής του θερματοφύλακης του Παναθηναϊκού και ήταν στο Άμστερνταμ.
0: Ναι. Λοιπόν, σιγά σιγά να διατρέχουμε αυτή τη συζήτηση παίζοντας και τραγούδια τα οποία είναι ροκάκια και ροκαμπιλάκια, και τα έχεις διαλέξει εσύ γιατί είσαι αυτού του μουσικού ύφους, ας πούμε. Και βέβαια νομίζω ότι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος πολύ όμορφα με ένα έτσι πολύ δυναμικό κομμάτι με τον Jerry Lee Lewis, το Rockin' My Life. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να το παίξουμε τώρα. Μου λέει ο Γιάννος ότι πρέπει να το τρενάρουμε λίγο για να πέσει στην ώρα του. Ξαναλέμε ότι το βιβλίο του Κώστα Τζανιδάκη που παρουσιάζουμε λέγεται «Παγώνει το Άμστερνταμ», βγαίνει, κυκλοφορεί από την Belle Époque εκδοτική, αυτό δεν το είπαμε, Ανδρέας Οικονόμου, Μαρία Τσιουράκη και όλα τα άλλα παιδιά. Ένας εκδοτικός οίκος γύρω από μια ποδοσφαιρική ομάδα πολύ υψηλού επίπεδου, με βιβλία θαυμάσια, το έχω ξαναπεί χιλιάδες φορές. Και αυτό το τελευταίο επώνυμα φωτίζει άλλη μια σελίδα δόξα του συλλόγου. Έλα, ακούσουμε τώρα τον Jerry Lee Lewis. Κώστα, αν θέλεις, κλείσε τη γραμμή και σε ξαναπαίρνει η Μαριάννα Θυμπατσελή για να έχουμε καλύτερο σήμα στο δεύτερο μέρος.

Λοιπόν, είστε συντονισμένοι πάντα στο κόκκινο, φίλες και φίλοι, στους 105 και 5. Είμαι ο Αλέξης Βάκης, ο Γιάννος Ηλιάδης είναι στον ήχο, η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην τηλεφωνική επικοινωνία και σήμερα μιλάμε επί Παναθηναϊκής βάσεως για μια ένδοξη καμπή της ιστορίας της ομαδάρας μας, αυτή που συνέβη πριν από 30 χρόνια, το 1996, όταν ο Παναθηναϊκός του Χουάν Ραμόν Ρότσα κατάφερε να ξεπεράσει όλες τις δυσκολίες και τους κοπέλους και να ξαναβρεθεί στα ημιτελικά του Champions League, όπου αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Όλη αυτή τη ξέφερνη πορεία μας την περιγράφει γλαφυρό.

0: και να το αποκτήσετε. Ακούσαμε και τον μεγάλο Elvis Presley που μας είπε «If I can dream», αν μπορώ να ονειρευτώ. Κάπως έτσι πρέπει να το σκέφτηκε και ο Χουάν Ραμόν Ρότσας στην αρχή της χρονιάς. Έτσι, Κώστα Τζανιδάκη.
1: Έτσι, προφανώς το σκέφτηκε, ονειρεύτηκε και πραγματοποίησε το όνειρό του.
0: Ναι, αλλά μέχρι να μπορέσει κάπως να ροντάρει η ομάδα, να μπει στους ομίλους, δηλαδή, περάσαμε από 40 κύματα. Δηλαδή, θυμάμαι ακόμα το καρδιοχτύπι με εκείνη την απέσια κροατική Χάιντουκ που μας δυσκόλεψε όσο καμία άλλη, νομίζω.
1: Αυτά τα παιχνίδια είχαν πολλές ιδιαιτερότητες. Πρώτα απ' όλα, να ξεκινήσουμε από το Ολυμπιακό Στάδιο που έγινε χωρίς φιλάθλους, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε τιμωρηθεί την προηγούμενη χρονιά στον αγώνα με την Πριζ για το κύπελλο κυπελούχων. Ο Παναθηναϊκός είχε την πρωτοβουλία, έχασε ευκαιρίες, είχε δοκάρει στο τέλος με τον Βαζέχα, μείναμε στο 0-0. Σε μια ομάδα που να σημειώσουμε ότι έπαιζε και ένας ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο θαυμάσαμε μετά από λίγα χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, Αλιώσα Ασάνοβιτς.
0: Ναι. Δεν πολύ φτούρισε στην ομάδα μας, αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
1: Ήταν όμως πολύ καλός ποδοσφαιριστής, πολύ τεχνίτης, έστω και αυτά τα λίγα που έκανε.
0: Όχι, παιχταράστε, απλώς για να ενσωματωθεί με το πνεύμα μιας ομάδας, θέλει και άλλα πράγματα και ο Αλιώσα δυστυχώς δεν τα κατάφερε να προσαρμοστεί. Δεν πειράζει.
1: Έχουν ρόλο πολλές συγκυρίες κάποιες φορές. Στη ρεβάνς τώρα εδώ θα ήθελα να σταθούμε αρκετά. Γιατί έγινε όχι στη φυσική έδρα της Χάιντουκ που είναι το Σπλίτ, αλλά στη Ριέκα, και αυτό διότι υπήρχε εμπόλεμη κατάσταση στην πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία. Γενικώς τα πράγματα ήταν πολύ έκριθμα. Παίκτες, προπονητικό team, δημοσιογράφοι και φίλαθλοι το βίωσαν αυτό και το βίωσαν, θα έλεγα, λίγο δύσκολα. Θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι όσοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού γύρω στους 50 που κατάφεραν να προσεγγίσουν το γήπεδο διότι δέχτηκαν καταιγισμό από αντικείμενα, κατάφεραν να το κάνουν την ώρα που έβαζε τον γκολ της ισοφάρισης ο Μπορέλη.
0: Στο 56ο λεπτό, ξέρω εγώ πόσο ήταν, κάπου εκεί.
1: Ναι, είναι απίθανο αν το σκεφτεί κάποιος ένα τόσο δύσκολο και μακρινό ταξίδι με πολλούς κινδύνους. Θεωρώ λοιπόν ότι υπό αυτές τις συνθήκες η πρόκριση του Παναθηναϊκού με το εκτός έδρας γκολ με το 1-1 ήταν μία από τις ηρωικότερες που έχει πετύχει ποτέ η ελληνική ομάδα στα κύπελλα Ευρώπης και νομίζω ότι τόνωσε και πάρα πολύ την ψυχολογία όλης της ομάδας.
0: Και πριν από όλα βέβαια την έβαλε στους ομίλους που από εκεί πέρα άλλαζε τελείως το τοπίο.
1: Άλλαζε το τοπίο. Η κλήρωση αρχικά ήταν με την πρωταθλήτρια Δανίας, με την πρωταθλήτρια Γαλλίας, Νάντ, με την πρωταθλήτρια Ουκρανίας, Δυναμό Κιέβου, και με την πρωταθλήτρια Πορτογαλίας, Πόρτο. Τότε να σημειώσουμε ότι ακόμα αγωνιζόταν στο Champions League μόνο οι πρωταθλήτριες.
0: Και να σημειώσουμε επίσης ότι ο προπονητής της Πόρτο ήταν ο μεγάλος Μπράιαν Ρόμψον, έτσι.
1: Ναι, ήταν ο Ρόμψον προπονητής, έχοντας βοηθό έναν άγνωστο τύπο,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον Ζωζέ Μουρίνιο.
0: Μάλιστα.
1: Πεκταράδες, ναι, Βίτορ Μπαΐα, Ζωάο Πίντο, Ρουί Μπάρος, Ντομίγκος Ολιβέιρα, Βραζιλιάνη.
0: Με πιάνει
1: μέσα
0: το κεφάλι μου μόνο που το σκέφτομαι και το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού λοιπόν ήταν στο Κίεβο με τη Δυναμό. Έχασε ένα 0 παρά την πολύ καλή εμφάνιση που έκανε. Αλλά μετά από λίγες μέρες ανατράπηκαν όλα. Και αυτό γιατί έγινε, διότι πολύ απλά Δυναμό Κιέβου βρέθηκε υπεύθυνη για τη δωροδοκία προσπάθησε να κάνει στο διαιτητή της αναμέτρησης.
0: Μεγούνες.
1: Αλλά και ένα ωραίο σημειωματάκι που του είχαν δώσει πέρα από τις γούνες, το οποίο έλεγε «Αντώνιο, νίκη Δυναμό, 30.000 δολάρια για σας». Αυτό λοιπόν δεν πέρασε απαρατήρητο, τριετής αποκλεισμός και στη θέση της η ομάδα που είχε αποκλείσει η Δυναμό στο προκριματικό, που ήταν η πρωταθλήτρια Δανίας Aalborg.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε το παιχνίδι
0: που έγινε στο Κίεβο ήταν ως μη γενόμενο και ξεκινήσαμε από την αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε λοιπόν πρώτο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ουσιαστικά ήταν το δεύτερο γιατί εκκρεμούσε το παιχνίδι με την Aalborg στη θέση της Δυναμό Κιέβου. Νίκη άνετη, μεγάλη, 3-1 επί της Νάντ. Με γκολ του Γεωργιάδη, του Χαραλάμπους και δύο τέρματα του Βαζέχα. Μπροστά σε 60.000 φιλάθλους.
0: Σωστά.
1: Το δοτική λοιπόν ένεσε για τη συνέχεια. Μετά έχουμε το παιχνίδι στο Πόρτο, με την περίφημη Πόρτο που και γραφήσαμε λίγο πριν.
0: Και όπου ο Brian Robson ήταν στο.

0: Ο Μπράιαν, έτσι. Δεν θυμάμαι λάθος το μικρό του όνομα του μεγάλου coach.
1: Πολλές φορές εδώ τι γίνεται. Έχουμε τον Μπόμπι Ρόμσον, που νομίζω ότι ήταν ο Μπόμπι Ρόμσον, και τον Μπράιαν Ρόμσον, που ήταν ο ποδοσφαιριστής. Και πολλές φορές τα μπερδεύουμε, έτσι.
0: Νομίζω ότι ναι, τα έκανα εγώ λάθος αυτή τη φορά. Αλλά είναι ο μεγάλος Ρόμσον που, αν τον δούμε
1: κάπου. Ο μεγάλος Ρόμσον και τελείωσε. Ναι, έτσι, ναι. Ο μεγάλος Ρόμσον. Ο οποίος ήταν και άρρωστος. Σοβαρά άρρωστο.
0: Ναι.
1: Και είχε επιστρέψει για αυτό το παιχνίδι, ειδικά γιατί λέει σε ένα τέτοιο σημαντικό και σπουδαίο παιχνίδι, δεν μπορώ να αφήσω την ομάδα μου χωρίς τον προπονητή στον πάγκο.
0: Ναι. Εκεί λοιπόν έγερνε λίγο το γήπεδο, βέβαια. Το θυμάμαι που του είχα δει στην τηλεόραση όπως όλοι μας.
1: Έγερνε, αλλά υπήρχε ένα βουνό.
0: Ναι.
1: Κάτω από τα δοκάρια. Το οποίο το έφερνε σε ισορροπία το γήπεδο, που δεν ήταν άλλο από το Βάντζικ. Ναι. Ο Παραθυνιακό αγωνίστηκε, μην ξεχνάμε, με 10 παίχτες. Αποβλήθηκε ο Αλέξη Αλεξούδη για θέατρο. Σε μια περίπτωση που ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι.
0: Ναι.
1: Και πέτυχε εκείνο το περίφημο γκολ ο Δημήτρης Μάρκος.
0: Με το σούτ έξω από την περιοχή, ναι. Το θυμάμαι σαν τώρα να είναι.
1: Σαν τώρα, 1-0. Η ομάδα κράτησε μέχρι το τέλος. Και εδώ θα σου πω κάτι που μου είπε ο Μάικ Γαλάκος. Και το έχω καταγράψει και στο βιβλίο. Όταν τελείωσε ο αγώνας και φύγανε από το γήπεδο, είδαν απ' έξω εκατοντάδες φιλάθλους. Την ώρα που περνούσε το πούλμαν να τους χειροκροτούν. Είναι εκπληκτικό αν το σκεφτείς τώρα μέσα στην πίκρα που είχαν όλοι αυτοί οι φίλαθλοι της Πόρτο.
0: Οι Πορτογάλοι φίλαθλοι βέβαια ήταν πιο μπροστά από μας σε ζητήματα ποδοσφαιρικής κουλτούρας. Νομίζω ότι αυτό είναι αντικειμενικό.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Μετά ήταν το παιχνίδι με την Άλμπορκ, σωστά. Εδώ μέσα.
1: Είχαμε με την Άλμπορκ. Είχαμε με την Άλμπορκ, όχι στο ΆΚΑ, είχαμε με την Άλμπορκ έξω.
0: Έξω ήταν που χάσαμε, δεν ήταν το 3-1.
1: Ήταν έξω που χάσαμε με 2-1.
0: Στο 89, ναι.
1: Στο 80 φεύγα, που λέμε πολλές φορές. Βέβαια η Άλμπορκ, μην νομίζουμε ότι ήταν και τόσο αμελητέα ποσότητα προπονητής. Ήταν ο Ζεπ Πιόντεκ, ο οποίος είχε πάει τη Δανία στα ημιτελικά του Euro το 84. Και για πρώτη φορά στο Μουντιάλ του 86.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, θα θυμούνται και παλαιότεροι, ήταν ο προπονητής της Εθνικής Δανίας όταν η Εθνική μας είχε κερδίσει το 80 με τον γκολ του Ντίνου Κούε και την καταπληκτική εμφάνιση του Νίκου Σαργκάνη μέσα στη Δανία.
0: Του Φάντομ που λέγαμε, ναι, σωστά.
1: Το Φάντομ. Και από εκεί βγήκε το Φάντομ. Ήταν λοιπόν απρόσμενη κατά μία έννοια. Παρ' όλα αυτά η ομάδα δεν έχασε την ψυχραιμία της. Ανασυντάχθηκε. Μετά έγινε το δεύτερο παιχνίδι με την Πόρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: 0-0.
1: Έλεγα ότι πήγε σβηστά, εντελώς σβηστά, διότι ο Παναθηναϊκός μετά με μία νίκη με την Άλμπορκ ουσιαστικά προκρινόταν. Οπότε ήταν καθαρά παιχνίδι τακτικής. Δεν νομίζω να δημιουργήθηκε ούτε μία μεγάλη ευκαιρία στον αγώνα.
0: Ένθεν και ένθεν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και φτάσαμε λοιπόν στο παιχνίδι με την Άλμπορκ, όπου έχουμε τον γκολ του Αλεξούδη πριν συμπληρωθεί το 32ο δευτερόλεπτο, το 1-0, και το 2-0 από το κατευθείαν απευθείας χτύπημα φάουλ του Γιώργου Γεωργιάδη του Σάβα. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός κλειδώνει την πρόκριση και τι μένει τώρα, μένει το τελευταίο παιχνίδι στη Γαλλία, στην Αντ, για να δούμε ποια ομάδα θα είναι στην πρώτη θέση του ομίλου.
0: Μάλιστα.
1: Ο Παναθηναϊκός εξυπηρετήθηκε μεσοπαλή. Ο Παναθηναϊκός πάει από καθυκατισμένος, με πάρα πολλές ελλείψεις. Ο Καλιτζάκης είχε πει χιουμοριστικά ότι μάλλον εγώ θα παίξω σεντερφόρ σε εκείνο το παιχνίδι. Όπως είπαμε, ήταν η πρώτη συμμετοχή του Κούμα και η πρώτη συμμετοχή στην 16άδα του Άγγελου Μπασινά. Από αυτό το παιχνίδι, εκτός από αυτά που μόλις είπα, μπορούμε να κρατήσουμε τις δύο φορές που ο Καλιτζάκης με ανάποδο ψαλίδι έσωσε
0: πάνω στη γραμμή.
1: Ναι. Αλλά και ένα πέναλτι που δεν δόθηκε στον Μπορέλι.
0: Ναι. Ο Μπορέλι, δεν το είπαμε, είναι εκείνος που προλογίζει το βιβλίο σου, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει φωτογραφηθεί και με το βιβλίο, παρότι είναι στην Αργεντινή, όπως όλοι ξέρουμε. Και ήταν πάρα πολύ εγκάρδιος και θερμός. Ο Μπορέλι που ξέραμε.
0: Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα μουσικό διάλειμμα ξανά, για να κρατήσουμε και λίγο σασπένς στους ακροατές. Έχουμε προκριθεί από τους ομίλους, έχουν περάσει στους 8, όπου έχουμε κληρωθεί.
1: Πρώτη.
0: Άρα παίζουμε με τη Λέγκια Βαρσοβία στην Πολωνική.
1: Και αποφύγαμε την περίφημη Σπάρτακ Μόσχας, η οποία πήγαινε τρένο όλο με νίκες.
0: Ωραία. Και για να γιορτάσουμε αυτή την επιτυχία, λέω να ακούσουμε τώρα αυτό το καταπληκτικό Blue Morning, Blue Day με τους Foreigner, για να πάνε τα πράγματα στη θέση τους. Μένει στη γραμμή,
1: έτσι,
0: φυσικά.
1: Πρέπει.

0: Να συνεχίσουμε λοιπόν, αφού ακούσαμε και τους Foreigner, τη συζήτησή μας με τον Κώστα Τζανιδάκη. Και είμαστε εκεί που ο Παναθηναϊκός του Χουάν Ραμορότσα, του 96 ο Παναθηναϊκός, έχει περάσει τους ομίλους του Champions League, έχει περάσει τους 8 και έχει κληρωθεί με τη Λέγκια Βαρσοβίας. Και πάει να παίξει στη Βαρσοβία και βρίσκει ένα γήπεδο το οποίο είναι σε κατάσταση, άστο να πάει στην αρχή του Θεούλη που λένε.
1: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
0: Ναι.
1: Ένα γήπεδο μέσα στον πάγο, όπου για να μπορέσει να γίνει το παιχνίδι, οι στρατιώτες κάλυψαν όλο τον αγωνιστικό χώρο με κοπριά. Θεωρώ ότι είναι μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του Champions League, διότι αυτό το παιχνίδι δεν έπρεπε να διεξαχθεί σε καμία των περιπτώσεων. Κινδύνευε άμεσα σωματική ακεραιότητα των παικτών.
0: Και αυτή η κοπριά βέβαια είχε ποτίσει τα σώματα των παικτών και μέσα στο αεροπλάνο, και μετά για μέρες πρέπει να μύριζαν κοπριά, ακριβώς γιατί είχαν παίξει στην Πολωνία υπό αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, κάποιοι μου είπαν ότι συνήθως κρατούσαν τα ρούχα, τα παπούτσια, σαν αναμνηστικό από τα παιχνίδια. Όλοι τα πέταξαν μετά από εκείνο.
0: Μάλιστα.
1: Απολύτως λογικό. Να πούμε ότι στη Λέγκια, είχα κάτσει στον πάγκο της τρεις προπονητές που έγραψαν με χρυσά γράμματα την ιστορία τους στον Παναθηναϊκό. Γκόρσκι, Γκμόχ και Μπόμπεκ. Οι δύο πρώτοι, μάλιστα, είχαν αγωνιστεί και ως ποδοσφαιριστές.
0: Μάλιστα.
1: Σε εκείνο το παιχνίδι λοιπόν 0-0, ο Παναθηναϊκός αυτό που έπρεπε να κάνει το έκανε, δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα περισσότερο εδώ που τα λέμε. Για να πάμε στη ρεβάνς, όσο θυμάμαι την είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, 75.000 φιλάθλους να κουνούν τις σημαίες που είχε ο καθένας στο χέρι του, ήταν μια ατμόσφαιρα πραγματικά μοναδική, η οποία έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη μου. Ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το παιχνίδι δεν άφησε περιθώρια στους Πολωνούς. 3-0.
0: Δύο γκολ του Βαζέχα, ένα καταπληκτικό του Μπορέλη μέσα από την τρύπα της Βελόνας, κανονικά.
1: Έτσι ακριβώς έγινε. Άνετη λοιπόν νίκη 3-0. Και να πω και εγώ το παράδοξο. Είπα προηγουμένως ότι ο Παναθηναϊκός απέφυγε τη Σπάρτακ Μόσχας που πήγαινε τρένο. Την αντιμετώπισε η Νάντ όμως και την απέκλεισε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Άμστερνταμ τώρα, γιατί έχουμε 6 λεπτά μέχρι το τέλος της εκπομπής και θέλω να μάθω τα αντεσού. Όποιος περάσει από τον ημιτελικό πάει στον τελικό. Σωστά.
1: Πάει στον τελικό. Πάρα πολύ σωστά. Ο Άγιαξ με προπονητή Λουίς Βαν Χάλ, έτσι, και έχει μέσα Φαν Τεσάρ, Ντάνι Μπλί, τους δύο Ντεμπούρ.
0: Κλάιφερτ.
1: Φράκ και το Ρόναλντ. Κλάιφερτ, Κανού, Λιτμάνεν, Ντάβιτ, Μπογκάρντε. Dream Team και δεν ξέρω, και λίγα λέμε προφανώς. Ο εν ενεργεία πρωταθλητής Ευρώπης και εν ενεργεία πρωταθλητής κόσμου, αφού ήταν κάτοχος του διπυρωτικού κυπέλου. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει, και να σου πω πως κατεβαίνει από την προηγούμενη μέρα, με την νοοτροπία. Και το γράφω στο βιβλίο γιατί μου το έχουν πει όλοι οι ποδοσφαιριστές. Στο ξενοδοχείο, την προηγούμενη μέρα του αγώνα, το βράδυ, γύρω στις 11-12, έχουν μαζευτεί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε κάποιο δωμάτιο, παίζουν χαρτιά, κάνουν καλαμπούρι, γελάνε, λένε ανέκδοτα. Περνάει το τεχνικό team, τους βλέπει και κάθεται μαζί τους. Αυτό έγινε μέχρι το πρωί. Αυτή ήταν η νοοτροπία του Παναθηναϊκού σε όλα τα παιχνίδια. Αυτό τώρα φαντάζει εξωπραγματικό, κάποιοι θα πούνε ήταν αδιάφοροι. Όχι, εντελώς το αντίθετο συνέβαινε. Ήταν χαλαροί, δεν είχαν κανένα άγχος.
0: Και την άλλη μέρα τα δώσανε όλα. Σωστά.
1: Και τα δώσανε όλα. Ο Δέκα Πουράνης μου είπε το εξής φοβερό, ο οποίος μαρκάρισε τον Φίνιντι. Στη Φυσούνα λίγο πριν βγουν, γυρίζει και λέει στους συμπαίκτες του: «Παιδιά, εγώ θα του κάνω ποδιά». Και το έκανε ο Αθεόφοβος. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το Παναθηναϊκό.
0: Έχουμε πάλι ένα μάτς που γέρνει το γήπεδο, έτσι, για να φτάσουμε μέχρι το 87ο λεπτό. Χάνει ευκαιρίες ο Άγιαξ. Ο Παναθηναϊκός ανθίσταται σοβαρά, χωρίς να χάσει την αυτοσυγκέντρωσή του, και γίνεται αυτό που είπαμε. Η κούρσα
1: πριν
0: του
1: γίνει
0: δόνια.
1: Αυτό, αν θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός κάνει τρομερή ευκαιρία τέτα-τέτ του Γεωργιάδη, του Σάβα, ο οποίος είχε μπει σε αναλλαγή λίγα λεπτά πριν, γύρω στο 77 πρέπει να ήταν αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και ποιο είναι το ωραίο, ότι ενώ όπως είπα πριν, ο Γεωργιάδης του. Όχι του Σάβα, συγγνώμη, του Χαραλάμπου. Ο Γεωργιάδης του Χαραλάμπου, ενώ συνήθως έπαιζε όλη την πλευρά με αμυντικά καθήκοντα, σε εκείνο το παιχνίδι, ενώ το σκόρ είναι 0-0 μέσα στο Άμστερνταμ, ο Ρότσα τον κάνει αλλαγή και του λέει να παίξει επιθετικός.
0: Ναι, η νοοτροπία του Χουάν είναι αυτή βέβαια. Λοιπόν, βαίνει και το γκολ του Βαζέχα που παγώνει το Αμστερντάμ για να δικαιώσει και τον τίτλο του βιβλίου σου. Και πλέον ο Παναθηναϊκός φαντάζει ως το φαβορί για τον τελικό. Έχει γίνει το απίστευτο, όλη η Ευρώπη υποκλίνεται σε αυτή την ομάδα. Ο Άγιαξ είναι σε δύσκολη θέση, πρέπει να κερδίσει μέσα στην Αθήνα, στο φλεγόμενο ΟΑΚΑ. Και πάμε στη ρεβάνς, όπου δεν τα καταφέραμε, αλλά περίγραψέ μου, έχουμε 2 λεπτά για να το πούμε.
1: Σε εκείνο το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός είχε 2 πάρα πολύ μεγάλες σοβαρές απώλειες με 2 παίκτες που δεν μπορούσαν να αντικατασταθούν. Και ήταν και 2 συνάμυνα, ο Μαρίνος Ζουνίδης και ο Γιώργος Γεωργιάδης του Σάβα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός είχε την ατυχία να δεχτεί γκολ στο 4ο λεπτό από τον Λιτμάνεν πριν ουσιαστικά ξεκινήσει το παιχνίδι κατά μία έννοια. Ο Άγιαξ μπήκε σοβαρός, έτσι όπως έπρεπε να μπει, χωρίς να χάσει την αυτοκυριαρχία του σε κανένα σημείο του αγώνα. Ήταν ο Άγιαξ που όλοι γνωρίζουμε και όλοι ξέρουμε. Και κακά τα ψέματα, να κερδίσεις τον Άγιαξ ή να μην χάσεις έστω 2 συνεχόμενες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές μου είπαν τον Άγιαξ, αν υπήρχε μια περίπτωση να πάρουμε το κύπελο, θα ήταν στο τελικό. Να τον είχαμε στο τελικό σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι, καταλαβαίνω την οτροπία. Και τον
1: προσωπογράφο, εκείνο το παιχνίδι, δηλαδή, να σου πω κάτι σημαντικό, ήταν το μόνο παιχνίδι που δεν υπήρχε το ίδιο κλίμα τις παραμονές στο ξενοδοχείο. Όλοι κοιμήθηκαν νωρίς, όλοι ήταν λιγομίλητοι, πράγμα που σημαίνει ότι όπως και να το κάνεις, κατά μία έννοια τους είχε κυριεύσει και το άγχος.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι και λίγο να παίζεις ημιτελικό Champions League στην έδρα σου με τον Άγιαξ και με τον τίτλο του φαβορί εφόσον έχεις κερδίσει.
1: Βέβαια. Και να σε μισό βήμα πριν το τελικό του Champions League. Ναι. Αυτό το λέμε σήμερα. Και φαντάζει επιστημονικής φαντασίας έργο. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Έτσι λοιπόν έληξε, όχι άδοξα, δοξασμένα, για 3η φορά δοξασμένα, η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού. 3 μεγάλες πορείες, του 71, του 85 και του 96. Στο Champions League, στον κορυφαίο θεσμό ποδοσφαιρικά διασυλλογικά της Ευρώπης, με τις πρωταθλήτριες ομάδες, έτσι, όχι με τις τρίτες και τις τέταρτες. Και με τα...
1: και τις έκτες και τις έβδομες και τις όγδες.
0: Ναι. Και βέβαια, καλά και τα λιγότερα και τα μικρότερα ευρωπαϊκά κύπελα, καλό και το Milko Cup που λέει και ο Καραπάπας, αλλά δεν συγκρίνεται με το Champions League, νομίζω δηλαδή.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Κακά τα ψέματα, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να υποτιμήσουμε τις επιτυχίες άλλων ελληνικών ομάδων.
0: Και να έρθουν όμως, και καλοδεχούμενες να είναι και καλό κάνουν και στο πρεστίζ της χώρας μας.
1: Μπορούμε να βάλουμε όμως το ίδιο καλάθι. Μία ομάδα που έχει παίξει στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μία φορά, 2 φορές στον ημιτελικό, μία φορά σε τελικό διπυρωτικού κυπέλου. Καταλαβαίνουμε τα μεγέθη. Την κατάκτηση κάποιου κυπέλου που σαφώς και είναι επιτυχία, έτσι, αλλά από τις προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες που συμμετείχαν ομάδες που είχαν καταλάβει την προηγούμενη χρονιά την 7η, την 8η και την 9η θέση.
0: Συμφωνώ και προσυπογράφω απολύτως, Κώστα Τζανιδάκη, φίλε μας και συγγραφέα του βιβλίου «Παγώνει το Άμστερνταμ», είπαμε, εκδόσεις Belle Epoque, που ειδικεύεται σε βιβλία της Παναθηναϊκής Υπερηφάνειας, αλλά βιβλία πολύ υψηλού επίπεδου, γιατί βιβλίο οπαδικό με αντίστοιχο βιβλίο οπαδικό μπορεί να έχει τεράστια διαφορά στην ποιότητά του. Η Belle Epoque βγάζει θαυμάσια βιβλία πραγματικά. Και σε αυτό το σημείο λέω να το κλείσουμε το θέμα, να ευχηθώ τα καλύτερα για το βιβλίο σου. Ετοιμάζεις και 3ο για κάποιο άλλο θέμα?
1: Ετοιμάζω και 3ο, είμαι στη συγγραφή. Αυτή τη φορά αλλάζουμε πεδίο, πηγαίνουμε στο μουσικό χώρο. Και θα υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο θα είναι εντελώς διαφορετικό από όσα έχουν γραφτεί μέχρι τώρα και θα έχει σχέση με τη ζωή και το έργο του Elvis Presley και πολλές άγνωστες πτυχές από την πορεία του.
0: Καλά, να είμαστε, θα έρθει στο κόκκινο να το παρουσιάσουμε και εκείνο, γιατί αγαπάμε και τον Βασιλιά, βέβαια. Λοιπόν, Κώστας Τζανιδάκης, συγγραφέας του βιβλίου «Παγώνει το Άμστερνταμ», εκδόσεις Belle Epoque. Είπαμε γιατί πράγμα. Μένετε συντονισμένοι στο κόκκινο, διότι μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται η Γιάννα Τριανταφύλλη. Εμείς θα κλείσουμε με τους White Snake, ένα από τα σχήματα που προέκυψαν μετά την διάσπαση των Deep Purple, του Bloody Luxury. Θα ευχαριστήσω τη Μαριάνθη Πατσελή και τον Γιάννο Ηλιάδη. Από μένα τον Αλέξη Βάκη, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Γεια σας και χαρά σας.

στο κόκκινο. Η ώρα είναι 8. Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 8 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Συγκέντρωση και πορεία μνήμης πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την Οδό Γλάθιστον, στο σημείο που σαν σήμερα το 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου. Πλήθος κόσμου καθώς και εκπρόσωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας αλλά και άλλες συλλογικότητες και οργανώσεις έδωσαν το παρόν σε συγκέντρωση, ενώ ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο. Υπάρχει ακόμα ο φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται μπορεί να γίνει εγκληματικός, τόνισε μιλώντας το κόκκινο ο αδελφός του Ζακ, Νίκος Κωστόπουλος. Πιστεύω θα το ξαναέκαναν και σε λίγο αποφυλακίζονται, είπε μεταξύ άλλων για τους καταδικαστές. 8 χρόνια μετά τη μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομεάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Έλενα Ακρίτα. Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με φόντο την ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα, τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια, ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Με την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για πρόσθετα έκτακτα μέτρα, υπογραμμίζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενώ επισημαίνει ότι 11 ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει σε ανάλογες μειώσεις. Τη μεγάλη νίκη της γερμανικής αριστεράς του Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η εκλογική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι απέδειξε ότι η αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και απαντά στις πραγματικές ανάγκες της. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που έχουν επιλέξει διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά του για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών. Την άμεση παρέτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open με φόντο την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, είχε ιδρύσει εταιρεία που προσέφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Σεπτεμβρίου η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Παράλληλα, κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδυνάμωσε συνειδητά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στην υγεία με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Υγείας το 2019, αφήνοντας όπως είπε ελεύθερο το πεδίο στην κερδοσκοπία του ιδιωτικού τομέα. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επιχείρησε για άλλη μια φορά να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης, καταλογίζοντας την ευθύνη αποκλειστικά στην κατηγορούμενη γιατρό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εν γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όλο το ρεπορτάζ στο avg.gr. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκιο των Ευρωβουλευτών έχει συναντήσεις μεταξύ άλλων και με το Σύλλογο Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Περισσότερα στο avg.gr. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλάουντια Λάτα, ενός εκ των 57 θυμάτων. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βάιας Μπλέκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευαγγέλου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και η οικογένεια της Ελπίδας Χόπα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος της υποστήριξης κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Προκλητικές χαρακτηρίζει τις νέες δηλώσεις του Νίκου Ταχιάου η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, κατηγορώντας τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών ότι υποβαθμίζει τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα των κατοίκων σχετικά με τις ζημιές που έχουν παρατηρηθεί σε πολυκατοικίες της περιοχής από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Είναι πλέον φανερό ότι η κυβέρνηση αδυνατεί να δώσει πιστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που αφορούν τις ζημιές στις πολυκατοικίες της Κυψέλης, τονίζει η Πρωτοβουλία. Νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα. Έχει δεχθεί επίθεση σε ολόκληρο το σώμα της. Κάλεσμα της Πρωτοβουλίας Γυναικών Ιγουμενίτσα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει η τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ελένα Ακρίτα, σημειώνοντας ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. Υποπλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Σαμαρά και Αργολίδας. Έκτακτο το δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω έργων συντήρησης. Στη διεθνή επικαιρότητα, το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις κύριες μονάδες απόσταξης αργού μετά την επίθεση των Ουκρανικών ντρόουν στις 20 Σεπτεμβρίου, όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τρεις πηγές του πετρελαϊκού κλάδου. Στην αθλητική επικαιρότητα, με υψηλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλη προσμονή, ετοιμάζεται η Εθνική Ελλάδας για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League απέναντι σε Σέρβια με τους πρώτους αγώνες απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Παράλληλα, έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στη League A και στην επόμενη διοργάνωση.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση από το κόκκινο σε μία ώρα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού με τον Μπάμπη Χριστακόπουλο.
1: 105 και 5 στο κόκκινο.
2: Έλληνες του κόσμου, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου.

σας φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και από εδώ, από το Μεταξουργείο. Θα ξεκινήσουμε με κάτι πολύ πολύ ευχάριστο και μετά θα σας πω όλα τα υπόλοιπα. Το ευχάριστο είναι ότι ανακλήθηκε η απόφαση των Γερμανών μετά από σφοδρές αντιδράσεις να κλείσει και να καταργηθεί το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Το περασμένο Φεβρουάριο του 2026 είχε πάρθει η απόφαση ομοφόνος από την Deutsche Welle, το μοναδικό πρόγραμμα από τα 32 συνολικά που εκπέμπουν οικονομικοί λόγοι, έτσι τουλάχιστον είχαν ισχυριστεί. Η αλήθεια είναι ότι έγινε μια μεγάλη κινητοποίηση εντός και εκτός Ελλάδας που εντυπωσίασαν τους υπεύθυνους, αλλά και κάτι ακόμη που έπαιξε το ρόλο του. Η αύξηση ακροαματικότητας του ελληνικού προγράμματος, έτσι, ομοφόνος το έκλεισαν και ομοφόνος το άνοιξαν και βέβαια είναι πια στον αέρα το ελληνικό πρόγραμμα. Μην ξεχνάμε ότι τα 62 χρόνια συνεχούς λειτουργίας έχουν γράψει την ιστορία τους στον ελληνικό ελληνισμό της Γερμανίας. Στη σημερινή εκπομπή οι Έλληνες του κόσμου θα ακούσουμε ελληνικά τραγούδια που έχει συνθέσει και κάποια έχει μελοποιήσει ο αγαπημένος μας Μάνος Ροΐζος, ο σπουδαίος Αλεξανδρινός με καταγωγή από την Κύπρο, που έφυγε νωρίς μόλις 44 ετών στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982. Έχουν περάσει 44 χρόνια, τα τραγούδια του ταξιδεύουν και θα ταξιδεύουν στο χρόνο. Σε αυτή λοιπόν τη δύσκολη εποχή που ζούμε, που ζούμε όλοι μας βέβαια, έχουμε ανάγκη την κοινωνική και πολιτική αλλά και την καλλιτεχνική παρουσία αυτούς της ιδιαίτερης προσωπικότητας.

0: Σεβάχ, ο Θαλασσινός από το άλμπουμ του 1970 Θαλασσογραφίες. Τους στίχους έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, η μουσική ερμηνεία βέβαια, ποιον άλλον, από τον Μάνο Λοΐζο. Εδώ λοιπόν στο κόκκινο, είμαι η Γιάννα Τερεταφίλη. Η Μαριάνθη Πατσελή είναι στην επικοινωνία και στο 210-32-17-777, 4-7 αριά, αλλά και για το Viber. Την περασμένη φορά σας το δώσα και λάθος, τώρα όμως σίγουρα θα σας το δώσω σωστά. 69-85-87-0059, 69-85-87-0059. Ο Γιάννος Ηλιάδης στη ρύθμιση του ήχου, ο οποίος μου λέει αν έχω φάει, γιατί είμαι πάρα πολύ χαμηλή. Κάνει ό,τι μπορεί βέβαια ο άνθρωπος για να έχετε έτσι ένα καθαρό μικρόφωνο. Και τώρα φίλες και φίλοι, ήρθε η ώρα να ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά στη Γερμανία με μια μεγάλη στάση στο Μόναχο για να συναντήσουμε ένα πολύ καλό φίλο μας και άνθρωπο του ραδιοφώνου και γενικότερα, αλλά και σημαντικό μέλος των Ελλήνων της Γερμανίας, εκδότης και υπεύθυνος ενός σημαντικού ενημερωτικού ομογενειακού μέσου, το Δορυφόρα, και βέβαια ο Κώστας Άτσης, πολλά χρόνια πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Μονάχου. Ο Κώστας είναι απόδημος δεύτερης γενιάς, γεννήθηκε στο Μόναχο, όπου εκεί ζει και εργάζεται. Και με τον Κώστα θα μιλήσουμε για τις χθεσινές εκλογές, όχι μόνο, για τις εκλογές των Μεκλεμβούργο. Να πω 2-3 πράγματα για αυτό το τόπο, ότι είναι στην Ανατολική Γερμανία, σας θυμίζω ότι είναι και η εκλογική περιφέρεια της Μέρκελ, με σημαντικό ποσοστό Ουκρανών και Πολωνών, εννοείται. Με ακροδεξιά πολιτική, δηλαδή σε αυτό το στυλ, έξω οι μετανάστες, ξέρετε τώρα εσείς και τα σχετικά, με 1.600.000 κατοίκους και το πιο αεροκατοικημένο κρατήδιο της Γερμανίας. Εδώ θέλω να σας πω ότι η Γερμανία, γι' αυτό λέμε ότι η Γερμανία είναι ομοσπονδιακό κράτος, έχει 16 κρατήδια. Θα μιλήσουμε βέβαια και για το Βερολίνο, και για το Die Linke, το αριστερό Die Linke, που παλεύει για το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτό το κρατήδιο, τι άλλο, κυρίως τη στέγαση. Τα πάρκα τα χτίζουν πολυκατοικίες. Με λίγα λόγια, το Βερολίνο χάνει την ταυτότητά του. Και η 45χρονη Elif Eralp, χθες, τα πήρε όλα, που λένε, κόρη Τούρκων μεταναστών και με ένα 25 και κάτι της 100, 25-30, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά εκείνο που έχω να πω για το Βερολίνο είναι ότι το Βερολίνο είναι η μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας μετά την Κωνσταντινούπολη. Αυτό έχει τη σημασία του, αλλά η Elif Eralp βέβαια έδωσε πολύ μεγάλη χαρά στους Βερολινέζους, και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Κώστα Τάτσι. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας. Που θα συνταξιδέψουμε.
1: Τα είπες όλα. Η καλύτερη ανάλυση που έχω ακούσει.
0: Να φύγω. Να σε αφήσω να συνεχίσεις εσύ από το Μόναχο.
1: Ναι. Όχι, ήταν όντως. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός με τα κρατήδια. Η ανάλυση που είναι πολύ σωστή. Ας πούμε, και ο πληθυσμός
0: ναι,
1: έχει σημασία
0: και θέλω, ναι, και θέλω να πω και κάτι άλλο, Κώστα. Και αυτό βέβαια εσύ γνωρίζεις πολλά περισσότερα από μένα σίγουρα, ότι υπάρχει και ένα τεράστιο οικονομικό χάσμα του Βορρά και του Νότου. Αυτό ναι. Ξεχνάμε να το λέμε στις αναλύσεις μας σε σχέση με την Γερμανία. Εγώ θα περάσω κατευθείαν στο ψαχνό που λένε, έτσι.
1: Ναι.
0: Θέλω να
1: ναι.
0: μου πεις για τις θεσινές εκλογές. Δηλαδή, τι αποτύπωμα άφησαν στο Μόναχο που είναι και η πόλη σου.
1: Κοίταξε να δεις. Οι εκλογές αυτές έχουν περίεργα μηνύματα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον. Αν το δει κανείς έτσι απόμακρα, θα πει αυτό που ανέφερες εσύ, ότι στα κρατήδια αυτά στα οποία η ακροδεξιά έχει μεγάλο προβάδισμα, είναι κρατήδια με 1,5-1,6 εκατομμύρια κατοίκους, ψηφοφόρους, που είναι ούτε το 1 τέταρτο της Βαυαρίας, για παράδειγμα. Είναι κρατήδια επίσης τα οποία συνήθως η ακροδεξιά έχει κερδίσει, διότι φαντάζομαι από την Ένωση και μετά τα μηνύματα ότι μέσα σε 10 χρόνια θα είμαστε όλοι το ίδιο δεν πέτυχαν, και πιστεύω ότι από εκεί ξεκίνησε η άνοδος των ακροδεξιών. Αυτό... Τώρα, αυτό είναι το ένα μήνυμα βέβαια.
0: Ναι.
1: Ότι μπορούμε
0: όμως
1: να πούμε δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε.
0: Όχι, για πες μου όμως, γιατί εδώ μιλάμε για τρομακτικά ποσοστά.
1: Μπράβο. Αυτό τώρα που... όμως ερχόμαστε στο εξής.
0: Σαξονία ότι... Anhalt. 6 Σεπτεμβρίου ήρθαν τα πάνω κάτω. Το τοπικό κοινοβούλιο, στο τοπικό κοινοβούλιο ακροδεξιός, την πρώτη θέση με 43,8. Δηλαδή, κοίταξε, εγώ που έχω ρίζες Γερμανία, γιατί προέρχομαι έτσι και από οικογένεια που έζησε στο εξωτερικό και στις χώρες αυτές, την εποχή του 80, ούτε καν μπορούσε κάποιος να πει, ξέρω, εγώ είμαι...
1: Τολμούσε να πει.
0: Μπράβο, αυτό. Για σκέψου.
1: Υπήρχε καταρχήν η φιλοσοφία της ίδιας της Γερμανίας ότι η χώρα για να μπορεί να προσελκύσει εργατικό δυναμικό δεν πρέπει να φανεί ενάντια στους ξένους, για παράδειγμα.
0: Και πρέπει να ξεχάσει το παρελθόν της.
1: Μπράβο. Και επίσης θυμίζω, εντάξει, οι νεότεροι δεν το ξέρουν, ότι μια φορά είχε γίνει μια επίθεση σε ένα σπίτι Τούρκων πολιτών και τους είχαν κάψει στο Ζόλιγκεν και στο Μόναχο έγινε μια πορεία με κεριά που συμμετείχε 1 εκατομμύριο κόσμος. Δηλαδή και η αντίδραση της δεκαετίας που ανέφερες, που είναι πολύ σημαντικό, ήταν διαφορετική. Τώρα όμως, και ερχόμαστε στο αρνητικό μήνυμα, είναι ότι πλέον καθιερώνεται και νομιμοποιείται στη συνείδηση πολλών ψηφοφόρων το ΑΕΦΤΕ ως εναλλακτική λύση. Και αυτό που εμένα προσωπικά με τρομάζει είναι ότι το μήνυμα δεν μένει μόνο στη Γερμανία.
0: Ναι, σωστή παρατήρηση.
1: Βγαίνει και απ' έξω από τη Γερμανία. Βέβαια. Και θα κολλήσει από εδώ και από εκεί με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον κάθε Μάσκ, για τον κάθε Τραμπ και ούτε καθεξής.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ο κόσμος αλλάζει. Και αλλάζει και μας τρομάζει και μας τρομάζει πολύ, να θυμηθώ και το τραγούδι με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Είναι ένας κόσμος που μας φοβίζει πραγματικά. Δηλαδή αν μιλάμε και δίνουμε τόσο πολύ χώρο για αυτό που συμβαίνει στη Γερμανία, είναι ο δικός μας φόβος.
1: Έτσι.
0: Ότι μήπως τυχόν συμβεί και εδώ. Έτσι. Βλέπεις ότι ο καγκελάριός σας, εντάξει, είναι απίστευτος, δεν τον συζητώ. Δηλαδή βγήκε ο άνθρωπος, είπε καταστροφή. Δεν κάνει και τίποτα βέβαια για αυτή την καταστροφή. Δεν τον, δεν τον εμπιστεύεστε. Άλλο μεγάλο θέμα. Αυτός μιλάει για τα δύο άκρα. Κάτι μας θυμίζει και εμάς. Γι' αυτό σου λέω ότι ένας φόβος και δικός μας είναι εδώ. Γιατί και ο δικός μας εδώ ο Πρωθυπουργός βγαίνει και μιλάει για τα δύο άκρα. Τα δύο άκρα δεν είναι το ίδιο, είτε το θέλουμε είτε όχι τώρα, μην τρελαινόμαστε. Λοιπόν, έχουν πολύ μπερδευτεί τα πράγματα και ο κόσμος, νομίζω, και μάλλον αυτό πρέπει να συμβαίνει και στην Γερμανία, έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια.
1: Ναι. Και είναι και πλέον, είναι γνωστό, έτσι, δεν είμαστε εμείς που το λέμε αυτό, το λένε αναλυτές, ότι η ακροδεξιά κερδίζει όταν υπάρχουν και εκμεταλλεύεται κοινωνικά προβλήματα. Δεν κάνει τίποτα άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Μπαίνει μέσα στο ζήτημα. Όταν αυτή τη στιγμή στην Autobahn, δηλαδή στον εθνικό δρόμο, το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει 3 ευρώ, ο κόσμος γυρίζει και πάει και γίνεται αντιδραστικός. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντιδραστικός στην προκειμένη περίπτωση? Το ΑΕΦΤΕ. Ποιος δεν θέλει το σύστημα? Το ΑΕΦΤΕ. Άρα εγώ θεωρώ τον εαυτό μου αντισυστημικό και πάω εκεί, ας πούμε. Και είναι, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Δηλαδή το ότι βγήκε το CDU για πρώτη φορά στην ιστορία, τη μεταπολεμική, εκτός κρατηδίου, δηλαδή δεν βγήκε στη Βουλή, είναι μια ένδειξη ότι έχει χαθεί όλος ο χώρος και τον έχει πάρει το ΕΦΤΕ.
0: Ναι, είναι τρομακτικό αυτό. Αυτό είναι όμως ότι έχουν δουλέψει και αυτοί με τον χειρότερο τρόπο, έτσι.
1: Ναι. Σαφώς,
0: δηλαδή αυτοί... κάπου τον στέλνουν τον κόσμο. Τον στέλνουν τον κόσμο και από εδώ και από εκεί. Και μέσα στην απόγνωσή του και που δεν του λύνει, δεν του λύνουν τα προβλήματα, καταφεύγει σε αυτούς που τους πόσχονται λαγούς με πετραχίλια. Και για όλα αυτά είναι οι μετανάστες.
1: Έτσι.
0: Οι μετανάστες. Πώς είναι αυτό το κομμάτι με τους μετανάστες, πώς είναι τώρα? Δηλαδή υπάρχουν ροές κατά την άποψή σου?
1: Όχι σε αυτό το βαθμό. Τώρα τα τελευταία στοιχεία έδειχναν μάλιστα ότι μειώθηκε πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια οι εγκρίσεις ασύλων. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι, ότι έχει σπεκουλάρει ο λαϊκισμός στο ζήτημα των επιδομάτων. Ότι ξέρετε δίνουν πολλά και κάθονται, αυτή είναι η φιλοσοφία που αναπτύσσεται και την αποδέχεται και κόσμος που δεν είναι μαζί τους, ότι πέφτουν πολλά χρήματα σε αυτούς, ιδιαίτερα στους Ουκρανούς. Τώρα η στοχοποίηση γίνεται στους Ουκρανούς.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, όπως και στην Ευρώπη στο σύνολο, σε μια ήπειρο με 500 πόσα εκατομμύρια είναι, όταν μιλάμε ότι ήρθανε και ένα εκατομμύριο να έχουν έρθει, εντάξει, δηλαδή λίγο τραγικοποιείται η εικόνα, αλλά περνάει στον κόσμο. Τώρα τι λέμε εμείς και ποια είναι η αλήθεια, δεν έχει καμία σχέση. Το αποτέλεσμα φαίνεται ότι αυτή βγαίνει και λέει, η Βάιντελ, η πρόεδρος του, συμπρόεδρος τέλος πάντων του ΑΕΦΤΕ, του ακροδεξιού κόμματος, η οποία αυτή τη στιγμή πολεμάει τους ομοφιλόφιλους και παρόλα αυτά ζει με μία γυναίκα.
0: Ναι, αυτό.
1: Και εδώ έχει φτάσει ο λαϊκισμός.
0: Ναι,
1: και
0: ο λαϊκισμός.
1: Και όταν λες ότι είναι
0: βέβαια
1: ξένη, σου λέει ότι όχι, ήρθα από την Ελβετία αυτή.
0: Ναι, είναι από ΣΥΚ κράτος, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι δηλαδή.
0: Ναι.
1: Είναι, ζούμε, δηλαδή δεν θα τολμούσαμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα, νομίζω, όπως σωστά είπες πριν 20 χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Θα έχει απομονωθεί από μόνη της.
0: Να σε ρωτήσω, ναι, τώρα στη Γερμανία, και βέβαια θα μιλήσουμε και για τους Έλληνες, για τους πατριώτες μας εκεί και για τη ζωή σας εκεί. Πώς είναι, γενικότερα, πώς είναι η ζωή στη Γερμανία τώρα με τους πολέμους για έναν ξένο, είναι ακόμα δυσκολότερη.
1: Εντάξει, επειδή έχει αλλάξει και λίγο η σύνθεση των αλλοδαπών, δεν είναι η κλασική εργατική τάξη που ήταν τις δεκαετίες τις πρώτες, δηλαδή θα βρεις και υπάρχουν διαφορετικές έτσι, κατηγορίες. Σήμερα είναι ταυτόσιμα τα προβλήματα, έτσι, της ίδιας της κοινωνίας, δεν είναι διαφορετικά θεωρώ για τους αλλοδαπούς, αλλά σε κάθε περίπτωση η Γερμανία ζει από τον κορονοϊό και μετά μια δραματική κατάσταση σε επίπεδο οικονομίας, ακρίβειας και φυσικά αυτό που ανέφερες πολύ σωστά και εσύ, το στεγαστικό. Είναι τρομακτικό δηλαδή ότι να θες να βρεις ένα διαμέρισμα σήμερα στο Μόναχο για να ζήσεις, απλά μιλάμε, θέλεις μίνιμουμ 2.000 ευρώ για, χωρίς κοινόχρηστα, που εδώ τα κοινόχρηστα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή και αυτό είπε και η νέα δήμαρχος, εύχομαι να βγει πράγματι, γιατί θεωρώ ότι διότι θεωρώ ότι εκπροσωπεί και εμάς. Τώρα μπορεί να κατηγορηθώ για αυτό που λέω.
0: Όχι, γιατί να κατηγορηθείς. Γιατί να κατηγορηθείς.
1: Αλλά θεωρώ ότι εκφράζει τη γενιά τη δικιά μας που γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε σε αυτή τη χώρα και βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κι αυτός έχει μεταναστευτικό υπόβαθρο να είναι κοντά στο να γίνει δήμαρχος, και όταν λέμε δήμαρχος του Βερολίνου εννοούμε στην ουσία πρωθυπουργός, έτσι, γιατί έχουν ένα άλλο στάτους σαν κρατήδιο, αυτή είναι πόλη και κράτος, είναι ένα πράγμα, λέγεται δήμαρχος αλλά στην ουσία είναι πρωθυπουργός, η Ελίφ λοιπόν.
0: Ναι. Ελπίζω, η οποία είναι πολύ μαχητική από ό,τι τουλάχιστον.
1: Δεν τους έμαθε και να χορεύουν και τουρκικά.
0: Ναι.
1: Την εκδήλωση.
0: Πολύ, ναι, είναι μαχητική και βέβαια ότι είναι μια αριστερή μετανάστρια η οποία έφτασε εκεί που έφτασε.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνουμε δεν είναι απλή περίπτωση. Έτσι.
1: Όχι,
0: εννοείται. Ναι. Και βέβαια αυτό που λένε εδώ τα δικά μας τα μέσα, έχουν βγει πολλοί έτσι από το πρωί που άκουγα, είναι ναι, αλλά στο Βερολίνο είναι 3 εκατομμύρια Τούρκοι, μετανάστες.
1: 3 εκατομμύρια. Είναι αλήθεια ότι ο μέσος όρος Τούρκων πολιτών με δικαίωμα ψήφου, έτσι, γιατί οι Τούρκοι σε όλη τη Γερμανία είναι 3 εκατομμύρια, αλλά πόσοι έχουν δικαίωμα ψήφου είναι μόνο αυτοί που έχουν αποκτήσει τη γερμανική υπηκότητα, έτσι.
0: Ναι, καταλαβαίνεις πώς λειτουργούν τα μέσα και εδώ,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι. Πολύ είναι σωστά. Σίγουρα παραπάνω από το μέσο όρο σε άλλα κρατήδια.
0: Πολύ σωστά κάνεις αυτή τη διευκρίνηση, αλλά εδώ θα σε διακόψω, θα βάλουμε μία άνω τελεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε το σηματάκι του σταθμού και ό,τι άλλο έχει εδώ ο Γιάννος από διαφημίσεις. Και εμείς συναντιόμαστε και πάλι.
2: Στο κόκκινο.
3: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
4: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
4: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ, το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
3: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
4: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
3: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
4: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
3: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
4: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
3: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
4: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Έμεινε στο κόσμο, στο κόκκινο και στους 105,5. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ταξιδεύουμε με το κόκκινο στις γειτονιές των Ελλήνων του κόσμου. Επιμέλεια παρουσίαση, Γιάννα Τριανταφύλλη.
5: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και θα συνεχίσουμε και θα παραμείνουμε στο Μόναχο. Εκεί είναι ο Κώστας Τάτσης. Κώστα.
1: Ναι.
0: Είχες πάρα πολύ μεγάλο δίκιο για αυτό που έλεγες πριν, να έτσι σε διακόψω, αλλά θέλω πέρα από την πολιτική κατάσταση, θα μου πεις όλα πολιτικά είναι, που επικρατεί σήμερα στην Γερμανία, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει μια ταραχή από το πρωί. Υπήρξε μια ταραχή, έτσι. Δεν πέρασε έτσι όλο αυτό.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι γενικότερα όλο το σύστημα το πολιτικό έχει ταρακουνηθεί ιδιαίτερα, αν και το περίμενε έτσι. Το περίμενε όσον αφορά το κομμάτι της ακροδεξιάς.
0: Ναι, και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι το σύστημα, όπως λες, ταρακουνήθηκε. Ο καγκελάριος όμως δεν έχει και ταρακουνηθεί και πολύ. Είναι επίμονος.
1: Ο καγκελάριος ήταν ένα πρόσωπο όταν ανέλαβε, το οποίο στην ουσία δεν είχε καθόλου συμπάθειες. Θεωρήθηκε ότι ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί σε αυτές δούλευε πριν.
0: Και σνόμπ.
1: Ναι, και
0: επίμονος.
1: Νομίζω ότι ήταν μια πολύ πιο
0: λάθος
1: επιλογή. Δηλαδή ναι. Ήταν προτιμότερο να βάζαν τον Βαβαρό, που διεκδικούσε την υποψηφιότητα της καγκελαρίας, ο οποίος είχε και μια διαφορετική προσέγγιση στην κοινωνία. Αυτός νομίζω ότι αν λέγανε σε κάποιο κόμμα βρες έναν για να σε διαλύσει, αυτό θα βάζανε.
0: Καταπληκτικό αυτό, κάτι μου θυμίζει. Να, για να πάμε τώρα στα δικά μας, τα πολύ πολύ δικά μας, τα ελληνικά. Θέλω να δούμε λίγο τις ελληνικές κοινότητες και θέλω να κάνω ένα πρόλογο ότι η Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων, για να ξέρουν δηλαδή και οι ακροατές και οι ακροατριές μας γιατί πρόκειται, η Ομοσπονδία λοιπόν Ελληνικών Κοινοτήτων, που είναι τεράστια, είναι μεγάλη, οι ελληνικές κοινότητες στη Γερμανία έχουν ζωή και πορεία προσαρμογών, θέλω να πιστεύω, και προκλήσεων 60 χρόνων, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Εσύ που γεννήθηκες και ζεις στη Γερμανία και ζεις στο Μόναχο, τι έχει αλλάξει με τη λειτουργία τους, εάν οι Έλληνες είναι εκεί, δηλαδή, εκεί εννοώ στις κοινότητες και στους συλλόγους, εάν εξακολουθούν τα Σαββατοκύριακα να δίνουν το ραντεβού τους στην κοινότητα ή στο σύλλογό τους, να γίνονται ιδιαίτερα μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας, παραδοσιακών χωρών και τέλος πάντων, αν είναι τόπο συνάντησης, να ανταλλάζουν κουβέντες, σκέψεις, προβλήματα, να αναφέρονται για την πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Συμβαίνουν αυτά τώρα, αυτή την εποχή?
1: Συμβαίνουν, αλλά τελείως διαφορετικά από ό,τι το περιγράφεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ποια είναι η μεγάλη διαφορά σε σχέση με το παρελθόν? Σήμερα ο ελληνισμός, ο οργανωμένος ελληνισμός, είναι διασπαρμένος σε περισσότερο στη λογική των δικτύων. Σύλλογοι και οργανωμένοι φορείς μεν, αλλά στη λογική του δικτύου. Τι σημαίνει αυτό? Έχω φτιάξει τον μουσικό μου σύλλογο. Έχω φτιάξει το χορευτικό μου σύλλογο. Έχω φτιάξει τον εθνικοτοπικό. Λείπει δηλαδή, παντού υπάρχει οργανωμένος ελληνισμός, σε όλες τις πόλεις, αλλά πλέον δεν είναι αυτό το στυλ που υπήρχε πριν 15-20 χρόνια. Που οι κοινότητες είχαν τον ρόλο του πρώτου μεταξύ ίσων, με τους συλλόγους, και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, έτσι. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι ο ίδιος ο ελληνισμός δεν είδε έγκαιρα τα μηνύματα ότι αλλάζει η σύνθεση του ελληνισμού και ο ελληνισμός έχει διαφορετικές κατευθύνσεις, αλλά

0: Και έρχεται για εδώ και η ελληνική πολιτεία, η οποία δεν έπαιξε το ρόλο αυτόν που πρέπει να αναγνωρίσω το θέμα του δικαιώματος του ψήφου. Έτσι, ήταν ένα αίτημα δεκαετιών και όντως το έφερε και δεν μπορεί να πει κανείς, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές και να πούμε ωραία. Από εκεί και πέρα όμως παρατηρήσαμε τι κατήργησε στην ουσία στην πράξη τη Γενική Γραμματεία Αποδημιουργισμού, η οποία έγινε μια Γενική Γραμματεία Δημοσίων Σχέσεων. Τι δεν έκανε αυτή, δεν έφερε την κουβέντα και το διάλογο για το πώς πρέπει να συνεχίσει και να υπάρχει ο ελληνισμός ως μια πολιτική, κοινωνική, ό,τι θέλεις, δύναμη στο εξωτερικό που θα βοηθάει και την Ελλάδα, στην τελική ανάλυση. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήρθαν οι νέοι μετανάστες με τη δημοσιονομική κρίση, συμβαίνει το εξής. Προσαρμόζεται απόλυτα η Ελλάδα, για ψηφοθυρικούς λόγους φυσικά, μόνο σε αυτούς, με το λεγόμενο σύνθημα πώς θα γυρίσουν πίσω, και εγκαταλείπουν όλους τους άλλους που και αυτοί είναι ένας μεγάλος αριθμός. Και έτσι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σύνδεση του ελληνισμού και κατά επέκταση οι κοινότητες σήμερα έχουν πρόβλημα.
1: Είπες κάτι, είπες κάτι πολύ σημαντικό και πραγματικά είσαι τολμηρός που το είπες. Χαρακτήρισες τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού ότι κάνουν δημόσιες σχέσεις και είναι έτσι στην πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που είπες τώρα εσύ Κώστα, που είσαι στο Μόναχο, το έχω ακούσει ακριβώς έτσι και από το Σίδνεϊ και από τη Δανία και από την Αμερική. Υπάρχουν παράπονα, βαθιά παράπονα γι' αυτό. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν οι άνθρωποι. Όταν υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρεις πού να απευθυνθείς για να μπορέσει να δώσει αυτός που, εν πάση περιπτώσει, έχει και την ευθύνη να δώσει μία λύση. Αυτό είναι πολύ πολύ σοβαρό και αν μας ακούει κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω ότι πρέπει να το δει και να το δει με πολύ μεγάλη σοβαρότητα.
0: Ναι, και δεν το βάζουμε καθόλου με τη λογική της αντιπαράθεσης, όχι, με την κυβέρνηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα που έχει χρόνια, δεν είναι δηλαδή μόνο τωρινό. Η Γενική Γραμματεία κάποτε ήταν χώρος παραγωγής πολιτικής σχεδιασμού για τον ελληνισμό της Διασποράς. Και έχει τώρα μείνει σε ένα... οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δεν λέω ότι δεν τρέχουν, για να χρησιμοποιήσω μια απλή έκφραση. Όμως εμένα μου λείπει ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός, τι είναι ο ελληνισμός σήμερα για την Ελλάδα. Τι είναι ο απόδημος ελληνισμός. Γιατί το θέλουμε να ψηφίζει, για να πάρουμε την ψήφο, ή γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια σύνδεση η οποία στοχεύει κάπου. Λείπει ο στρατηγικός στόχος, θεωρώ εγώ. Και δεν έχει γίνει και η κουβέντα η ουσιαστική. Δεν μου αρκεί εμένα για να κάνω ένα νέο νομοσχέδιο, να καλέσω 10 εκπροσώπους από 15 φορείς, που έτσι κι αλλιώς τα τελευταία χρόνια αυτοί οι συγκεκριμένοι φορείς μπορεί να είναι και λατιματικοί όσον αφορά τη δημοκρατία. Έτσι, γιατί χάνουν, και να λέμε ότι κάναμε διάλογο. Δεν φταίει σε αυτό πάντα μόνο η εξουσία. Φταίμε και εμείς, αναπόδημοι.
1: Ναι,
0: γιατί και εμείς πρέπει να έχουμε τη δική μας πρόταση.
1: Έχεις δίκιο. Και εσείς οι ίδιοι να είσαστε οργανωμένοι. Δηλαδή, μιλάμε εδώ για την Ομοσπονδία τη δική σας, που είναι τεράστια, έτσι, ναι, από τις μεγαλύτερες ομοσπονδίες που έχουμε στον κόσμο. Και βλέπουμε ότι αυτή η Ομοσπονδία δεν έχει εκείνη τη μαχητικότητα, αν θέλεις. Αυτή την οποία είχαμε μάθει παλαιότερα. Γιατί ήταν πολύ μαχητική και ειδικά στη Γερμανία. Πολύ μαχητική, όπως επίσης και το εργατικό στοιχείο το ελληνικό ήταν μαχητική μέσα στα συνδικάτα.
0: Έτσι.
1: Πού είναι τώρα οι Έλληνες μέσα στα συνδικάτα?
0: Εδώ πάλι ερχόμαστε στο θέμα του ότι δεν υπάρχει ο σχεδιασμός. Υπάρχουν εκατοντάδες Έλληνες οι οποίοι δραστηριοποιούνται μέσα στα συνδικάτα σε διάφορους τομείς εργασιακούς. Όμως αυτός ο συντονισμός δεν υφίσταται. Δηλαδή έχει γίνει μια κίνηση με τους εκπροσώπους στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό όμως είναι πάλι λίγο ελιτίστικο, θα έλεγα εγώ. Καλά κάνουν και το κάνανε, δεν λέω. Έχει χρόνια βέβαια, πολλά που έχει γίνει αυτό το δίκτυο αιρετών που λέμε. Αλλά παράδειγμα, αυτό που ανέφερες, τα συνδικάτα είναι 100.

0: Τάδες χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι που θέλουν να έχουν τον άνθρωπό τους.
1: Οπότε να μην ξενίζουν, να μην ξενίζουν και να λένε διάφορα για την Elif Eralp, έτσι, επειδή είναι κόρη Τούρκων μεταναστών, το βλέπουν έτσι παράξενα αυτό. Γιατί η συγκεκριμένη, για να μπορέσει να φτάσει εκεί που έφτασε και να μπορεί τώρα στο Βερολίνο να μιλάμε για την αριστερά, πήγαινε από πόρτα σε πόρτα. Μήνες ολόκληρους πήγαινε μόνη της με 2-3 ακόμα από πόρτα σε πόρτα και τους μιλούσε για το στεγαστικό. Δηλαδή η γυναίκα είχε κατέβει κυριολεκτικά στην κοινωνία. Οπότε γιατί μιλάνε και περιμένουν από τους Έλληνες του εξωτερικού, από τις ελληνικές παροικίες, τι περιμένουν δηλαδή εάν δεν είναι δίπλα στην ελληνική παροικία? Και να είσαι σίγουρος ότι οι Τούρκοι δεν θα την έχουν αφήσει την Elif έτσι μόνη της.
0: Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Έτσι, το ξέρουμε εμείς που έχουμε ζήσει σε αυτές τις χώρες το πώς ακριβώς, ότι δεν αφήνουν τίποτα απολύτως στην τύχη. Οπότε μην γκρινιάζουμε.
0: Υπάρχει, για να είμαστε λίγο δίκαιοι, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ότι ο αριθμός των Ελλήνων με διπλή υπηκότητα είναι ελάχιστος σε σχέση με τους Τούρκους. Δηλαδή εμείς μια αντίστοιχη δυναμική.
1: Εμείς είμαστε μισό εκατομμύριο, δεν είμαστε. Στη Γερμανία.
0: Δεν ψηφίζουμε εμείς όμως.
1: Ναι, δεν ψηφίζουμε πολύ. Ναι, εμείς ψηφίζουν λιγότεροι, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Κώστα, θα κάνουμε μια στάση, γιατί είπα και στην αρχή, το άκουσες, ότι θα ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερα τραγούδια.
0: Το
1: Μάνο Λοΐζο. 17 του μήνα δεν είχα εκπομπή, αλλά οφείλω έτσι στη μνήμη του στη σημερινή εκπομπή να πούμε έτσι μια καλή κουβέντα για αυτόν τον υπέροχο, όχι μόνο καλλιτέχνη έτσι, αλλά και άνθρωπος φοβερός και τρομερός, ο Μάνος. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα δικό του τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε με τα σχολεία μας,
0: που
1: πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό, έτσι, ένα κεφάλαιο που κάνει τζίζε. Πάμε.

0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Χάρης Αλεξίου, μουσική στίχη Μάνος Λοΐζος από το άλμπουμ «Τα τραγούδια της Χαρούλας». Τότε το 1979, Κώστα Τάτσης, στις συγκεντρώσεις. Είμαστε χαμογελαστοί. Τώρα, πού να βρεις το κουράγιο να χαμογελάσεις.
1: Και στο εξωτερικό, αλλά...
0: Παντού. Περιμένω εγώ τα γυλαίκα εκεί, τα κίτρινα γυλαίκα στο Παρίσι, εκεί στη Γαλλία, που λένε ότι αυτή την εβδομάδα θα βγουν στους δρόμους για την ακρίβεια και για όλα τα σχετικά. Για να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Για να πάμε τώρα. Στην Γερμανία, Κώστα, λειτουργούν ελληνικά σχολεία από ό,τι ξέρουμε, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, καθώς και τμήματα ελληνικής γλώσσας. Σε διάφορες πόλεις. Που, εντάξει, γίνεται αυτή η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Έχουμε, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζουμε, πολλά προβλήματα. Προβλήματα υποστελέχωσης. Αυτή η χρονιά θέλω να μου πεις αν έχεις εικόνα, πώς κυλάει η καινούργια χρονιά τώρα η εκπαιδευτική. Έχουν λυθεί κάποια από αυτά τα φοβερά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε τα τελευταία χρόνια και πόσο κοντά σας είναι το Υπουργείο Παιδείας.
1: Κοίταξε να δεις. Τώρα το ζήτημα είναι...
0: Στο Μόνιχο έχετε σχολεία.
1: Ενημερωτικά να πούμε ότι τα σχολεία, όπως και εσύ ανέφερες, εστιάζονται περισσότερο σε 6-7 κρατήδια από τα 16 της Γερμανίας. Δηλαδή όπου υπάρχει ελληνισμός.
0: Ποια.
1: Ορίστε.
0: Ποια.
1: Ποια κρατήδια.
0: Όχι ποια κρατήδια, λέω...
1: Όχι, πάντα τόσα ήταν, γιατί ο ελληνισμός ήταν συνήθως σε κρατήδια βιομηχανικά.
0: Έτσι,
1: Βαβαρία, Βάντι Βιδεβέρη που είχε τη Μερτσέντες, η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία που είχε πολλά εργοστάσια.
0: Όχι, αναφέρομαι και στους συλλόγους που κάθε Σαββατοκύριακο γινόντουσαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και σε πολλές άλλες πόλεις.
1: Ναι, ένα στοιχείο για να κατανοήσουμε λίγο και εδώ την αλλαγή. Το 1983 στο Μόναχο είχαμε 4.210 μαθητές στα σχολεία, τα ελληνικά. Μόνο στο Μόναχο. Πέρα από το Κάρσφελ και τον Ταχάου που είναι όμορες περιοχές που είχαν άλλα 500. Πέρσι η χρονιά έκλεισε συνολικά στο Μόναχο σε όλες τις βαθμίδες με 1.012 παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε μια τεράστια διαφορά. Τι σημαίνει αυτό και γιατί έγινε αυτό. Κυρίως γιατί πλέον το σύνθημα του επαναπατρισμού έπαψε να είναι σύνθημα και ο ελληνισμός κατάλαβε ότι θα παραμείνει εδώ. Άρα τα παιδιά του αρχίσαν και πηγαίναν στα γερμανικά σχολεία. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο, θα έρθω μετά γιατί το αναφέρω. Τώρα, συνολικά κάποια προβλήματα λύνονται και κάποια μένουν ανοιχτά. Τα τμήματα ελληνικής γλώσσας σαφώς και έχουν μεγαλύτερες δυσκολίες γιατί είναι συνήθως απομακρυσμένες περιοχές. Σε περιοχές που ένας εκπαιδευτικός που θα αποσπαστεί δεν μπορεί να πάει μόνο σε ένα σχολείο για 4 ώρες, άρα πρέπει να πιάσει κι άλλο σχολείο. Συνολικά υπάρχουν προβλήματα, όχι τόσα όσα τα τελευταία 2-3 χρόνια όπου είχαμε και προβλήματα με τα στέγαση των σχολείων, δεν υπήρχαν κτίρια κτλ. Υπήρχαν και κάποια θέματα με τους εκπαιδευτικούς σε σχέση με τα επιμίσθια, τα οποία... Νομίζω, αν κατάλαβα καλά και από τις ανακοινώσεις των ΕΛΜΕ, των αντίστοιχων ΕΛΜΕ της Βόρειας Ιρανίας της Ζαλίας, κάπως λύθηκαν, γιατί είχε πάρθει μια λάθος απόφαση από το Υπουργείο ότι μετά τα 3 χρόνια μπορείς να μείνεις άμα χωρίς επιμίσθιο. Μια χαζή απόφαση, διότι εδώ δεν έρχεται ο άλλος. Γιατί να μείνει χωρίς επιμίσθιο. Δηλαδή έχεις πρόβλημα να έρθει. Δηλαδή στο Μόναχο ο εκπαιδευτικός για να μείνει χωρίς επιμίσθιο δεν μπορεί, διότι το νίκιο έχει 2.000 ευρώ, πώς να μείνει. Κάπως λύθηκε και αυτό. Γιατί ανέφερα τα στατιστικά στοιχεία για να καταλάβουμε ότι ο ελληνισμός δεν είναι μόνο αυτοί που πάνε πλέον στα ελληνικά σχολεία που ήταν παλιά έτσι. Παλιά μίλαγες Ελληνόπουλα και είχες εκατοντάδες σχολεία ή λιγότερο τμήματα ελληνικής γλώσσας. Σήμερα υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ελληνισμού, το οποίο και αυτό το ξεχνάμε ότι υπάρχει. Όλοι μας βέβαια. Η πολιτεία πρώτη και κατά δεύτερο βέβαια και εμείς εδώ. Ότι αυτά τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά, είναι Ελληνόπουλα. Σούμα σουμάρουμ στην ερώτησή σου, πιστεύω ότι δεν είναι η χειρότερη χρονιά φέτος, για να πω ότι σε σχέση με αυτά που ακούω κι εγώ έτσι, δεν τα ζω όλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λύνονται κάποια προβλήματα, αλλά έχω την αίσθηση, σαν αίσθηση το λέω, ότι όλοι περιμένουν το τέλος των ελληνικών σχολείων. Δηλαδή
0: Ίσως
1: κανείς
0: όμως
1: δεν πιστεύει σε αυτό το μοντέλο, ναι. Το διατηρούν όμως γιατί δεν θέλουν να έχουν φασαρίες. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Μακροχρόνια τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διότι...
0: Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά γενικότερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάληξη θα είναι σίγουρα, θα κλείσουν όλα τα ελληνικά σχολεία, γιατί δεν θα μπορούν να τα συντηρούν. Εγώ νομίζω γιατί δεν τους ενδιαφέρει, και εδώ, δηλαδή στη Μητρόπολη, δεν την ενδιαφέρει εάν υπάρχουν ελληνικά σχολεία ή όχι, εγώ νομίζω. Και ίσως να γίνονται αυτά, ξέρεις, στα Σαββατοκύριακα, στην ναι. εκκλησία ή σε καμιά κοινότητα, σε κανένα σύλλογο, έτσι, μια εκμάθηση ελληνικής γλώσσας για να έρχονται το καλοκαίρι. Για να ξέρουν και πέντε κουβέντες, γιατί πια τώρα έχουμε ναι. περάσει σε... Να, εσύ ήδη είσαι σε δεύτερη γενιά.
1: Έτσι,
0: τα παιδιά ναι. σου είναι τρίτη γενιά.
1: Τρίτη γενιά. Τρίτη.
0: Ξέρουν ελληνικά.
1: Ξέρουν.
0: Ξέρουν και έρχονται το καλοκαίρι.
1: Έρχονται περισσότερες φορές.
0: Από σένα, ε.
1: Ναι.
0: Τώρα.
1: Απλά,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι το εξής. Βέβαια και εδώ, εγώ θέλω να προσεγγίζω λίγο τα θέματα προσπαθώντας να είμαι λίγο αντικειμενικός. Σήμερα στη Βαυαρία, για παράδειγμα, έχουμε κατορθώσει, επειδή οι Βαυαροί λειτουργούν διαφορετικά, και το σχολείο είναι δίγλωσσο. Δίγλωσσο που με στόχο να δώσει απολυτήριο που να μετράει και στη γερμανική κοινωνία.
0: Ναι, και υπάρχουν να μην απομονώνονται τα Ελληνόπουλα, από ό,τι καταλαβαίνω,
1: μπράβο,
0: έτσι,
1: μπράβο,
0: κοινωνικά.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχουν και άλλα σχολεία που επέμενε ο ελληνισμός να τα διατηρήσει mm-hmm. καθαρά ελληνικά.
0: Και τι θα γινόταν,
1: το 2026 να κρατάς το σχολείο σου μόνος σου και να κάνεις 2 ώρες γερμανικά. Δεν γίνεται αυτό.
0: Ίσως γιατί ο γονιός, επειδή έχει φύγει από την πατρίδα, να έχει έτσι ως όνειρο ως
1: ναι,
0: να
1: σίγουρα.
0: Επιστρέψει το παιδί του πάλι ακριβώς. Να επιστρέψει πάλι πίσω στην Ελλάδα και να συνεχίσει τη ζωή του, όχι στη ξενιτιά, αλλά στην Ελλάδα. Γιατί μου έλεγε μία φίλη μας από τη Δανία και από την Κοπενχάγη, προημερών, και όλο μου έρχεται στο μυαλό, όπου και να πας, όποια κοινωνική θέση, όποια επαγγελματική θέση, όσο ψηλά και να είσαι, είσαι ξένος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη
1: σίγουρα.
0: Κουβέντα.
1: Σίγουρα.
0: Θέλω, επειδή έχουμε λίγο χρονικό έτσι, διάστημα,
1: ναι.
0: έχουμε λίγο χρόνο μπροστά μας για να μπορούμε έτσι να πούμε και άλλα πράγματα, γιατί ήθελα να μιλήσουμε και για τις πρεσβείες μας και για τις... και για τα προξενία
1: υπάρχει,
0: μας.
1: Εκεί υπάρχει θέμα, ναι.
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι ναι, ότι υπάρχει πρόβλημα εκεί. Δεν ξέρω κατά πόσο, εσύ θα μου πεις, εάν παίρνουν πρωτοβουλίες πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, εάν δίνουν χώρο στην ελληνική ομογένεια, εάν συγκεντρώνουν τα παράπονα και προσπαθούν να τα λύσουν. Δηλαδή είναι μέσα στην κοινωνία τα προξενία μας και οι πρεσβείες μας.
1: Είναι απλώς. Το ζητούμενο του Έλληνα είναι άλλο. Δεν λέω ότι υπάρχει λύση πατέντα, αλλά η επικοινωνία. Θέλω να πάρω τηλέφωνο και να μπορώ να πάρω τηλέφωνο. Θα μου πεις ότι αυτή τη στιγμή παντού δυσκολεύει αυτό το πράγμα, αλλά η επικοινωνία με τα προξενία είναι ένα θέμα. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι φταίνει υπάλληλοι, έτσι, είναι 5 υπάλληλοι, πόσα τηλέφωνα να σηκώσουν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Η επικοινωνία πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή ο άλλος θέλει να πάρει τηλέφωνο να μάθει τι θα κάνει με την ταυτότητα που ακυρώνεται, αν μπορεί να ταξιδέψει, πρέπει να βρει κάποιον. Τι να κάνει, πού να πάρει τηλέφωνο, στο Google.
0: Ναι. Αυτό βέβαια είναι ένα αίτημα όλων των Ελλήνων παντού.
1: Παντού.
0: Παντού. Και για τα προξενία και για τις πρεσβείες. Ότι κάτι υπάρχει ένα πρόβλημα και με τους υπαλλήλους. Να εδώ που λέμε για οργάνωση. Ότι δεν υπάρχει οργάνωση.
1: Ναι, δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι η πια είναι η λύση. Λέω και πάλι, δεν φταίνει ο υπάλληλος ούτε ο πρόξενος, αλλά σίγουρα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί ο άλλος να προσπαθεί 10 μέρες για να βγάλει μια γραμμή.
0: Τώρα...
1: Και τα διαβατήρια ακόμα. Έτσι. Δηλαδή δεν
0: Βέβαια.
1: Μπορεί
0: ναι, ναι.
1: 3 μήνες να μην μπορεί να βγάλει διαβατήριο, να κάνει αίτηση.
0: Έτσι είναι. Θέλω να μου πεις έτσι 2 λόγια για τον δορυφόρο και για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνεις εδώ και πολλά χρόνια. Πες μου για τον έντυπο δορυφόρο και μετά τον ηλεκτρονικό δορυφόρο.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα έτσι πριν να κλείσουμε, πριν σε αποχαιρετήσω.
1: Ναι. Ναι, σύντομα θα είμαι, σύντομος θα είμαι. Το 1991 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράκ, μαζευτήκαμε 20 άνθρωποι και είπαμε θα κάνουμε, βγάλουμε ένα φυλάδιο. Και κάποιος είπε, πώς θα το ονομάσουμε, και καταλήξαμε στο δορυφόρο. Από εκεί άρχισε η ιστορία του και προχώρησε μέχρι το 2002 που βγήκε διαδικτυακά. Είναι μη κερδοσκοπικό η σελίδα, είναι καθαρά για να στηρίξει τους οργανωμένους φορείς του ελληνισμού κυρίως και να τους ενημερώνει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με κέρδος, ούτε με διαφημίσεις, ούτε με, πώς το λένε, με χορηγίες. Και επίσης κατορθώσαμε τώρα τελευταία 12 χρόνια να μαζεύουμε όλους τους φορείς του Μονάχου και να κάνουμε μια δράση αλληλεγγύης, όπου τα χρήματα που μαζεύουμε να τα δίνουμε σε δύο ιδρύματα στην Ελλάδα και ένα ίδρυμα κάθε φορά διαφορετικό φυσικά της Γερμανίας. Ο στόχος, είπαμε, ήταν αυτός, ενημέρωση και στήριξη των δράσεων του οργανωμένου ελληνισμού στο Μόναχο και κατά επέκταση στη Γερμανία.
0: Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και γρήγορα θα μου απαντήσει, αντισκεφτείς πολύ. Θέλει να γυρίσει στην Ελλάδα και ας είσαι μετανάστης δεύτερης γενιάς.
1: Δεν το έχω σκεφτεί μέχρι να βγω στη σύνταξη, μετά το σκεφτώ.
0: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: πραγματικά σε ευχαριστώ. Έτσι μας έδωσες μια εικόνα. Με σένα πάντοτε, όσες φορές έτσι μιλάμε, θέλουμε να μιλάμε ώρες. Πραγματικά αγαπάς τον ελληνισμό, αγαπάς την Ελλάδα πολύ. Και το ξέρουμε και μέσα από τα γραπτά και μέσα από αυτά που μου και μέσα από τις ομιλίες σου και ό,τι και έχεις καλά, προσφέρει καλά στον ελληνισμό, και σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστούμε.
1: Καλά, σε ευχαριστώ για την επικοινωνία και την κουβέντα που είχαμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια να έχεις.
1: Γεια σου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι λοιπόν εμείς, φίλες και φίλοι, θα σας αφήσουμε με την πιο όμορφη θάλασσα και θέλω να σας πω ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ που μου κάνατε συντροφιά. Ο Γιάννος Ηλιάδης ήταν στη ρύθμιση του ήχου και η Μαριάνθη Πατζελή στην επικοινωνία. Από μένα, τη Γιάννα Τερταφίλη, για χαρά.

Η μαζική πορεία για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα. Ένα ηχηρό μήνυμα για μια δολοφονία που δεν πρόκειται και δεν πρέπει να ξεχαστεί, για ένα κλίμα ρατσιστικού μίσους που δεν πρέπει να λερώνει την ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία ωστόσο παρατηρεί αποσβολωμένη την εξέλιξη των γυναικοκτονιών που έφτασαν τις 11 για το 2026. Μια απολύτως σκηνοθετημένη ενέργεια που ανεξάρτητα από το εάν οι ιδιοκτικές αρχές έφτασαν γρήγορα στην εξιχνίασή της, παραμένει το ανοιχτό ερώτημα. Τι κάνουμε σαν κοινωνία για να αποτρέψουμε αυτά τα φαινόμενα? Οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης και δι' της προοδευτικής αντιπολίτευσης ζητούν την αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία. Η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά και αρνείται παράλογα και για λόγους που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει. Αντίθετα, προχωρά στην αυστηροποίηση των ποινών, λες και την ώρα που ο γυναικοκτόνος θα σηκώσει το χέρι του πρόκειται να σκεφτεί την ποινή που θα του επιβληθεί. Τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα, όπως ευθύγραμμα δεν είναι και τα αντίμετρα που λαμβάνει η πολιτεία για την προστασία των γυναικών. Και δεν είναι ευθύγραμμα, διότι η πολιτεία, η σημερινή πολιτεία, θεωρεί δεδομένο ότι υπάρχει και θα υπάρχει εκμετάλλευση άνθρωπο από άνθρωπο. Γιατί η σημερινή πολιτεία θεωρεί ότι οι εξουσιαστικές σχέσεις θα αναπαράγονται και ότι η αίσθηση ιδιοκτησίας του μάτσο άντρα που κάνει το γουστάρι, μέχρι και την αφαίρεση της ζωής της ιδιοκτησίας του, είναι κάτι το οποίο είναι εντός πλαισίου. Και αυτό είναι μόνο ένα φαινόμενο για το οποίο πρέπει να ασχοληθεί μόνο η αστυνομία και τα δικαστήρια και όχι το σύνολο της πολιτείας, από το σχολείο μέχρι τις κοινωνικές δομές. Που έτσι κι αλλιώς είτε δεν επαρκούν είτε δεν υπάρχουν. Και ως τότε θα μιλάμε για την 25χρονη ή για κάποια 25χρονη βιολόγο που την κατέσφαξε ο πρώην της γιατί τάχα του όφιλε 2.000 ευρώ. Γιατί βλέπετε, όλα έχουν την αξία που τους προσδίδει ο καθένας. Και στο παρεπιπτόντος, ο Ηλίας Καθσιδιάρης απέκτησε και εκπρόσωπο τύπου. Είναι το κόκκινο στους 105.5, είναι Σοφία Εξαιρικού στον ήχο, είναι η Μαρία Διπατσελή της επικοινωνίας, 210-3217-777. Είναι ο τηλεφωνικός μας αριθμός, το 69-85-87-0059, είναι ο αριθμός μας στο Viber για τα μηνύματά σας. Μας ακούτε και από το κόκκινο της Θεσσαλονίκης στους 91.4, μας ακούτε και από το κόκκινο της Πάτρας στους 107.7, μας ακούτε και από το www.avg.gr / στο κόκκινο. Η Μελίνα είναι, η Μελίνα Βλήμεζη είναι στην σύνταξη, ο Παπής Χριστακόπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2026 και αυτή είναι η τίτλη των ειδήσεων. Με τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωση και πορεία μνήμης για τα 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Η συγκέντρωση ξεκίνησε από την οδό Γλάστονο, στο σημείο που σαν σήμερα το 2018 ο Ζακ Κωστόπουλος λιτσαρίστηκε μέχρι θανάτου και ανάμεσα στους συγκεντρωμένους ήταν και η Μάγδα Φίσα. Ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. 8 χρόνια μετά φοβάμαι ότι στην κοινωνία υπάρχει ακόμα το δηλητήριο, υπάρχει ακόμα φασισμός της διπλανής πόρτας που είναι εξίσου επικίνδυνος και επειδή δεν αναγνωρίζεται μπορεί να γίνει εγκληματικός, τόνισε μιλώντας στο κόκκινο αδελφός του Ζακ Νίκος Κωστόπουλος. 8 χρόνια μετά η μνήμη του Ζακ δεν θα την παραδώσουμε ούτε στη λάσπη ούτε στο μίσος του, σημειώνει σε δήλωσή της η τομάρχης δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Ελένα Ακρίτα.
Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ως απάντηση στην ανεξέλεγκτη ακρίβεια στα καύσιμα. Τροπολογία για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια ανακοίνωσε ότι καταθέτει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και καλεί όλες τις προοδευτικές δυνάμεις να τη στηρίξουν. Η μεγάλη νίκη της γερμανικής αριστεράς στις εκλογές του Βερολίνου χαιρετίζει η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνοντας ότι απέδειξε ότι η αριστερά μπορεί να κερδίζει όταν βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία και απαντά στις πραγματικές ανάγκες της. Επαναλαμβάνει την πρόθεση του κόμματος για προγραμματική σύγκληση και συμπόρευση με στελέχη και βουλευτές που επέλεξαν στο παρελθόν διαφορετική κομματική ένταξη, αλλά την ίδια ώρα επιμένει στο αίτημά τους για την επιστροφή των εδρών των ανεξάρτητων βουλευτών. Την άμεση παρέτηση του Γιώργου Πατούλη από την Προεδρία του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών ζητά ο Τομεάρχης Υγείας και Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Παύλος Πολάκης. Μιλώντας στο Open, ο Παύλος Πολάκης κατήγγειλε ότι ο Πρόεδρος του Ιατρικού Σύλλογου Αθηνών Γιώργος Πατούλης έχει ιδρύσει εταιρεία που πρόσφερε ιατρικές υπηρεσίες, τη μετέτρεψε στη συνέχεια σε εταιρεία συμβούλων και διαχείρισης ακινήτων και στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026 η εταιρεία επανήλθε στο προηγούμενο αντικείμενό της. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επιχείρησε για άλλη μια φορά να καλύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης, καταλογίζοντας την ευθύνη αποκλειστικά στην κατηγορούμενο γιατρό. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε γνώση της στην νομοθεσία του ελληνικού κράτους, ανέφερε από το Βήμα της Βουλής ο Άδωνης Γεωργιάδης. Στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το κλιμάκι των Ευρωβουλευτών έχει συναντήσεις μεταξύ άλλων με τον Σύλλογο των Συγγενών Θυμάτων των Ντεμπών, ενώ την Τετάρτη οι Ευρωβουλευτές θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματα της επίσκεψής τους. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει αργότερα ο Νίκος Μορφωνιός. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα της Κλαούντια Λάτα, ενός από τα 57 θύματα. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε, κατέθεσε η μητέρα της Βαϊάς Μπέλκα. Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στη μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη, στάθηκε τόσο η οικογένεια του Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη, όσο και η οικογένεια της Ελπίδας Κούπα, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. Στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η απόφαση της έδρας επί του αιτήματος της υποστήριξης της κατηγορίας για τον έλεγχο του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου, σταθμάρχη της νυχτερινής εκείνης βάρδιας. Προκλητικές χαρακτηρίζει τις νέες δηλώσεις του Νίκου Ταχιάου η Πρωτοβουλία Κατοικών Κυψέλης, κατηγορώντας τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών ότι υποβαθμίζει τα προβλήματα και τα δίκαια αιτήματα του κατοίκων σχετικά με τις ζημιές σε πολυκατοικές περιοχές από τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Νωρίτερα, ο Υπουργός είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να τους αφήσουμε εκτεθειμένους στο βαθμό που έχουν πάθει ζημιές και θα μεριμνήσουμε ώστε στη μελλοντική διάνοιξη της Σύριγγας να μην υπάρχουν άλλα προβλήματα. Σοκ από τη νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Οικουμενίτσα. 27χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 25χρονη φέρει πολλαπλά τραύματα σε ολόκληρο το σώμα της. Εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη, αναφέρει το Μεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, κυρία Έλενα Κρήτα, σημειώνοντας ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, ας αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με βροχές, καταιγίδες και κεραυνούς που θα διαρκέσει 24 ώρες, εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια.
Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν την Τετάρτη ο 76χρονος και 29χρονοι που συνελήφθησαν για το περιστατικό στην πλάτη της Βουλιαγμένης, όπου έχασε τη ζωή του ένας 82χρονος. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κατά περίπτωση διώξεις για θανατηφόρα σωματική βλάβη, απλή συνέργεια σε θανατηφόρα σωματική βλάβη, απειλή και εξύβριση. Στη Διεθνή Ενημέρωση στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνονται ηγέτες και κρατικές αντιπροσωπείες για την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συνάντηση απόψε του Αμερικανού Προέδρου με τον Γάλλο ομόλογό του στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού. Αύριο αναμένεται συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο. Οι εκλογές στην Γερμανία δείχνουν να αλλάζουν το τοπίο και να προκαλούν κλειδονισμούς στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία. Σε λίγο ο Νίκος Κυριακίδης θα επιχειρήσει μια πρώτη αποτύπωση του εκλογικού αποτελέσματος. Στην αθλητική επικαιρότητα, με υψηλές απαιτήσεις αλλά και μεγάλη προσμονή, ετοιμάζεται η εθνική ομάδα για την πρώτη της παρουσία στη League A του Nations League με τους πρώτους αγώνες απέναντι στη Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς έθεσε ως βασικό στόχο την παραμονή στην League A και στην επόμενη διοργάνωση, γνωρίζοντας ότι το έργο της Ελλάδας μόνο εύκολο δεν θα είναι. Δύο λόγια και για τον καιρό. Νεφώσεις αύριο με τοπικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές στην Θεσσαλία, τις Σποράδες, στη Χαλκιδική και την Εύβοια. Έως 27 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία. Στην Αττική έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: και πάμε γρήγορα γρήγορα να δούμε τι γίνεται εντός του Κοινοβουλίου, διότι έχουμε την τροπολογία που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και είναι ο Τάσος Γιαννόπουλος στην αλέκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μπάμπη. Να ξεκινήσουμε λίγο από μια τελευταία εξέλιξη, μια αναταραχή που προκλήθηκε στην Ολομέλεια πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου μία ώρα, καθώς θέλησε να κερδίσει κάποια λίγα λεπτά δημοσιότητας ένας εκ των τριών ανεξάρτητων βουλευτών που πλέον αποτελούν τη βιτρίνα του νεοναζί εγκληματία Κασιδιάρη.
0: Ναι, τριών ανεξάρτητων εννοείς από τους Σπαρτιάτες.
1: Από το προηγούμενο κόμμα βιτρίνα, ακριβώς, που είχε ο κύριος ο Κασιδιάρης, ο νεοναζί καταδικασμένος εγκληματίας. Σήμερα ο κύριος Μανούσος, ο οποίος δεν εμφανίζεται και πολύ συχνά στην Ολομέλεια, επέλεξε μέσω του βήματος που του δόθηκε για μια ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υφυπουργό Παιδείας, να δηλώσει ότι ενώ τυπικά ανήκει στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά εκπροσωπεί τη Συμμαχία Ελλήνων, δηλαδή αυτό που πριν από λίγες ώρες, σήμερα το πρωί, ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε ότι αποτελεί το κόμμα το οποίο στηρίζει.
0: Ναι.
1: Και έτσι αυτό έχει δημιουργηθεί από τρεις πρώην Σπαρτιάτες, ένας εκ των οποίων είναι ο Μανούσος. Φυσικά αυτή του η δήλωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από βουλευτές του προοδευτικού φάσματος, εν προκειμένου τον κύριο Κατσότη του Κουκουέ, αλλά και τον κύριο Καζαμία της Πλεύσης Ελευθερίας. Αλλά αλγινή εντύπωση, Μπάμπη, νομίζω προκαλεί το γεγονός ότι ο κύριος Παπαϊωάννου, ο Υφυπουργός Παιδείας, απάντησε κανονικότατα στη συνέχεια στην ερώτηση που είχε καταθέσει αυτός ο συγκεκριμένος βουλευτής, σαν να πρόκειται για μία ακόμη μέρα στη δουλειά, και όλοι τόνιζαν στη συνέχεια ότι δεν μπορούμε να νομοποιούμε την παρουσία ενός εκπροσώπου που ευθαρσώς μας λέει ότι θα είναι η φωνή ενός καταδικασμένου εγκληματία, για διεύθυνση δηλαδή εγκληματικής νεοναζιστικής οργάνωσης, εν προκειμένου του Κασιδιάρη.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκίνησε από σήμερα ουσιαστικά να χύνει το δηλητήριό του ο Κασιδιάρης εντός και εκτός Βουλής και επίσημα, νομίζω.
0: Εντάξει, αναμενόμενο ήταν, το περιμέναμε για σήμερα, σίγουρα. Αλλά είναι διαφορετικό να ανακοινώσει ο Κασιδιάρης ότι κάνει κόμμα ή εν πάση περιπτώσει ότι κάνει, και είναι διαφορετικό να μπαίνουμε σε μια διαδικασία τέτοια πια, οπότε να έχει και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
1: Ουσιαστικά αυτό επισημοποιήθηκε σήμερα, ότι θα έχει και εκπροσώπηση στο Κοινοβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι άνθρωποι, οι Σπαρτιάτες, αυτό το ρόλο επιτελούσαν μέχρι να ανεξαρτητοποιηθούν ή να αποφασίσει το εκλογοδικείο ότι δεν υφίστανται ως κόμμα, δηλαδή τη βιτρίνα, τους μπροστινούς, να το πούμε στους όρους που καταλαβαίνουν οι συγκεκριμένοι, του Κασιδιάρη. Τώρα, όπως προείπες, Μπάμπη, ακριβώς σήμερα το πρωί ξαναφέρνει στην επιφάνεια, το έχει κάνει πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ, το ζήτημα της αναγκαιότητας να μειωθεί εδώ και τώρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Καθώς έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι είναι ψέμα ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να το κάνει ή ότι απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
0: Ναι.
1: Ουσιαστικά δηλαδή αυτός ο δημοσιονομικός χώρος ομολόγησε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει και τα περικόφτη είναι ένα κυβερνητικό ψέμα. Και μάλιστα έχει τονίσει πολλές φορές ο ΣΥΡΙΖΑ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα. Αυτό είναι το όριο που τίθεται. Δεν χρειάζεται καν να πούμε ότι η Κροατία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σλοβενία έχουν ήδη προχωρήσει σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ναι, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι η τροπολογία του πρέπει να γίνει εδώ και τώρα δεκτή. Καλεί μάλιστα τα υπόλοιπα προοδευτικά κόμματα να τη στηρίξουν. Και προφανώς όσοι κάνουμε αναγκαστικά μια βόλτα στα πρατήρια όσο μπορούμε να την κάνουμε, νομίζω ότι είμαστε τρομοκρατημένοι από το ενδεχόμενο να μην γίνει έστω και τώρα μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Και μένει βέβαια μετά από αυτή την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, μένει να κοστολογηθεί πλέον, έτσι και από το λογιστήριο εκεί της Βουλής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής, να κοστολογηθεί το μέτρο και άρα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αν αναπατώμε, και άρα να ξέρουμε και γιατί πόσο μιλάμε, διότι ακούμε και διάφορα ποσά.
1: Σωστά. Αυτό που είναι σίγουρο πάντως, για να ξαναγυρίσω στη βόλτα στα βενζινάδικα, είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ελληνικός ο φόρος κατανάλωσης, ο ειδικός στην Ελλάδα, είναι στην αμόλυβδη 70 λεπτά το λίτρο, ενώ το ευρωπαϊκό μίνιμουμ είναι 35,9 λεπτά το λίτρο. Δηλαδή έχουμε διαφορά 34,1 λεπτά ανά λίτρο στον φόρο για την αμόλυβδη, το λέω γιατί αφορά τους περισσότερους και τις περισσότερες. Άρα καταλαβαίνεις, Μπάμπη, ότι δεν μπορεί να τεθεί ένα ζήτημα μη δημοσιονομικής δηλαδή αδυναμίας, όταν μάλιστα έχουμε και τα περίφημα υπερπλεονάσματα, που το πλεονάσμα για την ακρίβεια έχει φτάσει ήδη τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ουδής μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Σωστά, πλέον. Σωστά.
1: Αυτός θα θέλει να προστατεύσει τα διελιστήρια, που είναι και η πολιτική ερμηνεία του γιατί δεν συμβαίνει αντίστοιχη μείωση όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες.
0: Ναι. Για να δούμε τι μας περιμένει και με αυτή την ιστορία. Τώρα είχαμε και μια ανακοίνωση από την Έλενα Ακρίδα με αφορμή την γυναικοκτονία, τη νέα γυναικοκτονία αυτή στην Ιγουμενίτσα.
1: Νομίζω ότι πλέον δυστυχώς έχει γίνει ένα μοτίβο σχεδόν καθημερινό. Είχαμε ακριβώς μια γυναικοκτονία μιας γυναίκας 25 χρονών στην Ιγουμενίτσα. Μάλλον ο τρόπος που συνέβη δείχνει ότι ήταν και σχεδιασμένη, διότι ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, από την Αθήνα ο δράστης, mm-hmm. ο γυναικοκτόνος, και η Έλενα Ακρίδα, ακριβώς ως και αρμόδια τομεάρχης ισότητας, δηλαδή και δικαιωμάτων, τονίζει ότι καλούμαστε ξανά να βγάλουμε ανακοίνωση, να γράψουμε καμία μόνη και να γράψουμε όλα αυτά τα τετριμένα, αλλά δεν πάει άλλο, γιατί όσο εμείς γράφουμε ανακοινώσεις, γυναίκες δολοφονούνται. Και πλέον αυτές οι ανακοινώσεις μοιάζουν με χαζαμπλάστ πάνω σε μια μετεγχειρητική τομή που αιμορραγεί. Και η Έλενα Ακρίδα τονίζει ότι πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Και το κρίσιμο πολιτικά που τονίζει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι όσοι εξακολουθούν να αρνούνται ακόμη και τη θεσμική αναγνώριση της γυναικοκτονίας, πρέπει επιτέλους να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη αυτής της επιλογής, διότι εμείς δεν θέλουμε να γράψουμε καλύτερη ανακοίνωση για την επόμενη δολοφονημένη γυναίκα. Θέλουμε να μην υπάρξει επόμενη. Το αυτονόητο, Μπάμπη, λέει η Έλενα Ακρίδα, ναι. Που δυστυχώς δεν είναι αυτονόητο για την κυβέρνηση, έστω σε αυτό το θεσμικό, το ελάχιστο θεσμικό που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την νομική κατοχήρωση του όρου γυναικοκτονία.
0: Μάλιστα. Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Και λέγαμε νωρίτερα ότι στην Ελλάδα βρίσκεται από σήμερα και για τρεις ημέρες η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, προκειμένου να διαπιστώσει την κατάσταση της ασφάλειας στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είχαμε προαναγγείλει και την παρουσία του αγαπημένου φίλου και συναδέλφου του Νίκου του Μορφωνιού, ο οποίος νομίζω είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μάμπη.
0: Μας πήραν χαμπάρι Ευρωπαίοι, τι γίνεται τώρα?
2: Μας πήρανε χαμπάρι οι Ευρωπαίοι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω με αυτόν τον τρόπο, διότι και το κομμάτι της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και στο κομμάτι του δικτύματος των δεμπών δεν έχει λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο. Ακόμα και οι ευρωπαϊκοί ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ίδιοι συγγενείς και στο δικαστήριο της κυρίας Δίκης έχουν θέσει και το ζήτημα της ευθύνης της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών κλιμακίων και προφανώς της Ευρωπαϊκής Αρχής Σιδηροδρόμων σε σχέση με το τι εφαρμοζόταν, πόσα γνώριζε για τα ότι εφαρμοζόταν την περίοδο που έγινε το δυστύχημα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Αναφορών της Ευρωβουλής, να επιθυμίσουμε η λεγόμενη ΠΕΤΗ, βρίσκεται στην Ελλάδα. Σήμερα είναι στη Λάρισα και μάλιστα αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η συνάντηση της αντιπροσωπείας των Ευρωβουλευτών με τον Σύλλογο Πληγέντων και Συγγενοτημάτων των Τεμπών. Ξεκίνησε σχετικά αργά σύμφωνα με την πληροφόρησή μου, γύρω στις 8. Συνεχίζεται. Αύριο θα έχουμε καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με τη διεμήθυνση σήμερα σε αυτή τη συνάντηση. Η αντιπροσωπεία των Ευρωβουλευτών θα συναντήθηκε και συναντιέται τώρα αυτή τη στιγμή με τους συγγενείς. Επίσης θα κάνει συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, με την Hellenic Train, με τον νέο ΔΑΣΑΜ, με τη ΡΑΣ και με συνδικαλιστικές οργανώσεις, με όλους δηλαδή τους παράγοντες του σιδηροδρόμου. Mm-hmm. Για ποιο πράγμα θέλει να ελέγξει, να διαπιστώσει ποιο είναι το επίπεδο της ασφάλειας σήμερα στο σιδηροδρόμο, τι συμβαίνει με τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας, για παράδειγμα τα συστήματα τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και φυσικά το ETCS που δεν λειτουργεί, αυτό το γνωρίζουμε ήδη. Επίσης, σε τι βαθμό εφαρμόζεται πλέον με το σωστό τρόπο η ευρωπαϊκή νομοθεσία και επίσης τι γίνεται και με τα έργα υλοποίησης. Για παράδειγμα, αυτή η Θεσσαλία, τα έργα που γίνονται για την αποκατάσταση των ζημιών στο σιδηρόδρομο το Ντάνιελ γίνεται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Επίσης, υπάρχει κι άλλο ένα στοιχείο, το οποίο θα κάνει έρευνα πάνω σε αυτό η Επιτροπή, σε σχέση με τους μηχανισμούς λογοδοσίας. Γιατί αυτό ήταν και το κεντρικό, να υπενθυμίσουμε εδώ, της αναφοράς. Την αναφορά αυτή είχε κάνει στην Ευρωβουλή ο ίδιος ο Σύλλογος των Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών το 2024 και έτσι κίνησε η διαδικασία της έρευνας, mm-hmm. μέσα δηλαδή από τους συγγενείς. Στο κείμενό του, το οποίο είναι και δημόσια αναρτημένο, τη αναφορά του, αναφέρεται και το κομμάτι των μηχανισμών λογοδοσία, δηλαδή οι ελεκτικοί μηχανισμοί τη Ελλάδα, και σε αυτό περιλαμβάνεται και το κομμάτι του δικαστικού συστήματο, κατά πόσον έχει αποδώσει δικαιοσύνη, έχει κάνει έρευνα. Αναφέρεται ακριβώ και το κομμάτι τη εξελίξη διαδικασία στην δίκη τη Λάιτσα. Δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, η ανακοίνωση τη Ευρωβουλή σε σχέση με του μηχανισμού λογοδοσία απευθύνεται και σε αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την σημερινή συνάντηση και περιμένουμε να δούμε και τους επιτόπιους ελέγχους οι οποίους θα κάνουν, έτσι.
2: Θα κάνουν τις εγκαταστάσεις του ΟΣΕ, τα κέντρα τηλεδιοίκησης και τα σχετικά. Θα ενημερωθούμε και θα ενημερωθεί και η ελληνική κοινωνία την Τετάρτη, διότι θα δώσουν μια συνέντευξη τύπου με τα ευρήματα της αποστολής. Αυτό είναι ήδη προγραμματισμένο στη 1 και 4 και θα παρακολουθήσουμε φυσικά τη συνέντευξη αυτή και θα ενημερώσουμε και περιμένουμε να δούμε ποια είναι τα ευρήματα που κατέληξαν οι ευρωβουλευτές, η αντιπροσωπεία, η οποία είναι μεικτή, να σημειώσουμε εδώ πέρα. Είναι η αμελής και από την πλευρά της Ελλάδας, τη συνοδεύουν την αντιπροσωπεία της Επιτροπής, ο Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Νίκος Κοπάς από τη ΛΕΦΤ, ο Μανώλης Φράγκος και ο Γιάννης Μαγιάτης από το ΠΑΣΟΚ, το Σοσιαλιστικό Κόμμα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον το αυριανό ρεπορτάζ σου.
2: Από αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ και φυσικά και την Τετάρτη θα ενημερώσουμε τους ακροατές του Κόκκινου για το τι θα υποθεί και ποια είναι τα ευρήματα εν τέλει για το τι συμβαίνει σήμερα με την ασφάλεια του σιδηροδρόμου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
2: Καλά.
0: Ήταν ο Νίκος Μορφωνιός, αγαπημένος φίλος και συνάδελφος από την Αυγή και το αυγή.gr. Καλύπτει το ρεπορτάζ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και φεύγουμε γρήγορα μέχρι τη Γερμανία. Δηλαδή ποια Γερμανία, εδώ δίπλα θα πάμε στον Νίκο τον Κυριακίδη, τον αγαπημένο συνάδελφο, να μας πει την πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων των γερμανικών εκλογών. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Μπάμπη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Τι γίνεται με τις εκλογές, μας ανακάτεψαν λίγο τα νερά νομίζω. Πολύ ακροδεξιά, ότι... πολύ αριστερά.
3: Ναι. Νομίζω ότι για μας αυτό που έχει σημασία είναι μεγάλη νίκη του Ντιλίνκε στο Βερολίνο. Mm-hmm. Μιλάμε για να μην είμαστε υπερβολικοί και μιλήσουμε για σεισμό. Να πούμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική μετατόπιση. Διότι από το 12,2 που είχε το Ντιλίν και τις προηγούμενες εκλογές πήγε τώρα στο 25, σχεδόν στο 26, 25,7 για την ακρίβεια. Μιλάμε βέβαια για ένα μεγάλο ποσοστό και μια μεγάλη νίκη της ριζοσπαστικής αριστεράς. Τι σημαίνει όμως αυτή η νίκη? Να δούμε λίγο τι γίνεται στο Βερολίνο, τι γίνεται στη σημερινή Γερμανία. Το Βερολίνο έχει γίνει μια πόλη των αντιφάσεων που χαρακτηρίζουν τη σημερινή Γερμανία. Αντιφάσεων πόσο πάνε γίνονται οξύτερες και που είναι δύσκολο πλέον να μακιγιάρονται αδιάκοπα με το make-up της ρητορικής και της παρελκυστικής τακτικής του υπαρξιακού εξωτερικού κινδύνου, βλέπε Ρωσία. Αυτή η μεγάλη αντίφαση που υπάρχει στο Βερολίνο, στο σημερινό Βερολίνο, οδήγησε κατά τη γνώμη μου σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα της τελευταίας δεκαετίας. Το Ντιλίνκε έγινε η ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα, ανατρέποντας την εκλογική κάμψη του και επανακάμπτοντας θεαματικά στο κέντρο του πολιτικού στίβου. Βέβαια η κατάσταση είναι δύσκολη, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν το σχηματισμό ενός δύσκολου κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο με τη συμμετοχή και του S5 και των Πρασίνων. Ωστόσο αυτή τη στιγμή η σημασία του αποτελέσματος υπερβαίνει κατά πολύ το ερώτημα του πώς θα είναι, ποια σύνθεση θα έχει τελικά αυτή η κυβέρνηση. Δεν έχουμε απλά μία νίκη της ριζοσπαστικής αριστεράς, έχουμε μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι το πολιτικό τοπίο, τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα της Γερμανίας, αλλάζει. Τα κυρίαρχα κόμματα, CDU, S5, υποχωρούν, φεύγουν από τον ορίζοντα. Είναι τα κόμματα τα οποία αποδειχθήκαν αδύναμα, ανίκανα, απρόθυμα να δώσουν μάχη για να διεκδικήσουν λύσεις στα μεγάλα λαϊκά προβλήματα που συσσωρεύονται. Στο Βερολίνο το πρόβλημα αυτό είναι το στεγαστικό. Νομίζω ότι είναι γνωστό ως περισσότερος. Το πρόβλημα αυτό έχει γίνει εκρηκτικό. Η πόλη έχει αντιμετωπίσει μια χρόνια στεγαστική κρίση. Τα ενίκια έχουν ξεφύγει. Και πλέον η κατάσταση δεν φαίνεται να μην ελέγχεται. Η πόλη που κάποτε ήταν η κοιτίδα της δημιουργικότητας και των νέων ρευμάτων κουλτούρας όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη, μια κουλτούρα η οποία κινιούνταν από τους νέους, έχει τώρα αλλάξει πρόσωπο την τελευταία δεκαετία. Το κόστος στέγας έχει εκτοξευθεί και η ιδιοκατοίκηση είναι εκεί πέρα ένα σπάνιο φαινόμενο. Το Ντιλίνκε αντιλήφθηκε αυτή την μετάλλαξη και την κατέστησε κεντρικό άξονα της προεκλογικής εκστρατείας του. Το πρόγραμμα του κόμματος προβλέπει το εξής. Η πρόταση είναι ριζοσπαστική.
0: Νίκο, μας περιμένεις μισό λεπτάκι να κάνουμε το διάλειμμα του ημιώρου και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε.
4: Το κόκκινο.
5: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
6: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
6: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντς των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
5: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
6: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
5: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
6: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
5: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
6: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
5: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
6: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
7: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: Παραμένουμε συντονισμένοι στο κόκκινο και τους 105 και 5. Εξακολουθούμε βεβαίως να έχουμε στην γραμμή μας τον Νίκο Κυριακίδη για να κάνουμε την πρώτη αποτίμηση των αποτελεσμάτων της Γερμανίας. Νίκο, είχαμε μείνει στο σημείο που μας έλεγες ποια ήταν τα αιτήματα τα οποία προέταξε τον Ντελίνκε για να κερδίσει τελικά και τις εκλογές του Βερολίνου.
1: Πυρήνας της προεκλογικής πρότασης του Ντελίνκε ήταν το σχέδιο για μεταβίβαση 220.000 διαμερισμάτων που ανήκουν σήμερα σε μεγάλες εταιρείες διαχείρισης ακινήτων σε δημόσιο έλεγχο. Η ιδέα αυτή δεν είναι ένα σύνθημα, ένα προεκλογικό πυροτέχνημα, ούτε είναι και επαναστατική, διότι υπενθυμίζεται ότι το 2021 είχε γίνει δημοψήφισμα, ένα μη δεσμευτικό δημοψήφισμα στο Βερολίνο, όπου σχεδόν το 60% των πολιτών είχε ταχθεί υπέρ της αρχής της απαλωτρίωσης των μεγάλων εταιριών διαχείρισης ακινήτων.
0: Ωστε έτσι. Ήταν λίγο αριστερή δηλαδή.
1: Αρκετά. Θα έλεγα αριστερή. Βέβαια στην πράξη τα πράγματα, όπως ξέρουμε, λειτουργούν διαφορετικά. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην πολιτική δυναμική και στην κυβερνητική τακτική. Το δημοψήφισμα αποτύπωσε μια τάση, αλλά το πώς αυτή η τάση θα δώσει ένα πρακτικά και νομικά εφαρμόσιμο μέτρο, αυτό θα απεχθεί στο γήπεδο του πολιτικού αγώνα και της πολιτικής μάχης. Να πούμε ακόμα ότι ένα από τα βαθύτερα και πιο σημαντικά για μένα μηνύματα αισιοδοξίας που στέλνουν τα αποτελέσματα των εκλογών.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Νίκο.
1: Στο Βερολίνο, ναι. Είναι αυτό που έδειξαν οι αναλύσεις των αποτελεσμάτων. Η νίκη του Ντελίνκε δεν οφείλεται απλά στη συσσωρευμένη δυσαρέσκεια και αγανάκτηση του κόσμου για την οικονομία, το κόστος διαβίωσης, την ακρίβεια κτλ. Οφείλεται στο ότι μια μεγάλη μερίδα νέων και προοδευτικών ανθρώπων στράφηκε στην αριστερά, γιατί την ενοχλεί η όξυνση της εσωτερικής συζήτησης για το μεταναστευτικό και γιατί θέλει να γυρίσει την πλάτη στην ακροδεξιά. Τον Ντελίνκε δήλωσε ξεκάθαρα ότι αυτός είναι ο πολιτικός φορέας της αναδιανομής, του αντιρατσισμού, του διεθνισμού. Αυτός ο συνδυασμός βοήθησε το κόμμα να επανακτήσει ψηφοφόρους που υπό άλλες συνθήκες θα είχαν μείνει πολιτικά άστεγοι.
0: Μάλιστα. Νίκο, όμως, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας περιέγραψες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της μεγάλης εκλογικής νίκης που πέτυχε το Ντελίνκε και η ριζοσπαστική αριστερά της Γερμανίας. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ήταν κοντά μας ο Νίκος Κυριακίδης, συνάδελφος συντάκτης διεθνών ειδήσεων στην Αυγή και το avgi.gr. Και μιας και άνοιξε η συζήτηση για την κατοικία στην Γερμανία και το πώς αυτή επηρέασε τελικά το εκλογικό αποτέλεσμα, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κατοικία στην Ελλάδα. Γιώργος Φλωράτος, ο οικονομικός μας συντάκτης μαζί μας. Γιώργο, γεια σου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μπάμπη. Ναι, σήμερα έχουμε την έναρξη του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για τα κόκκινα δάνεια.
0: Βλέπω να πανηγυρίζουν οι κόσμος, αλλά μάλλον επειδή φοράνε γραβάτες, υποθέτω ότι ήταν τα στελέχη των funds και των services.
2: Είναι πολύ πιθανό και θα δούμε γιατί. Μιλάμε για περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια, αν συνυπολογιστούν και όσα βρίσκονται υπό κάποια μορφή σε ρύθμιση, αλλά είναι ακόμη στα χέρια των services. Επίσης, να το πούμε και αυτό, έχει μια σημασία, παρατηρήθηκε μία αύξηση των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας

0: διευθυντή του στο Sky δήλωσε με έναν απόλυτο τρόπο ότι αυτός είναι ο αποτελεσματικός μηχανισμός προστασίας της πρώτης κατοικίας, όχι ο νόμος Κατσέλη. Εδώ, Μπάμπη, να ανοίξουμε μια παρένθεση. Δεν μπορούμε να μην πούμε ότι ο νόμος Κατσέλη έχει καταγραφεί δικαίως στη συνείδηση της πλειοψηφίας του κόσμου ως ένα πολύ ισχυρό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας και των ευάλωτων δανειοληπτών, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό χτυπήθηκαν από την κρίση και τα μνημόνια που ισοπαίδωσαν εισοδήματα και περιουσίες. Την ίδια ώρα οι τράπεζες διασώθηκαν για να πάνε στη συνέχεια να πουλήσουν, παύλα ξεφορτωθούν τα κόκκινα δάνεια στο 10 και 20% της αξίας τους και φυσικά τα funds και οι services που τα απέκτησαν διεκδικούν το 100%. Κλείνει η παρένθεση.
1: Άλλη μόνο, έτσι είναι οι επενδύσεις.
0: Έτσι είναι, ναι, αλλιώς τι νόημα έχει. Ας δούμε λοιπόν μετά την απαξίωση του κυρίου Πιερακάκη για τον νόμο Κατσέλη τι λέει το Υπουργείο για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Οι δανειολήπτες μπορούν να εκτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους. Ωστόσο, Μπάμπη, υπάρχει ένα αλλά εδώ. Και αυτό είναι τελικά αυτός ο νέος μηχανισμός. Είναι ένα ναι μεν, αλλά. Γιατί ο οφειλέτης συνενεί ταυτόχρονα την ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων με ειδική απλοποιημένη διαδικασία, χωρίς τις μέχρι σήμερα δικαστικές εγγυήσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Και όχι μόνο αυτό. Γι' αυτό το νέο πλαίσιο κατηγορήθηκε ότι καταργεί κρίσιμα ένδυκα μέσα και δυνατότητες άμυνες του δανειολήπτη. Και μάλιστα ακόμη περισσότερο σε περίπτωση αδυναμίας στήρησης της συμφωνίας αναδιάρθρωσης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν επιτρέπεται στον οφειλέτη η άσκηση των ανακοπών των άρθρων 933 και 936 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στερείται από τον οφειλέτη το δικαίωμα ανακοπής καθώς και δυνατότητα δικαστικής αμφισβήτησης της τιμής πρώτης προσφοράς και άλλων στοιχείων της διαδικασίας εκτέλεσης. Πιο απλά να το πούμε, αν για κάποιο λόγο δεν καταφέρει ο δανειολήπτης να τηρήσει τη ρύθμιση, τότε όχι μόνο την χάνει, αλλά χάνεται και η προστασία, Μπάμπη, της πρώτης κατοικίας και δεν μπορεί να κάνει επαναρρύθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα ωραία για αυτό που ξεκίνησε σήμερα.
1: Είναι ένα με κάποιο τρόπο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, ναι, το καταλαβαίνω ή το καταλαβαίνω λάθος.
0: Αυτό είναι άλλο ένα στάδιο σε μία πολιτική που διαρκώς παραχωρεί δικαιώματα σε τμήματα του κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων. Και αυτή η κυβέρνηση, εντάξει, έχει αποδειχθεί πρωταθλητής σε αυτά. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά να τα κάνει.
1: Λοιπόν.
0: Γι' αυτό και γινόταν και μια συζήτηση ότι, ρε παιδί μου, εδώ βγαίνει, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και βάζει μια ανατρεπτική αλλά εξαιρετική πρόταση και λέει, γιατί να μην μπορεί ο ΕΦΚΑ, ας πούμε, να επενδύσει σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία που δίνει το δημόσιο δεξιά και αριστερά, να το πούμε έτσι, σε ξένα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά funds,
1: ναι,
0: και να μην τα πάρει, γιατί αυτά έχουν και σίγουρες αποδόσεις. Μιλάμε τώρα για μόνο, είναι εγγυήσεις δηλαδή. Μιλάμε για το ΔΔΕ, όπως έγινε με τους Αυστραλούς, μιλάμε για τη ΔΕΗ ακόμη, μιλάμε γιατί όχι για τον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού, την διαχείριση και άλλα πράγματα μπορείς να βρεις, τα οποία έχουν εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Άρα και δεν μιλάμε για μια λογική τζογαρίσματος αποθεματικών και περιουσιακών στοιχείων, αλλά για μια διαδικασία μακρόχρονης, σίγουρης ροής μερισμάτων υπέρ των συντάξεων, ας πούμε.
1: Και μετατρέποντας με αυτόν τον τρόπο τώρα, γιατί έχει ένα συμβολισμό όλο αυτό που πίσω και μια φιλοσοφία, μετατρέποντας ένα ατομικό πρόβλημα αυτή της αδυναμίας των πολιτών να μην αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε ένα κοινωνικό ζήτημα και μια κοινωνική απάντηση, διότι με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται το σύνολο της κοινωνίας και άρα λοιπόν διαφοροποιείται η προσέγγιση από την ατομική στην συλλογική.
0: Η προσέγγιση είναι πολύ σημαντική και, Μπάμπη, πρέπει να σου πω, δεν ξέρω αν έχουμε ένα-δύο λεπτά.
1: Ναι, ένα-δύο λεπτά θα έχουμε.
0: Σήμερα είναι το ενεργειακό. Υπάρχει σήμερα μια καταιγίδα ρεπορτάζ στα μέσα ενημέρωσης για τα κυβερνητικά μέτρα που έρχονται, για το ποια είναι, αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που τα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Αυτό δεν είναι παράξενο, καθώς η αγωνία του κόσμου είναι μεγάλη και δικαιολογημένη.
1: Ναι.
0: Ωστόσο, δεν μπορώ να μην πω ότι αυτά τα μέτρα έχουν γίνει κάτι σαν μάνα εξ ουρανού. Έχουμε ήδη τον κύριο Μητσοτάκη να ετοιμάζεται για τη μάχη της Συνόδου Κορυφής, όπου θα τεθεί ζήτημα.

0: αμείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα ή άλλων έμεσων φόρων. Η κυβέρνηση μας απορρίπτει αυτό το μέτρο και αυτή τη λογική. Ωστόσο, εάν υπάρξει απόφαση, λέει, θα προχωρήσω και εδώ. Μιλάει για το διαβόητο κόφτη. Σήμερα ο κ. Πιερακάκης είπε και σε μερικούς έκανε μεγάλη αίσθηση ότι σε όλη την Ευρώπη η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη ως προς το μέγεθος των ενεργειακών μέτρων που λαμβάνει σε σχέση με το ΑΕΠ της. Άλλη μια κοσμογονία, Μπάμπη, που οδηγεί σε μέτρια αποτελέσματα. Τώρα, για το επίδομα θέρμανσης, να πω πολύ γρήγορα, ο κ. Πιερακάκης είπε ότι δεν θα έχουμε αύξηση του αριθμού των δικαιούχων, ούτε αλλαγή στα εισοδηματικά κριτήρια, θα υπάρξει αύξηση του ποσού. Απέφυγε ωστόσο να πει το ποσό, πόσο θα μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Το σίγουρο είναι ότι η διάθεσή του θα ξεκινήσει πολύ υψηλότερα από τον Οκτώβριο του 2025 και το 1,10 ευρώ που ήταν τότε.
1: Βέβαια, το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός άλλωστε είναι ενδεικτικό του που θα κινηθούν οι τιμές. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Ήταν ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Φλωράτος, να μας πει τα των οικονομικών. Και επειδή τα οικονομικά πάνε μαζί με τα μεγάλα επιχειρηματικά κεφάλαια, πάμε να δούμε τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, μεταξύ διαφορών άλλων συναντήσεων, θα πάει και στην Silicon Valley, που αναμφίβολα εδρεύει το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο. Κώστας Σαββόπουλος μαζί μας. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Μπάμπη. Και βέβαια ξεκινάμε από αυτά που δεν έχουν προγραμματιστεί. Δεν έχει προγραμματιστεί κάποιο ραντεβού, όπως είναι γνωστό, το Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αυτό του είδους οι συναντήσεις, όταν τελικώς γίνονται, προγραμματίζονται την τελευταία στιγμή, καθώς στη Νέα Υόρκη έχουν ταξιδέψει εκατοντάδες ηγέτες, το Μαξίμου πλέον είναι αρκετά πιο επιφυλακτικό στις ανακοινώσεις, Μπάμπη, μετά την επιλογή του Τούρκου Προέδρου πέρσι να ρίξει πιστόλα και να μην συναντηθεί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, προκειμένου να παρακαθίσει σε τραπέζι που είχε διοργανώσει ο Τραμπ με τη συμμετοχή της Τουρκίας και αραβικών κρατών. Η κυβέρνηση έχει πλέον πολλούς λόγους να είναι πιο συγκρατημένη, καθώς αγριεύει η θάλασσα λίγο με την Τουρκία, όπως δήλωσε ο ίδιος ο Μητσοτάκης στην τελευταία συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Στην ίδια πόλη λοιπόν θα βρεθούν σίγουρα πρόσωπο με πρόσωπο, ωστόσο είναι πολύ πολύ δύσκολο το σενάριο να τα πούν ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν. Το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης συγκεντρώνει λιγοστές πιθανότητες. Αυτά γίνονται και λίγο τυχαία. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, δεν θα επιχειρήσουν να αναδείξουν σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές όλα τα ανοιχτά ζητήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπως το κυπριακό, η επιθετική ρητορική της Άγκυρας, το κάζους μπέλι για τα 12 μίλια και γενικότερα η αναθεωρητική ατζέντα της γειτονικής χώρας. Θεωρείται δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης θα αναφερθεί στα ζητήματα αυτά και στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την προσεχή Πέμπτη. Η κυβέρνηση, ωστόσο, δεν θα περιοριστεί, όπως μας λένε οι ίδιοι κύκλοι, σε αυτές τις παρεμβάσεις. Στις 3 Οκτωβρίου έρχεται στην Ελλάδα ο Μάρκο Ρούμπιο, οπότε πλάει στην ατζέντα για τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις και την προοπτική του η Αθήνα αναμένεται να θέσει στον επικεφαλής του State Department και το ζήτημα της όξυνσης της τουρκικής στάσης. Οι κυβερνητικοί κύκλοι έχουν συγκρατήσει άλλωστε τη στάση του Ρούμπιο στο ζήτημα των F-16. Στις αρχές Ιουνίου είχε δηλώσει ο Ρούμπιο ότι με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, όσο παραμένει το ζήτημα των F-400, η Τουρκία δεν μπορεί να επιστρέψει στο πρόγραμμα των Αμερικανικών μαχητικών. Βέβαια, αυτό είναι γνωστό, έτσι δεν είπε κάτι πρωτότυπο ο Ρούμπιο για να το αναδεικνύει η κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που το έχουν κυκλώσει στο Μαξίμου, όπως λένε στους δημοσιογράφους. Βέβαια, η ατζέντα του Μητσοτάκη είναι ήδη γεμάτη, καθώς η επίσκεψή του θα διαρκέσει έως το τέλος της εβδομάδας. Και εδώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να πλασάρει την οικονομική επιτυχία της Ελλάδας προς τα έξω. Η Παρασκευή, μάλιστα, λίγες ώρες πριν να αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, αναμένεται να παραχωρήσει ζωντανή τηλεοπτική συνέντευξη στον Bloomberg. Η διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από Moody's και Scope δίνει αέρα στα πανιά του Μητσοτάκη, καθώς οι εξελίξεις αυτές κατά την κυβέρνηση συμβάλλουν καθοριστικά στο success story της ελληνικής οικονομίας, που ήδη έχει φάνει και θα το παρουσιάσει εκτός έδρας, πέρα από τους εμπεγμούς εντός έδρας, ότι όλα πάνε καλά, γιατί ότι τα εισοδήματα έχουν αυξηθεί. Βέβαια, η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επιστροφή του θα κληθούν να εξηγήσουν πώς και πότε η καλή βαθμολογία από τους οίκους αξιολόγησης θα περάσει στην τσέπη και θα βελτιώσει τις προοπτικές των πολλών, γιατί στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης, ο Θοδωρικάκος, ο Πιερακάκης και οι άλλοι, οι κυβερνητικοί παράγοντες, κάνουν λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα, τη στιγμή που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο ένας τρίαμβος διαδέχεται τον άλλον σε σχέση με την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
1: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν και τα νέα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης βεβαίως, από τον συνάδελφό μας, τον πολιτικό συντάκτη Κώστα Σαββόπουλο, που καλύπτει το κυβερνητικό ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε και την κινητικότητα στον ΣΥΡΙΖΑ, που τσαγκάρο Δευτέρα μπορεί, αλλά όχι για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντώνης Ριγόπουλος, γεια σου Αντώνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Δεν ήταν τσαγκάρο Δευτέρα και σήμερα, έτσι?
3: Όχι, δεν ήταν. Δυστυχώς είχαμε όμως και αρνητικές ειδήσεις που οδήγησαν και σε νέες κινητοποιήσεις και ανακοινώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, νομίζω πως η σημερινή ανακοίνωση της κυρίας Ακρίτα για τη γενοκτονία που έγινε στην Εγουμενίτσα είναι χαρακτηριστική και του ότι γεγονότος ότι αυτές οι ανακοινώσεις πολλές φορές ουσιαστικά απονεκρώνουν και αυτές τις μεγάλες τα γεγονότα αυτά, δηλαδή τα βγάζουν και εκτός πλαισίου, και νομίζω πως στην ανακοίνωση η Ελένα Κρήτα το σχολιάζει και αυτό με τον δικό του τρόπο. Να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έγινε μια ακόμη γενοκτονία στην Εγουμενίτσα, μια γυναίκα 25 χρονών δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Αυτό που γράφει λοιπόν η κυρία Κρήτα ως επικεφαλής του τομέα ισότητας και δικαιωμάτων του κόμματος, λέει ότι εμείς ως τομέας δικαιωμάτων καλούμαστε να βγάλουμε μια ανακοίνωση, άλλη μία, να γράψουμε δηλαδή καμία μόνη, καμία ανοχή, mm-hmm. και να βάλουμε και τα κόκκινα παπούτσια που έχουν γίνει το σύμβολο της έμφυλης βίας. Όχι πια, λέει η ίδια, όχι άλλο. Όσο εμείς γράφουμε ανακοινώσεις, γυναίκες δολοφονούνται. Και αυτές οι ανακοινώσεις μοιάζουν με χαντζαπλάστη πάνω σε μια μετεγχειρητική τομή που αιμορραγεί.
1: Είναι μια συγκλονιστική δήλωση η οποία έκανε η Έλενα Κρήτα, η οποία γνωρίζει πολύ καλά και το πώς να απευθύνεται στον κόσμο. Άλλωστε, έχει υπάρξει για πάρα πολλά χρόνια και εξακολουθεί να είναι δημοσιογράφος. Οπότε ναι, αντιλαμβάνεται την ουσία των πραγμάτων και πώς μπορεί να.
3: Η χρήση και των λέξεων.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
3: Καλή λοιπόν και σε διαμαρτυρίες, καλή σε ακτιβισμούς, ώστε να γίνει επιτέλους πράξη η θεσμική αναγνώριση της γενοκτονίας. Αλλιώς, λέει, όσοι αρνούνται ακόμα να αναλάβουν επιτέλους την πολιτική ευθύνη της επιλογής τους.
1: Ναι. Για πάμε να δούμε τώρα, διότι είχαμε και Ρένα Δούρου και Παύλο Πολάκη, ο οποίος άστραψε και βρόντιξε για μία ακόμη φορά.
3: Ακριβώς. Είχαμε τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έδωσε συνέντευξη σήμερα στο Open και ήταν όντως πολύ καταγγελτικός. Φυσικά για το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, μάλλον με αφορμή αυτό το γεγονός. Όλες τις ευθύνες που υπάρχουν στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και βεβαίως στον πρόεδρό του, τον Γιώργο Πατούλη. Ο κύριος Πολάκης έφερε στην επιφάνεια και νέα στοιχεία, νέα ντοκουμέντα που αποδεικνύουν τις ευθύνες που υπάρχουν. Και από ό,τι τονίζει, είναι φανερό ότι μετά τις αποκαλύψεις των τιμολογίων της αγοράς του μηχανήματος πλασμαθαίρεσης, ο κ. Πατούλης και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών γνώριζαν και κάλυπταν αυτή την εγκληματική οργάνωση των γιατρών. Αυτό είπε ο κ. Πολάκης. Παρουσίασε βέβαια και νέα στοιχεία και σε σχέση με την εταιρεία Mediderma και γενικότερα για όλα αυτές την εμπλοκή και του κ. Πατούλη που υπάρχει και σε κάποιες εταιρείες και τα οποία τα έχει αποκαλύψει ο κ. Πολάκης.
1: Να σου πω κάτι. Ο κύριος Πολάκης τοποθετήθηκε καθόλου για το ζήτημα που αφορά τον κύριο Πλεύρη και τη σχέση του με τους δύο γιατρούς οι οποίοι είναι προφυλακισμένοι, τους γιατρούς αυτούς, τους δύο της Καρνεάδου, της Όδο Καρνεάδου.
3: Το συγκεκριμένο όχι, νομίζω δεν είναι συγκεκριμένη συνέντευξη, δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν την έχεις παρακολουθήσει ολόκληρη μέχρι το τέλος και έχεις δει κάτι περισσότερο.
1: Δεν την έχω παρακολουθήσει μέχρι το τέλος και ομολογώ ότι μου φάνηκε λίγο περίεργο το γεγονός ότι δεν τοποθετήθηκε. Βεβαίως υπάρχουν όλες οι άλλες τοποθετήσεις που αφορούν το πόσο απαταιώνες ήταν αυτοί οι δύο γιατροί, έτσι.
3: Ακριβώς. Σαρλατάνικοι και κομπλογιανίτες της αναλλακτικής, ολιστικής, σαμανικής και κβαντικής ιατρικής, τους χαρακτήρισε ο κύριος Πολάκης. Έκανε βέβαια και ένα πολύ αιχμηρό σχόλιο για την κβαντική ιατρική, το ότι τέλος πάντων ότι δεν αποτελεί, είναι ανυπόστατο να το πούμε έτσι. Βέβαια χρησιμοποιήσει μια πολύ διαφορετική έκφραση ο κύριος Πολάκης.
1: Ναι. Εντάξει, τώρα είναι και δύσκολο να τοποθετηθεί κανείς για όλα αυτά τα κβατικά ζητήματα τα οποία έχουν αρχίσει και διασπείρονται στο δημόσιο διάλογο. Πάμε να δούμε. Ρένα Δούρου,
3: Ναι, πάμε και στη Ρένα Δούρου. Έδωσε συνέντευξη στο ντοκουμέντο της Κυριακής χθες στον συνάδελφο τον Άγγελο Προβολισιάνο. Σε αυτή τη συνέντευξη κάνει και μια μεγάλη αναφορά στα εθνικά ζητήματα και τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία εκβιάζει την ψήφο με τα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα την απειλεί η γιοταχή εξωτερική πολιτική της δεξιάς κυβέρνησης που δεν διστάζει εν ώψη εκλογών για ψηφοθερικούς λόγους να εργαλοποιήσει εθνικά ζητήματα, ακόμη και τις σχέσεις με την Τουρκία. Βέβαια, αναφέρεται και στις δηλώσεις του κυρίου Φλωρίδη που είχαν γίνει την προηγούμενη εβδομάδα και ουσιαστικά ταυτίζανε την επιβίωση της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση με το αν θα μας κάνει η Τουρκία.
1: Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη και περίεργη συνθήκη ούτως ή άλλως με τα ελληνοτουρκικά και περιμένουμε να δούμε και ποιες θα είναι οι εξελίξεις, παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται πάλι δεν θα συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, όπως έγινε και στην προηγούμενη σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα. Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό σου βράδυ. Ήταν ο Αντώνης Ρηγοπούλος να μας δώσει το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ.

0: χωρίς αμφιβολία μία από τις ειδήσεις της ημέρας είναι και αυτή που αφορά την πορεία διαμαρτυρίας για τα 8 χρόνια για τη συμπλήρωση των 8 ετών από την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Και σήμερα στο κόκκινο και στο σπορ στο κόκκινο στην Αλέκα Ζουμή μίλησε ο αδελφός του Ζακ Κωστόπουλου, ο Νίκος. Ακούμε το σχετικό απόσπασμα.
1: Όντως 8 χρόνια. Δύσκολα χρόνια, με τα πάνω και τα κάτω. Και ανέφερε σαν να έχει αλλάξει κάτι, και εγώ αναρωτιέμαι. Σίγουρα είναι μεγαλύτερη ορατότητα και σίγουρα έχουν κηρυχθεί κάποια πράγματα. Mm-hmm. Αλλά φοβάμαι πως στην κοινωνία το δηλητήριο υπάρχει και είναι ακόμα έντονο. Μπορεί να μην είναι στο οργανωμένο πλαίσιο που ήταν παλιότερα. Mm-hmm. Αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ο φασισμός της διπλανής πόρτας είναι εξίσου επικίνδυνος. Η κατάληξη του εφετείου μετρά τώρα 2 χρόνια, ήταν τον Ιούλιο του 2024, με την καταδίκη του Μεσίτη και του Κοσμαντοπόλη σε 6 και 5 χρόνια αντίστοιχα. Μισή δικαιοσύνη, και προς την απόφαση, αλλά και προς την διαδικασία, να πω εγώ, διότι ήταν όχι απλά τραυματική. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο έχω ξαναπαρακολουθήσει και είχα μία γνώση και γνώμη ότι όντως τα δικαστήρια δεν τηρούνται τα προσχήματα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά όταν είναι και δικό σου βίωμα ήταν τρομερά πληγωτικό και επανατραυματικό. Και εγώ απορώ πολλές φορές γιατί, και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί δεν μπαίνει ένα πλαίσιο ως προς τις ίδιες τις διαδικασίες. Έχουμε να κάνουμε το φασισμό της διπλανής πόρτας, αλλά και με τον κρατικό φασισμό, το συστημικό, και τα όργανα της τάξης, τα οποία αντί να μας προστατεύουν, μας σκοτώνουν. Και ναι, μεν αθώθηκαν, έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το ότι αθώθηκαν δεν σημαίνει ότι είναι αθώοι. Μνήμη και αγώνας. Διεκδίκηση. Ο Ζαχαρίας Ιζάκη ήταν πολλά πράγματα, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσες πολλές ιδιότητες, ταυτότητες, και ταυτόχρονα δεν είχε και τίποτα, από το αντιφασίστα στο οροθετικός, από το να στέκεται δίπλα στους πρόσφυγες και στις προσφύγησες ως τους κρατούμενους. Για μένα αυτό είναι ένα τεράστιο παράδειγμα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο ανοιχτή την αγκαλιά του, που είναι συγκλονιστικό. Πολλές φορές δηλαδή διαβάζω, κοιτάω, τον θυμάμαι, θυμάμαι στιγμές, θυμάμαι γραπτά του, τον θυμάμαι να είναι μέσα στο σπίτι και να περπατάει έτσι γρήγορα που περπατούσε για να σκεφτεί, να γράψει κάτι για κάποιο θέμα. Αυτό μου λείπει, και αυτό θα ήθελα να δω και από τις κοινότητες και από παντού, αυτή τη συσπήρωση που έχει και ο ίδιος ο Ζακ.
0: Και αν κοντεύουμε να πάμε προς το τέλος, να σας δώσω και 2 ειδήσεις οι οποίες κατά την άποψή μας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι από αυτές που θα τις βρούμε μπροστά μας. Η μία από τις 2 ειδήσεις μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το CBS δηλαδή, το ABC, το NBC και το Fox, το οποίο είναι μέχρι πρότινος τουλάχιστον φιλικό προς τον πρόεδρο Τραμπ, αποφάσισαν να αναστείλουν την κοινή ζωντανή κάλυψη των δραστηριοτήτων του Αμερικανού Προέδρου, με φόντο μάλιστα την ανακοίνωση των CNN και MS Now και του Πολίτικο ότι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη κατά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει την πρόσβασή τους στο Λευκό Οίκο. Το κοινό έχει ισοτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνησή του. Καμία κυβέρνηση δεν πρέπει να περιορίζει έναν ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψη, ανέφεραν σε κοινή δήλωσή του στα 4 μεγάλα δίκτυα ενημέρωσης. Η άλλη είδηση έρχεται από την εσωτερική όμως επικαιρότητα. Μια Διότι όπως ακροθυγώς αναφέραμε σήμερα, ο Ηλίας Κασιδιάρης, ένας εκ των διευθυντικών στελεχών της Χρυσής Αυγής, η οποία καταδικάστηκαν για δολοφονία του Παύλου Φίσα, αλλά και η ίδια η Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, ανακοίνωσε ποιο είναι το κόμμα που θα στηρίξει στις ερχόμενες εκλογές. Σήμερα λοιπόν το πρωί, όπως είχε προαναγγείλει άρρωστε την ώρα που αποφυλακιζόταν την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, ένα πολιτικό σχηματισμό, λέει, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ανεξάρτητο βουλευτή Γιάννη Δημήτρου Κάλλη. Το εάν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος στις εκλογές, με το βίντεο το οποίο γνωστοποίησε την, στο βίντεο μάλλον με το οποίο γνωστοποίησε την στήριξή του, είπε ότι το εάν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος σε εκλογική περιφέρεια ή αν θα επιλέξω μια άλλη νομική φόρμουλα καθόδου στις εκλογές, αυτό θα το μάθετε την ημέρα που θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στο Α1 τμήμα του Αριουπάγου.

Τώρα, η μόνη λύση για την, η μόνη απάντηση, εν πάση περιπτώσει, σε αυτά τα οποία θέλει να επιτύχει ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι προφανώς τα θεσμικά αναχώματα, όπου και όσο αυτά υπάρχουν. Όλες οι απόψεις που έχουν κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο από έκριτους νομικούς και έμπειρους συνταγματολόγους συγκλίνουν στο ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης θα παραμείνει εκτός της εκλογικής διαδικασίας τουλάχιστον έως το 2033. Αυτό προβλέπεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό βεβαίως δεν είναι μια πληροφορία η οποία μπορεί να μας οδηγήσει σε εφησυχασμό. Αυτά τα νέα της ημέρας για σήμερα, Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του έτους 2026, από τη Σοφία Ξερικού που ήταν στους ήχους, από τη Μαριάτη Πατσελής της επικοινωνίας, από το Μπάμπη Χριστακόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, παραδίδουμε σκητάλη στον αγαπητό μας Θανάση Λαζαρίδη. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ, να είστε καλά, για χαρά.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 10.
0: .5 και 5 στο κόκκινο.
3: Το κόκκινο εγκληματίζεται. Γρηγόρης Αζαριάδης, αντιβρόσγος και απουσιολόγος ο Θανάσης Λαζαρίδης. Ελληνική και ξένη αστυνομική λογοτεχνία στα πόδια σας.

0: Άιντε λοιπόν, εδώ είμαστε. Να πούμε καλή σεζόν, γιατί βεβαίως την προηγούμενη Τετάρτη, την προηγούμενη Τρίτη, πάμε πάλι. Την προηγούμενη Δευτέρα λοιπόν ξεκινήσαμε, αλλά λόγοι ανώτεροι των δυνατοτήτων μας εμπόδισαν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε κανονικά, δηλαδή να κάνουμε και την Παρασκευή και την Τετάρτη. Έλαμε τις μέρες. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται, ο κύριος Άντιν Βρόζος. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Χαίρετε. Εγώ νομίζω ότι ήταν φτιαχτό.
0: Φτιαχτό.
1: Ναι, για να μην είναι ο Αζαριάδης στην πρώτη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το λοιπόν, νέο κύκλο. Δεν είναι καλύτερο να αρχίζει μια σεζόν, ας πούμε, και να μην είναι ο Αζαριάδης.
0: Ναι. Ο οποίος βγάζει σπίθες τώρα. Ακούει και βγάζει σπίθες.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Έστειλε μήνυμα ψιλοκατευναστικό και καλά. Εμείς λέμε να τηρήσουμε τις παραδόσεις και να συνεχίσουμε να κράζουμε όποιον λείπει. Έτσι, αυτό δεν είναι το σωστό?
0: Όχι, το σωστό είναι καταρχάς να μην αναφέρουμε από την αρχή ότι λείπει, διότι τον έχουμε στείλει να βρει τον παίζει το ρόλο του Σημενών, να πω στη συγκεκριμένη περίπτωση, έτσι, όπως καταλάβατε, γιατί όσο και να μιλάτε για ΙΖΟ και για τέτοια, οι ρίζες είναι παλιές, είναι οι ρίζες, όπως θα μιλήσετε και για το Μεγκλέ και για το Σημενών και για την... και για τον Πουαρό και τα λοιπά και τα λοιπά, των οποίων, τα οποία χθάνονται οι κύριοι εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν το συζητώ να πούμε, αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα, από εκεί ξεκινάει.
1: Όχι, δεν τον εγώ τουλάχιστον εγώ δεν τον απεχθάνω, μου αρέσει ο Σημενών, Βέλγος, έτσι, το έχουμε ξαναπεί.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει.
1: Όχι, είναι από αυτούς που συμπαθώ, κυρίως γιατί ήταν από αυτούς οι οποίοι ήταν... πολύ της ψυχοσύνθεσης του ενόχου, των μαρτύρων, των...
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι παραπάνω, πέρα από τις... γιατί θέλω να το πω αυτό στο σημείο, είναι τρομερή ακρίβεια στις περιγραφές του. Έχεις, γιατί ο λόγος του είναι λιτός και παρόλα αυτά δεν σου λείπει τίποτα από αυτό που σου παρουσιάζει για το Παρίσι, ας πούμε.
0: Ή εκτός Παρισιού, αν τυχαία βρίσκεται εκτός Παρισιού,
1: ναι,
0: τυχαία.
1: Ναι. Για διακοπές ή κάτι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πούμε όμως, να το πούμε αυτό για το Γρηγόρη, έτσι.
0: Ναι, ο Γρηγόρης είπαμε ότι έχει πάει για μυστική αποστολή στην Φραγκία, έτσι.
1: Στην πραγματικότητα είναι από τους λίγους επιζήσαντες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γρηγόρης.
0: Και πάει να βρει αυτούς που δεν είναι.
1: Και πάει να βρει αυτούς που δεν είναι. Μάλιστα φημολογείται ότι, και το λέω τώρα επειδή όλοι όσοι ξεσακούνε την εκπομπή ξέρουν πόσο σεμνός είναι ο Γρηγόρης και δεν μιλάει για αυτά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: ότι η πρώτη του αποστολή ήταν στο Κιδού 12 καθάρματα. Αυτό ήταν το 13ο, αλλά μέσα στη σεμνότητά του, ξέρεις,
0: δεν αναφέρθηκε καν. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το κόκκινο εγκληματίζεται. Κυρία Σοφία Ξερικού είναι μαζί μας στον ήχο. Μαρία Θπατσαλή στην επικοινωνία και βεβαίως, όπως ψιλοπήρατε χαμπάρι, ο κύριος Άντι Βρόζγος και ο κύριος Θανάσης Λαζαρίδης. Ο αγαπημένος μας Γρηγόρης είναι στην Γαλλία. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Μην νομίζετε ότι θα πάθετε στέρηση, το καταλαβαίνω. Δηλαδή σήμερα και την Τετάρτη θα κάνουμε... τι να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να αναπληρώσουμε το κενό, το τεράστιο κενό της έλλειψης.
1: Σαν αναπλήρωτο.
0: Ναι, του κύριου Γρηγόρη Αζαριάδη. Θα μπορούσαμε τώρα που το λες Αζαριάδης να φέρουμε το γιο του.
1: Ναι.
0: Το σκέφτηκες αυτό?
1: Ναι.
0: Αλλά μετά...
1: Θα μπορούσαμε. Δεν το σκεφτήκαμε αυτό, να σου πω την αλήθεια.
0: Να υπάρχει το όνομα, δηλαδή, ξέρεις.
1: Ναι. Όχι, θα τον αντικαθιστούσε και επάξια, πιστεύω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα κοίταζε να του φάει και την εκπομπή.
0: Εκεί το πάω. Για όσο το κατάλαβαν. Λοιπόν. Εδώ είμαστε λοιπόν. 6985-870-059 είναι το Viber μας. Και 2-10-32-17-7-7-7 είναι το τηλέφωνο. Γιατί το λέω? Διότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας έναν αγαπημένο φίλο, τον κύριο Ανδρέα Ρήγα, που το νέο του, το δεύτερο του βιβλίο, το βιβλίο «Η αλήθεια είναι ένα ψάρι στον πυθό», από τις εκδόσεις Αγγελάκη, είναι το βιβλίο που θα μας αποσχολήσει, το θέμα που θα μας αποσχολήσει στην κουβέντα μας. Και που βεβαίως δύο αντίτυπα υπάρχουν για εσάς, όπως καταλαβαίνετε. Δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Ξεκινάτε και στέλνετε μηνυματάκια σας, λοιπόν, είπαμε, στο 6985-870-059 και 2-10-32-17-7-7-7. Πάμε λίγο μουσικούλα και αμέσως μετά ο Ανδρέας είναι μαζί μας.

0: Λοιπόν, και μετά τον Θοδωρή το Μανίκα που ακούσαμε, να περάσουμε πολύ γρήγορα στον φίλο μας τον Αντρέα Τωρίγα. Καλησπέρα, Αντρέα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, στο είχα πει και παλιότερα όταν κάναμε μαζί την κουβέντα, το προκλητικό εννοώ με την έννοια ότι αμέσως σε προκαλεί να το σκεφτείς, είναι ο τίτλος του βιβλίου σου, ναι.
1: Ναι, όλοι επιδιώκουμε έναν τίτλο που να κάνει γέλη. Δεν είναι μυστικό.
0: Ναι,
1: όλοι ψάχνουμε να βρούμε έναν τίτλο που θα τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη, που θα είναι το πρώτο σήμα για να πάρει το βιβλίο στα χέρια του. Όμως θα έλεγα ότι εκτός από διαφημιστικό τρίκ ο τίτλος, πρέπει να είναι και κάτι άλλο. Πρέπει να αποδίδει τα του βιβλίου.
0: Να έχει κάποια σχέση, βέβαια.
1: Να έχει πολλή σχέση. Και έχω την αίσθηση, έχω την εντύπωση ότι αυτό επιδίωξα με τον τίτλο και όχι τόσο τον Γκέλ. Αυτό που είναι και μια φράση στο στόμα ενός από τους πρωταγωνιστές του μυθιστορήματός μου, είναι η αλήθεια του βιβλίου. Δηλαδή το βιβλίο δείχνει, θέλει να πει ότι για να ψάξεις και να βρεις την αλήθεια πρέπει να βουτήξεις σε ένα σκοτεινό, βαθύ, τρομακτικό βυθό. Και η αλήθεια που θα φέρει στην επιφάνεια μπορεί να είναι το ίδιο τρομακτική. Ίσως τρομακτική όπως εκείνα τα τρομακτικά ψάρια που ζουν στα τεράστια βάθη.
2: Πάντως, Αντρέα, να σου πω για το, έτσι, επειδή είπες για τον τίτλο, καταρχήν και είναι πραγματικά πάρα πολύ πετυχημένος και πέρα από τις σύνταγες που θέλουν τους τίτλους μικρούς, αυτό που σκεφτόμουν πέρα από τον τίτλο είναι το εξής, ότι είπες ότι πρέπει να έχει σχέση με το βιβλίο. Κάποτε όταν είχαν ρωτήσει τον Woody Allen και του είχαν πει γιατί ρε παιδί μου το έβγαλες μπανάνες, και είχε πει ότι δεν έχει καμία σχέση με το, επειδή δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Δηλαδή πραγματικά το μπανάνες δεν έχει πουθενά μπανάνα.
1: Και αυτό σωστό.
2: Και αυτό σωστό, έτσι. Αυτό σαν, αλλά ο τίτλος είναι πάρα πολύ πετυχημένος και μια χαρά μας το πες τώρα, ότι όντως πρέπει να, και είναι περισσότερο, ξέρεις, επειδή ακούμε συνέχεια ότι πρέπει να σκάψεις πολύ. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ η δικιά σου η μεταφορά. Το να βουτήξεις
1: βαθιά. Να.
0: Αντρέα, πες με απόσταση το πρώτο από το δεύτερο βιβλίο.
1: Ήταν περίπου 7 χρόνια. Αυτό δεν δείχνει την τεμπελιά μου. Δείχνει περισσότερο το γεγονός ότι γράφω πολύ βασανιστικά. Δηλαδή δεν γράφω εύκολα. Παιδεύω πάρα πολύ το γραφτό μου. Αναθεωρώ, διορθώνω, ξαναδιορθώνω. Και έχω και το κακό ελάττωμα να γράφω πολλές σελίδες. Τόσο που καμιά φορά γίνεται όλο αυτό το πράγμα και λίγο αντιεμπορικό. Τούτο εδώ το μυθιστόρημά
0: μου. Ναι, σκέφτομαι εγώ ότι αυτό είναι ο φιάλτης του εκδότη, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Μου το έχουν πει και κατάμουν. Μάλιστα, μου είπαν κάποτε ότι ρε παιδί μου, πού να βγάλω εγώ 700 σελίδες. Άμα το κρατήσω αναγνώση στα χέρια του, θα πάθει τενοντίτιδα.
0: Ναι. Είναι το Α και το Ω της αγανακτισμένης συζύγου σε σχέση με το σύζυγο.
1: Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν μπορώ να γράψω λιγότερα. Θέλω την ιστορία μου να την ολοκληρώσω όπως την έχω μέσα στο μυαλό μου. Θέλω να έχει πράγματα τα οποία έχω και εγώ, θέλω να τα πω δηλαδή. Είναι δικές μου αναμνήσεις, είναι δικές μου ενθυμίσεις, τις οποίες τις εμπλέκω μέσα στην ιστορία την αστυνομική και έτσι σιγά σιγά οι σελίδες γίνονται πολλές. Ελπίζω ότι δεν είναι και περιττές.
0: Στο συγκεκριμένο βιβλίο, όχι, δεν νομίζω, και εγώ δεν το νομίζω αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι η small version αυτού που είχες ετοιμάσει τώρα μεταξύ μας.
1: Έχω κόψει περίπου 200 σελίδες από το αρχικό πόλεμο.
0: Αυτά είναι.
1: Τις οποίες τις κρατώ όμως, δεν τις πέταξα, γιατί μπορεί να γίνουν μικρότερες ιστοριούλες.
0: Ναι, βέβαια. Μια που είπες για μικρότερες ιστοριούλες, για βάλε μας λίγο να κολυμπήσουμε στο βιβλίο.
1: Είμαστε στα 1986, είμαστε τις μέρες πριν από το Πάσχα, δηλαδή τις μέρες πριν από την ιστορία με το Τσέρνομπιλ. Όμως είμαστε στην Ελλάδα και η ιστορία ξεκινάει με ένα πτώμα που ανακαλύπτεται σε ένα εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο, σε ένα νησί των Σποράδων. Άγνωστου άντρα με ένα περίεργο τατουάζ στο μπράτσο. Από εκεί ξεκινάει η ιστορία μας και αρχίζει πρώτα-πρώτα η αναζήτηση της ταυτότητας του ανθρώπου αυτού, που μας οδηγεί σε μια άλλη υπόθεση που είναι η εξαφάνιση 13 μικρών κυκλαδικών εδωλίων από μια ιδιωτική συλλογή. Αυτές οι δύο ιστορίες που στην αρχή φαίνονται ξεχωριστή μία από την άλλη, σιγά σιγά φαίνεται ότι συνδέονται. Αναλαμβάνει να ερευνήσει και να διαλευκάνει την υπόθεση ο αστυνόμος Οδυσσέας Γαλανόπουλος, που είναι ο ηρωάς μου στο μυθιστόρημα, και ψάχνοντας έρχονται στο φως διάφορα πράγματα, έρχονται στο φως σκοτεινά οικογενειακά μυστικά, έρχονται στο φως ιστορίες εξουσίας και αλωτρίωσης της εξουσίας, διαφθοράς. Γίνεται ένας κοινωνικός και πολιτικός σχολιασμός εκείνης της εποχής, χαμηλόφωνος βέβαια, αλλά υπάρχει κατά τη γνώμη μου, ακόμα και ένα αισθηματικό φροντιστήριο για μετεξεταστέους αστυνομικούς, όπως το λέω εγώ. Δηλαδή βλέπουμε τον αστυνόμο ψάχνοντας την υπόθεση αυτή και σκάβοντας και κολυμπώντας στα βαθιά νερά, σιγά σιγά να αλλάζει σαν άνθρωπος. Γιατί αναφέρομαι στον αστυνόμο μου ιδιαίτερα, γιατί θεωρώ ότι έχω φτιάξει ένα χαρακτήρα ο οποίος είναι συγχρόνος, παραδοσιακός και αντισυμβατικός. Δεν ξέρω πώς το ακούει κανείς κάποιος αυτό, αλλά έτσι συμβαίνει με τον Γαλανόπουλο. Είναι επίσης, θα μπορούσε να το πει κάποιος, ακόμα και φαλοκράτη, αλλά είναι και ευαίσθητος την ίδια στιγμή. Είναι και κυρίως αυτό είναι το χαρακτηριστικό του, είναι επίμονος, γιατί αυτό είναι το στοιχείο που τον κάνει να αναζητάει την αλήθεια, την αλήθεια πίσω από την πρώτη αλήθεια, δηλαδή αυτό που λέμε βαθύτερο κίνητρο. Γιατί ο Γαλανόπουλος δεν ενδιαφέρεται μόνο, ο αστυνόμος μου δεν ενδιαφέρεται μόνο να λύσει το μυστήριο, να βρει ποιος είναι ο άνθρωπος, να βρει ποιος έκλεψε. Τον ενδιαφέρουν και τα κίνητρα των ανθρώπων, τα σκοτεινά, τα εσωτερικά κίνητρα, και για αυτά προσπαθεί συνεχώς. Τώρα, γιατί, και τελειώνω και μετά με ρωτάς το θες, γιατί στο Τσέρνομπιλ, γιατί εκείνη την εποχή, δεν ήθελα να μιλήσω για το Τσέρνομπιλ, δεν είμαι ειδικός, απλά εκείνη την εποχή, εκείνο το γεγονός μου έδωσε τη δυνατότητα να αντιπαραβάλω, να αντιπαραθέσω τη συμπεριφορά του αστυνόμου με όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να δείξω ότι όλοι τρέχουν με ταχύτητα προς το γεγονός του Τσέρνομπιλ, εκείνος τρέχει με ταχύτητα προς εκείνο που απασχολεί τον ίδιο, δηλαδή να βρει τη δική του αλήθεια, να βρει την αλήθεια για την οποία νιώθει υπεύθυνος.
0: Που είναι και προσωπικό, είναι και γενικό αυτό που ψάχνει να βρει βέβαια, έτσι.
2: Εντάξει, για τη δεκαετία που μιλάμε, γιατί αυτό ήθελα να σε ρωτήσω όταν μου ψηλοαπάντησες, δηλαδή για την δεκαετία ή για την, δεν ξέρω καταρχήν πόσο χρόνο είσαι, αλλά...
1: Είμαι αρκετά μεγάλος.
2: Ναι, εγώ το λέω γιατί για μένα το Τσέρνομπιλ, δεν ήθελα να βγάλω την ηλικία, συγγνώμη, αλλά το Τσέρνομπιλ είναι ένα... κομικό γεγονός για μας. Εγώ έχω και προσωπική ιστορία, έτσι, δηλαδή έχω κανονίσει να πάω σε συναυλία και αναβάλλεται το ΑΕΚ Παναθηναϊκός, που θέλω επίσης να το δω, και το βάζουν την ίδια μέρα με τη συναυλία. Παίζουν τώρα οι Σάξον πρώτη φορά στην Ελλάδα το 86, και πάω και λένε όλα τα κανάλια ότι παιδιά μην βγαίνετε, η βροχή είναι όξινη και μην αυτό. Και μας πιάνει μια βροχή Θανάση και Αντρέα, μας δίνει και καταλαβαίνει. Τώρα μιλάμε 4 ώρες, έτρωγα. Δηλαδή εγώ λέω ότι για όλη μου τη ζωή μετά θα φεγκοβολάω. Σκεφτόμουν να ξέρεις από τη βροχή. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω το δεύτερο όμως, γιατί για μας είναι... δεν ξέρω αν παίζει ρόλο το συγκεκριμένο, αλλά είπες κάτι και άφησες ένα, κάνεις μια άλλη κοινωνική κριτική. Και εκεί είναι που εξανέστηκε εγώ και ο Θανάσης που τον βλέπω τώρα εδώ πέρα. Κάτσε ρε φίλε, το 86 μιλάς, Πασόκ, μια χαρά δεν ήμασταν. Τι ακριβώς κριτική κάνετε, κύριε Ρήγα, για πείτε μας.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
2: Για πείτε μας, κύριε Ρήγα, τι κάνατε.
1: Ωραία χρόνια. Είπα, διευκρίνησα εξ αρχής ότι είναι χαμηλόφωνη κοινωνική κριτική, και η κοινωνική κριτική δεν είναι ανάγκη να στρέφεται κατευθείαν προς την εξουσία, να κονταροχτακιέται με την εξουσία. Υπάρχουν πολλά άλλα, πολλοί άλλοι χώροι στην κοινωνία που μπορείς να ασκήσεις κριτική και έμεσα να κριτικάρεις ή να σχολιάζεις και το πολιτικό σύστημα.
0: Ειδικά στο τέλος θα κάνεις κουρελού όλα, μη συζητάς καθόλου. Προς το τέλος εννοώ, καταλαβαίνεις με ποια είναι το λέω.
1: Ναι.
0: Πραγματικά, όπως πρέπει, ας πούμε. όπως πρέπει.
1: Δεν έχω τίποτα με τα ωραία χρόνια που ζήσαμε τότε.
0: Ναι, ναι, ναι, σας παρακαλώ.
1: Όμως τότε βάζαμε τις βάσεις για διάφορα πράγματα τα οποία τα είδαμε αργότερα.
0: Έτσι, για να είμαστε και σαφείς. Προχωράμε ολοταχώς προς κάτι καινούριο.
1: Γράφω κάτι, αλλά βλέπω το εξής, ότι όσο προχωράμε, εγώ πάω προς τα πίσω. Η καινούργια μου ιστορία είναι ακριβώς το φθινόπωρο μετά τη μεταπολίτευση.
0: Μάλιστα.
1: Που σημαίνει ότι με τραβάει το παρελθόν. Δεν ξέρω αν είναι επειδή γερνάω, παιδιά, ελπίζω να μην είναι γι' αυτό. Γυρίζω στις παλιές αναμνήσεις.
0: Αλλά να σου πω, και αυτό επικοδομητικό είναι τώρα, μην το λαθούμε δηλαδή. Εντάξει, ξέρεις, μιλάω τώρα, μιλάω κι εγώ ως, ως ομοούσιος και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν
1: ναι, ναι.
2: Εγώ λέω ότι είναι ενδιαφέρον πάντως, είναι ένα σκεπτικό αυτό που λέει ο Αντρέας, έτσι. Προφανώς, ότι μεγαλώνουμε έχει σίγουρα να κάνει με αυτό. Αλλά είναι ενδιαφέρον τώρα να πηγαίνουμε προς τα πίσω, εντάξει, εγώ ίσως το παρακάνω, έτσι, δηλαδή μου αρέσουν οι παλιές ταινίες, μου αρέσει η παλιά μουσική, μου αρέσει, αλλά σε γενικές γραμμές είναι ωραίο. Και μάλιστα μιλάμε τώρα για εποχές που, ξέρεις, δεν είναι πολύ μακριά σου, το 86
1: όχι,
2: ήσουν ναι, μια χαρά προφανώς, mm-hmm. Και το 75, ας πούμε τώρα που λέμε 70, ναι, 74-75, ξέρεις, πολύ μικρός μεν, αλλά έζησες το λίγο μετά.
1: Όχι και τόσο μικρός. Τα θυμάμαι όλα πάρα πολύ καλά και τα έχω ζήσει. Και γι' αυτό πάω προς τα πίσω, παιδιά. Γιατί εκείνες τις εποχές τις ξέρω. Τούτες εποχές οι σημερινές δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, ότι τις ξέρω, ναι, και με φοβίζουν κιόλας. Εκεί πίσω νιώθω ασφάλεια να μιλήσω για εκείνες τις εποχές, να τις αναλύσω και λίγο, να τις σχολιάσω. Το σήμερα δεν. Και είναι και κάτι άλλο. Μια αστυνομική ιστορία στο σήμερα δεν μου πολύ αρέσει. Γιατί? Γιατί οι λύσεις έχουν μέσα πολλή τεχνολογία, πολλή DNA, πολλή παρακολούθηση μέσω
2: ίντερνετ.
1: Εγώ θέλω την ανθρώπινη ευφυΐα, ναι, σκέτη, ναι, μόνη της.
0: Χωρίς δηλαδή, AI, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Κατανοώ απολύτως. Άρχισες να κολυμπά σιγά σιγά στο χώρο των αστυνομικών συγγραφέων κτλ. Ήρθες εξαιτίας των παρουσιάσεων κτλ. Πες μου τη γνώμη σου για τη σημερινή εκδοτική δυνατότητα των Ελλήνων συγγραφέων και την ποιότητά τους. Κατά τη δική σου γνώμη πάντα. Μιλάω για την
1: ελληνική ποιότητά τους δεν θέλω να μιλήσω. Ναι, ναι. Θα ήταν λιγάκι σόλικο, ας πούμε.
0: Όχι. Εντάξει. Ίσως η λέξη ήταν κακή. Δεν είναι. Ως αναγνώστη πια. Ναι.
1: Για τη δυνατότητα, για τα υπόλοιπα μπορώ να σου μιλήσω με βάση τη δική μου εμπειρία. Mm-hmm. Είναι και εύκολο και δύσκολο να φτάσει να εκδώσει ένα βιβλίο. Γιατί εάν το βιβλίο έχει κάτι, αν αξίζει κάτι, θα βρεθεί εκείνος που θα το προσέξει, θα το διαβάσει και θα σου προτείνει να το εκδώσει. Απ' την άλλη μεριά είναι δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη προσφορά από τη μεριά των συγγραφέων πια. Γράφει πάρα πολλοί κόσμος και καλά κάνει, το νιώθει και το κάνει, το ίδιο κάνω και εγώ άλλωστε, που σημαίνει ότι συνοθούμαστε πολύ μπροστά στις πόρτες των εκδοτών. Επίσης υπάρχει το εξής πρόβλημα σήμερα. Φοβάμαι ότι μειώνεται συνεχώς το αναγνωστικό κοινό. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο κόσμος διαβάζει τόσο πολύ όσο παλιά, σε απόλυτους αριθμούς.
0: Ναι.
1: Διαβάζει λιγότερο. Θα μου πεις, έχει μετακινηθεί ο κόσμος και διαβάζει περισσότερο τέτοια βιβλία που στο παρελθόν θεωρούνταν δευτερεύοντα, ναι, αναγνώσματα.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχουν πάρει, ναι, πρώτη θέση.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, συμβαίνει. Πάντως, εάν βάλουμε στη ζυγαριά τη μία το ένα το άλλο, νομίζω ότι το θέμα έκδοση βιβλίου έχει γίνει δυσκολότερο σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Μάλιστα. Αντρίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι βεβαίως. Αν και ήδη έχει πάρει τον δρόμο του. Έχει πάρει τον δρόμο,
2: ναι,
0: του.
2: Και με το καλό και το καινούριο.
0: Και
2: το καινούριο.
0: Και το καινούριο του
2: θα σε βασανίσει και
0: των
2: αυτό.
0: Των 700 σελίδων, να πούμε. Ναι.
1: ελπίζω να μην φτάσω. Έχω κάνει τάμα να σταματήσω στις 400.
0: Να σε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ανδρέας Ρίγας, λοιπόν, το βιβλίο του λέγεται «Η αλήθεια είναι ένα ψάρι στο βυθό». της εκδόσης Αγγελάκη, που σημαίνει ότι στα 6985-870-059 στέλνει τα μηνυματάκια σας και 210-3217-77, και πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το μικρό μας διαλυματάκι και να συνεχίσουμε.
3: Στο κόκκινο.
4: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
5: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση, η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
5: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
4: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
5: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
4: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
5: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
4: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
5: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
4: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
5: Τέλος τα φαντς και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: την καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Καλησπέρα μάλλον και βεβαίως...
1: Έχει σοκαριστεί από την απουσία του Αζαριάδη. Δηλαδή τις μέρες τις μπερδεύει. Την ώρα, καλημέρα, καλησπέρα κτλ. Είναι σοκαριστικό
0: μάλλον. Ένας κύριος λέει καλησπέρα και στους δύο. Η εκπομπή χωρίς Αζαριάδη χάνει τον βρετανικό της χαρακτήρα, αλλά τι να κάνουμε.
1: Και για καλό χιούμορο τέτοιο ακροατή. Καλό χιούμορο.
0: Κάτσε πάνω.
1: Καλύτερο από τον Ζαριάδη.
0: Το Σάββατο πρωί σα περιμένω στον Αζωστάκη να συντονιστούμε για το φεστιβάλ. Φιλιά σα, αγαπώ όλου παρόντε και απόντε. Στο ρόγκαφο το πέναλ του Γιώβιτ ήταν και άσε του άλλου να γκρινιάζουν. Άντι, λέει ο Κατσιπάνο. Βέβαια, με τέτοια πάτε. Με τέτοια πάτε να βγείτε μπροστά.
1: Εγώ, Γιώργο, να σου πω, δεν θα το έδινα. Αλλά μετά διάβασα τον κανονισμό και. Σωστό. Δεν θα το έδινα.
0: Ο άλλο by the book και καλά σου. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, 6985-870-059 είπαμε τα τηλέφωνα στο Viber και 2-10-32-17-77 για να πάρετε μέρος στην κλήρωση για τα δύο εξαιρετικά βιβλία του φίλου μας του Ανδρέα του Ρήγα με τον οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι θέλω να πούμε. Το δεν ξέρω τώρα αν θα τραβήξει πολύ, αλλά πάνω, αυτό που έλεγα είναι από αυτά που είπε ο Ανδρέας, αυτό που συγκράτησα καταρχήν είναι το 86 και ότι εγώ δεν ήθελα να μιλήσω τέλος πάντων για το

0: τα κείμενα της δεκαετίας του 80 είναι ελάχιστα. Παρεπιπτόντως να πω ότι η Ελσάλ έκανε ένα τεράστιο έργο, το οποίο σε λίγο θα βγει, θα είναι δηλαδή διαθέσιμο για τον κόσμο. Έχει κάνει καταγραφή μέχρι νομίζω πέρσι από όλα τα βιβλία, τα αστυνομικά που έχουν κυκλοφορήσει. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό. Μα, δεν υπήρχε αρχιακό, θα υπάρχει εξώφυλλο, πιστόφυλλο κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι τη δεκαετία του 80 είναι μάλλον μία παραγνωρισμένη ως προς αυτό το κομμάτι εποχή. Δηλαδή και εγώ δεν έχω πιάσει το 80. Ο Γρηγόρης έβαλε τώρα στο καμιά προσευχή για τους πεθαμένους, ήταν σε δύο κομμάτια, σε δύο χρονικές περιόδους η ιστορία, ναι, η δεύτερη ήταν το 85. Τώρα βλέπω τον Αντρέα για το 86 και σκέφτομαι ότι αυτή την εποχή τη ζήσαμε και δεν την έχουμε αναπαραστήσει. Και όντως ισχύει αυτό που λέει ο Αντρέας, ότι μπήκαμε πολύ γρήγορα.
1: Τι σκέπαζε περισσότερο ράδιο όμως? Το γεγονός αυτό, ότι ξαφνικά αρχίσαμε να μαθαίνουμε ότι, ξέρετε, δεν είναι ανάγκη να φάμε και μαρούλια, διότι μπορεί να κτλ. Κτλ. Ή η ευμάρεια της εποχής. Τι σκέπαζε το ένα από το άλλο?
0: Δεν ξέρω, προφανώς, και δεν ξέρω αν ήμασταν σε θέση τώρα το 86 να αντιληφθούμε το ευμάρεια κτλ. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Σίγουρα πάντως μιλάμε για ένα πολιτισμό ο οποίος, εντάξει, κατέβαινε, κατρακυλούσε με οργά βήματα γενικά. Το λέω εγώ τώρα, και από την άποψη της μουσικής και από την άποψη της διασκέδασης.
1: Καλά, όμως είναι η ίδια εποχή που υπήρχε το Προσεχώς Βουλγάρες, έτσι. Είναι η ίδια εποχή.
0: Η ίδια εποχή,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι δεν είναι, που οι επιδοτήσεις για τις οποίες μιλάγαμε την προηγούμενη φορά, Αβέρτα και τα λοιπά, και οι οποίες με κάποιο
0: σκέφτομαι,
1: τρόπο...
0: επειδή είχα δει και το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για 17 Νοέμβρη, ξέρεις, βλέποντας... Όχι ότι δεν τα ήξερα, έτσι, αλλά τώρα τα είδαμε, τα ακούσαμε και τα είδαμε μαζεμένα. Δηλαδή τι είδαμε μαζεμένα, μαζεμένη μια ανικανότητα, μια διαφορία, μια... δεν ξέρω πώς θα την παρουσιάζεις τότε την αστυνομία. Φαντάζομαι ότι αν γράψεις μια ιστορία, η ιστορία που έλεγε ο Βαχελάς, υπήρχαν κομμάτια μάλλον από τις ιστορίες που ήταν ένας τύπος ο οποίος έλεγε και τι να κάνω εγώ τώρα, και εγώ ήμουν ένας γεράκος εκεί, ο οποίος δεν μπορούσα να φανταστώ, εντάξει τώρα ήταν μεγάλος προφανώς, αλλά δεν μπορούσα να το φανταστώ μάχημο να κάνει έρευνα αυτόν. Κατά τη γνώμη μου πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το να πάμε εμείς που τη γνωρίζουμε την εποχή και να πάμε, ξέρεις, να γράψουμε, γιατί θεωρώ όντως ότι δεν έχουν γραφτεί πολλά.
1: Και ψωμί στο λες η
0: και εποχή. Ότι υπάρχει υλικό. Και εντάξει, υλικό για πολλά πράγματα. Αυτό που πες δηλαδή μπορεί να... Και δεν το έχω τολμήσει. Το έλεγα με κάποιον γάμο, ότι ξέρεις, ενώ την έχω ζήσει την εποχή του 80, αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινή. Και εμένα, ας πούμε.
1: Έχουν συμβεί πάντως τόσα φίδια από τότε, και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι θέλω να πω. Ναι, δηλαδή, ναι. Τώρα θα μου πεις για την πανδημία. Ωραία, θες να μου πεις για την καταστροφή την οικονομική. Θες να μου πεις για το χρηματιστήριο. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Θες να μου πεις για την ξαφνικά το 2015 αυτή η όποια πρώτη φορά αριστερά παίρνει την εξουσία και με κάποιο τρόπο κάποια πράγματα ταρακουνιούνται, κάποια πράγματα ή οτιδήποτε τέλος πάντων. Όλα αυτά λοιπόν ήταν πυκνός χρόνος, θέλω να πω.
0: Ακριβώς.
1: Όλα δίνουν ψωμί.
0: Εγώ να σου πω ότι το 86 δεν είχα τηλέφωνο ακόμα στο σπίτι. Δηλαδή εγώ για να βρω τους φίλους μου έβγαινα στην πλατεία περιμένοντας να έρθουν τα παιδιά. Δεν είχα τηλέφωνο. Είχαμε κάνει για Παρασκευή τώρα 10 χρόνια ήταν.
1: Αίτηση.
0: Το 10ο χρόνο ήρθε το τηλέφωνο.
1: Ξέρω. Η γνωστή αίτηση που. Ναι, γιούχο.
0: Όλο αυτό το πράγμα, παιδί μου, πιστεύω ότι έχει υλικό ακόμα και αυτές οι αναμνήσεις να συμπυκνωθούν, ξέρεις, σε ένα κείμενο. Όχι χωρίς την αστυνομική του πλοκή, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά λέω ότι έχουμε αρχίσει και γράφουμε πολλοί άνθρωποι με βάση, και το συζητούσα μια φίλη αυτό, που μου είπε κάποια στιγμή ότι μου φαίνεται το αυτό που έχω γράψει τώρα ότι είναι επίκαιρο. Και σκέφτηκα πόσες πολλές φορές μπαίνουμε κι εμείς σε μια λογική που δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τη λογοτεχνία. Δηλαδή τη λογοτεχνία ή την οποιαδήποτε.

0: οποιαδήποτε λογοτεχνία λέω εγώ, αλλά τώρα μιλάμε για αστυνομική, δεν ψώνει και καλά να την αφορά η επικαιρότητα. Ξέρεις, μπαίνει σε ένα άλλο τρυπ. Μπαίνει σε ένα άλλο τρυπ που σε καθοδηγεί κάτι τέτοιο. Σε καθοδηγεί. Δηλαδή, σήμερα τι κάνουμε, υπάρχει αυτό. Δεν πρέπει να πεις ότι ο άλλος είναι χοντρός. Μπαίνει σε άλλα καλούπια μετά. Συνολικά.
1: Ναι, μα κοίταξε να δεις, και στην κουβέντα που έγινε προχθές στο πεδίο του Άρεως, την Ελσάλ, με τον κύριο Χασιώτη, που είναι σοβαρός αυτό και τα
0: πολύ καλός ομιλητής.
1: Πάρα πολύ καλός και τέτοια. Και κάποια στιγμή μπήκε θέμα το οποίο θα καταλάβεις από την ερώτηση που έκανα. Τελειώνει όλο το αυτό και λέω, παιδιά, δεν κατάλαβα. Για ποιο λόγο αληθοφάνεια? Για ποιο λόγο πρέπει να υπάρχει αληθοφάνεια? Δεν έχω καταλάβει. Η λογοτεχνία ή το κείμενο κτλ. Είπε, λέω, ο Γρηγόρης με κάλυψε εν μέρη, διότι είπε, δεν θα αφήσω την αλήθεια να μου χαλάσει μια ωραία ιστορία.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Έτσι είναι. Τι πάει να πει? Ξέρεις πολύ καλά ότι η σύμβαση που λέγεται λογοτεχνία, και βεβαίως εμείς θεωρούμε αυτονόητο, αφού η εκπομπή έτσι κι αλλιώς υπάρχει και αυτό το λόγο, ότι η αστυνομική λογοτεχνία είναι λογοτεχνία. Δίνει το βάρος στο λογοτεχνία.
0: Ναι, αν σε ενδιαφέρει να, πώς το λέω, εκπλήξεις το κοινό, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Θέλω να πω ότι αν εφεύρεις εσύ στο τέλος έναν απομηχανή θεό, αυτό είναι χαζομάρα. Δεν πρόκειται για λογοτεχνία. Εμείς δεν λέμε αυτό. Εμείς λέμε το ότι έχεις τη δυνατότητα, και αυτό ακριβώς αντιλαμβάνεται και ο άλλος με τον όρο λογοτεχνία, όπως σωστά το είπες. Η μυθοπλασία βασικά, έτσι.
1: Yeah,
0: το
1: βέβαια.
0: Ότι έχω ένα περιθώριο και δεν γράφω δοκίμιο για να με κρίνεις. Προφανώς θα αποφύγω χοντράδες και θα αποφύγω κάτι, ρε παιδί μου, που ξέρετε, δεν βγαίνει.
1: Δεν θα έρθει ο δολοφόνος πετώντας, προφανώς.
0: Εγώ έχω μια χαρακτηριστική ιστορία. Σου λέω, γράφω ένα διήγημα. Και εκεί που γράφω λοιπόν το διήγημα, είναι ένας τύπος ο οποίος ανάβει ένα τσιγάρο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν σας έχει τύχει, σε όλους μπορεί να έχει τύχει αυτό το πράγμα. Εμένα εκείνη τη στιγμή που γράφω τη σκηνή, μου έρχεται στο μυαλό ο μπαμπάς δύο φίλων με τους οποίους μεγάλωσα μαζί. Μας έβαζε συνέχεια στο σπίτι του, παίζαμε πινκ πονκ, παίζαμε μπιλιάρδο, παίζαμε μπάσκετ. Πέρασαμε όλα μας τη ζωή εκεί και ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντα εκεί, δοτικός, ωραίος τύπος κτλ. Αυτός λοιπόν όταν έμπαινε στο σπίτι μύριζε τόσο πολύ γκολουάζ, τόσο έντονο. Ξέρεις πώς είναι το γκολουάζ, δεν είναι? Θέλω να σου πω, δεν μπορεί κάποιος να έχει μυρίσει γκολουάζ και να μην θυμάται πώς είναι η μυρωδιά. Τη στιγμή λοιπόν που το γράφω, λέω, ρε φίλε, γκολουάζ άφιλτρο, λες εσύ. Έχεις δει κανένα καπνίζει γκολουάζ άφιλτρο? Το ψάχνω λοιπόν, το γκολουάζ άφιλτρο έχει καταργηθεί. Δεν έρχεται.
1: Στην Ελλάδα.
0: Και ναι, μα και στη Γαλλία είχαν ζήτημα. Τους είχαν ζητήσει να αλλάξουν και το πακέτο, γιατί ήταν πολύ ελκυστικό, λέει, στους, το θυμάσαι με το γαλατικό το κρανάκι. Θέλω να πω ότι εμένα εκείνη τη στιγμή, και λέω, ωραία, και τι έγινε, ας πούμε. Ωραία, και αν πει ο άλλος, ρε φίλε, είναι 10 χρόνια που δεν κυκλοφορούν τα κολλάσαφιτρα. Ωραία, κοιτάξτε, και τι έγινε.
1: Ναι, μωρέ, αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά με τον υπαστινό μου, τον αθλητή, λέγαμε με τον Γρηγόρη, με τον αρχιφύλακα, κάτι τέτοιο μετά. Και λοιπόν, τι έγινε, κάτι δεν γεύτηκα.
0: Ναι, δεν έγινε τίποτα.
1: Πάμε να δούμε δύο μηνυματάκια. Καλά, ο φίλος μας ο Αϊδονίδης. Λοιπόν, καλησπέρα στην παρέα. Παρόλο που ο φίλος μου ο Γρηγόρης είναι σε άδεια, δεν περνάει το βράδυ χωρίς να σας ακούσω. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Τέτοια μας λέτε και μας κάνετε. Λοιπόν.
0: Και μετά θα το κάνεις και επειδή, Κώστα.
1: Έτσι.
0: Όχι παρότι λείπει ο Γρηγόρης, ναι. Επειδή λείπει ο Γρηγόρης.
1: Η Πολύμνια, βεβαίως, καλησπέρα στην αγαπημένη παρέα. Λείπει ο Γρηγόρης, ελπίζω να περνάει όμορφα στη Γαλλία. Περιμένουμε να μας πει εντυπώσεις, λέει η Πολύμνια. Ναι, και βέβαια. Όχι, δεν κατάλαβα. Εγώ περιμένω να δω τι θα μου φέρει. Άσε τι εντυπώσεις.
0: Ναι, ναι, εντυπώσεις φέρνουν όλοι.
1: Εντυπώσεις
0: φέρνουν όλοι.
1: Κάνα μαγνητάκι για το ψυγείο.
0: Ναι.
1: Πώς το λέει?
0: Μαγνητάκι στο μοναστηράκι θα πάνε να τα πάρει, ούτε καν από εκεί.
1: Έτσι. Ο φίλος μας ο Σπύρος μας λέει, καλησπέρα στην πιο αγαπημένη ραδιοφωνική εκπομπή. Πώς και πώς περιμένουμε να εγκληματιστούμε όλοι εμείς καταδικασμένοι να είμαστε αχόρταγα εγκληματολάγνη? Τι λέτε, ρε παιδιά? Βρε, τι λέτε, βρε, ποιο το είδατε να πούμε? Πήγες καθόλου έκθεση εσύ? Κατέβηκες καθόλου στην έκθεση?
0: Μια φορά. Είναι η πρώτη φορά που πήγα, μόνο μια φορά, αλλά είχα διάφορα.
1: Όχι, άλλο σκέφτομαι. Άλλο σκέφτομαι. Έχω αλληλοσυγκροώμενες πληροφορίες. Εγώ ξέρω και άκουσα από φίλους που ήταν ως περιδιαβάζοντες, περιδιαβαίνοντες και τα λοιπά. Ψώνιζε ο κόσμος. Βεβαίως καταλαβαίνω τι λέει ο Αντρέας, με την έννοια δεν είναι και εύκολο, έτσι δεν είναι. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις. Κάποτε πηγαίναμε, πέραμε δυο σακούλες βιβλία, το θυμάμαι αυτό δηλαδή, ήταν χαρακτηριστικό.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή η έκθεση είναι έκθεση και τα παίρνει στην κανονική τιμή, είναι πολλοίς κόσμος που βλέπει και πάει και παίρνει μετά. Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, παιδί μου, είναι ένα πανηγύρι για το βιβλίο.
1: Ναι, όχι,
0: να πράγμα μαζεύεται τώρα τόσες χιλιάδες κόσμο.
1: Ναι, και μόνο αυτό φτάνει, εντάξει. Όλοι πυροβολημένοι. Και εμείς, γιατί πυροβολημένοι είναι οι έχοντες σχέση με εμάς και εννοώ με την ιστορία που λέγεται αστυνομική λογοτεχνία και τα λοιπά. Ξαναγυρίζω σε αυτό που έλεγα και που λέω συχνά και πυκνά. Είναι χαρακτηριστικό πως ολοένα και περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι βάζουν και το αστυνομικό μυθιστόρημα στις εκδόσεις του. Είτε ξένο, που είναι κατά τη γνώμη μου πιο εύκολο ίσως, γιατί υπάρχουν χιλιάδες δυνατότητες, υπάρχει δηλαδή μεγάλη δυνατότητα, είτε ελληνικό, όπως λέγαμε προηγουμένως, μέσα από την, από την έρευνα της Ελσάλ, για την οποία που, για, με το οποίο μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα. Λοιπόν, 69 85 870 059 870 059 είναι το Viber, το νούμερο του Viber που στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και η δυνατότητα για τη συμμετοχή μέσα σε αυτή την ιστορία που λέγεται το κόκκινο εγκληματίζεται. Πάμε λίγο μουσικούλα και σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος. Έχετε 3-4 λεπτά ακόμα να στείλετε τα μηνυματάκια σας για τη συμμετοχή στην κλήρωση.

0: πώς λειτουργούν οι εκδοτικοί οίκοι, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, να έχουμε υπόψη μας. Οι εκδοτικοί οίκοι λοιπόν λειτουργούν βγάζοντας, και δεν αναφέρω μόνο στην αστυνομική λογοτεχνία, βγάζοντας σε συγκεκριμένες περιόδους τα βιβλία τους, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, γύρω στον Μάη, Ιούνι, για το καλοκαίρι,
1: έτσι.
0: Και από τις 20 Νοεμβρίου, 10 Δεκεμβρίου, για την εποχή των γιορτών.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτές
1: ναι.
0: Είναι εκεί δηλαδή παίζει ως γνωστόν και τα λοιπά, πώς το λένε, η περίοδος που βγαίνουν τα καινούρια, τον μπαράζ των καινούριων. Γιατί, εντάξει, οι μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι βγάζουν ένα δίμηνο μια σειρά βιβλίων, έτσι, κάθε είδους. Εμείς έχουμε την καήλα μας τώρα με την αστυνομική λογοτεχνία. Έχουν αρχίσει λοιπόν και ανεβαίνουν σε επίπεδο πωλήσεων και τα λοιπά, και βιβλία που έχουν να κάνουν με την δοκίμια σε σχέση με την πολιτική, αλλά κυρίως το περίεργο που για μένα δεν είναι και ιδιαίτερα καλό, τα βιβλία αυτοβελτίωσης. Υπάρχει πλέον, κάποτε ήταν χωριστό ράφι με τις θεωρίες συνωμοσίας στα βιβλιοπωλεία. Ναι. Τώρα υπάρχουν παράφια με τα βιβλία αυτοβελτίωσης, κυρίως από την Αμερική ερχόμενα κτλ.
1: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, θεωρίες συνωμοσίας μπορώ να διαβάσω εν γνώση μου.
0: Ναι. Αλλά αυτά
1: βιβλία αυτοβελτίωσης δεν μπορώ.
0: Μην το συζητάτε.
1: Δεν σημαίνει ότι. Τα υπάρχουν τώρα βιβλία και βιβλία, έτσι. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι τα βιβλία τώρα του Μπουκάη δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι συγκαταλέγονται σε αυτό.
0: Είναι λίγο πιο.
1: Αλλά προσφέρουν. Τέλος πάντων, άλλου τύπου πληροφορία και νομίζω και άλλη αξία, τέλος πάντων.
0: Εξαιρετική διατύπωση από τη φίλη μας Τατιάνα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στο πρώτο τεύχος της εκπομπής. Καλό.
1: Πρώτο τεύχος.
0: Καλό. Που σημαίνει ότι την Τετάρτη πάλι είμαστε εδώ, παιδιά, έτσι, 10 με 11, έτσι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας.
1: Δεν προτείναμε τίποτα. Δεν προτείναμε
0: τίποτα. Την Τετάρτη έτσι κι αλλιώς έχουμε μπόλικα. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τους νικητές σε σχέση με με το βιβλίο για το οποίο μιλήσαμε. Για ανέβασε λίγο να δούμε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τους δύο νικητές. Λοιπόν, οι δύο νικητές είναι ο Βασίλης ο Πρωτοπαπάς και η Λίνα Γιασιράνη. Λίνα Γιασιράνη και ο Βασίλης Πρωτοπαπάς θα πάνε από τις εκδόσεις Αγγελάκη από τη μέρα σήμερα, από Τετάρτη Πέμπτη θα έχουμε δώσει τα ονόματα για να πάρετε τα βιβλία σας. Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Σοφία Ξερικού στον ήχο, Μαριάννη Πατσέλη στην επικοινωνία, Άντι Βρόζγος και Θανάση Λαζαρίδης. Μας λείπει ο Γρηγόρης πέρα από την πλάκα που κάνουμε. Θα λείψει και την Τετάρτη, αλλά την επόμενη Δευτέρα θα είναι μαζί μας. Φιλιά πολλά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
1: Φιλιά, καλό βράδυ. One, two.

0: στο κόκκινο.
1: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
2: Η ώρα είναι 11.
0: Τον 5 και 5 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας, 11 με μία νύχτα. Δευτέρα με Παρασκευή καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε Σόφισε στον ήχο, Ματάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 69 85 87 0059.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 απόψε με τραγουδάκια και μουσική που κυκλοφόρησε προσφάτως, αλλά και άλλα τραγουδάκια και μουσικές που επιμένουν και που δεν βαριόμαστε ποτέ να ακούμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Και αυτή ήταν η Arlo Parks στο τρίτο από το τρίτο άλμπουμ της που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο. Ήταν το κομμάτι Blue Disco. Η Arlo Parks κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 2021. Ζει στην Αγγλία με καταγωγή από την Νιγηρία αλλά και το Τσάντ και τη Γαλλία. Και ακολουθούν οι Computer Kill, Dry Spell.

Αυτή ήταν η Computer Kill από την Baltimore. Ένα σχήμα που κρατάει από το 2022. Τους ακούσαμε στο κομμάτι Dry Spell και συνεχίζουμε με την Καναδή, την Ora Kogan, από ένα άλμπουμ που τους κυκλοφόρησε τη χρονιά που μας πέρασε, το 2025, παρότι έβγαλε και καινούριο τώρα. Αλλά εμείς απόψε θα ακούσουμε από το άλμπουμ της προηγούμενης χρονιάς με τίτλο Bury Me, το κομμάτι που έχει τίτλο The North.

Αυτή ήταν η ώρα Κόγκα. Ακούσαμε κομμάτι, όπως είπαμε, από το άλμπουμ που τους κυκλοφόρησε πέρσι το 2025. Το φετινό της άλμπουμ είναι προτινόμενο για το βραβείο Πολάρης, τα μουσικά βραβεία Πολάρης. Και ακολουθεί ο Θανάσης Τζίκοβιτς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και το στούντιο Stereo Vibe. Ένα καινούριο κομμάτι που μόλις κυκλοφόρησε, μέρα τη μέρα.

Οι Magic The Spell συμπληρώνουν φέτος 45 χρόνια στο δρόμο και στις σκηνές και στα κινηματικά φεστιβάλ και στις συναυλίες αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Θα γιορτάσουν τα 45 τους χρόνια με μια μεγάλη συναυλία με καλεσμένους διάφορους φίλους και φίλες μουσικούς το Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο Κύταρο. Και κυκλοφόρησαν και ένα καινούριο τραγουδάκι σε στίχους του Θοδωρή Βλαχάκη, μουσική του Γιώργου Αρχοντάκη, με τίτλο «Το Σπουργίτη». Αυτή τη στιγμή η σύνθεση των Magic The Spell είναι Βλαχάκη στα ντραμς, Γιώργος Αρχοντάκης φωνή, μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα, Μιχάλης Καράκης φωνή, Δημήτρης Μποτής στα πλήκτρα και ο Μαρίνος Σοφίου στην κιθάρα. Ακούμε λοιπόν «Το Σπουργίτη».

Ωραίο. Το σπουργίτι Magic the Spell, 45 χρόνια πορείας. Ωραία τα λένε, γιατί πράγματι έτσι είναι. Είναι δυνατόν να ζητάς από το τσακάλι να δείξει κατανόηση? Υπάρχει και μια φύση βαθιά στα πράγματα. Όπως και αναλόγως, είναι δυνατόν να ζητάς από αυτόν που είναι χορτάτος να καταλάβει εκείνον που πεινάει? Δύσκολο έως αδυνατόν. Ο Τζέι Πάουν στη συνέχεια. Η Ο Τζέι Πάουν είναι άλλη μια περίπτωση από την Αυστραλία, πολυοργανίστρια, παραγωγός, συνθέτρια. Τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι Stay Awake.

0: το κόκκινο.
1: Προστάς, συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
3: Εκατόν πέντε και πέντε.

0: I told that gal not to play them daggone Neil Sedaka records.
1: Είμαστε στο 1959. Έχει κυκλοφορήσει το «Ο Κάρολ» με τον Νίλ Σεντάκα και αμέσως μετά η Κάρολ Κίνγκ, όπου ήταν ζευγαράκι με τον Νίλ Σεντάκα στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Εντάξει. Έχω μαζί μου απόψε τον Γιούρι, ο οποίος τώρα έτσι δείχνει μια διάθεση να έρθει κοντά στο μικρόφωνο να τα πει. Λοιπόν, ήταν ζευγαράκι και της αφιέρωσε το κομμάτι το ο Κάρολ, οπότε κατευθείαν η Κάρολ Κίνγκ βγάζει και αυτή το «Ο Νίλ», αφιερωμένο στον Νίλ Σεντάκα. Η Κάρολ Κίνγκ είναι ήδη με τον Τζέρι Γκόφιν, με τον οποίο παντρεύτηκαν κιόλας και που μαζί γράψανε πάνω από μια ντουζίνα υπερεπιτυχίες. Η δε Κάρολ Κίνγκ μόνη της έχει γράψει πάνω από 100 κομμάτια, τα οποία μπήκαν όλα στο Billboard Hot 100, στα 100 καλύτερα της Αμερικής, αλλά και στα charts της Αγγλίας. Και θα ακούσουμε τώρα άλλο ένα κομμάτι της Κάρολ Κίνγκ, το οποίο το έγραψε για τις Shirelles. Απόψε όμως θα το ακούσουμε από την Amy Winehouse. «Will You Still Love Me Tomorrow?»

Amy Winehouse, Will You Still Love Me Tomorrow, το τραγουδάκι της Carole King. Σας έχω ξαναπεί για τον Γιούρι Ραυγάριν, το νέο μου συγκάτοικο. Είναι πάρα πολύ καλό σκυλάκι, είναι μικρούλης όμως, είναι περίπου 2 ετών. Είναι ένα σκληρότριχο γκριφόν, καμιά 25 κιλά, έτσι με στρογγυλά ματάκια, γεμάτα περιέργεια, μουστάκια και μουσι. Εντάξει, μαθαίνει, δεν είναι άτακτος, ησυχούλης είναι, αλλά και λόγω ηλικίας και εξαιτίας και του ότι είμαστε, τι είμαστε, ούτε μια εβδομάδα, είναι πολύ πρόσφατο το ειδήλιο, ακόμα δεν έχει πολύ μάθει, αλλά κάθεται εδώ φρόνημα δίπλα μου παρόλα αυτά. Λοιπόν, ας ακούσουμε και ένα ακόμα παλιό τραγουδάκι, Smokey Robinson, You Really Got a Hold on Me.

Τα ωραία 90s, Όφησα Ερικό, σκέφη χορό τραγούδι. Ε? Αγάπες και λουλούδια, ζωή παραμυθένια. Ήταν η Jamiroquai, Cosmic Girl. Και 10 χρόνια μετά το θάνατο του Prince κυκλοφορεί το Timeless, ένα άλμπουμ με κομμάτια του ακυκλοφόρητα από το 1977. Με 10 κομμάτια το άλμπουμ. Έχει κομμάτια που γράφτηκαν το 1977 και έχει και κομμάτια που γράφτηκαν πιο πρόσφατα. Τι έπαθα του. Μου αποσπάει την προσοχή εδώ το αγόρι, δεν μπορώ. Ο Γιούρι Γαυγάριν. Τέλος πάντων, υπήρξε και αρκετή γκρίνια με αυτό το άλμπουμ, γιατί κάποιοι το βρήκαν κάπως προχειροφτιαγμένο, άλλοι γκρινιάξανε για το εξώφυλλο. Το θέμα είναι ότι αυτή την τεράστια περιουσία του Prince τη διαχειρίζονται τώρα δύο οργανισμοί, να τους πούμε ιδρύματα. Το ένα κομμάτι είναι που έχει όλα τα δικαιώματα της μουσικής και κυκλοφορεί και θα κυκλοφορήσουν και άλλα και άλλες μουσικές του Prince που δεν είχαν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα, και το άλλο κομμάτι της περιουσίας το διαχειρίζεται η οικογένεια και διάφοροι μυστικοσύμβουλοι, οι οποίοι έχουν αναλάβει το Paisley Park, το οποίο έχει γίνει μουσείο, το στούντιο και ο χώρος του Prince, που αυτό είναι χτισμένο μέσα σε 30 στρέμματα, λέμε, σε μια τέτοια έκταση. Χρήμα από εδώ, χρήμα από εκεί. Αυτά είναι. Πεθαίνει ο άνθρωπος και μετά οι άλλοι τρώγονται σαν τα σκυλιά. Ποιος θα πάρει τα λεφτά? Τι να πεις. Θα ακούσουμε το κομμάτι που έχει τίτλο Heaven.

0: στο κόκκινο.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

Καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5 για τη δεύτερη ώρα της απόψινης μας εκπομπής. Σόφη Σέκος φροντίζει να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έχουμε και το Viber. Ο αριθμός μας είναι 6985-87-0059 για τα μήνυματά σας. Ήταν η Μωμό Κογκίλ, αυτοδίδακτη δραμίστρια αλλά και πολυοργανίστρια. Τραγουδάει, γράφει τα κομμάτια, κάνει τις παραγωγές. Γεννημένη στην Ιαπωνία και μεγαλωμένη και στην Ιαπωνία και στο Λονδίνο, στην Αγγλία. Δραστήριο μέλος τα τελευταία χρόνια της σύγχρονης jazz κοινότητας του Λονδίνου. Και την ακούσαμε στο κομμάτι When Palestine is Free.

Και αυτή ήταν άλλη μια περίπτωση. Ο Ουάν Κιμ, γιος ενός πολύ γνωστού τη δεκαετία του 60 και του 70 στην Κορέα, ζωγράφου και τότε της πρωτοπορίας του Κιμ Τσανγκιούλ. Συγγνώμη. Ο ίδιος γεννήθηκε στο Παρίσι, ζει εκεί, είναι και φωτογράφος και βίντεο αρτίστ και μουσικός. Τον ακούσαμε από το άλμπουμ Kim and the Dirty Jazz στο κομμάτι Habanera. Και τώρα ένα παλιό κομματάκι, Duran Duran, Come on Down.

Το 1991 οι U2 κυκλοφορούν το άλμπουμ Achtung Baby. Εκεί υπάρχει και το κομμάτι One. Μερικά χρόνια αργότερα, το 2000, το διασκευάζει ο Johnny Cash. Υπάρχει σε αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ το American 3, Solitary Man, σε παραγωγή του Rick Rubin. Και το 2005 το ηχογραφούν ξανά οι U2 ως ντουέτο μαζί με την Mary J. Blige. Και αυτή την εκτέλεση θα ακούσουμε απόψε.

Και ακολούθησε ο Van the Man, Van Morrison. In the Garden, από ένα άλμπουμ με τίτλο No Guru, No Method, No Teacher, που κυκλοφόρησε το 1986. Και στο κομμάτι που θα ακούσουμε, το In the Garden, εμπεριέχεται και ο τίτλος του δίσκου, αφού μιλάει για αυτό το δρόμο, δηλαδή πώς να πορευτεί ο άνθρωπος στη ζωή του, πέρα από στερεότυπα, πέρα από στενές διδασκαλίες, δόγματα και φωστήρες.

0: το κόκκινο.
1: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
2: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
2: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
1: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
2: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
1: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
2: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
1: Και θα δώσει 1 εκατομμύριο τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
2: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
1: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
2: Τέλος τα φάνσκι κερδοσκόπη. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
0: Εκατόν πέντε και πέντε.

κομμάτι τώρα το Σεπτέμβριο με τίτλο «Νάντα». Είναι μια σανσκριτική λέξη, το «Νάντα», που σημαίνει είναι μαζί είναι ο ήχος, ο τόνος, η ροή, και είναι και μια αναφορά σε έναν τρόπο γιόγκα, στη «Νάντα γιόγκα». Τι να πεις τώρα, εντάξει, είναι και οι τάσεις της εποχής, ο Φυσέρικος. Ξέρεις, στα πλαίσια μιας αυτογνωσίας και της ενδοσκόπησης παρισφρίουν και μπερδεύονται και όλα αυτά τα, ξέρεις, γιόγκες και τα λοιπά. Σημασία έχει ο άνθρωπος να βρει εκείνο που του ταιριάζει και εκείνο που τον βοηθάει να απελευθερώνεται και όχι να μαντρώνεται με οποιοδήποτε τρόπο. Και ακολουθεί τώρα ο Ιάπων, ο Τακούια Κουρόντα, ο τρομπετίστας ο οποίος κάνει τον ντεμπούτο του με την Blue Note Records, και θα τον ακούσουμε στη σύνθεση Afro Blues.

0: Στην Blue Note ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το άλμπουμ της και η Γκαμπριέλ Καβάσα. Θα την ακούσουμε στο κομμάτι «Διάβολα».
1: Διάβολα.

Φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τη Σόφη Σέρικος που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Και ευχαριστούμε αληθινά εσάς για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και αν ετοιμάζεστε για ύπνο, καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: στο κόκκινο.
1: Μπροστά σου. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
1: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 1.

Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλουβί. Κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα ήθελε να ζει. Γιατί το όνειρο είναι μια στιγμή. Και όλες οι άλλες οι στιγμές απελπισία. Μέσα σε αυτό το δρόμο γεννιόμαστε, ζούμε και πεθαίνουμε. Μαζί με εμάς και τα όνειρά μας. Μαζί με εμάς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό να πάρτε σε αυτό το δρόμο είναι κάτι πιο λυπητερό και από το θάνατο. Για ένα γραμμόφωνο που όλο ένα ξεκουρδίζεται. Δύο ιδρωμένα χέρια στο άσπρο φόρεμα ενός κοριτσιού. Ένα σκύλος που απορεί. Ένα ποτήρι αδιανό στην άκρη της αυλής μου. Μια κόκκινη κορδέλα στα μαλλιά της. Ένας κρυφός αναισθηματισμός. Ένα αρπαχτικό βλέμμα θηρίου που δεν τολμάει να αγγίξει. Ένα κλουβί στην πόρτα σου με ένα πουλί που κοιμάται.

Γι' αυτό ένα πάρτι στο δρόμο των ονείρων είναι στιγμή πιο θλιβερή και από τη στιγμή του ονείρου. Είναι ένα ξεύτισμα ζωής. Ένα παιχνίδι χάρτινο στα χέρια των αγγέλων.

0: Κοιτάξτε τούτο το κλουβί. Είναι λιγάκι πιο μεγάλο από την καρδιά μου και όμως δεν μπορεί να χωρέσει την αγάπη μου. Κοιτάξτε και τούτο το κορίτσι. Θα του χαρίσω το κλουβί και ένα τραγούδι θα μου πει.
1: Στο κόκκινο.
2: Ότι χρεοκόπησε η πατρίδα μας το 2010, το ξέρουμε.
3: Αλλά το να σου λένε ότι χάσαμε τα πάντα για πάντα είναι ένα ψέμα που βολεύει την κυβέρνηση η οποία θέλει να ξεπουλήσει.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ τολμά. Παίρνουμε πίσω τη δημόσια περιουσία.
3: Εμείς λέμε εγγυήσεις όχι στα φαντ των κερδοσκόπων, αλλά στον ΕΦΚΑ. Το δημόσιο φορέα που σου δίνει σύνταξη και υγεία.
2: Ο ΕΦΚΑ θα είναι ο εγγυητής της δημόσιας περιουσίας.
3: Ο ΕΦΚΑ αγοράζει τα δάνειά σου και τα ρυθμίζει με τρόπο που εσύ μπορείς να πληρώσεις.
2: Παίρνει πίσω τα πληστηριασμένα σπίτια και μέσω των Δήμων και με πολύ χαμηλό ενίκιο τα επιστρέφει πίσω.
3: Για να βρουν στέγη πάνω από 300.000 οικογένειες.
2: Και θα δώσει 1.000.000 τετραγωνικά σε νέους και νέες για τις ανάγκες στέγασης.
3: Μπορεί να ανακτήσει τη ΔΕΗ, να κάνει φοιτητική στέγη.
2: Κάνουμε τον ΕΦΚΑ εγγυητή της δημόσιας περιουσίας.
3: Τέλος τα φαντ και οι κερδοσκόποι. Όταν οι άλλοι σωπαίνουν, εμείς παίρνουμε θέση. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η αριστερά που τολμά.
1: Εκατόν πέντε και πέντε. Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Εκατόν πέντε και πέντε.
0: Στο κόκκινο.

0: στο κόκκινο.
1: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
2: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε δεν με νοιάζει. Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
2: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους σέρβισερς και στα φαντς.
1: Τέλος στα φαντς. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 3.